0: Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφηλετών και στην αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μία αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Άρα Στράτος και ξέρω ψωμί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε βεβαίως με Στράτο. Και για τη συνέχεια, τι λέει? Εσύ τι δίμετρος να είσαι. Έδιωξες την ψηλή να πάει για ξεκούραση. Έχεις την εντύπωση ότι θέλω να βλέπω την αγριοφάτσα σου? Φύγε. Και τι έγινε? Λοιπόν, έλα ρε Γιώργο, τώρα σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, πάμε. Κάτι τέτοιο συνήθισε, λέει ο Μακρόπουλος.

Καλημέρα, αρχοντά μου. Αφιέρωσε το επόμενο στη ραδιοπαρέα και σε όλους που ακούνε αυτά τα υπέροχα τραγούδια σου σε ήχης από το «Τα ψαχνά της Εύβοιας». Λοιπόν, για τη συνέχεια τι έχουμε. Έχουμε Σταμάτη Γονίδη. Καλημέρα στον Κώστα από τους τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Λοιπόν, και είναι και ανυπόμονος. Για πάμε να ακούσουμε Σταμάτη. Έχω πετάξει μαζί σου.

και από το ζωντανό λοιπόν του Γονίδη να κάνουμε και μια αφιέρωση στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε μου, λέει, το επόμενο. Καλά το πας, είπαμε. Σήμερα ήταν φρέσκα τα λιγμένα. Μανώλης Αγγελόπουλος, αγάπες μου περαστικές.

0: Θα βοηθάω κι εγώ όπου είναι εύκολο. Μα παιδί χωρίς μυαλό.
1: Περιοχή Γρεβενών. Το κελί 33. Πώς λέμε, κολυνδρός Πιερίας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι έχει για μας. Έλα Γεώργιε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα, λέει, από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. Ναι, εδώ ο φίλος μας ο Αντρέας συνεχίζει, λέει, θα μπορούσα να έρθω να τη δω και εκ του σύνεγγης, αλλά είμαι πολύ μακριά. Φίλε μου, δεν είναι το πόσο μακριά είσαι. Το θέμα είναι να θέλει και αυτή να έρθεις να τη δεις. Μιλάμε για την ψηλή που έλεγε προηγουμένως που ήθελε φωτογραφία. Λοιπόν, για πάμε και με ένα Στράτο τώρα. Έλα. Εγώ δεν έχω αύριο κανένα.

Λέει, αφού δεν μπορώ να έρθω, αφιέρωσε της ένα τραγούδι σχετικό, κάτι λέει πονεμένο. Λοιπόν, τι πονεμένο να βάλω? Ας αφιερώσω το επόμενο. Κώστας Καφάσης, αχ πόσος πόνος.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Μανώλη Αγγελόπουλο και τη Μολυβιά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους εναντί 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Ελληνίδας Πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σερβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κόρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Ήρθα on time. Τι φωνάζεις? On time δεν ήρθα, τι φωνάζεις? Λοιπόν, καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Αλλά εγώ σου λέω, ανήφορο θα πάρω, θα ανέβω στο βουνό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου για αυτή την ώρα μαζί μας στον ήχο. Για πάμε.

την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Και μετά τον Νίκο τον Ξανθόπουλο, τι έχουμε? Μιχάλη Μενιδιάτη, Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, θα αφιερώσετε ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει για πολύ καψούρα. Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων, αυτά που παίζω είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λες. Και βέβαια ο Λαχανάς δεν με φωνάζει τζάμπα γιατρό της καψούρας. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Στράτο και επιστρέφουμε. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας.

Λοιπόν, εδώ η κολλητούλα λέει καλύτερα να τα μαζεύεις και να φεύγεις, ήρθε η ώρα. Θα πάμε με Στέλιο, με Θέμη, με Κατερίνα Κούκα και με Γεράσιμο Ανδριάτου μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μετά τι έχουμε. Μετά έχουμε Γιάννη Αργυρό και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια, με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανεκτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιεβού έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσμαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ, Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σερβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βρόχες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Μη μου πείτε ότι δεν μοιάζει με απάντηση της Άννας Βύσης στον Νίκο Καρβέλα το τραγούδι. Εντυπωσιακή διαμάχη μετά από τόσα χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής συμπόρευσης. Χθες πάντως ήταν μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τους τηλεοπτικούς διευθυντές. Τη μία η αντιπαράθεση Βύση Καρβέλα που έχει όλα εκείνα τα συστατικά για ένα τηλεοπτικό σύριαλ στις ειδήσεις. Από την άλλη η πολύ κρίσιμη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ενός διπλωμάτη με βαρύ βιογραφικό που αναμένεται να παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νίκησε τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο με τη μοναδική ομιλία στην Νίκα που το περιεχόμενό της άλλους τους ενθουσίασε, άλλους εξέπληξε, περιμένοντας ίσως κάτι πιο κοντά στην πολιτική κουλτούρα των νέων Ελλήνων ή ακόμη χειρότερα των σύγχρονων Ευρωπαίων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Ethnic Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ethnic Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν ότι η ομιλία του Μάρκ Ρούμπιο από την Νίκα μεταφέρθηκε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Φρόντισε γι' αυτό ο Έλον Μάσκ, ο οποίος δημοσίευσε στο λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Και ο ιδιοκτήτης του X και του SpaceX είχε αναφερθεί και ο ίδιος λίγος πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού. Ο Αμερικανός Υπουργός, ο οποίος τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο Υπουργός εκεί ήταν μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Μενδώνη και βεβαίως η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λοιπόν, κυρίες Μενδών και Γκιλφόιλ προηγήθηκαν και πήγαν στη θέση τους, ενώ ο πρόεδρος Δημοκρατίας είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις εντυπώσεις του τη μία ημέρα που βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Δημοκρατίας παρακολούθησε την ομιλία Ρούμπιο, η οποία περιείχε εκτενείς αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα, στη δεσπόδουσα σημασία του ελληνικού πολιτισμού για την εξέλιξη της Δύσης. Στο τέλος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας το συνεχάρει για την ομιλία του και του προσέφερε ως δώρο ένα βιβλίο μέσα σε ένα φάκελο. Ήταν ο επιτάφιος του Περικλέου σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η διόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής έκανε αυτήν την ομιλία στο Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, μια φωτογραφία με ιδιαίτερη σημειολογία που βρισκόταν στο τραπεζάκι ανάμεσα στους καναπέδες δηλαδή που καθόντουσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν η φουγή εικόνα από την ιστορική ομιλία του κύριου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το Μάιο του 2022. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ωστόσο τώρα μπήκε σε περίεπτη θέση υπηρετώντας την διπλωματία της εικόνας, αφού οι μικρές αυτές λεπτομέρειες λειτουργούν πολλές φορές ως επισημάνσεις τιμών ιδιαίτερων για τη σχέση των δύο χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Αμερικανικό Κογκρέσο σε μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεχτός θερμά από τα μέλη της γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από τους γερουσιαστές που είχε υποστηρίξει θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το είχε τότε κατεγράψει. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Πιο αναλυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νησιά του Αιγαίου και σταδιακά προς το μεσημέρι στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, με ευχάριστες θερμοκρασίες τη μέρα και κρύο τη νύχτα, ενώ νωρίς το πρωί θα δημιουργηθεί ομίχλη τοπικά στα νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα πλησιάσει στους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 28 και μέγιστες τιμές στην νησιωτική χώρα θα κοιμαθούν μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Πέμπτης, 8 του μήνα. Γιορτάζει σήμερα η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και η Παγκόσμια μέρα όρασης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1827, ο τριεθνής στόλος από τους ναυάρχους Έρικο Δρυγνή, Εντουάρδο Κόδρυχτον και Λογίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκογυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1838, ο Θοδωρός Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του τα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Μπομ Μάρλι καταρρέσει στη σκηνή και μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνει ότι υπάρχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998 έχουμε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που απανέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου, ενώ το 1927 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Ταξής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας που έγραψε το Τρίτο Στεφάνι. 1958 έρχεται στη ζωή και έχει γενέθλια σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Ιερόνιμος Βολφ, ο Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα 1969-1974, ο αρχιτεκτόνας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1971.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στον Γιώργο από την ορεινή Ναυπακτία. Αποστόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις για τα προβλήματα στους δρόμους. Νομίζω θα αναφερθούμε αύριο που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Λοιπόν, είχαμε στα αθλητικά άνοδο 5 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA Ranking μετά τα μάτς για το Nations League. Ανέβηκε στην 41η θέση η Εθνική. Από την 46η που βρισκόταν στο προηγούμενο update, είναι η μεγαλύτερη άνοδος για την εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη άνοδος ήταν 2 θέσεων, ενώ υπάρχει και ρεκόρ βαθμό στο διάστημα που είναι ομοσπονδιακός και τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού με 25,71 που συγκέντρωσε η ελληνική ομάδα, βρίσκεται πλέον στους 1498,71 από 1473. Η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα που ανέβηκε θέση στην πρώτη δεκάδα της ανανομένης παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν από μία θέση στις δύο μοναδικές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα. Αναδείχθηκαν ισόπαλες σε φιλικό αγώνα σε διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε. Η Πορτογαλία πανηγύρισε 4 νίκες σε 6 άριθμους αγώνες, επικρατώντας 2 φορές στην Νορβηγία και μία από την Ουαλία και τη Δανία. Η Ισπανία, η οποία το καλοκαίρι κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της, αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης, καθώς έκανε το 4-4. Η Αργεντινή παρέμεινε στο νούμερο 2 μετά την νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. Γαλλία και Αγγλία συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, ενώ Βέλγιο, Ολλανδία και Μεξικό συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στην ίδια θέση στο 16 με το απόλυτο 4-4, ενώ η Ρουάντα ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατάταξη, κερδίζοντας 9 θέσεις και φτάνοντας στο νούμερο 119, κυρίως χάρτη στη νίκη της επί του πράσινου ακροτηρίου. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στα δύσκολα, στο μετρό που υπάρχει πίεση για επανεκκίνηση του έργου στην Κυψέλη, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει ως προϋπόθεση την ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, αλλά και να προειδοποιεί παράλληλα για τους τεχνικούς κινδύνους από την παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος. Την ίδια ώρα, οι αποκαταστάσεις στα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σύραγγα μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την επανέναρξη της διάνοιξης, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, διέψευσε αναφορά δημοσιεύματος περί μετάθεσης επανέναρξης των εργασιών για μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση, αυτό ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος επανεκκίνησης, καθώς οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και τις κατασκευές. Η πίεση για την επανεκκίνηση συνδέεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και με την κατάσταση του ίδιου του μηχανήματος, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την επαναφορά του σε κίνηση. Επήγει να ξεκινήσει ο Μετρο Podcast για τεχνικούς λόγους, είπε ο κ. Ταχιάος. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν επαόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το δημόσιο και το ελληνικό μετρό και η αναδοχός κοινοπραξία έχουν κοινό ενδιαφέρον να επανεκκινήσει το έργο, τονίζοντας όμως ότι προηγείται η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. Μάλιστα είπε ότι πρόκειται για υποχρέωση αναδόχου κοινοπραξίας για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, που δεν εξαρτούνται από τη λειτουργία του μηχανήματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάντως ήταν χαρακτηριστική μια τάκα του κ. Ταχιά, ότι δεν με ενδιαφέρουν τι αποζημιώσεις θα δώσει η εταιρεία, είτε αν πρόκειται για 10.000 είτε για 10 εκατομμύρια, που νομίζω δίνει το στίγμα ότι πρέπει να γίνουν οι επιδιορθώσεις στα κτίρια, πρέπει να υπάρξουν ή να υπάρξει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και βέβαια να επανεκκινήσει το μετρό, καθώς ο χρόνος τρέχει και για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω όλα τα έργα του μετρό. Λοιπόν, κατά τα άλλα φαίνεται ότι παράγουμε περισσότερα κυκλώματα απατεώνων από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Χθες στη ΦΑΚΑ των Αδιάφορων έπεσε ένα κύκλωμα ελαφρεμπορίας καυσίμωσης Κυκλάδες
με αρχηγό έναν 80χρονο, ενώ συνελήφθηκε ένας τελωνιακός. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη λαθρομπορία καυσίμων και εξάνθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς, προχωρώντας στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλος Τελωνίου σε νησί των Κυκλάδων. Έχουν διακριβωθεί 13 περιπτώσεις λαθρομπορίας καυσίμων και τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν να έχουν μεταγγιστεί παράνομα 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου. Όπως προέκυψε από την έρευνα των διαφθόρων, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ σκαφών, αναταχτά με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν έναν εύκατο σωλήνα και ειδική αντλία και μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, απέφευγαν να καταβάλουν τον φόρο που έπρεπε να καταβάλουν για το φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Εγκέφαλος της οργάνωσης φαίνεται ένας 80χρονος που είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες και διαχειριζόταν 4 επαγγελματικά τουριστικά και ένα ληφτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε κέρυες θέσεις μέλη της οικογένειάς του. Κεντρικό ρόλο είχε ένας 50χρονος κυβερνητής σκάφους, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού. Τώρα, συμμετοχή στις παράνομες πράξεις είχε και ένας 28χρονος, ένας 42χρονος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βεβαίως βρήκαν αυτό τον εύκολο τρόπο για να κερδίσουν χρήματα. Είναι όμως ένα από τα πολλά κυκλώματα λαθρεμπορίας, ένα από τα κυκλώματα απατεώνων, το οποίο ανακαλύπτει η αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έρχεται το ένα κύκλωμα με το άλλο στη δημοσιότητα.

0: Όπως είναι γνωστό, την προηγούμενη μέρα αναποκαλύφθηκε το κύκλωμα που ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρώην παρουσιαστής, ο οποίος ελέγχεται για φοροδιαφυγή και μια σειρά άλλες αξιόπινες πράξεις, αυτός και η σύζυγός του, αλλά και συγκατηγορούμενοι του. Μπαίνει λοιπόν και ένα ακόμα αδίκημα για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, αυτό της φοροδιαφυγής, οι οποίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Θα ερευνηθούν λοιπόν από την ανακρίτεια αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αυτό το αδίκημα, γιατί αν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που θα έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα αν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, αν δηλώθηκαν ακριβή ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να μην υπάρξει ή για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ. Τώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του πήραν προθεσμία λοιπόν. Την υπεράσπιση τους έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Σύμφωνα με τον κύριο Λίτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που το αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιριών. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, λέει, που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πως ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή. Το πρόβλημα για τον Φίλιππο Καμπούρη βεβαίως και την κομπίνα που είχε στήσει είναι ότι εκτός ότι θα πρέπει να απολογηθεί ο ίδιος, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και μια σειρά πολύ γνωστών τραγουδιστών όπως ο Χριστοδουλόπουλος, ο Αδαμαντίδης, η Λιάδη, η Στανίση, γιατί φέρονται να συνεργάζονται μαζί τους σε κάποια νυχτερινά κέντρα και είχε το βάρος ότι θα έπρεπε ο ίδιος να τους ασφαλίσει. Έχει γίνει αυτή η ασφάλιση, δεν έχει γίνει, έχουν πληρωθεί οι εισφορές, δεν έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά θα τα εξεταστούν και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν κάποιους αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε ώστε να ανοιγοκλίνει επιχειρήσεις και να ρίχνει τα βάρη είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ. Βεβαίως, χθες κυριάρχησε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που από το πρωί είχε διαρκή συναντήση τόσο με τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, στη συνέχεια είχε την επαφή για το στρατηγικό διάλογο και βέβαια μετά ήταν οι συμφωνίες και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον κύριο Δένδια, όσο και με το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Πέρασε και μία βόλτα από την ανανεωμένη από την πρεσβεία των Αμερικανών, εκεί όπου υπάρχει μια νέα πτέρυγα. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος το απόγευμα πήγε στην Πνίκα στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας, αναφέρθηκε στην ομιλία του για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε λέγοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ρούμπιο.
1: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκδημηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπλικά συστήματα, στα επομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
0: Λοιπόν, άμεσως μετά την ομιλία του στη Πνίκα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της δημερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο του εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων, για μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, η οποία άλλωστε αποαναδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις βεβαίως με έμφαση την Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, το τι μας αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη και σε όσα μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα ακούσουμε τώρα από τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή όμως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
2: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, mm-hmm. τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος, αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
4: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Βρείτε τα.
2: Μη μαλώνετε. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.

Λοιπόν, ρωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για την πόντιση του καλωδίου και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και δύο χρόνια με την Τουρκία. Μίλησε για ευαίσθητες διαδικασίες που αφορούν και άλλα κράτη. Ήταν μάλλον αναμενόμενο ένας διπλωμάτης αυτού του μεγέθους να μην μπορεί να πάρει ξεκάθαρη θέση στην παρούσα φάση και σε μια συνέντευξη τύπου. Βεβαίως ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση. Ο κ. Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή είπε ότι δεν είναι ευαίσθητα δεδομένα, είναι το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο το οποίο θα πρέπει να μας καθαριστεί. Από την άλλη μεριά, ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε ότι κάπως ο κ. Ρούμπιο μας απάντησε σαν Πόντιος Πιλάτος, βρείτε τα με τους άλλους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα δούμε τώρα. Βεβαίως η αμερικανική πλευρά επέμενε χθες τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια, τόσο για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια συζητήθηκε και το θέμα των εξοπλισμών όπως ακούσαμε τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, μένει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτή την ιστορία.

καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες στο κόσμο είχαμε δύο διαφορετικές εικόνες, δύο πρωταγωνιστές σε δύο διαφορετικές περιόδους. Ένας καγκελάριος, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος πήγε σε μια ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ και οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα το Gerhard Schröder στη Μόσχα. Ο Γερμανός λοιπόν πρώην καγκελάριος Gerhard Schröder, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο Επιπτικό Συμβούλιο της Ρωσικής Αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ, επισκέφθηκε χθες ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους του καταστήματος, όπως έδειξαν πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Στη Γερμανία, κυρίως ο Schröder έχει επικριθεί για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχέσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τα κύματα των δυτικών κυρώσεων που έχουν επακολουθήσει. Η εταιρεία λοιπόν χωρίστηκε από την γερμανική Globus Holding πέρσι. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε το διορισμό του Schröder στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρώην καγκελάριος ανταποκρίθηκε με ένα πλατή χαμόγελο στο προσωπικό που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα μόλις μπήκε στο κατάστημα, όπως δείχνει το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι RBC. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω την υπέροχη αυτή υπεραγορά και να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς και να σας γνωρίσω, υπέροχη συνάδελφή μου, ανέφερε στο κανάλι. Τώρα, ο Schröder είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καγκελάριος Γερμανίας από το 1998 στο 2005, ενώ αργότερα εργάστηκε και για ρωσικές κρατικές εταιρείες. Τώρα, αυτό εξηγεί λίγο πώς με τον Schröder και τη Μέρκελ φτάσαμε εδώ στα σημερινά, με την εξάρτηση που απέκτησε σιγά σιγά η Γερμανία και μαζί με τη Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως, η δεύτερη εικόνα μας έρχεται από την Ισπανία. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε σήμερα, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο και αν και είχε καταλήξει συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, μόλις θα λάμβανε εξιτήριο. Στο πλευρό της είχαν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ και διασημότητες, και δεν κατάφεραν όμως να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης. Η Μαρή Κάρμεν, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε σε αυτό το σπίτι για δεκαετίες, μέχρι που αγόρασε το κτίριο μια εταιρεία. Είναι οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μια τεράστια αύξηση του ενοικίου από 500 σε 1.600 ευρώ, που δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της που δεν ξεπερνούσε τα 1.400 ευρώ, οπότε ζήτησαν την έξωση. Η λύση ήρθε πολύ αργά, ανέφερε το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως απολύτως αποτρέψιμο το γεγονός που συνέβη ύστερα από μια διαδικασία που παρηγράφει ως βασανιστική. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της Ευρώπης για χθες. Η Μαρή Κάρμεν, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, είναι ένα σύμβολο για τη στεγαστική, για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, που οδηγεί σε πρόωρες εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς αντιδράσουν οι ψηφοφόροι με βάση αυτό το δεδομένο, δηλαδή το δεδομένο της στεγαστικής κρίσης που το χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος μετά από όσα έχουν συμβεί, εξακολουθεί και συνεργάζεται με ρωσικές εταιρείες. Μουσική 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε την Καθημερινή. Έχει συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αδιανόητο χαρακτήριζε το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο μιλάει για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης GSI. Όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γείτονα. Επίσης, αναλύει τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση, τροπολογία. Την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία από τις 15 έως 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανση που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Μήλος, το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast και
μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομοζωγενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Αυτά είναι από το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινή ομιλία στην πνίκα του Ρούμπιο. Είναι με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρώτο σέλιδο των νέων. Και οι τρομοκρατές στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γερα Πετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντα τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών, Αθήνας Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πώτησης του καλωδίου. Μισθή και συντάξει, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύσει το 2027, αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα, Μαρή Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Πάμε στην απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Ομιλία ορόσημου του Αμερικανού υπέξει την πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ράχο Κοκαλιά, τι συμμαχίες μας ο κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Ρούμπιο Γερα Πετρίτη, τι προβλέπει η συνεργασία με τον Φρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπής σε τεντωμένο καλώδιο. Αυτά και από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Σε δύο φάσεις τα μέτρα, στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα στο 70% στο ρεύμα. Αναγκαία ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, τα είπε αυτά χθες ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο ΜΕΝΤ9 και πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Η Εκκλησία στην εποχή των social media, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Πάμε στη Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένυψε τα ισχύρα του για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συντακτών, ήρθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθέτει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλειας, στρατηγικός διάλογος, ΗΠΑ Ελλάδας. Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε μέσος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας, ΗΠΑ. Αλέξη Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Το ποντίκι, τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Πλήρη συντάξη στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Και είναι αυτεμπορική. Διαγώνει ενεργειακή διάδρομη, κόμβος η χώρα μέσω 4 οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κέβης στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στον Κώστη, τον Κωστή Μητσόπουλο. Καλημέρα στον Στάθη. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες εδώ πέρα με τον Διονύση Χατζημιχάλη για το τι φάγανε χθες ο κ. Ρούμπιο και οι υπόλοιποι επίσημοι στο δείπνο που ακολούθησε. Αλλά ο Διονύσης θα έρθει σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Εμείς να πάμε τώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες είχε μια ομιλία εκεί στο συνέδριο του Βήματος, στη συνέχεια συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά στο συνέδριο εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε εχμές κατά της Δημαρχίας Ντούκα. Και αυτό έτσι ερμηνεύονται οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη όσον αφορά για την Αθήνα και το τι έχει γίνει στην Αθήνα. Έχει δυσκολέψει η ζωή, η καθημερινότητα. Πρέπει να υπάρξουν πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια, σημείωσε με έμφαση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους, δεν τα βρήκαν όπως περίμεναν και περιμένουν μια δύσκολη καθημερινότητα γιατί είναι η πόλη με πολλά εμπόδια. Είναι κοινό μυστικό πάντως ότι η σχέση Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Πασόκ μιλάει αιχμηρά για τη θητεία του κυρίου Δούκα ως δημάρχο Αθηναίων. Και βεβαίως σε σοκοματικές εκλογές είχαν κονταροχτυπηθεί οι δυο τους, θυμάμαστε σε τηλεοπτικά κανάλια, με τις να ανταλλάσσουν αιχμές. Ο κύριος Δούκας πάντως, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα κριθεί ως δήμαρχος από τους δημότες Αθήνας. Πιστεύω και θέλω πραγματικά να πετύχει, διότι είχαμε ένα πρόγραμμα για μια πράσινη, ανοιχτή και βιώσιμη πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να κριθεί. Λοιπόν, από την άλλη μεριά λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δούκα, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασό και Λάος και αυτό δεν πρέπει να επανεληθεί στο μέλλον. Είπε ότι νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Αυτό δεν πρέπει να επανεληθεί στο μέλλον, δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα. Αυτό τόνισε ο κύριος Δούκας στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που έγινε προχθές στη Δημοτική Αγορά μαζί με τον κύριο Χαρίτση που μιλήσαν για την ακροδεξιά. Ο ίδιος πάντως ο κύριος Δούκας δεν έχει

Έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, εννοώντας και με το κόμμα Τσίπρα. Και βεβαίως αυτό είναι και ένα σημείο τριβής με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθεί την τακτική του διμέτωπου αγώνα. Μάλιστα χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας είπε μην αφήνετε τίποτε να πέσει κάτω. Αυτό ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε να υπάρξει σφοδρή κριτική τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την αντιπολίτευση, στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως βεβαίως προς την ελληνική αριστερά, καθώς μην γελιόμαστε τώρα, η ουσία είναι η κόντρα που υπάρχει για τη δεύτερη θέση. Στόχος που έχει τεθεί άτυπα μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 6. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις, με το τι έγινε χθες με το Ρούμπιο, με την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή. Από όλους εμάς την πολύ πρωί παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα, στις 12.30, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χρυσού και χαλκού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια, με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε. Κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr σκέτο. 5η 8 Οκτωβρίου, 6 και 12 το πρωί. Και σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει το μετεό, το αστεροσκοπείο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλέπει για σήμερα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, να έχετε κατά νου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγι. Αναλυτικότερα, αναμένονται για σήμερα νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Σήμερα που είναι 5η 8 Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε μία φίλη, Πελαγία. Ναι, χρόνια τους πολλά. Να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Ιερώνυμος, ο φίλος μας από τις Σέρες, με 11 βαθμούς. Στέλνει την καλημέρα του στο φούρναρι στην Άνω Καμήλα, σε Ρον Χρυσόστομο και σε όλους τους στρατοποιούς. Το ψωμί, λέει, τραβά την ανηφόρα. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο φτηνό αγαθό. Γι' αυτό το δώσανε και χθες το Ρούμπιο. Προζημένιο, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή, 17 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στην Φωτεινή, 12 βαθμούς στην Ξάνθη, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο πρώτος που μας στέλνει μήνυμα είναι ο κύριος Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με μια υπέροχη φωτογραφία και 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν που είναι 8 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης όμως, όχι ό,τι να είναι. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Είναι η μέρα του ναυτικού στο Περού, η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, η μέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, η μέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία και η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία. Η 8 Οκτωβρίου δεν το γράφει το σαν σήμερα. Η 8 Οκτωβρίου επίσης είναι η μέρα που έχει πλημμυρίσει Ελλάδα όλο το social media. Όλο όμως. Δηλαδή, όπου ανοίγεις κάποια σελίδα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, τι επικαιρότητα υπάρχει κτλ. Μία εικόνα δεσπόζει παντού όμως. Είναι η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη. Θα τα πούμε μετά αυτά όμως με την Κατερίνα. Τώρα. Σαν σήμερα, το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Το 1838 είναι επίκαιρο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα, αυτό είναι το επίκαιρο, την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Ενώ το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Θυμάμαι συνθήματα της εποχής, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Καλημέρα. Το 1980, Ήταν 8η Οκτωβρίου όταν ο Bob Marley κατέρεε στη σκηνή και μεταφερόταν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Και σαν σήμερα το 1998, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής. Σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, Γερμανίδα πολιτικός που και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, γεννήθηκε το 1958, χρόνια πολλά Ούρσουλα. Και επίσης έχει γενέθλια ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικάνος ηθοποιός, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, γεννήθηκε το 1970. Ταινιάρα, εκτός από τα Jason Bourne που τις αγαπώ αυτές τις ταινίες, ταινιάρα, αν δεν το έχετε δει, ο ξεχωριστός Will Hunting, αν θυμάμαι καλά είναι ο τίτλος του, που έπαιζε ο Matt Damon, ήταν μια από τις πρώτες του ταινίες μάλιστα, και ο Williams, και είναι μια εκπληκτική ταινία, εκπληκτική. Τώρα, αντιστοίχως σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. Το 1987 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1992 μια εξέχουσα μορφή της Ευρώπης, ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974, αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, Ostpolitik, όπως θα έλεγε η φίλη μας από το Ανόβερο, η άλλη φίλη μας που είναι γερμανοτραφής. Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Η συνέχειά του ήταν ο Στρέντερ, ο οποίος είναι υπάλληλος ρωσικών εταιριών. Τόσο πολύ άνοιξε δηλαδή προς την κομμουνιστική Ανατολή, που ο Στρέντερ έχει γίνει πλέον διευθυντής σε μια εταιρεία σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, και όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιάννη τον Αργυρό, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους της εταιρείας μόλις αφήχθη στο πολυκατάστημα. Καμία σχέση Βίλι Μπραντ με Στρέντερ, έτσι. Καμία. Δεν συγκρίνω τίποτα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνω. Θα μην πω τώρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ναι. Ο Δημήτρης. Η Ελένη και ο Ζαφίρης Μάξιμος.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και οι τρεις.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Εσείς?
1: Με είχε πάει στα μπουζούκια
0: ο Ρούμπιο.
1: Η Κίμπερλι. Με το Ρούμπιο.
0: Εγώ έλεγα θα έμπλεξε στην κίνηση γιατί έχει μέτρα ακόμα. Έχει
1: το
0: μέτρα
1: πήγαμε
0: ακόμα.
1: Στον Αργυρό.
0: Στον Αργυρό το πήγατε.
1: Πού θα το πήγε? Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κουραστεί η Κίμπερλι να πηγαίνει στον Αργυρό. Τα έχει μάθει όλα απ' έξω.
1: Δεν κουράζομαι να πηγαίνω στον Αργυρό, ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί? Έχει πάει δηλαδή?
1: Όχι καλέ, ποτέ δεν έχω πάει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο Αργυρός.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι του, νομίζω.
1: Πρόσεξε. Όχι, ξέρω. Και ο Αργυρός, ο Γιάννης που είναι πριν από εμάς, τον αγαπώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω 700 χρόνια.
0: Δεν συζητώ.
1: Και ο τραγουδιστής ο Αργυρός. Και η Γεωργία η Γαρατζιώτη. Μ' αρέσει γιατί τα λέει πολύ ωραία.
0: Είναι εδώ.
1: Ναι,
0: είναι εδώ η Γεωργία Γαρατζιώτη.
1: Ναι. Δεν είναι εδώ, στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη, ναι. Ναι, παιδί μου, στο τηλέφωνο.
1: Μην λες είναι εδώ.
0: Ναι. Καλέσαμε τη Γεωργία να μας πει. Καλά, εμείς το είδαμε, θα σας πούμε και αργότερα τα δικά μας τα σχόλια και πώς το είδαν εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι. Να δούμε πώς το είδαν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι άνοιξα το Twitter το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει, πώς το λένε, λογαριασμός που να μην σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει ένα απόσπασμα ή μία κριτική. Ένα οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από την ομιλία του Ρούμπιο μπροστά στην Ακρόπολη. Ναι. Πάμε να μας τα πει η Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, είναι γεγονός. Η φωτογραφία του Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη έκανε το γύρο του διαδικτύου και εδώ στις ΗΠΑ. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. μπορώ να πω. Και δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια διπλωματική παρέμβαση. Εδώ έγινε μεγάλο θέμα. Δηλαδή ήταν για τους Αμερικανούς εδώ συναδέλφους, ήταν μια ξεκάθαρα ιδεολογική τοποθέτηση για το μέλλον της Δύσης με προεδρικούς τόνους ξεκάθαρα. Από τις μεγάλες εφημερίδες, να δώσω ένα παράδειγμα τύπου Washington Post, ας πούμε, μέχρι τα πολύ μικρά blogs, όλοι συζητάνε ότι μήπως ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο μας περνάει κάποια μηνύματα, κάνει κάποιο τεστ προεκλογικό, προετοιμάζεται. Το Fox μάλιστα αναφέρει ότι είναι έτοιμος για καμπάνια.
0: Βέβαια.
2: Είναι έτοιμος, λέει, είναι campaign ready.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βρήκε την ωραιότερη έναρξη, ας πούμε. Δηλαδή του έχει ρίξει τα αυτιά του, Βανς. Να τα λέμε.
0: Ο Βάνς, ο οποίος ζήλεψε.
1: Ναι.
0: Είπε πολύ ωραία ομιλία. Αλλά θέλει και αυτός να έρθει τώρα. Θα θέλει και αυτός να φωτογραφηθεί
1: από την Ακρόπολη. Θα έρθει και αυτό.
2: Ο Βάνς, επειδή ήθελε να πάρει λίγη έγκλη από μνήκα από Ακρόπολη, είχε και φανταστικό καιρό χθες στην Ελλάδα. Πραγματικά
0: είχε ωραία χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα.
2: Τι φωτογραφίες ήταν αυτές. Ήταν και τυχερός ο Ρούμπιο. Έκανε την κοινοποίησή του και είπε ότι ήταν μια εξαιρετική ομιλία στον τόπο που γέννησε. Στον τόπο γέννησης του δυτικού πολιτισμού. Οι φίλοι μας, λέει, στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια σκληρή επιλογή, παρακμή αναγέννηση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση. Πέρασε και αυτό στο μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βέβαια, να σας πω ότι υπήρχαν και κάποιοι εδώ οι οποίοι λέγανε ότι η ομιλία του Ρούμπιο ήταν και μια συνέχεια της ομιλίας του Βάνς, αν θυμάστε, στο Μόναχο, που ήταν η πρώτη έτσι, μια σχετικά έτσι, επιθετική ομιλία.
0: Ήταν πιο σκληρή. Ενώ του Ρούμπιο ήταν πιο διπλωματική. Δηλαδή, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, σε σχέση με την ομιλία, επειδή θυμάμαι ακόμα την ομιλία του Βάνς, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μόναχο. Η χθεσινή του Ρούμπιο ήταν πολύ πιο διπλωματική, ήταν πιο σταυροβελονιά, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, και ουσιαστικά πέρναγε ένα μήνυμα ότι δείτε πώς ξεκινήσατε Ευρωπαίοι από την Ελλάδα, από τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τα λοιπά, και δείτε πώς έχετε φτάσει, που δεν έχετε ενότητα και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, η Δύση, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και
0: και η μετανάστευση
2: αυτά.
0: Που σας αλλοιώνει το χαρακτήρα, το DNA και τα λοιπά. Είναι το γνωστό μοτίβο, ας πούμε.
2: Έκλεινε και λίγο το μάτι στην Κίνα για τις νέες προκλήσεις που έρχονται από τους εχθρούς μας από πολλές κατευθύνσεις. Να σας πω όμως και το άλλο, για να φύγω από την πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα μιλούν και για τα ενεργειακά.
1: Ναι, για πες.
0: Τι λένε, μήπως έχουν κανένα νέο πέρα από αυτά που ξέρουμε εμείς? Τι λένε, ότι...
2: Δεν έχουν κάποιο νέο. Λένε όμως ότι είμαστε χώρα κλειδί, ότι είμαστε κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά και την προώθηση του αμερικανικού LNG. Νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, κάθετος διάδρομος. Στόχος, λένε, είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια και η Ελλάδα είναι η χώρα κλειδί. Το είπε και ο Ρούμπιο, είναι η αλήθεια. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος, ότι είστε πλέον η Ελλάδα ένας ασφαλής ενεργειακός κόμβος. Το ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο.
0: Βέβαια, ο άνθρωπος είπε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές πηγές, εν πάση περιπτώσει, ενέργειας και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Το δείχνουν και οι πρόσφατες κρίσεις που όταν κλείνει μια κάνουλα μετά στενάζουν όλοι. Και άρα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές. Και η Ελλάδα είναι χρυσός κόμβος για αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα.
2: Ναι. Και αυτό που σημειώνουν εδώ τα μέσα είναι ότι αυτό που λένε δεν ήταν κάτι καινούριο. Το ακούμε ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο κάθετος διάδρομος. Απλά λένε τώρα που έγινε και σύγκρουση στο Ιράν και άρχισαν και οι πιέσεις και από άλλες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, έχει η διαφοροποίηση αυτή, ας πούμε, των ενεργειακών διαδρομών, έχει γίνει ξανά κρίσιμη και πλέον η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα.
0: Βέβαια, δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι ναι, αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται έως ζωτική σημασία για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν.
2: Ακριβώς, ναι, ως πύλη LNG και κόμβος προς τα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία κτλ. Πλέον είναι πολύ κρίσιμη.
0: Για τα εξοπλιστικά λένε τίποτα, για την Τουρκία λένε τίποτα, όχι. Ή εμείς τα βλέπουμε όλα από αυτό το πρίσμα.
1: Για την Τουρκία δεν ασχολούμαστε. Γιατί να ασχοληθούν οι Αμερικανοί την Τουρκία, μόνο εμείς ασχολούμαστε.
0: Μόνο εμείς ασχολούμαστε, γι' αυτό. Τα θεωρούμε, τα περνάμε όλα από αυτό το πρίσμα και την κρυσάρα.
2: Μάλιστα. Ενέργεια και πνίκα είχαμε εδώ.
0: Αυτό. Ενέργεια, πνίκα και λίγο προεδρικές εκλογές. Γιατί διαδοχή Τραμπ, ας πούμε, τροποντινά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Και διαδοχή Τραμπ. Μιλούσαμε για τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο του Ρούμπιο και μήπως ήταν αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του κινήματος Μάγκα. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσαν.
0: Μ' αρέσει που αναρωτιούνται. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πεταχτεί και κανένας καινούριος που δεν τον έχουμε εμείς βάλει στο.
1: Όχι, παιδί μου, ή ο Βάλης
2: θα ετοιμάζονται.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντως να σου πω κάτι τώρα που θα ξημερώσει.
0: Έχει άλλη αφετηρία πάντως αυτό.
1: Όταν θα ξημερώσει εσά. Γεωργία μου, θα ξέρω να σου λένε όλοι που θα έχουν δει, όλοι θα έχουν χαζέψει.
0: Τι ωραία που είναι η χώρα σας.
1: Θα σου λέει γιατί έφυγε το παιδάκι μου από εκεί. Που εμείς δεν έχουμε πνίκα. Έχουμε πνίκα. Τα ανακαλύψανε με την πνίκα, τέλος πάντων.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
1: Όχι, λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Γεωργία,
1: πολύ.
0: Γεωργία, κάτσε ρε παιδί μου. Πότε θα έρθει.
2: Να ξέρετε, θα έχουμε και άλλες συνδέσεις μέσα στη εβδομάδα. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
1: Βέβαια.
2: Σιγά-σιγά. Κάνουμε και λίγο teasing τώρα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Ο πρόεδρός μας πάει στο Τέξας. Έχουμε εκεί. Είναι swing state. Έχω πολλά να σας πω.
1: Όποτε θέλεις. Όποτε θες, εμείς εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Φιλιά,
0: καλημέρα.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Άντε, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα σα τα πω μετά που θα έρθω. Πού θα έρθω, λέω, που θα. Είμαι καλά. Πού θα γυρίσουμε από τους τίτλους.
0: Ναι,
1: ναι. Ήθελα να πω πάντως στις ομιλίες που λέγαμε για του Μονάχου, του Βάνς και του της Αθήνας του. Ήταν σαν να βλέπεις ομιλία στο Handmaid's Tale του Βάνς, μικρό σπίτι στο λιβάδι του Ρούμπιο.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Εντάξει, το μικρό σπίτι το παρά.
1: Λίγο το μαλάκο, αλλά δεν μπορούσα να βρω
0: παραθώ,
1: κάτι.
0: Παραθώ,
1: δεν είναι αθώο, δεν ήταν καθόλου αθώο το μικρό σπίτι στο λιβάδι, το διαβεβαιώ.
0: Γιατί ρε, όλοι καληνύχτα λέγαν το βράδυ.
1: Μόνο αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και ερχόμαστε. Γιατί έρχεται για να πάρει το Πούλιτζερ η Σκαμπαρδόνη.
1: Βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρήσει εκεί ενός του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς και 118 τραυματίες. Δεκάδες πύραυλοι και ντρόουνς έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βορειόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Να σου πω, είπε χρόνια πολλά στην Πελάγια την Κατσούλη.
1: Πώς δεν είπα.
0: Την Κατσούλη.
1: Είπα, έχουμε μια φίλη. Τι είπα,
0: την Κατσούλη.
1: Είπα, την Κατσούλη.
0: Την είδα πριν κάνα μήνα στη ΔΕΘ πάνω.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να σου πω πάρα πολλά φιλιά, ξέχασα. Τώρα που γιορτάζει σήμερα, στα λέω.
1: Τώρα μου τα λέω.
0: Ναι, μου λέει, ξέρω ότι μου λέτε χρόνια πολλά.
1: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Το πελαγάκι πάντα μας ακούει.
1: Πελαζή. Καλημέρα στον Κώστα στη Λίμνο, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, η Λίμνος, όχι ο Κώστας. Είναι έτοιμη για παρέλαση.
0: Ωρε, χαμούλης.
1: Και τι θα κάνουν παρέλαση, ωραία είναι. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, καλημέρα στον Στράτο από τους Φιλίππους Καβάλας με 9 βαθμούς, παρακαλώ. Και καλημέρα και στην κυρία Αντωνία.
0: Πόσο θλιβερή είναι η εικόνα του Σρέντα. Του Σρέντα.
1: Τι είναι?
0: Θλιβερή.
1: Γιατί είναι θλιβερή?
0: Τώρα εντάξει, τώρα ήσουν καγκελάριος, ρε φίλε.
1: Ήταν καγκελάριος και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Gazprom. Τρελά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Είναι στο διοικητικό συμβούλιο τώρα μιας εταιρείας σούπερ μάρκετ στη Ρωσία. Τρελά λεφτά.
0: Θλιβερή εικόνα που τον βλέπω που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μέσα στο χώρο και στις αποθήκες, ξέρω τι είναι, και το σούπερ μάρκετ που είναι, ας πούμε. Είναι πια γυρεός.
1: Κοίτα να δεις, είναι θλιβερή εικόνα για κάποιον που νόμιζε ότι ο Στρέντερ είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή κάποιον ο οποίος έλεγε, α, ο Στρέντερ, μεγάλη προσωπικότητα.
0: Γι'
1: αυτό είναι.
0: Αλλιώς το λέω εγώ. Όταν έχεις περάσει από μία θέση τέτοια, ρε παιδί μου, ηγείς μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα από τις πολιτικές που εφαρμόζεις, ηγείς όμως. Είσαι.
1: Ναι.
0: Καγκελάριος, πρώην πρωθυπουργός, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: πρώην
1: ναι.
0: πρόεδρος δημοκρατίας, ναι. κτλ. Και ξαφνικά, ας πούμε, ειδικά σε μια τέτοια χρονική περίοδο, εμφανίζεσαι με το τσαντίνι που σου κάνανε δώρα από το σούπερ μάρκετ σε ρωσική αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, έχει παίξει παιχνίδια.
1: Ναι. Γι' αυτό τι είναι. Γι' αυτό είναι συνέχεια τη ζωή του. Α, εντάξει. Εξαρτάται το πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και φίλοι μας εδώ, ακροατές, που θα πούνε, α, πολύ καλά πήγε στη Ρωσία. Αυτός θα ζει εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς είχε η Ελασσόνα μου, να ξέρεις.
0: 12, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δώσε
1: να σου πω, ξέρεις τι του τρατάρανε χθες? Γιατί έλεγε ο Αργυρός.
0: Ναι, έχω.
1: Έλεγε ο Αργυρός ότι θα σας τα πει ο Ισερέτιο Χατζημιχάλης μετά.
0: Φυσικά.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα τι φάγανε.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ, περίμενε.
1: Τι φάγανε?
0: Μισό λεπτό, παιδί μου. Τώρα.
1: Το μόνο που μου είπε ο Γιάννης ήταν ότι ήταν προσημένιο ψωμί. Μα τι άλλο δηλαδή.
0: Είχε.
1: Άμα δεν αποπροσημεί το ψωμί, τι ψωμί.
0: Δεν είναι
1: ψωμί.
0: Ρε Διονύση, δεν είναι όλα προσημένια.
1: Κακός.
0: Κακός. Υπάρχουν διάφορα είδη ψωμιών.
1: Να σου πω.
0: Επειδή σ' αρέσει εσένα το προσημένιο.
1: Αυτονού, επειδή ήταν έτσι του αρχαιοελληνικού και του πήγε στην πνίκα και μίλησε κανονικά, έπρεπε να του δώσουν από αυτά τα ψωμιά. Είναι κάτι φούρνοι που λέει έχουν ανακαλύψει.
0: Το αρχαίο.
1: Ναι, ναι, που έχουν ανακαλύψει ότι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 15 διαφορετικούς σπόρους για να κάνουν το ψωμί. Τέτοιο έπρεπε να του δώσουν. Βέβαια κάνει το κιλό, ξέρω εγώ, 12 ευρώ. Αλλά δεν
0: το κάνανε και αποθέσει οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι, όχι. Τάχα φτηνά. Δεν είχαν ακριβήνει τότε. Δεν είχαν ούτε κόστος μεταφορικών, ούτε τίποτα λιπάσματα και τέτοια. Ναι.
0: Του βγάλαν στην αρχή ψωμί με λάδι, λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Προσημένιο ψωμί με λάδι. Μ' αρέσει που γράφει με ελληνικό ελαιόλαδο. Τι θα ήταν, μεταλλικό?
1: Εντάξει.
0: Μα τι ελαιόλαδο θα είχε? Αν δεν ήταν ελληνικό στην Ελλάδα το ελαιόλαδο, λέει, τι θα ήταν? Θα του βγάζαμε? Τι, από την Τινησία που έχουν πολύ.
1: Ελληνικό, καλά ελληνικό. Που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα, γιατί συνήθως παλιά τα στέλναμε στην Ιταλία να τα παρασκευάζουν και δεν είχαν παρασκευαστήρια.
0: Όχι, δεν τα στέλναμε για να τα παρασκευάσουν.
1: Ναι, για να τα βάλουν σε τενεκέδες και σε μπουκαλάκια.
0: Αγοράζανε, περίμενε, τα λες λάθος. Επειδή είχαμε πολλή παραγωγή,
1: ναι.
0: αγοράζανε αυτοί ελληνικό ελαιόλαδο,
1: ναι.
0: το συσκευάζαν και το πουλάγανε όχι ως ελληνικό, ως δικό τους.
1: Δεν κάνανε τέτοια πράγματα.
0: Κάνει καλά,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Είναι
0: ναι, καλά. καλά. λοιπόν,
1: αυτό είναι φάβα, πατεωνιά που λες.
0: Πάγανε φάβα.
1: Φάβα.
0: Ναι, φάβα.
1: Εντάξει.
0: Ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Φάβα, μισό λεπτό. Γιατί φάβα πάει με κρεμμύδι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς σερβίζει.
1: Θα μυρίζανε όλοι μετά. Ναι.
0: Δεν εντάξει, πάει
1: μπορεί
0: πάντα.
1: Να μην φιλήθηκαν
0: κάποιοι,
1: μετά.
0: Κάποιοι εντάξει. μπορεί να τρώνε το κρεμμύδι.
1: Ναι. Για πες.
0: Μπορεί να το κάνουν side.
1: Α, side. ναι.
0: Λοιπόν, ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Γιατί τα θαλασσινά τώρα, ντολμάδες? Γιατί να μαγαρίσουν ντολμάδες με θαλασσινά?
0: Γιατί γίνονται και ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ήταν ψαροφαγία είχαν χτες.
1: Γιατί?
0: Θα απαντούσα τώρα, αλλά δεν μου το επιτρέπει να τροφή μου, γιατί η φούστα μου κοντή. λοιπόν, είχε φιλέτο ψάρι.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήταν όλο ψαρο τέτοιο το δείπνο.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Ωραία. Αφού δεν ήταν γλυκό με.
0: με φαγκρί.
1: με φαγκρί, ξέρω.
0: και ελληνικά.
1: με αχινό.
0: Και ελληνικά κρασιά. Όχι, έπρεπε να έχουν γαλλικά.
1: Κανονικά, εντάξει. Έχουμε και, και ελληνικά καλά κρασιά. Έχουμε και έξω όμως καλά κρασιά. Κάποιος μπορεί
0: καλά
1: να έλεγε.
0: Κρασιά.
1: Κάποιος μπορεί να έλεγε ότι έρχεται το Βάζ, βγάλει το ένα Καλιφόρνια, αλλά με την Καλιφόρνια τα έχουν σπάσει.
0: Δεν πάει καλά, δεν τα πάνε καλά.
1: Αφού βγήκε και προχθές ο Τραμπ και είπε ότι δεν, πειράζει, δεν θα πειράζει οι Ιρανοί να βομβαρδίζανε την Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια είναι το πρώτο θέμα συζήτησης αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Τραμπ και είπε δεν θα μας πειράζε να πειράξουν την Καλιφόρνια. Επειδή είναι δημοκρατική εκεί πέρα και ο Τραμπ τους έχει κηρύξει τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Νιούσομ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει ψαροφαγία, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, τι να κάνει. Ευτυχώς μας καλέσαι.
1: Ευτυχώς, πάλι δεν καλά. Δεν θα είχα τι να φάω. Ψωμί με λάδι.
0: Δεν λες.
1: Μόνο.
0: Ναι, εντάξει, αν φάγανε ψάρια.
1: Ναι.
0: Πες ότι τον πήγαινε το βράδυ όλο το Σικίμπερλι στον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Λέω που δεν νομίζω. Που έτσι το είπα. Επειδή τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν συντηστικός.
1: Βέβαια.
0: Πας να πιέσεις, το ψάρι είναι φρούτο.
1: Μπράβο, φεύγει αυτό, αέρας. Δηλαδή σε μία ώρα πεινάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Δεν κάθεται, δεν κρατάει, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, νωρίτερα.
1: Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη διατροφή μας. Ναι.
0: Νωρίτερος, ναι. Που είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Μόλις τελείωσε την ομιλία, ήταν από κάτω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού και ο κύριος Στασούλας ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, του άρεσε όλο αυτό, αλλά του είχε ετοιμάσει ένα δώρο. Το έκανε.
1: Ναι.
0: Του έκανε δώρο τον επιτάφιο του Περικλέους.
1: Το σύγγραμμα, φαντάζομαι. Όχι τον τάφο.
0: Το Θουκυδίδη, Περικλέο, τον επιτάφιο του Περικλή, του Θουκυδίδη, μην τα λέω λάθος και με πέστρα με φάτε,
1: ναι.
0: Ήταν και πρωί, που ήταν έκδοση στα αγγλικά,
1: ναι.
0: Μεταφρασμένο δηλαδή, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Πολύ ωραία έκδοση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω και το εξώφυλλο.
1: Α, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία εξώφυλλο,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, βέβαια, ευχαριστώ.
1: Και?
0: Εντάξει, του έκανα αυτό το δώρο.
1: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Alex.
1: Πολλές αναφορές σήμερα από εσάς σε γερμανικές προσωπικότητες. Willy Brandt, Ursula von der Leyen, Gerhard Schröder. Schröder, όπως τον λένε στη
0: Γερμανία.
1: Ναι, ωραία. Λέει, η σειρά δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε να εκλείπει και ο Gerhard Schröder. Αλλά τέλος πάντων, μπας περίπτωση. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη. Από την Κομπεχάγη, 14 βαθμούς. Δοκιμάστε, λέει, λαχανοτολμάδες με παστό μπακαλιάρο. Γιατί? Είναι παραδοσιακό φαγητό, λέει, της Αγιάς στη Λέσβο. Και είναι φανταστική. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Από την άμα πάμε στην Αγιάσο, μπορεί να δοκιμάσουμε. Εδώ δεν πρόκειται να ζητήσω ποτέ να πάω σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και να ζητήσω λαχανοτολμάδες ή ντολμάδες, εν πάση περιπτώσει, με μπακαλιάρο.
0: Μπορεί να έχει με γαρίδες.
1: Δεν πρόκειται. Ναι.
0: Ωραίο. Άμα ήταν με γαρίδες ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα κύριε Αριστίδη. Τρίκαλα, 10 βαθμοί. Ενώ Σαββατοκύριακο. Πεμπτούλα σήμερα, βέβαια. Ναι. Αρχίζουμε και συζητάμε και για το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Σ' άρεσε η ομιλία του.
0: Τώρα να μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Βασικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητάμε πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούν
1: αυτό,
0: την Πνίκα για προεκλογικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν η επίσημη έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας.
1: Το γράψα, αυτό μας έλεγε και η Γεωργία Νωρίδα, ναι, το δηλαδή, γράψαν και οι Αμερικάνοι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το είχαμε πει από χθες, ναι. Όταν συζητούσαμε με τη Σκητζή, το είχαμε πει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, κάποιοι λένε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έβγαλε το ιδεολογικό του.
1: Ναι. Στίγμα.
0: Το ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε, μιας ολόκληρης κάστας στην Αμερική,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Που εκπροσωπεί τον Τραμπ, το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά τα πράγματα, με φόντο ένα μνημείο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως θα σκεφτόμουν ότι καλά όλα αυτά περί δημοκρατίας, πολιτισμού, αρχών κτλ. Αυτά τι σχέση έχουν με τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα ρωτούσα. Θα το ρωτούσα με ποια έννοια. Δεν έχω. Είναι ότι είμαι μονικός με τον Τραμπ, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να υποθέσει ή να πει. Θα το πω για τον εξής πολύ απλό λόγο.
0: Ναι.
1: Προχθές, στις 3 του μηνός, προχθές, πριν από τις προάλλες. 3 του μηνός βγήκε και είπε ότι δεν θα αναγνωρίσω κανένα άλλο αποτέλεσμα εάν δεν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Όταν λες αυτό, καταλύεις την αρχή της δημοκρατίας. δεν μπορεί μετά να μου μιλάς για δημοκρατίες και για αρχές και για πάει λέγοντας. Mm. Κατάλαβες. Αυτά με παλαβώνουν εμένα και είναι ασύμβατα. Γιατί άλλα λες και άλλα μπορεί να λες ότι πρεσβεύεις, ρε παιδί μου, αλλά στην πράξη, αν όχι εσύ προσωπικά, αλλά στην πράξη, εν πάση περιπτώσει, του κινήματος το οποίο ανήκεις, πρεσβεύει άλλα πράγματα. Και χαράζει άλλο στη γραμμή. Εκτός αν απευθυνόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Στο εσωτερικό απευθυνόταν.
1: Κυρίως στο εσωτερικό.
0: Όχι σε εμάς απευθυνόταν. Δεν μας έλεγε. Θα μας πει εμάς για τη δημοκρατία, θα μας πει εμάς για τη.
1: Καλά. Την παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θέλω να πω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια. Ναι. Δεν θα μας πει εμάς. Δεν περιμέναμε το Ρούμπιο να έρθει να μας πει με φόντο την Ακρόπολη.
1: Γι' αυτό λέω. Τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς όλα αυτά. Είμαστε απόγονοι του Περικλέως, βεβαίως απευθείας.
0: Έρχεσαι, Διονύση, να σου πω κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο.
1: Καλημέρα στον Απόστολο με 7 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Στη Στέρνα της Ορεστιάδας. Στη Σπάρτη, καλημέρα. Επίσης, στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα να έχουμε.
0: Τέλος πάντων, θα αναλυθεί πάρα πολύ αυτή η ομιλία πάντως, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ήδη χθες ο Washington Post και Bloomberg κάνανε αναλύσεις.
1: Όλοι και New York Times.
0: Και λέω από τους πρώτους που κάνανε ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, λίγο μετά ήταν αυτές οι άμεσες αναλύσεις που κάνουν τα αμερικανικά μέσα. Και λέγανε ότι είναι η Αμερική πρώτα, ας πούμε. Αυτό ήθελε να προτάξει. Και αυτό εντωμεταξύ. Επειδή είναι λίγο αντιφατικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Έφερε λίγο την αρχαία, τον τρόπο που λειτουργούσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον έφερε λίγο στα μέτρα του. Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή με αυτά που είπε, πω τι με βολεύει από την αρχαία ελληνική, τι παίρνω. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα βάζω. Ήτανε όμως ένας ύμνος για την Ελλάδα.
1: Η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα.
0: Όχι,
1: πέρα από πλάκα. Τώρα, ναι, αλλά η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα σε χρυσό πληρώνεται και αν πληρώνεται.
0: Ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι.
1: Αυτό
0: έκανε και ωραίο καιρό αυτό που λέγαμε πριν.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Τι ωραίο καιρό ήταν. Τι ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα.
0: Και σήμερα το πρωί το φεγγάρι ήταν πολύ ωραίο, Διονύση.
1: Ναι, αλλά είναι. Δεν είναι σούζα.
0: Όχι.
1: Είναι ξάπλα.
0: Ξάπλα. Ήταν και στην αρχή είχε σούζα.
1: Σούζα καπεντάνιο.
0: Άμα είναι ξάπλα το όρθιος, βέβαια.
1: Όρθιος καπετάνιος. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κύριος Ρουμπίο δίνει και μία συνέντευξη στην Καθημερινή, φυσικά. Στη Σημερινή. Και εκεί λέει κάτι της παραπάνω, δηλαδή για παράδειγμα, δεν θα αφήσουμε να υπάρξει σύγκρουση ελληνοτουρκική, για παράδειγμα. Είναι και οι δύο πολύ καλοί συμμαχοί. Ένα κρατάω. Δεύτερον, όσο έχουν S-400 οι Τούρκοι, δεν θα πάρουν F-35. Το δεύτερο. Μετά βλέπουμε. Θα το δούμε. Και άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξει και κάποιο είδος παρέμβαση για το καλώδιο. Για αυτή τη σύζευση. Την
0: και γιατί δεν το έλεγε και χθες που το ρώτησα.
1: Στη συνέντευξη, ας πούμε, είπε.
0: Το ρώτησε ο μελέτης, γιατί δεν το είπε.
1: Να αναλάβει η διπλωματία και διάφορα. Ναι, ναι. Άρχισε και έλεγε διάφορα έτσι.
0: Παγκόσμια ειρήνη και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Λίγο μπερδεμένα, ναι. Ας πούμε. Και, βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το κατάλληλο βήμα. Αυτές οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για να λύσουμε τέτοια θέματα, γιατί είναι λεπτά και φλέγοντα και ζέοντα και όλα αυτά τα παρεμφέρει. Ο λόγος στη διπλωματία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρο πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Άιντε, πες το και σε κάτι άλλο.
0: Αλλά.
1: Να πω κάτι όμως που επεσήμανα.
0: Πες.
1: Έγινε χθες καμία παραβίαση, καμία παράβαση από την Τουρκία.
0: Είχε, δεν είχε.
1: Χθες.
0: Ναι, είχε.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Είχε.
1: Είχε και χθες.
0: Είχε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είχε.
1: Αυτό δεν το πρόσεχε. Νομίζω ότι δεν είχε.
0: Είχε, έστειλε η Ελισάβετ.
1: Και έλεγα, άμα είναι να έρχεται κάθε μέρα Ρούμπιο να μην έχουμε.
0: Όχι, είχε.
1: Α, είχε και
0: ναι,
1: χθες.
0: Σιγά που δεν
1: είχε. Κρίμα. Εντάξει.
0: Εντάξει τώρα και σιγά τις παραβιάσεις.
1: Τζάμπα πήγε. Εντάξει. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Διαβάζω σε διάφορους.
0: Ναι.
1: Σε μέσα, ας πούμε, ότι μας πήρε 4 δισεκατομμύρια γιατί ψωνίσαμε κάτι, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς, δεν έχει ανακοινωθεί. Το μόνο που έχει αναφερθεί ονομαστικά είναι κάτι τεθωρακισμένα οχήματα, τα Striker.
0: Τα μάθα και εγώ τα Striker.
1: Ναι, αλλά λέει, μας πήρε 4 δισεκατομμύρια και έφυγε. Παιδιά, ακούστε, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ήταν προϋπολογισμένα. Είναι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ήταν προϋπολογισμένα, δεν μας πήρε καινούργια 4 δις, δηλαδή. Ανοίξαμε το πουγγί και του δώσαμε 4 δις. Ήταν προϋπολογισμένα, ζητάμε συγκεκριμένους. Έχουμε στείλει για αυτά τα 4 δισεκατομμύρια συγκεκριμένες επιστολές στην Αμερική για το τι ζητάμε. Ζητάμε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, κυρίως πυράβλους, για τα F-16 και για τα F-35 που θα παραλάβουμε. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί θα το διαβάσει κάποιον τίτλο και θα πει: α, του δώσαμε άλλα 4 δις. Δεν του δώσαμε κανένα που να είμαι άλλα 4 δις. Προϋπολογισμένα ήταν ούτως ή άλλως για αμερικανικές δαπάνες. Για το αεροπλάνο F-16 και F-35.
0: Πάντως, για να καταλάβεις πόσο πόνταρε σε αυτή την ομιλία ο Ρούμπιο, ναι, πόσο την ήθελε τέλος πάντων αυτή την ομιλία, γιατί και σε αυτόν υπήρχαν ενστάσεις. Ο Ομπάμα, όταν δεν είχε κάνει την ομιλία, είχαν πει ως πρόφαση, που την είχε κάνει στον Νιάρχος τελικά, ότι ήταν ο καιρός.
1: Λόγια ασφαλείας.
0: Το αποκάλυψε ο Τσίπρας χτες. Ναι.

0: Ορίζουμε κανονικά. Τετρακάμερο είχε το State Department, είχε τέσσερις κάμερες για την κάλυψη και έναν γερανό. Δηλαδή, όπως το τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν ήταν όχι απλά επαγγελματικός, χώρια από την κάλυψη που υπήρχε από την ΕΡΤ εδώ πέρα. Ήταν και το έδειξε live το Fox News και το BBC. Και καλά το Fox News.
1: Και η σελίδα του Ρούμπιο. Μα θα ήταν λογικό να έχει τετρακάμερο και τα λοιπά, γιατί αφού δεν αφήνει τα μισά κανάλια να έρθουνε, σου λέει κάτσε να το καλύψουμε εμείς. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι το λέω, ρε παιδί μου. Έτσι το λέω γιατί.
0: Ναι, αλλά είδες πως μίλησε στον άνθρωπο που πήγε να κάνει την ερώτηση χτες. Ήταν λίγο απότομο, συγγνώμη, Μάρκο.
1: Ήταν λίγο απότομο. Άμα κατά αυτόν ο άλλος του έλεγε fake news.
0: Όχι, ρε Σιμ. Δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό που του. Κάτι του λέγε fake news. Όλα fake news τα λένε.
1: Αυτό λέω. Όλα fake news τα λένε.
0: Εντάξει. Ό,τι δεν του αρέσει, το λένε fake news.
1: Ό,τι δεν βολεύει, fake news. Ναι. Ναι. Πού το μάθατε αυτό, το διάβασα. Και το είδα.
0: Είναι γραμμή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι η super intelligence. Την μα διόρθωσε χτες.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρελαθήκαν επίσης με τον Μπίνατ. Όχι ο Ρούμπιο.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι. Ο πρώτος κύλος. Γιατί όλα τα λένε πρώτη κυρία, ο πρώτος κύριος κτλ.
1: Όπω εδώ είμαστε με την τηλεόραση.
2: Ναι, ο Κατερίνα και στο Διονύση. Γεια σα.
1: Καλημέρα σα.
0: Μα λείψατε, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Είδατε χτε την
2: σήμερα. Έχει να πα κάπου σήμερα. Σε βλέπω τι ψιλοκυριλέ, σακάλια, ιστορίε, αυτά.
0: Ήρθα κατευθείαν από τα.
1: Τα μπουζούκια που είχε πάει με την Κύπελη.
0: Με την Κύπελη και το Ρούμπιο.
2: Και τον Αργυρό. Λοιπόν, πώς φάνηκε η ομιλία χτες, πραγματικά.
0: Αρχίσαμε πάλι.
2: Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν εδώ πριν.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Το πρωί.
0: Θέλω να πω.
2: Αλλά παίζει όλα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Παίζει στα Twitter, στα Instagram, στα TikTok των Αμερικάνων. Σαν τρελό.
3: Για να παραχθεί σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά. Λογικό ήταν με τέτοιο φόντο και να μην έλεγε τίποτα. Φανταστείτε τώρα και να μην έλεγε τίποτα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος την είχε μελετήσει πολύ την ομιλία του. Δηλαδή.
3: Πολύ καλοδουλεμένη, παιδιά,
0: ναι.
3: Τώρα αυτή.
1: Ήταν πολύ καλοδουλεμένη, αλλά ήταν υπό συγκεκριμένο πρίσμα, έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Υπό το πρίσμα, δηλαδή, του Ρούμπιο και του Ρούμπιο ως υποψήφιου προέδρου ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή ήταν μάγκα, make America great again, με βάση τις αρχαιοελληνικές αξίες και αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως, αλλά κακή μεν, κακή δε, να προστατευτούμε απέναντί τους και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν από συγκεκριμένο πρίσμα.
2: Εγώ δεν σου λέω προσωπικά εγώ ότι συμφωνώ σε όλα που είπε, έτσι κι αλλιώς δεν το είπε για να συμφωνήσουμε όλη την ομιλία.
0: Όχι, δηλαδή.
2: Αλλά άκουσαμε έναν πολιτικό, έναν υπουργό εξωτερικών μιας χώρας, βγάλει λοιπόν το φόντο από τη μέση που είναι και του δικού του λόγου, όπως είπες, και μια ιστορική
0: φόντο,
2: ομιλία.
0: Ωραία, ναι.
2: Βάζει κάποια πράγματα κάτω και λέει: εγώ πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε ο πολιτισμός, ο δυτικός από την αρχαία Ελλάδα και το αρχαιοελληνορωμαϊκός. Έτσι εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, πέρασε από Καρλομάγνο, έφτασε μέχρι τον Κορτές και είπε: και έτσι πρέπει να είμαστε σήμερα. Έβαλε στα πράγματα συνέχεια. Έβαλε ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που το πατάει πάνω στην ιστορία με το δικό του πρίσμα.
0: Και είπε και πιο γλυκά κάποια πράγματα που τα λέμε κι εμείς μεταξύ μας. Πιο γλυκά, τα είπε πιο έτσι κομψά. Που τα είχε πει άκομψα πολύ ο Βάνς όταν είχε μιλήσει στο Μόναχο. Δηλαδή, όταν είπε ότι η Ευρώπη είναι σενάρκη. Συγγνώμη, στις συζητήσεις μεταξύ μας δεν λέμε. Δεν λένε όλοι ότι πρέπει να δει όχι την ενεργειακή της μοναυτονομία και την άμυνα. Η Ευρώπη και ότι και μετά το πήγε.
1: Και το ότι έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είπε και τίποτα που να είναι ψέματα που τα λέμε.
1: Εγώ εξέφρασα νωρίτερα την απορία και θέλω να τη θέσω και σε εσάς ότι ωραία όλα αυτά και ωραία και από το σημείο αυτό και περί δημοκρατίας και όλες αυτές τις ιστορίες και των αρχών και του πολιτισμού και της πρόοδου αυτής της γραμμής, εν πάση περιπτώσει, που ενώνει το χθες με το σήμερα και το αύριο. Πώς αυτός ο υπουργός. Είναι υπό έναν πρόεδρο ο οποίος μόλις προχθές στις 3 Οκτωβρίου βγήκε και είπε σε προεκλογική του ομιλία ότι δεν θα δεχτώ κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές. Τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ωραία τα λόγια και το περιτύλιγμα, αλλά υπάρχουν και τα έργα.
0: Μήπως το λέγει σχηματικά.
1: Δεν ξέρω αν το λέγει σχηματικά, ρε παιδί μου. Τώρα,
0: δεν θα σας το συγχωρέσω.
1: Ο Τραμπ δεν θυμίζεται και για τη λεπτότητά του, εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέω πως το
1: λέγει έτσι.
0: Δεν θα σας το συγχωρέσω, ας πούμε. Θα στενοχωρηθώ πολύ άμα δεν.
1: Αν μπορεί να το εννοούσε έτσι.
0: Μπορεί να το λέγει έτσι, ναι.
1: Πάντως αυτό που λέγατε και στο ξεκίνημα. η Καταρίνα λέει ότι δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα τέτοια διαφήμιση, ή εν πάση περιπτώσει δεν τη χρειαζόταν.

0: Χρειαζόταν η Ελλάδα, ούτως ή άλλως είναι γνωστά. Αλλά τέτοια διαφήμιση που γίνεται παντού, όπως είπατε και εσείς, άνοιξα το πρωί κάποια social media να δω τι γίνεται στον κόσμο κτλ. Δεν υπάρχει λογαριασμός που να μην έχει κάνει ανάρτηση για το Ρούμπιο. Θετικά ή αρνητικά φορτισμένο,
1: καλή
0: έτσι.
1: Δουλίτσα, ναι, κάναν καλή δουλίτσα.
0: Παντού.
2: Ναι, και τώρα, παιδιά, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι,
2: δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Είναι η Ακρόπολη και είναι και αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό ο συνδυασμό όπου το μήνυμα θα αναπαραχθεί
1: από τον πλανήτη.
2: Δεν γίνεται να μην παίξει παντού.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι αν αυτός ήταν ο στόχος και ο δικός του ο προσωπικός για το
0: πέτυχε.
2: Προεκλογικό του, θεωρώ ότι επετεύθη πολύ.
0: Αυτή θα είναι η κυρία προεκλογική του, ναι, η κυρία προεκλογική του, η πρώτη του προεκλογική αφίσα, ας πούμε, εάν και εφόσον εμπάσχεται, θα είναι αυτός η όψη. Αφού
2: για
0: λέει,
2: μας,
0: ζήλεψε, και, ζήλεψε και ο, και ο Βάνς.
1: Καλά,
0: και
1: είπε, θα ζήλευε.
0: Εκτός τότε την αναπαρήγαγε, είπε πολύ ωραίο και το μέρος.
1: Την μαστείτε για πλήκα 2.
0: Θα έρθει και αυτός, θέλει και αυτός να έρθει και να εμφανιστεί.
1: Άμα έρθει Ιανουάριο-Φεβρουάριο που λένε.
0: Ναι. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα επιτρέπει.
2: Και ο Μακρόν είχε ωραίο σκηνικό, παιδιά, πίσω τώρα που το θυμάμαι.
0: Και ο Μακρόν
2: είχε πολύ ωραίο σκηνικό.
1: Και ο Μακρόν τα λέει και πιο ωραία.
3: Ήταν λίγο πιο κάτω.
2: Δεν είναι ακριβώς, ήταν λίγο πιο κάτω.
3: Ναι. Και
0: ήταν λίγο διαφορετική ομιλία, έως πολύ διαφορετική.
1: Τα λέει πιο ωραία.
0: Έως το άλλο άκρο.
3: Αλλά ο Μακρόν, συγγνώμη τώρα, είχε εκφωνήσει κάτι ομιλία στην αρχή του 2017 όταν βγήκε και την περίφημη στο Πανεπιστήμιο τη Σορβόνη.
1: Διδάσκονται.
3: Και κάτι άλλε, ναι, εξαιρετικέ. Και μετά πολύ μέλη και ποτηγάνει τα τίποτα.
1: Συγγνώμη
3: για τον κύριο Μακρόν, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ωραία που τα είπε. Εγώ είχα ενθουσιαστεί με τις ομιλίες στην αρχή. Πραγματικά διάβαζα και έλεγα εκπληκτικές, μπράβο. Ένας πολιτικός μιλάει έτσι και σε τόσο βάθος και με οραματικό λόγο. Και μετά δεν.
1: Μεγάλη κουβέντα τώρα και 58, γιατί του χτυπάς ευαίσθητες κορδές του Διονύση μου.
3: Τι, είναι φιλομακρονικό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μακράν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Μακράν.
3: Άρα, κακό το άνεξε και 58.
0: Όχι, παιδί μου, δεν έχω θέμα κανένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα.
3: Αύριο θα συνεχίσουμε.
2: Άντε, παιδιά, καλή.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο. Παρασκευούλα αύριο. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Πηγαίνουμε κι εμείς.
1: Πάμε κι εμείς, ναι, πάμε, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρότερο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε Ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 7 και 9 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θέλω να ξεκινήσω με Διονύση με μία είδηση που με συγκλώνησε.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που σε συγκλώνησε.
0: Είδηση που έδωσε ο Μέση στον τελευταίο του αγώνα τα ξημερώματα.
1: Το είδα, αυτό το είδα.
0: Και τα λοιπά, και αποθεώθηκε το άνθρωπος και όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Το κάθε εισιτήριο για αυτόν τον αγώνα καταλαβαίνεις ότι ήταν.
1: Συλλεκτικό.
0: Δυσέβρετο και συλλεκτικό και όλα αυτά τα πράγματα. Και είδες και τον κόσμο, χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και σε δρόμους και στο Buenos Aires. Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι που είχαν πάρει στήρια.
1: Ναι.
0: Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι λοιπόν συνειδητοποίησε ότι την απατούσε το αγόρι.
1: Ή.
0: Και του έσκισε το εισιτήριο.
1: Όχι.
0: Του το έκανε κομματάκια.
1: Σε συγκλώνησε αυτή η είδηση.
0: Α, εντάξει τώρα, με συγκλώνησε. Τον χτύπησε εκεί που πόναγε. Τώρα εδώ που τα λέμε. Πήγε λοιπόν έξω από το γήπεδο αυτό με το κομματιασμένο εισιτήριο. Προσπαθούσε να το κάνει, να του πείσει ρε παιδί μου ότι είχα πάρει. Κοιτάξτε, δεν μπήκε. Αυτή πήγε στον αγώνα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πω εκδίκηση.
1: Είναι αυτή ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.
0: Αυτή είναι εκδίκηση. Πω. Αυτό ήταν πολύ καυτό πιάτο. Δεν ήταν...
1: Αυτό είναι, πώς το λένε, χτύπημα είναι... κάτω από τη ζώνη.
0: Πω.
1: Αυτό.
0: Πω.
1: Εκεί που πονάει.
0: Να σου πω κάτι, άμα ήταν και αυτός όμως δύο μπουρντάρης.
1: Ναι. Εδώ που τώρα, επειδή πριν λέγαμε για την Αμερική και θα πούμε και άλλα για την Αμερική σε λίγο και για το Ρούμπιο και για την επίσκεψη και τα λοιπά, είδες που ο Τραμπ βγήκε και είπε δικαιούμε το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αυτοί οι τύποι μάλλον δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα.
0: Ναι.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Επιμένει εκεί. Και επιμένει.
0: Έμορε, κρίμα.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Δεν πειράζει, λέει όμως, γιατί έμεσα το έχω πάρει το προηγούμενο που του το είχε δώσει η Ματσάδο για αυτή τη Βενεζουέλα που είχε πει κιόλα ότι.
0: Ματσάδο, ναι, Ματσάδο.
1: Ναι, ότι δεν το αξίζει κανένα άλλο περισσότερο από αυτόν και του το είχε δώσει.
0: Πάρ' τον Ντόναλτ.
1: Αλλά την Παρασκευή ανακοινώνονται τα Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι.
1: Και είπε χθες στους δημοσιογράφους: κανείς δεν το δικαιούται περισσότερο από μένα.
0: Έχουν δοθεί σε σπουδαίους επιστήμονες μέχρι τώρα τα Νόμπελ και το χημίας και το φυσικής. Που δεν καταλαβαίνω εγώ, αλλά κάτι σπουδαίο έχουν ανακαλύψει.
1: Έβλεπα χθες το ΑΠΕ που έβγαζε τα τηλεγραφήματα το ένα μετά το άλλο. 4 τον αριθμό έβγαλε.
0: Για το Νόμπελ χημίας.
1: Για αυτούς που κέρδισαν το Νόμπελ χημία.
0: Ναι, μπράβο τους.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μπράβο τους. Κάτι σπουδαίο κάνανε.
1: Μπράβο. Εγώ προφανώς. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Δηλαδή, είδατε σαν σήμερα που σας λέμε. Πέθανε ο Τάδε, ο οποίος είχε ανακαλύψει αυτό το μαγνητικό τομογράφο.
1: Ναι.
0: Απλό, το καταλαβαίνεις
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό, μέχρι εκεί το καταλαβαίνεις.
0: Έχει σώσει ζωές ο μαγνητικός τομογράφος. Έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις.
1: Είστε γραφικότεροι και από επαρχιακό καφενείο της δεκαετίας του 90. Βάζω τρίτο καλύτερα.
0: Γιατί ήταν ωραίο το 90.
1: Λέω.
0: Με συγγνώμη τώρα δηλαδή.
1: Γεια σου Αντώνη στο καλό.
0: Δεκαετία 90.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Σπάρτη που λέει 6 βαθμούς κάθε μέρα και πιο κρύα πάει.
0: Βέβαια. Δεν θα πηγαίνει.
1: Παιδιά, εγώ χθες ζεστάθηκα.
0: Άλλο ρε εσείς, πού είναι ο άνθρωπος.
1: Στη Σπάρτη.
0: Εντάξει.
1: Τόσο πολύ.
0: Το πρωί έχει. Και...
1: Σας είπαμε, έτσι στο Ιόνιο αναμένονται και καταιγίδες. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πώς το λένε, δεκαετία του 90.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ήμασταν πιτσιρικάδες. Ήμασταν νέοι.
1: Εις.
0: Ένα θετικό.
1: Ναι. Πιτσιρικάδες εις. Ναι.
0: Ήμασταν μικροί ρε παιδιά.
1: Ναι ρε παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, ήμασταν μικροί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, δεν είχαμε ζήσει πανδημίες, δεν είχαμε κρίσεις οικονομικές. Ήμασταν μπρούκλιδες.
1: Μπρούκλιδες ήμασταν. Το 90.
0: Πασοκορέα χρόνια, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο.
0: Ήταν και Πασόκ.
1: Πασόκ δεν ήταν μόνο. Μόνο Πασόκ.
0: Και Πασόκ.
1: Ήταν και. Περίοδος Μπαμπά Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη.
1: Ήταν και τέτοια πράγματα το 90.
0: Τέλος πάντων. Ήμασταν αλλιώς τα 90.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Στάνθος της ηλικίας
1: μας. Η κυρία Σούλα λέει ότι δεν μας είπε για το καλώδιο ο κύριος Ρούμπιο και παρέβησε στη διπλωματία. Ίσως δεν μπορούσε να πει κιόλας περισσότερα πράγματα. Επέλεξε αυτόν τον τρόπο να απαντήσει ο άνθρωπος. Ότι κοντολογής βρίζεται. Και η διπλωματία χωρίς εξάρσεις. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος, ας πούμε, και αυτό είπε.
0: Ναι, εντάξει. Ήθελε...
1: Μας άρεσε. Θέλαμε κάτι παραπάνω. Πιθανότατα. Κάποιοι περίμεναν κάτι παραπάνω, ενδεχομένως.
0: Εγώ χτες που τα σκεφτόμουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μετά. Και έλεγα, α, περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει αυτό, περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει εκείνο, περιμέναμε το Ρούμπιο. Γιατί να τα πει ο Ρούμπιο, θέλω να πω.
1: Γιατί είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παιδί μου, είναι το νόμο. Τι χρειαζόμαστε.
1: Επιδιαιτητή.
0: Ναι, ό,τι τι.
1: Ό,τι τι.
0: Μόνοι μας.
1: Ναι. Και έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει κάργα λεφτά για εξοπλιστικά, αεροπλάνα πυράβλους, λες και είμαστε στο μάτι του πολέμου.
0: Ναι, είμαστε χαλαρά.
1: Και
0: εδώ,
1: πολλή προπαγάνδα για Τουρκία κλπ. Όπως και στην Τουρκία το αντίστοιχο. Μας παίζουν οι Αμερικάνοι κλπ. Mm. Πουλάνε δισεκατομμύρια εξοπλισμό, γεμίζει η κοιλιά τους και εμάς γεμίζουν τα γκαράζ πολεμοφόδια. Πείτε το αυτό στην Ουκρανία. Για πάτε να το πείτε αυτό στην Ουκρανία λίγο. Να δω κάτι που θέλω. Θα πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα, η οποία παρακολούθησε χθες. Καταρχήν, Κατερίνα, έφυγε ο Ρούμπιο ή φεύγει αργότερα?
2: Όχι, σήμερα φεύγει.
1: Πότε σήμερα, δηλαδή ακόμα εδώ είναι.
2: Αργότερα. Ναι. Είναι για λίγη ώρα ακόμα εδώ.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Ωραία, για να του μιλήσω.
1: Όχι για να του μιλήσω, για να ξέρουμε τι θα γίνει με τα κυκλοφοριακά, με την κίνηση στους δρόμους. Γι' αυτό να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
2: Καλώ, θα το ξέρουμε σε λίγο. Λίγο αργότερα, σε μια-δυο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
0: Δεν φάγανε και βαριά χτες. Εντάξει, δεν ήταν να πει. Ψάρια.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Να πεις, δεν νομίζω.
1: Θα κοιμήθηκε ελαφρά.
0: Το ξέρω, παιδί μου, θα έχει κάτι και θα έχει ο άνθρωπος να έχει κανονίστε. Έτσι τα λέμε.
2: Απλώς είναι το στίγμα της παρουσίας του εδώ, το ότι έχει μείνει περισσότερο από 24 ώρες και έδωσε το στίγμα της εξωτερικής αμερικανικής διπλωματίας, τη στήριξη στην Ελλάδα. Αυτό που λέγατε πριν, δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είναι αυτονόητο. Είμαστε αυτόνομοι, αυτοδύναμοι και αποφασίζουμε εμείς. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς, είτε αφορά συμφωνίες, πόσο μάλλον θέματα όπως είναι τα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως ήταν μια επίσκεψη με τη σημασία της σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή για την περιοχή, εξαιρετικά κρίσιμη, η παρουσία εδώ του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε κυριολεκτικά ύμνους από την πνίκα για την προσφορά της Ελλάδας στη δημοκρατία και στο σήμερα.
1: Τόσα πολλά συγκεντρωμένα για την αρχαία Ελλάδα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε σε μια ομιλία, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Ναι.
2: Πραγματικά ήταν ένα σήμα στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ένα στίγμα της πολιτικής που θέλει να δώσει ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από αυτό το πρίσμα θα τα βλέπει όλα. Δεν ήρθε εδώ πέρα να κάνει, δεν είναι ακαδημαϊκός, ας πούμε.
0: Όχι,
1: είναι υπουργός εξωτερικών μιας χώρας. Ναι. Αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Απλά είναι της υπερδύναμης. Ναι.
2: Επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει επανειλημμένα εδώ και πολλά χρόνια, τα προβλήματα της περιοχής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις ισορροπίες επίσης στην περιοχή.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κατερίνα, και πάλι, αν θυμάμαι καλά, ο Ρούμπιο ήταν μαζί με τον
0: Μενέντες
1: που είχαν πρωταγωνιστήσει, πρωτοστατήσει για αυτόν τον νόμο των Καάτσα που λέγεται, εν πάση περιπτώσει, που πέταξε την Τουρκία εκτός των F-35.
0: Ναι, και ένας γερουσιαστής δεν το κάνει.
1: Είναι γνώστης, ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι γνώστης των θεμάτων της περιοχής, δεν είναι κανάς αυτό.
0: Όχι.
2: Και είναι ένας νόμος που ισχύει βεβαίως, απολύτως. Στις ομιλίες που είχε εδώ ήταν εφόλης της στήλης. Ενεργειακά, άμυνα, εμπόριο, ναυτιλία, τεχνολογία, πολιτισμός. Έδωσε τα στίγματα της, συνολικά της αμερικανικής πολιτικής. Να σταθούμε το ότι δύο σημαντικότερα είναι αυτά τα ενεργειακά και κυρίως τα αμυντικά, οι εξοπλισμοί που ήταν, όπως είπαμε, 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και κυρίως ήταν το στίγμα ότι στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης,
1: η ενέργεια ήταν το περισσότερο βάρος, το έδωσε στην ενέργεια και στην εξασφάλιση των εναλλακτικών δρόμων, εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, εν πάση περιπτώσει, της ενέργειας. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο βάρος της, τουλάχιστον των δηλώσεων του, όπως είδαμε δημόσια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως ήταν ενέργεια, άλλωστε είναι προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Πουλάει και LNG και ακριβά κιόλας.
2: Ακριβώς. Είναι προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω του πετρελαϊκού και λόγω των ενεργειακών και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις αποτιμούν ότι ήταν θετική η παρουσία του εδώ, ήταν σημαντική, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και βεβαίως έδωσε το στίγμα τι θέλει η Ουάσιγκτον και επίσης και τι αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό.
0: Άρα δηλαδή η αίσθηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, είναι
1: θετική.
0: Θετική.
1: Θετική. Μα ούτως ή άλλως...
2: την ελληνική κυβέρνηση.
1: Χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα για την άμυνα.
0: Ναι,
1: επί παραδείγματι για άλλα πράγματα. Ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας αυτό, όπως και για την οικονομική της κατάσταση. Άμα σκεφτούμε κιόλας ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που παλιότερα ήταν και πιο προηγμένες, και σε αυτό έδωσε έμφαση και αυτό έχει την σημασία του. Έχει τη σημασία του εάν και εφόσον μετουσιωθεί με επενδύσεις και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θα έχει σημασία. Αλλιώς από λόγια έχουμε χορτάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές.
2: Μα νομίζω ότι σε λίγο μέρες θα δούμε αναλυτικά τι ήταν αυτές οι πέρα από τα ενεργειακά οι συμφωνίες και βεβαίως και το αμυντικό που έτσι κι αλλιώς ήταν ήδη σχεδιασμένο και ήταν ήδη προαποφασισμένο αυτά που είπαμε για τη συνεργασία.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Καταρίνα, σας ευχαριστώ.
2: Θέλω, ναι, παρακαλώ. Να σταθούμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού. Ότι υπήρξε ιδιαίτερη έμφαση και για τα αρχαία και για τα γλυπτά έμεσα και για την ιστορία μας, κάτι που είναι σημαντικό που αναδείχθηκε, όπως και για τον τόπο που επέλεξε να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Μα υπογράφηκε και συμφωνία,
2: ακριβώς,
0: αν δεν κάνω λάθος.
2: Ανανέωση της συμφωνίας.
0: Για τους αρχαιοκάπηλους και για
2: την
0: πάταξη του εμπορίου και τα λοιπά. Και ήταν και σε πολύ έντονο ύφος και η κυρία Γκυλφόιλ στο θέμα αυτό.
2: Ακριβώς. Και επισημάνθηκε και στις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο αργότερα. Αλλά θέλω να πω ότι να υπενθυμίσω μάλλον, αυτή είναι μια συμφωνία που υπάρχει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά καλοί συνεργάτες, καλοί σύμμαχοι στο θέμα της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλείας και έχουμε δει κυριολεκτικά θαύματα από αυτή τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
0: Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η Καταρίνα Φρύσα, η συνάδελφος που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και εμπειρία έχει δει.
1: Υπουργός και εξωτερικών
0: και
1: αν έχει δει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 13 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που λέει: δεν έχω δει θερμοκρασία σήμερα, αλλά το feeling είναι 18-19, μια χαρά. Στην Καλυθέα είναι ο κύριος Χρήστος. Ο κύριος Αλέξης λέει: μην ξεχνιόμαστε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να το θυμηθείτε, ότι την περίοδο του Μπαμπά Μητσοτάκη υπήρχαν απεργίες, τράπεζες κλειστές 45 μέρες τον Μάιο, πληθωρισμός 23%. Και μην ξεχνάτε και το εξώφυλλο εκείνο που ήταν με μια κυρία που κρατούσε άδεια κατσαρόλα. Αν θυμάμαι καλά, η συγκέντρωση με τις κατσαρόλες δεν είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, είχε γίνει επί Πασόκ και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, οργανωμένη από την Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει μπορεί να με απατάει η μνήμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Ακούτε στις ειδήσεις ότι σήμερα θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει μια εγκατάσταση στις Σκουριές πάνω για την εξόρυξη χρυσού.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας αυτής,
0: ναι,
1: ο φίλος μας ο Γιώργος δεν έχει δουλειά σήμερα. Τους έχουν δώσει άδεια.
0: Αλήθεια.
1: Και έτσι κάθονται τώρα, λέει, με τη γυναίκα του στο μπαλκόνι, πίνοντας καφεδάρα με μπουφανάρα και περιμένουν τα παιδιά να ξυπνήσουν για να τα πάνε σχολείο.
0: Ωραία, χαλαρά παιδιά.
1: Όλοι εκεί στην περιοχή δεν πατήσετε τη δουλειά σας σήμερα.
0: Τι λέτε.
1: Γι' αυτό το λόγο, καλά κάνετε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Πέπη μας στέλνει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και λέει μπροστά σε αυτά που φάγανε αυτοί χθες. Εγώ προτιμώ αυτό και μας στέλνει αυγά τηγανιτά.
0: Εντάξει.
1: Με πατάτες τηγανιτές.
0: Αν του βγάζανε ένα βουνό με πατάτες με αυγά τηγανιτά.
1: Αυτό είναι το υπέρτατο,
0: ναι,
1: κυρία,
0: ναι,
1: Πέπη. Δηλαδή τώρα χτυπάτε φλέβα.
0: Και δεν πέφτουν και βαριά τα αυγά.
1: Με τίποτα.
0: Έχεις
1: δει κανένα να βαριστομαχιάσει από αυγά?
0: Όχι,
1: ποτέ.
0: Όχι,
1: ποτέ.
0: Όχι.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ηθικό δίδαγμα. Αν θέλεις τσαχπινιές, να παίρνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μάτς.
0: Δεν ξέρω.
1: Και
0: δεν
1: να επιδεικνύεις το κινητό σου, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν εκεί,
1: ναι,
0: τέτοιο, αν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επίσης τώρα σκεφτόμουν κάτι. Επειδή μου έλεγες πριν ότι θέλει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, ο γλυκός μου,
1: ναι,
0: θα δοθεί την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δίνουν το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν το δίνουν σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
1: Σε ποιον?
0: Στο ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου. Λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.
1: Τι είναι?
0: Έτσι θα πιστεύει.
1: Ναι.
0: Θα το πιστεύει. Κάτσε να σου πω κάτι. Είναι πετυχημένος. Έχει βγει πρόεδρος δύο φορές.
1: Βεβαίως.
0: Απευθύνεται σε πλήθη.
1: Βεβαίως. Ψέματα δώστε είναι
0: του,
1: αυτά.
0: Δώστε όχι. του τον Νόμπελ λογοτεχνίας ή κάντε μια κατηγορία.
1: Μια κατηγορία μόνη του.
0: Νόμπελ μάγκα. Ξέρω εγώ.
1: Θα έχει να το λέει μετά για αιώνες.
0: Ναι.
1: Για αιώνες.
0: Τέλος
1: πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: αυτά και με την Αμερική ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα. Βέβαια η πόλεμη που λέει ότι έχει σταματήσει. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεχίζονται. Για παράδειγμα, πιθανότατα θα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με την Μιράντα της Καμπαρδόνη. Που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες, το γράφει το Atlantic, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας. Ότι υπάρχουν κάποιες προετοιμασίες ή κάποια έτσι πρόωρα μηνύματα,
0: ναι,
1: να πω, για μια επίθεση που ετοιμάζεται, μάλιστα επίθεση μεγάλη κατά του Ιράν, πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τότε. Βέβαια παραμένει η δήλωση του Τραμπ ότι μόλις τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, ναι, μετά θα πέσουν σφαίρα και θα σταματήσει ο πόλεμος, θα πέσουν σφαίρα τα καύσιμα κτλ. Σαν πέτρα είπε, σαν βράχος λέει συγκεκριμένα αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Το γράφουμε εμείς, το καταγράφουμε και το περιμένουμε. Βε. Έτσι, γιατί ο Νοέμβριος κοντά είναι, κοντοζυγώνει.
0: Κοιτάξτε, έχουμε, δεν είναι αρχές κιόλας. Δηλαδή έχουμε διαβολοβδομάδα θα είναι εκείνη. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ,
1: ναι,
0: και 3 Νοεμβρίου είναι διάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: δηλαδή θέλω να πω,
1: ναι,
0: είναι μέσα σε 7 μέρες.
1: Ναι, θα έχουμε θεματάκια.
0: Μία Τρίτη το ένα. Γιατί δεν κάνουν Τρίτη, γιατί δεν κάνουν Κυριακή, γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα μας και κάνουν Τρίτη τις εκλογές. Φαντάζεσαι να γινόταν εδώ καθημερινή εκλογές. Κανείς δεν τα πήγαινε. Μόνο αν δίναν άδεια. Αν δίναν άδεια. Προσέξτε τώρα. Άκου τώρα τι σκέφτομαι.
1: Ρε, γιατί δεν κάνουν την επιστολική ψήφο να ψηφίζουν όλοι,
0: όχι, όχι,
1: ή την άλλη, την ηλεκτρονική ψήφο να τελειώνουμε.
0: Δεν ψηφίζει κανείς. Λοιπόν,
1: θα ψηφίζαν όλοι από εκεί που είναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Μέσα το κινητό.
0: Πες ότι
1: γιατί
0: το κάνανε καθημερινή,
1: ναι,
0: τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και σου λέγανε, θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου,
1: ναι,
0: όλη μέρα, καθημερινή, αρκεί να μας αποδείξει ότι πήγες και ψήφισες.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχεις συμμετοχή.
1: Βέβαια θα έχεις συμμετοχή. Βέβαια θα έχεις συμμετοχή.
0: Ε?
1: Αμέ.
0: Πολύ έξυπνο δεν είναι αυτό που είπα. Το ξέρω.
1: Το λες τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια.
0: Ναι, εμείς
1: εμείς δουλεύουμε τις ημέρες των εκλογών, ούτως ή άλλως αυτό. Λοιπόν, έχω πάει παλιά που ήμουν ετεροδημότης. Ψήφισα στο χωριό.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Πήγαινα και ξυπνούσα το πρωί.
0: Ναι, το πουλάκι.
1: Ξεκινούσα στις 5.
0: Ναι.
1: Πήγαινα, ψήφιζα πρώτος με το που άνοιγαν οι κάλπες.
0: Ναι.
1: Είχα πάει από την προηγούμενη το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο βράδυ. Ψήφιζα πρώτος και έφευγα για να γυρίσω στη δουλειά γιατί είχα. Είχαμε δουλειά.
0: Αφού είχα να το λένε.
1: Όπου, και αυτό δεν το έκανα με το. Δεν είχα τότε αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν φορές που πήγαινα με το κτέλ. Έχω πάει και με τη μηχανή. Έχω πάει και με τη μηχανή, αλλά και με το κτέλ. Καταλαβαίνεις.
0: Ήταν ιδιαίτερο ο Διονύσης.
1: Ναι, ήμουν παλιά.
0: Πήγαινε που λέτε να ψηφίσει τα χαράματα πρώτος στο χωριό και λέγανε πω θα έρθει πάλι αυτός ο γιος του δασκάλου. Πού έρχεται, δεν μπορεί. Τι έρχεται πρωί-πρωί, είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Κατερινάκη, σήμερα δεν έχεις κάνει καμιά αναφορά σε Γουρουνοπούλα. Στο κρατάει.
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα που το είπατε όμως, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αλγόριθμος μάλλον είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω Γουρουνοπούλες εγώ στο ίντερνετ. Μου βγάλε χτες, ρε παιδιά, ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως είναι εκτός Αθηνών.
1: Καλό φαγητό κανένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι, εγώ φταίω. Και λέω, πού είναι αυτό. Και ήταν και έλεγε η πιο τραγανή Γουρνοπούλα. Και έδειχνε που την. Έκανε κάνει πολύ ωραίο βίντεο. Που την έχω και έκανε κράτς.
1: Αυτό.
0: Αυτό το η πετσούλα πάνω. Τέλος πάντων.
1: Ωραία φωτογραφία από τον Κορινθιακό και τη Δεσφίνα. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Βέρεια. Άρχισε να ξημερώνει στον κάμπο της Μακεδονίας 10 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ωραία
1: για αυτή
0: εικόνα,
1: την ώρα.
0: Ρε παιδιά, τι ωραία,
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Ναι.
0: Να τη στείλουμε στο Ρούμπιο να πάει να κάνει καμιά ομιλία.
1: Στο Vans. Στο
0: Vans.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: όλα μονορούφιο,
0: ναι,
1: Ρούμπιο. Α,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πάρει κάτι ο Vans.
0: Ναι, ναι.
1: Ας δώσουμε και
0: θα
1: τον κάνει.
0: Ψάχνει ο Vans τώρα το πόσιμο, αφήστε τα.
1: Στους Δελφούς θα πάρει αυτός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία που πρόθεσε από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μου λες.
1: Ωραίο τραγούδι, το Fever των Black Keys.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Και ωραία συναυλία είχαν δώσει στο Terra Vibe. Πολύ ωραία.
0: Οι Black Keys.
1: Ναι, ωραία.
0: Έχει πάει ο Διονύσης μου. Του έχει δει.
1: Ναι.
0: Του έχει δει. Λοιπόν.
1: Του αγαπάω.
0: Ναι, τσ' αγαπάει πολύ. Προσέξτε τώρα. Άκου. Μια Κινέζα λέει influencer πήγε να τρέξει στο μαραθώνιο του Βερολίνου.
1: Ναι.
0: Και τράβαγε. Θα φάνε βίντεο αυτοί γιατί προβάλλουν το.
1: Πώς γίνεται να τρέχει ταυτόχρονα για να βγάλει και βίντεο.
0: Ή έχουν crew.
1: Καταρχήν δεν κουνιέται η
0: όχι,
1: κάμερα.
0: Όχι, όχι. Ή έχουν crew.
1: Α, έχουν crew.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ή τραβάνε μόνοι του τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν έκλεψε. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο. Παιδιά, δηλαδή εγώ τα κάνω αυτά. Δηλαδή εγώ θα τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήμουν influencer. Λοιπόν, ανέβηκε λέει σε ποδήλατο για να.
1: Εγώ του ζηλεύω του influencer.
0: Για να γλιτώσει χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: ναι εντάξει τώρα. Λοιπόν, καθότανε. Καθόταν κιόλα, δεν έκανε. Είχε κάτι στο πίσω στο μέσο μέρο του ποδήλατο και πήγαινε.
1: Την πήγαινε κάποιο.
0: Ναι.
1: Συνεργό.
0: Ναι, ρε,
1: ναι, να συλληφθεί.
0: Και εδώ την πήρανε χαμπάρι, τη δώσανε. Γεια σα. Εντάξει,
1: θα σταματήσει να είναι.
0: Αυτή θα χάσει τώρα πολλά
1: θα χάσει ακόλουθος. Θα χάσει ακόλουθος.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Μα τώρα, γιατί είπα ζηλεύω. Γιατί προχθές έβλεπα ότι. Το λέγαμε εδώ πέρα από την εκπομπή χθες. Για μια τύπησα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια.
0: Εντάξει,
1: λέει,
0: Διονύση,
1: από
0: ναι.
1: Το. Μα δεν κάνει
0: και
1: τίποτα.
0: Αυτό τέχνη είναι όμως.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Όχι, αυτό τέχνη.
1: Τίποτα,
0: είναι.
1: Ρε παιδί.
0: Ναι, Διονυσάκο.
1: Μα, ναι, αλλά χθες που το έλεγα, έλεγε κάτι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.
0: Κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί και αυτό τέχνη είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς που στηρίζουμε τη ΣΥΠΑ, η οποία κοιτάει μόνο την οικονομία της ρίχνοντας βόμβες στα καύσιμα. Εμείς πότε θα κοιτάξουμε την οικονομία μας αντί να γλύφουμε τον Τραμπ? Κολλήστε μου την ταμπέλα του κομμουνιστή τώρα, επειδή είμαι κατά τον Τραμπ που παίζει μπάλα εις βάρος όλου του πλανήτη. Συγγνώμη, με όσα λέμε κάθε μέρα. Κύριε Σταμάτη, μας ακούτε κάθε μέρα,
0: δηλαδή,
1: επειδή ξέρω ότι είστε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε με τον Τραμπ, δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή, αυτή την εικόνα έχετε βγάλει? Γιατί αν έχετε βγάλει αυτή την εικόνα.
0: Κάτι καλό κάνουμε.
1: Ή κάτι πολύ λάθος.
0: Όχι.
1: Ή εμείς ή εσείς. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
0: Όχι, τέλος πάντων. Καλό κάνουμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Λαμία που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, θέλουμε να σας πούμε εξ αρχής το εξής. Ότι εσάς που μπαίνετε στον κόπο να βγάλετε μια φωτογραφία και να τη μοιραστείτε μαζί μας, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και τι ωραία φωτογραφία, ρε σου φτιάχνει τη μέρα.
0: Καλή, είναι πάρα πολύ.
1: Τι ωραία χρώματα είναι αυτά.
0: Να τις μαζέψουμε,
1: Ανατολή.
0: Να στο JD.
1: Να κάνουμε λεύκομα.
0: Όχι, τις στείλουμε στο JD να διαλέξει.
1: Όχι, να, γιατί στο JD. Να τις κάνουμε εμείς και ως influencer να τις. Δεν είναι δικές μας.
0: Δεν
1: να τις βγάλουμε στο ίντερνετ να οικονομήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να τα μοιραστούμε μετά με τους φίλους μας, τους αγροτές.
0: Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά στο Τέξας, γιατί κατάφεραν να εκτελέσουν έναν θανατοπινίτη με ένεση. Γιατί τώρα τα λεφτά δεν τα πηγαίνανε καλά. Εκεί που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν την κοπέλα αυτή τη.
1: Αυτή η βαρβαρότητα που σας περιγράφαμε.
0: Αυτό που σας περιγράφαμε. Ξυλώθηκαν όλοι όμως. Δηλαδή σχεδόν όλη η φυλακή, ας πούμε, ξυλώθηκε από το.
1: Και καλά παραιτήθηκαν.
0: Ναι, φταίγε η φυλακή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά. Ας πούμε, την δεύτερη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα προεδρικό για να τυφεκιστεί, να σκοτώσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν τύπο, ο οποίος βέβαια είναι βαρυπινίτης, έχει σκοτώσει καμιά πενταριά ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά τον στήσουν το Δεκέμβριο νομίζω θα γίνει, θα τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό έχει να γίνει 60 χρόνια. Να σκοτωθεί δια τυφεκισμού.
0: Προχωράει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλά,
1: καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη.
0: Ναι.
1: Από την Ελασσόνα. Σταμάτης. Πουτίνκα μας στέλνεις. Πουτίνκα. Είναι αυτό. Πουτίνκα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω εγώ.
0: Επειδή λέμε κάθε μέρα διάφορα ποιος πέθανε και τα λοιπά και
1: τα
0: όλα
1: λέμε,
0: αυτά τα πράγματα
1: τα
0: και
1: τα
0: σαν σήμερα και.
1: Είναι μέρος της ταυτότητας της ημέρας.
0: Ή τέλος πάντων σας λέμε ότι, ας πούμε, άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι πέθανε η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η
1: δικαιωμένη
0: κυρία η οποία έχει γίνει σύμβολο για τη στεγαστική κρίση, γιατί την είχαν κάνει έξοδο την γυναίκα σχεδόν στα 90 της χρόνια. Τέλος πάντων πέθανε χτες η γυναίκα. Πέθανε λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μία κυρία, η κυρία Μάργαρετ Χάμιλτον, δεν την ήξερε κανένας τη Μάργαρετ Χάμιλτον. 90 ετών ήταν. Ήταν πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού και συνέδεσε το όνομά της, ήταν πίσω από όλες τις αποστολές του Απόλλο. Και την προσελήνωση βέβαια το 69. Μια σπουδαία μορφή της επιστήμης δηλαδή. Αλλά ποιος την ήξερε, την ήξερε κανείς?
1: Κανείς.
0: Τη Μάργαρετ Χάμιλτον, και εγώ δεν την ήξερα. Εργαζόταν στο MIT από τις αρχές δεκαετίας του 90. Την πήραν στο πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη των υπολογιστών για τις αποστολές. Τα στέλνουν τα διαστημόπλια στα φεγγάρια. Και το 1965 ήταν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε. Ήταν επιτεύγματα όλα. Δηλαδή, ό,τι ακούς, ό,τι ακούμε τώρα που σας λέω είναι επίτευγμα. Δηλαδή, ήταν το 65. Ήταν η πρώτη γυναίκα, ήταν προγραμματίστρια το 1965. Δεν ήταν κανονικό αυτό, δεν ήταν κάτι που ήταν καθημερινότητα. Και προσλήφθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα, ας πούμε, αποστολής στο διάστημα, έτσι.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Είναι
1: άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε. Δηλαδή, όχι εμείς, ναι. Κατερίνα και εγώ. Η ανθρωπότητα χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τους ξέρουμε καν.
0: Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να πω ότι αυτό έχετε δει ότι σας έχουμε πει κιόλας κατά καιρούς ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει διάφορα. Αναπτύξει τη βιομηχανία του και έχουν φτιάξει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το καμάρι τους. Έχει ποζάρει κιόλας, νομίζω. Το έχει οδηγήσει κιόλας.
1: Έχει κάνει και εξαγωγές που το πουλάει και έξω. Ναι.
0: Πήρε φωτιά ένα χτες. Δεν ξέρω από το φορτιζόταν.
1: Εντάξει, συμβαίνει. Όχι, όχι. Με όλα συμβαίνει.
0: Και έχει γίνει λίγο χαμός.
1: Με όλα συμβαίνει αυτό.
0: Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο και έχει κάνει. Είναι λίγο μεγάλο πλήγμα αυτό.
1: Τώρα που λες για αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δύο ειδήσεις θα σας πω. Πρώτον, μία. Η Ευρώπη σχεδιάζει να βάλει φρένο στις εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων, διότι έχουν κατακλείσει την αγορά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνάει από τις χειρότερες μέρες της. Ναι. Αλλά όταν λέμε έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν κατακλείσει τα πάντα. Άμα δείτε στα λιμάνια τι γίνεται με εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα, δείτε αεροφωτογραφίες, ας πούμε, που έχω δει εγώ, ίσως έχεις δει και εσύ.
0: Είναι
1: κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για τεράστιους όγκους αυτοκινήτων που έρχονται εισαγωγή και ξεπηδούν διαρκώς και καινούργιες μάρκες. Προφανώς υπήρχαν. Αλλά εμείς δεν τις ξέραμε.
0: Καλά,
1: και τώρα
0: ναι.
1: Έρχονται ναι, και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το
0: και
1: δεύτερο.
0: Δύσκολα να τις πεις αυτές τις μάρκες.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι. Έβλεπα, ας πούμε, χθες ότι καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Στη Βρετανία, που έχει και παράδοση αυτοκίνητο βιομηχανίας, είναι ένα κινέζικο. Το οποίο μάλιστα το λένε Temu Range Rover. Γιατί ότι είναι. Δεν είναι αυτό το όνομά του. Έτσι το αποκαλούν. Ότι είναι από το Temu, ας πούμε.
0: Μουσαντένιο.
1: Αυτό, κάτι τέτοιο. Έτσι το αποκαλούν στην Αγγλία. Και βγήκε το καλύτερο. Και το με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς. Το δεύτερο είναι το εξής. Στην Ρωσία, την οποία παρακολουθώ από κοντά. Επειδή έχουν προβλήματα με τον εφοδιασμό σε βενζίνη, γιατί τα πρατήριά τους. Όχι τα πρατήριά τους, τα δηλητηριά τους. Τα περιποιείται η Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν και αυτοί και παίρνουν αυτοκίνητα κινέζικα, κάνουν εισαγωγές αυτοκίνητα κινέζικα ηλεκτρικά.
0: Τι να κάνουν.
1: Έλα όμως που όλη η Ρωσία έχει. Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι μια χανής χώρα.
0: Ναι.
1: Έχει μόλις 8.000 σημεία ανεφοδιασμού, εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι μόνο στη Μόσχα.
0: Αλήθεια.
1: Στην υπόλοιπη δεν έχει.
0: Ωραία,
1: και παίρνουν ηλεκτρικά και μετά στείνονται στις ουρές για να τα φορτίσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα φορτίσουν.
0: Κρίμα οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, απανωτά τα χτυπήματα.
0: Τους
1: καημένους.
0: Δεν τη θέλω για κανέναν.
1: Ναι. Ναι. Ο κύριος Σταμάτης, ο φίλος μας από την Ελασσόνα, πριν γράψει τι είναι η φωτογραφία που μου στείλε, είπα Πουτίνκα. Είναι Πουτίνκα από το λιβάδι που μας στέλνει. Τέτοια.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Σας έχω περιγράψει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παλιά ήταν τρία ζαχαροπλαστεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τα τρία. Το ένα ήταν ξακουστό για την πουτίνκα του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
0: Το
1: άλλο ήταν για την κρέμα του και το άλλο για τα κουρκουμπίνια.
0: Ναι, ρε, στιγμή.
1: Ή τουλάχιστον έτσι ήταν στο μυαλό μου.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, όχι. Όπως το έχει ζήσει. Όπως το έχει ζήσει. Άλλοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πει η Βίτση. Εσύ μεταφέρει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα, σε ό,τι λέω, να κολλάς και μία βύση.
0: Τι σου τη λες, εσύ, έκανε ρήμα να μην το πω. Και εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε.
1: Να σου πω.
0: Με την αναβύση.
1: Στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης προσδυτικά αυτή την ώρα η κίνηση είναι μόνο 15 λεπτών το πολύ. Μας λέει ο φίλος μας που είναι εκεί,
0: μπράβο,
1: ο Φώτης.
0: Μπράβο.
1: Καταλάβες, γιατί συνήθως σας λέμε για την.
0: Τι να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έμαθα ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα η αναβύση. Ακύρωσε.
1: Μεγάλο κρίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσοι θέλαν να παραντηθούν.
1: Πόσοι.
0: Αρκετοί, ξέρω εγώ.
1: Αλλά
0: εμείς δεν θα μπορούσαμε.
1: Γι' αυτό λέω άλλο κακό να
0: μην. Εμείς δεν θα μπορούσαμε γιατί δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πρώτον και γιατί έχουμε κανόνες να πάμε στο λιβάδι.
1: Ευχαριστούμε για τη Βασιλική.
0: Σε καλό μας.
1: Και τη Βασιλική που μας δίνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Μυτιλίνη με την Ανατολή.
0: Τι ωραία.
1: Μα, να βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Και είναι να αυτό που
1: κάποτε μας είχε, στείλει και ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και μας είχε πει: αυτή είναι η φωτογραφία, που, μάλλον το σκηνικό που αντιμετωπίζω, που βλέπω, όχι που αντικρίζω, από το μπαλκόνι μου ή από το γραφείο μου, ας πούμε. Φαντάζομαι τώρα να ξυπνά, να σηκώνει το πρωί και να βλέπει αυτή την εικόνα. Δεν να ξεκινάει αλλιώ η μέρα σου.
0: Το συζητά.
1: Αλλιώ ξεκινάει η μέρα σου, παιδί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
0: Με άλλη διάθεση.
1: Στην Εγνατία.
0: Με άλλη διάθεση.
1: Έχει λίγα σύννεφα, λίγη κίνηση τώρα και 13 βαθμούς στην Εγνατία.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι καλά ακόμα, είναι. Παιδιά. Είναι. Ακόμα είναι καλά. Όσο δεν βλέπει.
1: Ο Σάββα τι μας θέλει, τι ευθεία γραμμή είναι αυτή. Προφανώς αεροπλάνο είναι. Στον ουρανό, στον ορίζοντα.
0: Έχει ωραίο καθαρό όμως. Ουρανό, αστραπές δεν φοβάται.
1: Ο Σάββα είναι καλλιτέχνη.
0: Βέβαια, ναι, ο Σάββας είναι, είναι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγάλουμε γυναίκα γενική γραμματέα του ΙΕ.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε.
0: Ολοπρωτεύει όμως η κυρία Γκρίνσπαν.
1: Αυτή προηγείται, η κυρία Γκρίνσπαν.
0: Και έχει και ωραίο επίθετο.
1: Που είναι κάπου από τη Λατινική Αμερική.
0: Μου
1: θυμίζει
0: τον Άλαν.
1: Ε, από πού είναι αυτή, από τη Λατινική Αμερική.
0: Η Γκρίνσπαν.
1: Ναι.
0: Και λέγεται Γκρίνσπαν.
1: Ναι. Κάπου από
0: Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Α, Αμερικάνα είναι η μάνα μου.
1: Εντάξει, Αμερικάνα.
0: Εντάξει, Αμερικάνα είναι τώρα με τρελάνε, μωρέ. Είναι από τη Λατινική Αμερική. Από την Κωνσταντίνα είναι.
1: Εντάξει,
0: πολιτεία μα είναι.
1: Εντάξει, πολιτεία σα, αλλά είναι κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Βγαίνει όμως είναι για πρώτη.
1: Ναι, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία αυτή που χρειάζεται για να βγει.
0: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
1: Ναι. Γίνονται εντωμεταξύ αυτές οι ψηφοφορίες και αυτές οι διαδικασίες.
0: Αυτή έγινε υπό τη δική μας προεδρία.
1: Αυτό
0: τώρα.
1: Υπό την προεδρία της Ελλάδας. Γιατί είμαστε αυτή. Πρόεδροι.
0: Βέβαια, προεδρεύουμε στην
1: Ελλάδα. Ναι, προεδράρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, στην προηγούμενη λήψη ψηφοφορία, που είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου πριν αναλάβουμε εμείς δύο μέρες, είχε 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Πρέπει να είναι όλοι να την ψηφίσουν.
1: Νομίζω.
0: Φαντάζομαι για να είναι έτσι. Νομίζω. Γιατί αυτό πλειοψηφία είναι. 15 είναι. Α, θέλουν συνένεση και από τα 15.
1: Νομίζω, θέλουν συνένεση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είναι και ένας κύριος, ο κύριος Γκρόση, που είναι δεύτερος. Ο επικεφαλής του.
1: Κάτι μου λέει το όνομα.
0: Ατομικής ενέργειας.
1: Αυτό ήταν. Ναι, μπράβο, Ραφαήλ Γκρόση. Ναι.
0: Αργεντίνος αυτός. Λοιπόν, και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτα, από πού θα έλεγε ότι είναι.
1: Τη Γαλλία.
0: Τη Γουιάννα.
1: Εντάξει, παλιά
0: Κάρολιν. Ναι. Ροντρίγκες.
1: Ναι.
0: Μπιρκέτ. Τι να πω.
1: Γουιάννα.
0: Τέλος πάντων, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν υποψήφιος και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μακί Σαλ.
1: Αρχίσαμε τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αρχίσαμε τώρα.
0: Τι, γιατί.
1: Η Λία είναι βύση. Η βία δεν είναι λύση.
0: Βέβαια, παλιό αυτό.
1: Πρώτη φορά το βλέπω.
0: Ναι, είναι παλιό.
1: Δεν το ξέρα.
0: Υπέροχο είναι αυτό, υπέροχο.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος ο Γιώργος είναι στο Κιάτο και βγαίνει για ψάρεμα. Δεν είναι η σημερινή η φωτογραφία, αλλά...
0: Αυτό με τη Λία Βύση και τα λοιπά ήταν τότε που ήταν με το Πεπόνι.
1: Πολύ πίσω, ναι, εντάξει,
0: ναι, χρόνια το Πεπόνι, πίσω. Το Πεπόνι παγώνει, το παγώνει δεν πεπώνει.
1: Και διάφορα τέτοια άλλα με Πεπόνι, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Τέτοια πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα που λες, ήτανε και άλλοι υποψήφοι, πάρα πολλούς έχει. Δεν πήγαμε και εμείς ρε στη Διονύση.
1: Πού να πάμε,
0: να
1: βάλουμε
0: μια υποψηφιότητα.
1: Εμείς οι δύο.
0: Ένα από του δυο μα. Σα στήριζα εγώ με κατέβαινε για να γίνει γενικό γραμματέα.
1: Παιδί μου, πρέπει να
0: απλά θα με έπαιρνε στο γραφείο τύπου.
1: Διπλωμάτη καριέρα πρέπει να είσαι.
0: Άντε καλέ. Τι διπλωμάτη καριέρα.
1: Τι.
0: Εδώ πέρα είναι πρώην πρόεδρο αυτό. Ο ένα. Ο Μακί Σαλ.
1: Εντάξει, ο πρόεδρο είναι και με τρόπον τεινά διπλωμάτη. Δεν είναι.
0: Ο Λάρα Οτούνου.
1: Τι είναι ο Λάρα Οτούνου.
0: Δεν ξέρω, από την Ουγκάντα. Και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα. Αυτή είναι σαν πρωταγωνίστρια.
1: Μεξικάνικη, σε θυμάσαι.
0: Σαπουνόπερα.
1: Που ήταν τα μεξικάνικα ένα διάστημα.
0: Όχι, Χωσέ Κουέρβο, δεν θα σε αφήσω να πάρει την αδερφή μου τη Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Τα παρακολουθούσε, θυμάμαι. Ανελιπώς αυτά.
0: Δεν τα βλέπα, δεν τα βλέπα.
1: Έλα που δεν τα ήξερε. Την άλλη μέρα ερχόσουν και μα έλεγαν περίληψη.
0: Όχι, καλέ, δεν τα βλέπα εγώ αυτά. Όχι, έβλεπα μόνο. Ένα έβλεπα μόνο.
1: Ναι.
0: Που μου άρεσε, δεν ήταν μεξικάνικο, ήταν βραζιλιάνικο. Λεγόταν η Αγριόγατα. Φέρα Ραντζικάου. Στο είπα και βραζιλιάνικα.
1: Βραζιλιάνικα ήταν αυτό, γιατί ακούστηκε σαν.
0: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
1: Ακούστηκε σαν μπέρδεμα.
0: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
1: Σαν να πνιγόσουν.
0: Η οποία ήταν κόρη ενός πλούσιου γεωκτήμονα στη Βραζιλία.
1: Με θεληματικό πηγούνι.
0: Ναι, ναι, είχε θεληματικό πηγούνι και τα λοιπά. Και όλο είχε τα άλογά τη και τρέχει καβάλα στα άλογα.
1: Ωραία, τα άλογα. Τα αγαπάω πολύ.
0: Το δω και εδώ σε ένα σύριαλ. Αυτό καμία σχέση.
1: Ο Φώτης μας λέει ότι το καλύτερο από αυτά τα γελία είναι βύση και η βία δεν είναι λύση. Είναι τον ύψονα νομίματα μη μόνο ανόψουν. Εντάξει, αυτό το μαθαίνουμε το δημοτικό τώρα. Το, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, καρκινική, ναι. Επιγραφή. Γνωστό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τι ψάχνεις να βρεις πότε θα φύγει.
0: Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
1: πότε
0: δω.
1: Ποιοι και...
0: πήγανε χτες στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Και δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιο κεντρικό ξενοδοχείο.
0: Πού φάγανε το βράδυ. Που είπαμε το μενού.
1: Πού είναι κεντρικό ξενοδοχείο. Στο Σύνταγμα κεντρικό ξενοδοχείο. Δύο είναι.
0: Όχι, δεν είναι δύο.
1: Πόσα είναι.
0: Όχι. Είναι τρία.
1: Τρία.
0: Ναι,
1: τρία.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Το ένα. Το, ναι. Από τότε έχω να πάω. Λοιπόν. Ήταν ακόμα σε εργασίες. Ναι, για πες, αναστήλωση.
0: Έλεγε είχε πέντε ρωτώντες.
1: Ναι.
0: Που κάτσανε.
1: Τι είχε.
0: Πέντε ρωτώντες. Τραπέζια, ρωτώντες. Παιδί μου στρογγυλά. Ρωτώντες.
1: Α, εμένα το μυαλό πήγαινε στο ρωτώντα αυτό το τόξο που έχει.
0: Όχι, ναι, ρωτώντες, ναι. Τραπέζια, στρογγυλά, ναι. Αυτά που χωράνε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα. Λοιπόν,
1: που σε και... βάζουν και κάθεσαι με τύπους που δεν τους ξέρεις και είναι άβολα και
0: αυτό,
1: δεν. Ναι. Για πες.
0: Εσύ του γαμπρού ή της νύφης.
1: Ναι, αυτό.
0: Συνήθως σε γάμους τα κάνουν αυτά.
1: Ναι, για
0: όχι,
1: πες.
0: Εντάξει, κάποιοι τα φροντίζουν. Αυτά, τώρα, να
1: πες, παιδάκι μου, τώρα τι θες με τις πέντε ρωτώντες, κάτι θες να πεις.
0: Όχι, ποιοι κάτσανε με ποιους, ρε παιδί.
1: Ποιοι κάτσανε με ποιους.
0: Εγώ είδα

0: Τι. Γιατί συνήθως η Κίμπερλι πηγαίνει με το στυλίστα.
1: Δεν τον είχε το στυλίστα αυτές
0: τις μέρες. Δεν τον είχε. Ρωτάω εγώ ρε
1: παιδί μου. Δεν τον είχε. Λοιπόν, χτες λέει, χθες είχε γενέθλιο δέντια.
0: Α, Τιχουάνα βλέπατε εσείς κύριε Σταμάτη.
1: Τιχουάνα.
0: Τιχουάνα.
1: Ναι. Στο ένα άλλο τραπέζι κάθισαν λέει ο κύριος Δένδιας που είχε και γενέθλιο.
0: Α, ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί.
1: Είπε κερνάω. Όχι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Φωνάξα τα όργανα να κάνουμε κέφι και μπήκαν κάτι βιολιάδες.
1: Αλλά ναι, και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου.
0: Α, ήταν και.
1: Βέβαια, ήταν προσκεκλημένοι. Βέβαια.
0: Το και... πρωτόκολλο αυτό ποιο το όριζε, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας ή η πρεσβεία.
1: Ναι, τα είχαν κανονίσει.
0: Ναι, αλλά ποιο το κανονίζει.
1: Και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Και τα δύο.
1: Αυτά. Αυτό ήταν ένα δείπνο το οποίο παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς τη μήνυμα.
0: Άρα η ελληνική. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το
1: πρωτόκολλό μας είναι ένα, είναι το πρωτόκολλο ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά είχαν καλέσει και ανθρώπους που έχουν παίξει και ρόλο και στον κάθετο διάδρομο. Επιχειρηματίες. Κατάλαβες. Είναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Ο κύριος Κυριακός που συνήθως είναι στοιχείο, αλλά τώρα δεν είναι στοιχείο. Λέει, εμείς, εσείς στο Ρούμπιο, εμείς βόλτες στο Μαρούσι στο Ηλιο Βασίλεμα. Και πολύ ωραία κάνετε. Δεν είναι ωραία, δεν έχει ωραία χρώματα και το Μαρούσι, κύριε Κυριάκο.
1: Διονύση, ναι. Καλά το. Εγώ διαβάζοντας το μενού, έλεγε φιλέτο ψαριού. Ναι. Φιλέτο κάθετος ψάρι. Πρόσεχε. Είχε και κρέας.
0: Απέστονται.
1: Πρόσεξε. Γιατί είχε φιλέτο μοσχάρι ή ψάρι.
0: Τι θα πάρεις.
1: Μοσχάρι.
0: Εννοείται.
1: Καλά
0: το συζητάμε.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό όμως μπορείς να τα φάσεις, μπορεί να θέλεις να φάσεις και από τα δύο.
0: Α, εντάξει. Θα σε κακοχαρακτηρίζαν.
1: Όχι βέβαια. Γιατί είναι η φιλοσοφία surf and turf.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως ότι με άλλο κρασί. Άλλο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας, άλλο με το ψάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε μετά, αν ήθελες να φάσεις και από τα δύο, θα έπρεπε να μπλέξεις και τα κρασιά.
1: Αλλά δεν είναι
0: μετά,
1: για. Γιατί θα οδηγήσεις.
0: Πύρλα. Μετά θα.
1: Τι θα οδηγήσει.
0: Λευκό με κόκκινο δεν θα αναμειγνύσει, μου έχουν πει.
1: Ρε παιδί μου, ναι, δεν θα οδηγήσει.
0: Πού το ξέρει.
1: Θέλω να με πα να φάμε surf and turf.
0: Surf and turf.
1: Surf and turf. Τα μπλέκουν αυτά οι Αμερικάνοι.
0: Surf and turf θα πάω να σου. Θα σε πάω μόνο αν έχει κάπου αυγά μάτια. Αυγά σκράμπλ, αυγά βραστά, αυγά. Να σε πάω.
1: Αυτό δεν είναι surf and turf.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι F and F. F and F. Το βάζω στα λεγαλικά.
0: Πες την κίνηση. Θα πεις την κίνηση γιατί πήγε παραπέντε η ώρα.
1: Ρε εσύ πού δεν πήγε. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το έχετε καταλάβει.
0: Στις ρωτώντες έχουμε διαχρονικό νικητή. Κορυφαία ήταν αυτή με Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Αυτό.
1: Αυτή ήταν.
0: Θα ήθελα να είμαι στο τραπέζι αυτό. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραπέζια που θα ήθελα να είμαι.
1: Ή ένα μηγάκι να μου, να εκεί στο χώρο. Έτσι ένα αυτό. Λοιπόν.
0: Χθες Τετάρτη λέει είχαμε νηστεία. Πώς τους βάλανε και κρέας.
1: Μας
0: λέει η κυρία
1: Σοφία. Να μην
0: ναι.
1: Ναι. Ναι. Κάποιοι μπορεί να μην νηστεύουν.
0: Και Τετάρτη νηστεύουμε. Τις Παρασκευές και τις Τετάρτες.
1: Γι' αυτό είχε και φάβα στο τραπέζι.
0: Και Τετάρτη
1: ναι, και Παρασκευή, βέβαια. Παρασκευή δεν τρώσε το λάδι.
0: Αυτά,
1: και καλά,
0: γιατί μου τα λέτε τώρα, δηλαδή.
1: Άστα, Διονύση, δεν
0: είμαι αμαρτωλός. Δηλαδή, γιατί εγώ Τετάρτη δεν.
1: Είσαι αμαρτωλός.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι από τη Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά πολύ χαμηλά. Και στο ρεύμα καθόδου είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερη σε μήκος η κίνηση, γιατί περνάει λίγο τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Τα.
1: Δεν είναι όπως άλλες μέρες, θέλω να πω. Όμως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ ξέρω χθες που το κέντρο ήταν άδειο γιατί δεν απαγορευόταν η κίνηση. Είχε γεμίσει το γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Το έξω γινόταν το έλα να δεις.
1: Ναι, γύρω-γύρω γινόταν.
0: Δηλαδή έκανα να διασχίσω έναν δρόμο που συνήθως το κάνω σε ένα τέταρτο, ας πούμε. Έκανα 35 λεπτά.
1: Άστα, Διονύση και εγώ.
0: Είχαν μαζευτεί όλοι σε αυτόν. Γιατί.
1: Το ξέρω, βρε Διονύση μου.
0: Βγήκανε να. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο, θα πάμε να κυκλοφορήσουμε στο Νέο Ηράκλειο.
1: Εντάξει, όχι, Διονύση. Πέρανε, βρίσκανε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Από το Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι. Τι έβρισκανε. Ο κόσμος έβρισκε άλλο τρόπο για να πάει στο σπίτι του. Αυτή που δουλεύα. Τέλος πάντων.
0: Κακός.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Παραλιακή ανάμεσα σε Άλιμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα.

0: αυτό είναι πιο εύκολο να το λέω και το εξάδειο. Τώρα το σκέφτηκα μόνο μου. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη η χύνση στην Κατεχάκη, αλλά όχι όπως άλλες μέρες.
1: Σχέρεται μόνη της, χαίρεται και με τα γυαλάκια.
0: Χαίρομαι. Η Κηφισίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Μεσογείος στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, από το κάτω Χαλάνδωρη μέχρι και την Κατεχάκη κάτω, χαμηλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα σας πω τώρα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Και...
1: Εντάχει.
0: Εντάξει, θα την πω. Ρίξε το τραγούδι εσύ και θα τα λέω.
1: Στο περιφερειακό είπαμε δεν έχει.
0: Ναι,
1: του Τετάρτου. Όπως μας έλεγε ο φίλος πριν.
0: Όχι, στο περιφερειακό δεν έχει. Εντάξει, έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα.
1: Κυκλοφοριακά.
0: Για όσους οδηγούν, πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη μόνο. Εντάξει.
1: Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει.
1: Άλλο, ωραία.
0: Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πολύ.
1: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
0: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
1: Σ' αρέσουν.
0: Βέβαια, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Airtunes Radio, να τα μάθετε όλα, να τα ακούσετε όλα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σκαμπαρδόνη θα έρθει πάλι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μάλλον.
1: Είναι Kinder έκπληξη.
0: Ναι. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα,
2: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, 9 λεπτά μετά τις 8, 5η 8 Οκτωβρίου, ξανά μαζί και σήμερα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας.
1: Καλημέρα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κλεάνθη Βασίλα, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ Βασίλης Συνέλης, στα μικρόφωνα Δήμητρα Λαχουρή, Δέσποινα Θανασιάδη. Είδες, ακόμα δεν έπιασαν τα κρύα και με έχει πιάσει η βράχνης.
0: Μα εσύ είσαι, μα εσύ αγαπάς τον το χειμώνα, γιατί παραπονιέσαι.
1: Θα τρίβει τα χέρια της η Κλεάνθη.
0: Όχι, όχι, εξήγησέ μας γιατί παραπονιέσαι.
1: Δεν παραπονιέμαι.
0: Δεν παραπονιέσαι, αλλά...
1: Αλλά, πώς το λένε...
0: Ναι, πες το με δικά σου λόγια. Έλα, ναι.
1: Απολογούμε για τη φωνή.
0: Απολογήσε, μάλιστα. Όχι ότι μπαίνει σιγά σιγά, μπαίνουμε σε ένα μουτ με το... Κάπως απότομα μπήκαμε σε αυτό το φθινόπωρο χειμωνιάτικο έτσι
1: μουτ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία νομίζω.
0: Ανεβαίνει, ξαναπέφτει το Σαββατοκυριακό.
1: Εντάξει, ξαναπέφτει.
0: Ναι, ναι, για δες τον καιρό. Όσο εγώ θα λέω, θα εφιστώ την προσοχή των οδηγών, όσοι κινούνται προς το δικό δίκτυο από Μόρια, τον περιφερειακό της Μόριας, στο ύψος του ΚΙΤ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί στο δόστρωμα έχει καλαμπόκια. Τα καλαμπόκια ακολουθούν σε όλη τη διαδρομή έως και τα κεραμιά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε για το πρόβλημα αυτό. Από πολύ νωρίς το πρωί μας έστειλε μήνυμα, ειδοποίησε και την αστυνομία, την τροχέα, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των καλαμποκιών που υπάρχουν στο δόστρωμα. Και εδώ... Πρέπει να υπάρχει και μία προσοχή στα φορτηγά που μεταφέρουν τέτοια καλαμπόκια κλπ. Ούτως ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Για να μην υπάρχουν προβλήματα στο οδόστρωμα. Αυτό λοιπόν σαν μια επισήμανση πρωί-πρωί. Για πες λίγο τον καιρό.
1: Λοιπόν, 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αραιή συννεφιά. Αέριδες δεν έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Αύριο 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.
0: Θα κάνουμε μπάνιο.
1: Καθαρός ο ουρανός. Και το Σάββατο 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, με λίγα σύννεφα βέβαια.
0: Δεν βρέχει.
1: Δεν βρέχει. Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή χαλάει.
0: Την Κυριακή λοιπόν χαλάει ο καιρός. Αναμενόμενο είναι από εδώ και πέρα ότι θα υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα στον καιρό. Περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μια σχετική επιδότηση, έχει περάσει σχετική τροπολογία. Όλοι μοιαζόμαστε για το πώς θα ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Κάποιοι το προσδιορίζουν στο 1,90, κάποιοι στο 1,80, 1,70, είδομεν.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο κόσμος, Δήμητρα, να ανταποκριθεί σε αυτές τις τιμές και να αγοράσει.
0: Ναι, και στα 130 διάβασα χτες μία τιμή για τα ξύλα με το αγροτικό αυτοκίνητο. Αυτά, ξέρεις, που είναι φορτωμένα ατάκτως, σειρημένα, ρίχνονται έτσι στο αγροτικό αυτοκίνητο. 130 λοιπόν. Η φορά. Δεν ξέρω. Έτσι ή αλλιώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα νοικοκυρία εξετάζουν διάφορες λύσεις για να ζεσταθούν το χειμώνα. Άλλοι σκοπεύουν να επαναφέρουν την ξυλόσωμπα. Άλλοι χρησιμοποιούν αυτά τα πέλετ. Εντάξει. Ο καθένας θα κάνει το προγραμματισμό του σύμφωνα με αυτά που μπορεί και όσο μπορεί. Βέβαια το κρύο δεν αντιμετωπίζεται. Στη ζέστη, εντάξει. Αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται η ζέστη. Όχι, όχι, Δεσποινά μου, αντιμετωπίζεται η ζέστη. Το κρύο δεν αντιμετωπίζεται. Τι πρέπει να κάνεις, να έχεις μια θερμοφόρα πάνω σου ή να κυκλοφορείς με κουβέρτες στο δρόμο?
1: Ναι.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Ή να είσαι ντυμένος αφιστίκι για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού.
1: Ναι, ισχύει, είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο. Όπως και να το κάνεις.
1: Αυτό με προβληματίζει. Το πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος με αυτές τις τιμές.
0: Ναι. Γενικά, τα νοικοκυριά τον απασχολούν τα νοικοκυριά απασχολούν ο οικονομικός τους προγραμματισμός. Πώς θα τα καταφέρουν με βάση το εισόδημα που έχουν κάθε μήνα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί η ακρίβεια κυριαρχεί. Η ακρίβεια κυριαρχεί, πολλές φορές δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και απαραίτητοι έλεγχοι. Βλέπεις ας πούμε στο σούπερ μάρκετ, πας για καλημέρα και φεύγεις με λιγότερο ένα πενηντάρικο. Είναι απαγορευτικές οι τιμές. Πότε το κρέας ήταν τόσο ακριβό, πότε τα τυριά ήταν τόσο ακριβά και το γάλα που παραδίδει ο παραγωγός να είναι τόσο φτηνό. Δηλαδή, η πρώτη ύλη.
1: Η πρώτη ύλη, ναι.
0: Δυσανάλογα. Τέλος πάντων, πάμε για την πρώτη μουσική. Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.
2: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πέταχτα.

0: Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι και Δέσποινα, έκανε μία ανάρτηση χτες. Προσπαθώ να την βρω. Ο κύριος
1: και εγώ
0: Κώστας...
1: αυτή προσπαθώ να βρω.
0: Ναι, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης έκανε μία ανάρτηση για εξαιτίας του γεγονότος ότι με το C-Jet, το ταχύπλο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου φέρνει συνεχώς στο νησί αιτούντες άσυλο από το Ηράκλειο. Χτες έφτασαν άλλοι 335 και μάλιστα ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι 1319 είναι ο αριθμός, ο οποίος προσπαθώ να το βρω, δεν ξέρω που πήγε
1: και
0: αυτή.
1: Εγώ αυτό προσπαθώ να βρω, Δήμητρα.
0: Τη διάβασα πριν από λίγο.
1: Και εγώ.
0: Ναι, λοιπόν, λέει, άλλα μας είχε 1319, έχουν έρθει μέχρι τώρα και άλλα μας είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε αυτή την κατάσταση εξαθλιωμένοι. Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και στη Σάμο φτάνουν και στην Λέσβο φτάνουν μετανάστες από το Ηράκλειο, όπου εκεί βλέπω στην Κρήτη ότι είναι το νέο δρομολόγιο που κάνουν οι δουλέμποροι, τους κατευθύνουν προς τα εκεί και με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι είχαμε αντιμετωπίσει εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και με την είσοδο, με την άφιξη ετούντων άσυλο από το Ηράκλειο. Ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα είναι ότι ξεκίνησε η δεύτερη ιχνηλάτηση, αλλά χτες είχαμε και την πρώτη διαπίστωση κρούσματος, εκτροφή, στην Αγία Παρασκευή.
1: Στην Αγία Παρασκευή.
0: Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Δεν σταματάει το κακό πουθενά. Δεν ξέρω τι φταίει και πόση υπομονή έχουν σήμερα... έχουν έως και σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθώ να δω και ένα μήνυμα που μας ήρθε τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά είδαν, οι χτινοτρόφοι, σε αυτούς αναφέρομαι, που είδαν ξαφνικά τη ζωή τους να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Προσπαθώ να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου ακροατή που μας ήρθε τώρα.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εκεί πέρα που λες βγαίνουν τα κρούσματα κάθε μέρα και λέει αρνητικά όλα και έχεις μια ελπίδα μέσα σου ότι
0: ναι,
1: τελείωσε αυτό, ξαφνικά να ένα θετικό.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι ένας φίλος ακροάτης από τη Λίμνο, ο κύριος Σπύρος, λέει καλημέρα, σήμερα είναι η απελευθέρωση του νησιού, η Λίμνος γιορτάζει τα ελευθέρειά της, ξέρετε αν οι αγιοπελαγίτικοι αγώνες θα τους δείξει το κανάλι τηλεοπτικά. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, δεν γνωρίζω, αλλά θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε και να σας μεταφέρουμε ό,τι μάθουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Λίμνο και χρόνια πολλά σε όλους τους Λιμνιούς.

0: Εχθές πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος. Είδαμε και εσύ ότι αιμοδότησες. Μπράβο, Δέσποινα.
1: Κοίτα, εγώ ξέρεις πώς το ξεκίνησα. Φοβόμουν πάρα πολύ τις ενέσεις και τις βελόνες και όλα αυτά.
0: Αχα.
1: Και στα 19 μου έκανε μια εθελοντική αιμοδοσία στη σχολή που ήμουνα. Και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μέσα μου βγήκε.
0: Ένιωσες δυνατή.
1: Ναι, ένιωσα δυνατή και λέω να σου πω λέω κάτι. Θα πάω να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και πήγα. Εντάξει, φοβήθηκα.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγα και μόλις γυρνάει νοσηλεύτρια και μου λέει. Μην αγχώνεσαι, το ξέρεις ότι με αυτό το μπουκαλάκι, με αυτή τη φιάλη τώρα μπορεί να σώσεις και τρεις ζωές. Πατώ κάτι κλάματα. Ξέρεις, εγώ είμαι και.
0: Ευαισθητούλα.
1: Τα έχω πάνω το κλάμα.
0: Ναι.
1: Και έτσι, ας πούμε, λέω. Ναι, οκ. Okay, θα εξακολουθήσω να δίνω. Γιατί με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που μου είπε.
0: Και εγώ αιμοδότησα για πρώτη φορά, νομίζω πρόπερση. Πέρσι. Εγώ έχω λαχτάρα να αιμοδοτήσω.
1: Mm-hmm.
0: Έχω λαχτάρα, πολύ μεγάλη λαχτάρα να αιμοδοτήσω, να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία της προσφοράς, αλλά ο οργανισμός μου με δυσκολεύει. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε φορά λέω εντάξει, αυτή τη φορά είμαι εντάξει, έτσι όπως πρέπει να πάω να αιμοδοτήσω για να μην υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς όμως η αιμοσφαιρίνη μου με προδίδει.
1: Τα κατάφερες όμως.
0: Τα κατάφερα, ναι.
1: Μία φορά.
0: Τα κατάφερα και ένιωσα και τεράστια χαρά. Τεράστια χαρά. Δεν έχει σημασία για ποιον αιμοδοτείς. Μπορεί να είναι για το διπλανό σου, μπορεί να είναι το φίλο σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, το γνωστό, τον άγνωστο. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει ότι προσφέρεις κάτι που ο άλλος δεν μπορεί να έχει.
1: Να, έτσι. Και εγώ πάντα έχω ένα άγχος κάθε φορά. Με κυριεύει ένα ξεσάγχος.
0: Όχι, δεν έχω άγχος.
1: Αλλά τα παιδιά της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι τόσο καλά εκεί πέρα. Και οι νοσηλευτές και τα λοιπά.
0: Μα αν δεν είναι, πρώτος σου κάνουν εξετάσεις.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Βλέπουν μια πολύ γρήγορη έτσι, αιματολογική εξέταση. Που βλέπουν την αιμοσφαιρίνη σου, σε ποια κατάσταση είναι.
1: Την πίεση.
0: Μπορεί, ναι, και την πίεση. Αν μπορείς να αιμοδοτήσεις. Και μετά αιμοδοτείς, δεν είναι με το ζόρι, τι το περάσαμε, εντάξει. Γι' αυτό μπορείτε να αιμοδοτήσετε, μπορείτε να δώσετε αίμα, δεν είναι δύσκολο. 10 λεπτά και διαρκεί όλο αυτό, μετά θα κάτσετε άλλα 5 λεπτά και 7, 8, 9, όσο χρειάζεται για να νιώσετε καλά.
1: Θα πιείτε το χυμό πορτοκάλι.
0: Θα γνωρίσετε εκεί και άλλους ανθρώπους και άλλους εθελοντές, θα σας προσφέρουν και πορτοκαλάδα,
1: τυροπιτάκι,
0: μπισκοτάκια, ξέρετε, ναι, δηλαδή θα νιώσετε όμορφα. Μπορείτε βέβαια να πάτε και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Μυτιλίνης καθημερινά, να αιμοδοτήσετε και εκεί, είτε να τα αφήσετε τη μονάδα αίματος στο νοσοκομείο, είτε να είναι προς λογαριασμό κάποιου συλλόγου. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η προσφορά. Αυτό μετράει στις μέρες μας. Και αυτό το προνόμιο, όπως καταλαβαίνετε και από αυτά που σας είπα και εγώ, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι όποτε θέλουν. Έτσι, εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ. Η Δέσποινα μπορεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι εχθές μετά το ρεπορτάζ έμεινε εκεί για να αιμοδοτήσει, πρώτον δηλώνει ανθρωπισμό, ευγένεια ψυχής, τι άλλο. Υπάρχει μεγαλύτερο έτσι, μεγαλύτερη επιβράβευση για έναν άνθρωπο από το να προσφέρει, έτσι, στον συνάνθρωπό του. Λοιπόν, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα ακούσουμε σχετικές δηλώσεις.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δήμητρα, τον κύριο Αχλάδα, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλίνης, αλλά και τον κύριο Καλονιάτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι νομίζω ότι το λένε, ο οποίος είναι εθελοντής αιμοδότης από τα 18 του.
0: Μπράβο του.
8: Το αίμα το χρειαζόμαστε. Είναι η υπέρτατη προσφορά ζωής που κάνει ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό του. Στο νησί μας είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη, γιατί είμαστε μακριά από το κέντρο και έχουμε ανάγκη από τοπικό εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Το αίμα αυτό δίδεται μόνο από υγιείς ανθρώπους και νέους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να καλέσω σήμερα μέσω από την ωραία σας τηλεόραση όλους τους νέους που θα μπορούσαν να αιμοδοτήσουν, να προσφέρουν αυτά τα 450 σεσέ, τα οποία είναι το 1/50 από το αίμα που παράγει το χρόνο ο άνθρωπος. Παράγουμε 57 φιάλες αίματος. Είμαστε ένα εργοστάσιο παραγωγής αίματος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχουν άνθρωποι έξω που το χρειάζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από μία μονάδα αίματος. Μία μονάδα αίματος μπορεί να σώσει τρεις ανθρώπους και εξηγούμε. Από εκεί θα βγουν τα συμπυκνωμένα ερυθρά που θα πάρουν τα παιδιά της μεσογειακής ανημίας. Θα βγει το πλάσμα μετά από φυγοκέντρηση, το οποίο χρειάζεται στους εγκαυματίες ή σε αυτούς που έχουν αιμορραγίες, αλλά και τέλος τα αιμοπετάλια. Είναι βασικά σωματίδια τα οποία υπάρχουν στο ολικό αίμα και χρειάζονται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν χρόνιες ασθένειες.
1: Πόσο αίμα χρειάζεται το νοσοκομείο μας και πόσο αίμα συγκεντρώνει?
8: Το νοσοκομείο μας χρειάζεται το χρόνο γύρω στις 4.000 μονάδες, οι οποίες προσφέρονται σε ποσοστό 60% από εθελοντές. Ένα μεγάλο σχετικά λοιπόν ποσοστό, 40%, πρέπει να το βρούμε από το συγγενικό περιβάλλον. Αναγκαζόμαστε δηλαδή να δώσει αίμα κάποιος συγγενής για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μια ανεμία, ένα τροχαίο, κάποια ρήξη μήτρας ή ακόμα και οι ηλικιωμένοι. Στα δυτικά κράτη, δηλαδή στη Δυτική Ευρώπη, αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να γίνονται αιμοδοσίες τακτικές. Γίνεται συνήθως η προσέλευση αυθόρμητα και το αίμα που χρησιμοποιούν τα κράτη αυτά, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία, όλα αυτά είναι 100% εθελοντικό αίμα. Εμείς ακόμα συνεχίζουμε να παίρνουμε μια μικρή ποσότητα από τον ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, γιατί δεν μας φτάνει. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε αυτό το μήνυμα σήμερα, να γίνουμε όλοι εθελοντές αιμοδότες. Ένας αιμοδότης για κάθε 20 άτομα θα γίνει αυτάρκης η χώρα μας σε αίμα. Δεν θα χρειαζόμαστε εισαγωγές, δεν θα χρειαζόμαστε να επιβαρύνουμε το συγγενικό περιβάλλον. Η αγάπη που είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ο αιμοδότης, είναι εκείνο που κρίνει την προσέλευσή του την ανιδιοτελή προσφορά του, χωρίς να περιμένει ανταμοιβή, γιατί δεν ξέρει που θα πάει αυτό το αίμα. Όταν συλλέγουμε εδώ το αίμα, αφού ελεγχθεί, πηγαίνει στον οποιοδήποτε άνθρωπο και όχι σε κάποιο γνωστό μας. Όλα αυτά λοιπόν ας τα σκεφτούμε και ας έρθουμε σήμερα το πρωί ή το απόγευμα στις εγκαταστάσεις που έχουμε στο πάρκιν και να αιμοδοτήσει. Εξάλλου, μέσα από την αιμοδοσία μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες ασθένειες που μπορεί να υποβόσκουν στους αιμοδότες. Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλά άτομα μέσω των εξετάσεων που κάνουμε εδώ μπορούν να εμφανίσουν κάποια πιθανή αρρώστια και να την αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Άρα λοιπόν η εθελοντική αιμοδοσία δεν κάνει μόνο καλό στον άνθρωπο που θα πάρει το αίμα του αιμοδότη, αλλά και στον ίδιο τον αιμοδότη.
9: Πόσο καιρό δίνεις αίμα, από ποια ηλικία?
10: Δίνω από τα 18 μου μέχρι τώρα που είμαι 30.
9: Έτυχε κάτι και έδωσε αίμα τόσο νέος ή...
10: Όχι, από το σπίτι, ο πατέρας μου από μικρός, ο αδερφός μου, εγώ, ο άλλος μου αδερφός και το έχουμε σαν πάντα όταν υπάρχει αιμοδοσία, είτε εδώ είτε από τον Πλωμάρι που είμαι, κανονίζουμε τις μέρες για να δώσουμε.
9: Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις?
10: Ότι πρέπει να δίνουμε αίμα, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή και σε εμάς, μην κοιτάμε μόνο τους άλλους. Ότι κάποια στιγμή θα χρειαστούμε εμείς και δεν θα έχουμε και θα ζητάμε με γνωσμένα και θα παρακαλάμε κόσμο, ενώ είναι απλά 20 λεπτά υπόθεση.

0: να πάμε στην Ικαρία. Μας περιμένει ο Γιώργος Βιτσαράς για τις ειδήσεις του νησιού. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλή σας ημέρα. Ηλιόλουστηκε με αρκετή υψηλή θερμοκρασία στην Ικαρία και υπονίσχυε η θάλασσα.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το αλκοόλ, είναι το θέμα που θα ξεκινήσουμε σήμερα. Είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα δράση που προγραμματίζει το Κέντρο Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Άμμο Φάρος. Είναι τρεις ανοιχτές δράσεις. Στόχο έχουν τον γόνιμο, ανοιχτό και γόνιμο διάλογο γύρω από τη χρήση του αλκοόλ. Στις 12 Δεκάτου στον Ξυλοσύρτη, 18 Δεκάτου στο Αμάλου και 23 Δεκάτου στο Πετροπούλι. Σε απομακρυσμένες περιοχές κιόλας, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ανοιχτές σε όλους τους ενήλικες, η συμμετοχή είναι δωρεάν. Και υπάρχει και στην σελίδα του Φάρου το αναλυτικό πρόγραμμα. Να το παρακολουθήσουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, από τους ομιλητές του Φάρου, τους επιστήμονες, το επιστημονικό προσωπικό, και νομίζω ότι σίγουρα κάτι θα έχουμε να κερδίσουμε. Να πούμε επίσης ότι στην τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε την ομόφωνη απόφαση για την ίδρυση λειτουργίας στο νησί Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης, όπως λέγεται. Και στο ρεπορτάζ θα ακούσουμε τον κύριο Σωτήρη Κόχυλα που εισηγήθηκε το θέμα.
0: Ναι.
2: Και να πω κιόλας ότι υπάρχει ένα κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι καθαρά εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Και να δηλώσουν συμμετοχή είτε εκπαιδευτικοί είτε φοιτητές, φοιτήτριες που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της απόφασης. Και θα πρέπει να δηλωθούν αυτά μέχρι και την Παρασκευή 9 του Οκτωβρίου. Αλλά ας τον ακούσουμε, αν δεν έχει κάτι άλλο να με ρωτήσει.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στην Ικαρία.

0: ενός κοινωνικού φροντιστηρίου με την επωνυμία Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης για το Δήμο Ικαρίας. Την εισήγηση θα την κάνει ο κύριος Κόχυλας. Σωτήρης.
1: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Όπως είπε ο Πρόεδρος, πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε και στο Δήμο μας, στην Ικαρία, αυτή την βοήθεια που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, δηλαδή την παράλληλη ενισχυτική διδασκαλία. Όπως σας έχει κοινοποιηθεί, είναι μια εισήγηση που θα σταθώ σε αυτήν και ένας κανονισμός λειτουργίας όταν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή μας την απόφαση. Λίγα λόγια ξεκινώντας για το θεσμό αυτόν. Τα κοινωνικά, παύλα λαϊκά φροντιστήρια δεν αποτελούν μια κεντρική ενιαία δομή με ξεχωριστό αποκλειστικό νόμο πλαίσιο που να τα εξομοιώνει με τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Λειτουργούν ως κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης στηριζόμενα σε ένα συνδυασμό διατάξεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον εθελοντισμό και τις γενικές αρχές της παράλληλης ενισχυτικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ιδρύονται και λειτουργούν κυρίως από δήμους, αλλά και περιφέρειες, εθελοντικές ομάδες, μητροπόλεις, εκπαιδευτικούς ομίλους, ενώσεις οργαζομένων, εργατικά κέντρα και άλλα. Οι δήμοι και οι περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν τα κοινωνικά λαϊκά φροντιστήρια με βάση τις αρμοδιότητές τους για δράσεις κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, νόμος 3463 του 2006 και 3852 του 2010, ο γνωστός μας Καλλικράτης. Η λειτουργία τους εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ψηφίζει το δικό του κανονισμό λειτουργίας. Ο θεσμός του κοινωνικού παύλα λαϊκού φροντιστηρίου ξεκίνησε το 2011-12, τη χρονιά τη σχολική εκείνη, και σήμερα λειτουργούν περίπου 100 σε όλη τη χώρα. Η πρότασή μας για ίδρυση παύλα λειτουργία στο νησί μας λαϊκού φροντιστηρίου αλληλεγγύης, όπως εμείς το λέμε ή το προτείνουμε, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στην προσπάθειά της να σταθεί στο πλευρό της λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της. Φιλοδοξεί να στηρίξει μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν υποκαθιστά το σχολείο και δεν έχει τέτοια πρόθεση. Ως Δημοτική Αρχή όμως αγωνιζόμαστε ώστε η μόρφωση να μην είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα όλων των παιδιών. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές μας, με δεδομένες από τη μια τις κέρυες αδυναμίες της απαξιούμενης εδώ και χρόνια δημόσιας παιδείας, από τις ασκούμενες αντιλαϊκές πολιτικές και ταυτόχρονα από την άλλη έχουμε τις λαϊκές οικογένειες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα δυσβάσταχτα έξοδα των φροντιστηρίων. Οι εξαγγελίες τελευταία που όλοι θα έχουμε δει για το Εθνικό Απολυτήριο οδηγούν στην παραπέρα κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών. Μας το παρουσιάζουν ως λύση για την αναβάθμιση του λυκείου, ενώ θα οδηγήσει σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερο άγχος, περισσότερα έξοδα για φροντιστήρια. Τα παιδιά μας, εμείς λέμε, δεν χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα εξετάζει περισσότερο. Χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα μορφώνει περισσότερο και το Εθνικό Απολυτήριο έρχεται να βάλει ακόμα μεγαλύτερους φραγμούς στη μόρφωσή τους. Το σχολείο που χρειάζονται τα παιδιά μας δεν είναι ένα σχολείο διαχωρισμών και αποκλεισμών. Αντίθετα, είναι ένα σχολείο που μορφώνει ισότιμα όλους τους μαθητές και δεν κλείνει την πόρτα σε όσους δεν αντέχει η τσέπη τους. Δεν τους διαχωρίζει, δεν καλλιεργεί τον ανταγωνισμό. Είναι ένα πραγματικά σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά. Συνάδελφοι, επειδή για μας τα παιδιά μας δεν είναι κόστος, αλλά είναι το μέλλον της κοινωνίας, επειδή ως Δημοτική Αρχή είμαστε πεπισμένοι ότι το μέλλον της νέας γενιάς δεν χαρίζεται, αλλά κτίζεται με αγώνα, συλλογικότητα και ελπίδα, γι' αυτό ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Σας καλούμε να υπερψηφίσετε την πρόταση και ταυτόχρονα καλούμε κάθε εκπαιδευτικό εργαζόμενο, ήδη δηλαδή διορισμένο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει αυτή του την πρόθεση. Κατανοούμε όλοι ότι η ψυχή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, όταν λειτουργήσει το Λαϊκό Φροντιστήριο, θα είναι η εκπαιδευτική που θα προσφέρουν με την εθελοντική συμμετοχή τους δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά που την έχουν ανάγκη. Αυτή, συνάδελφοι, είναι η εισήγησή μας για την πρότασή μας να ιδρύσουμε στο Δήμο μας να υλοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να ιδρύσουμε λαϊκό, όπως το λέμε, φροντιστήριο. Συνοδεύεται και από ένα κανονισμό που τον έχετε. Θα έλεγα, εάν δεν το κρίνουμε σκόπιμο, να μην το διαβάσω.

0: που είναι πρόεδρος του συλλόγου, μας είπε για τον περίπατο, αλλά και για τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από το ακτινοθεραπευτικό, ένα χρόνιο αίτημα του συλλόγου εδώ στο νησί. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Ωραία.
2: Κυρία Σωτηριχέλη, σας καλωσορίζουμε στην Έρα Αιγαίου. Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Την Κυριακή είναι και ο καθιερωμένος περίπατος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου. Να μας πείτε δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να ενημερώσουμε το κοινό της Λέσβου για τη δράση μας αυτή και να ενημερώσουμε για τον καρκίνο του μαστού. Όπως προαναφέρατε, την Κυριακή 11 Δεκάτου και ώρα 9.30 μαζευόμαστε όλοι στο Δημοτικό Θέατρο για να κάνουμε ένα περίπατο μέχρι τα Τσαμάκια, που θα έχουμε διάφορες δράσεις εκεί, διάφορα χορευτικά, μουσική, χοροδία κλπ. Είναι ένα, γιατί γίνεται ο περίπατος. Ο περίπατος γίνεται για να δώσουμε ένα μήνυμα στο κοινό ότι με δύναμη, με αισιοδοξία και όλη η συλλογική προσπάθεια κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τον αγώνα μας για την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Να γίνει απομυθοποίηση της νόσου και να διαδώσουμε ότι με την πρόληψη, την έγκαιρη και την έγκυρη διάγνωση σώζονται ζωές.
2: Και σε ένα μεγάλο...
3: Έχει προχωρήσει η έρευνα του καρκίνου και έχουν βγει καινούργια φάρμακα θεραπευτικά που κάποτε κάποιες ασθένειες οι οποίες ήταν ανιατές και για το μαστό, τώρα προχωράνε κανονικά ακόμα και στο μαστό. Ναι.
2: Και σε ένα μεγάλο ποσοστό, από ό,τι γνωρίζω με τα χρόνια και εγώ που έχω κάνει τα ρεπορτάζ, ναι, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού, σωστά?
3: Αν τον προλάβουμε εγκαίρως, ναι, περνάμε κάποιο δύσκολο διάστημα και μετά το ξεχνάμε. Κάνουμε μόνο τις προληπτικές μας εξετάσεις που μας λένε γιατροί κάθε χρόνο για έρευνα, γιατί... όχι έρευνα, συγγνώμη, για να δούμε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο, όποτε μας ορίσει ο κάθε γιατρός. Εμείς θέλουμε αυτό να δώσουμε και ελπίδα και σε όσες αυτή τη στιγμή βιώνουν τον καρκίνο. Είναι στο κρεβάτι του πόνου. Κάποτε που περάσαμε από εκεί κι εμείς και τώρα έχουμε σταθεί όρθιες και που θέλουμε να τους δώσουμε τη δύναμη για να συνεχίσουν. Γιατί και επίσης να καταλάβουν και οι φροντιστές η αλήθεια ότι είναι για λίγο διάστημα και να έχουν και εκείνη τη δύναμη και κουράγιο ότι δεν θα φύγουν οι δικοί τους άνθρωποι, θα σωθούν. Αρκεί να γίνουν οι προληπτικές εξετάσεις, να προλάβουν αρχή. Αυτό σώζει τις ζωές. Ναι.
2: Κυρία Σωτηριχέλη, ένα χρόνιο αίτημα του συλλόγου σας είναι το ακτινοθεραπευτικό.
3: Ναι.
2: Σε τι στάδιο βρισκόμαστε?
3: Λοιπόν, για το ακτινοθεραπευτικό είναι ένας στόχος που είχαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάθει ότι η προμελέτη του ακτινοθεραπευτικού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Υπάρχει μια αναθεώρηση κάποιες επιμέλους μελέτες που αφορούν τεχνικά στοιχεία ώστε να είναι πιο έτοιμος ο φάκελος για να υποβληθεί στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, η οποία θα κάνει τη χρηματοδότηση. Από εκεί δεν υπάρχει κάποιος χρόνος που να πιέζει ώστε να λήξει η χρηματοδότηση, γιατί η προθεσμία λήγει τέλος του 2028, οπότε έχουμε μια ανοχή μέχρι να τελειώσει η προμελέτη. Αυτό που ψάχνουν και προσπαθούν να βρουν είναι η θέση του ακτινοθεραπευτικού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνει γύρω από το νοσοκομείο, μέσα γύρω από αυτό. Υπάρχει, από ό,τι μάθαμε, το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί ο χώρος δίπλα του παλαιού ορφανοτροφείου που είναι ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο και ανήκει στα φιλοκοτροπικά καταστήματα με τη λίμνη. η διοίκηση έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο.

0: των φιλανθρωπικών για να παρεχωρηθεί ο χώρος ώστε να γίνει και το ακτινοθεραπευτικό και ίσως να στεγάσει και το ογκολογικό τμήμα να μεταφερθεί, να είναι όλοι μαζί και έχουν και μελλοντικές σκέψεις, ίσως γίνει και κάποιος χώρος φιλοξενίας ασθενών οι οποίοι έρχονται π.χ. από όχι, γιατί δεν θα καλύψει μονάχα τη Μυτή το νησί της Λέσβου, θα είναι η Χίος, θα είναι η Λίμνος, ίσως και η Σάμος. Είναι πιο κοντά από το να τρέχουν στο κέντρο.
1: Και φυσικά δεν θα επιβαρύνονται και οι ασθενείς, κυρία Σωτηριχέλη, και βέβαια, οικονομικά, αλλά και ψυχικά.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί για να γίνει εκτινοθεραπεία δεν είναι πας μία μέρα, δύο και επιστρέφεις. Πρέπει τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις, το ανώτερο μπορεί να είναι 1,5 μήνας. Εκτός από τον ασθενή που θα φύγει, θα πρέπει να συνοδέψει και κάποιος τον ασθενή για να πηγαίνει. Διαλύεται η οικογένεια. Οικονομικά η Αθήνα δεν βρίσκεις εύκολα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολο να βρεις χώρους. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν διαθέσει, κάποιοι σύλλογοι που διαθέτουν χώρους για να μείνουν, όπως και εμείς έχουμε χώρο στην Αθήνα, αλλά είναι 3 δωμάτια από εμάς. Δεν μπορούμε να καλύψουμε. Υπάρχουν μέρες που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σωτηριχέλη.
0: Ευχαριστούμε πάντως και χαιρόμαστε ότι οι υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί, αυτό που ήθελα να πω, όσοι εμπλέκονται και το προχωράνε και ακόμα και οι τοπικοί φορείς έχουν κατανοήσει το θέμα του ακτινοθεραπευτικού και το στηρίζουν.
1: Αυτό ήταν.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8.
1: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κλάνδη Βασίλα, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης, στα μικρόφωνα η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Θανασιάδη.
2: Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πολυσυχονδρική Λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες, παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι 8 του Οκτώβρη. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Όλα οχτάρια σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά της περιφέρειάς μας. Καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Κλάνθη Βασίλα ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Βασίλη στην Έλλη στο μοντάζ. Και εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την επιμέλεια της εκπομπής Εμυρσίνη Τζινέλη. Λοιπόν, θα δούμε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και εξελίξεις. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους για πολύ σημαντικά θέματα. Και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό για τα κόκκινα δάνεια. Μας το είχε προαναγγείλει η δικηγόρος Ιγνατία Τικέλη ότι περιμένουμε να ανοίξει, άνοιξε. Αν και έχουμε και ένα καινούριο νομοσχέδιο στη διαβούλευση για αλλαγές σε αυτόν τον τομέα και για το θέμα του μηχανισμού αποπληρωμής και για την αυστηροποίηση, διαβάζω, εποπτείας των services. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει το νομοσχέδιο να δω τι είδος αυστηρότερη εποπτεία, μέχρι και εποπτεία των τραπεζών περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό, που τιτλοφορείται για την ενίσχυση την προστασία των οφειλετών. Θα έχουμε την ευκαιρία με την καλεσμένη μας στην συνέχεια να πούμε περισσότερα. Όπως επίσης θα πούμε περισσότερα με την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο που παραμένει πρόεδρος στον αγροτικό συνεταιρισμό της Άντισσας, τη Βάγια Τιγκαρίνου, σε ένα έτσι δύσκολο περιβάλλον για τον πρωτογενή τομέα στη Λέσβο, και με την κτηνοτροφία και με την ελαιοκομεία. Στο συνεταιρισμό Άντισσας ξεκίνησε να λειτουργεί το ελαιοτριβείο, και με την τιμή του γάλακτος. Στο 1,90 έκλεισαν σε άλλες περιοχές μέχρι και τον Σεπτέμβρη πληρωμή. 2 ευρώ ακούγεται ότι ξεκινούν στην υπηρετική Ελλάδα. Σε εμάς αφήνουν μία πληροφορία ότι να είστε πολύ ευχαριστημένοι, 1,80-1,90 θα το πάμε. Και 2 ευρώ υπάρχουν οι συζητήσεις στην υπηρετική χώρα, θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Όπως επίσης κοντά μας θα είναι σε λίγο και ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, ο κ. Τριανταφυλλίδης, γιατί φέτος γιορτάζουν τα 500 χρόνια της Μονής Λιμόνος. 14 βέβαια του Οκτώβρη τιμάται η μνήμη του Αγίου Γνωτίου του Αγαλιανού, ενώ το Σάββατο είναι οι εκδηλώσεις για τα 500 χρόνια. Θα πούμε και βεβαίως έχουμε και εργασίες στην Μονή και θα μας τα πει αναλυτικότερα στην συνέχεια ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Πριν πάω στον Γιώργο το Βιτσαρά, που σε λίγο θα μας δώσει ρεπορτάζ γιατί ξεκινά το συνέδριο των μικρών νησιών, να δούμε έτσι πολύ γρήγορα και πολύ επιγραμματικά την εξέλιξη του καιρού, γιατί είπαμε τα γενικά χαρακτηριστικά αυτής της εβδομάδας είναι ότι Πέμπτη Παρασκευή άνοδος θερμοκρασίας, το Σάββατο το κάτι ψηλόβροχα. Έτσι λοιπόν σήμερα στους 23 βαθμούς το θερμόμετρο με αραιή συννεφιά, 25 αύριο με καθαρό ουρανό, και αν και από σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε νότιους ανέμους, αύριο το βράδυ στρέφεται ένα βοριαδάκι για να ξαναγυρίσει νοτιά το Σάββατο. Θα είναι μεταβλητή ασθενής, 1 με 2 μποφόρ, και το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 27 το Σάββατο, 27 επίσης την Κυριακή. Και επειδή ρωτάτε, κάτι βροχούλες που έδινε Σαββατοκύριακο τις παίρνει πίσω, οπότε θα μπορέσετε να απολαύσετε και τις εκδηλώσεις που θα έχετε προγραμματίσει να πάτε, και έχουμε και πάλι μια πρόγνωση βροχής από τη Δευτέρα. Δευτέρα δεν σας λέω παραπάνω, θα τα πούμε τότε, και δεν πάμε να ακούσουμε τραγούδι, πάμε αμέσως με τα θέματά μας για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, και καλημερίζω τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο το Βιτσαρά, γιατί νησιά της περιφέρειας Ικαρίας, της επαρχίας Ικαρίας, συμμετέχουν στο συνέδριο μικρών νησιών και έχει κάνει το ρεπορτάζ ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι. Είναι το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Μικρών Νησιών. Θα ξεκινάει σήμερα στην Κάσο, πανέμορφο νησί. Ναι. Και ένα πολύ πλούσιο τετραήμερο με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρεμβάσεις. Βέβαια, αυτό που έχει, μόνο θα πω αυτό, ο υπότιτλος του συνεδρίου αυτή είναι «Όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας». Ναι. Και επειδή είμαστε λίγο παλιοί, έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες να γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το μέλλον των νησιών. Ελπίζουμε κάποια στιγμή
0: να γίνει και πράξη, γιατί στη συζήτηση μένουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο.
1: Θα ακούσουμε τον κύριο Ελευθέρη και Χαγιό. Και Χαγίγλου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του, του Συλλόγου Μικρών Νησιών, και έχει πολύ ενδιαφέρον να πω ότι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τμήματά του,
0: ναι,
1: μετά τη λήξη του συνεδρίου, που θα αναρτηθούν στην σελίδα του,
0: του Δικτύου Μικρών Νησιών.
1: Του δικτύου, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να πω ότι από την περιφέρειά μας το δίκτυο είναι ο Αϊστράτης, τα Ψαρά, οι Νούσες και η Φούρνη. Είναι και η Καρία μέσα.
1: Όχι, η Καρία,
0: ναι,
1: όχι.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Είστε
0: μεγάλο νησί και έχετε λύσει τα προβλήματά σας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το συνέδριο για τα μικρά νησιά. Ελπίζουμε να εισακουστούν τα μικρά νησιά και τα αποτελέσματα και εισηγήσεις να συζητηθούν σοβαρά στα αρμόδια Υπουργεία. Πάμε να ακούσουμε τι σου είπε ο πρόεδρος του δικτύου. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε και τα μικρά νησιά, ιδιαίτερα και το συνέδριο που κάνουμε.
3: Με ένα πολύ πλούσιο συνέδριο. Πολύ γεμάτο θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
2: Ναι, είναι αλήθεια και αυτό οφείλεται περισσότερο στην εποχή. Έχουμε μια τρομερή συγκυρία. Έχουμε βγει από μια προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε την προεδρία η Κύπρος. Πηγαίνουμε προς μια προεδρία που θα την έχει Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 27. Τελειώνει το ΕΣΠΑ το τρέχον και μπαίνουμε σε ένα νέο το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το άλλο. Όλα αυτά μαζί είναι τις αποφάσεις που πήρε η Κομισιόν σχετικά με τη δημιουργία της μιας πολιτικής ιδιαίτερα για τα νησιά, καταλαβαίνετε ότι μας βγάζει περισσότερη δουλειά από ό,τι περιμέναμε από ένα κλασικό συνέδριο και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η ομαδοποίηση και η μεγάλη συμμετοχή διαφορετικών εκπροσώπων στην ΚΑΣΟ, στο συνέδριό μας.
3: Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε προς τα που στοχεύουμε, ποιοι είναι οι στόχοι και για τα μικρά νησιά και προφανώς και για τα μεγαλύτερα, αν παίρνουν σειρά. Και κυρίως αυτό το ερώτημα που βάζουν οι κύριοι Κεχαγιόγλου, τι γίνεται με αυτή την νησιωτικότητα, τι γίνεται με αυτή τη ρήτρα νησιωτικότητα.
2: Κοιτάξτε, για τη ρήτρα νησιωτικότητα εμείς κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί μιλάμε ότι μόνο η ρήτρα για να μπει σε μια διαδικασία να εφαρμοστεί θέλει έναν προϋπολογισμό ολόκληρο. Γενικά όμως είμαστε σε μια διαδικασία όπου για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό μας. Και πάμε να χαράξουμε μια πολιτική για τα νησιά, μια ξεχωριστή πολιτική. Έχει τις δυσκολίες, έχει τις αδυναμίες της. Είμαστε μια χώρα με υποχρεώσεις που τρέχουν για τα επόμενα χρόνια. Ξέρουμε ότι θα βρούμε δυσκολίες μπροστά μας, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και νομίζω ότι είμαστε στην καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε τώρα.
3: Υπάρχει έτσι κάποια σταθερά σημεία αναφοράς που θα προτείνετε?
2: Ναι, το πρώτο και καλύτερο είναι να έχουμε μια καλύτερη ποιοτική υπηρεσία, είτε αφορά θέματα δημογραφικού, πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα νησιά μας φθήνει συνέχεια ο πληθυσμός τους, είτε θέματα υγείας, είτε θέματα εκπαίδευσης. Αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και πέρα από το ή αν θέλετε τη νέα πολιτική που δημιουργεί, και βέβαια να κρατήσουμε καλά την ακτοπλοεία, γιατί σε γενικές γραμμές έχουμε μια καλή ακτοπλοεία, και να πάμε ακόμα και ένα βήμα παρακάτω. Είμαστε ρηγμένοι σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίκτυα μικρών νησιών. Η πατρίδα μας έχει περισσότερα βήματα να κάνει από ό,τι έχει να κάνει ο Βορράς.
3: Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός δράσεων για τα επόμενα χρόνια?
2: Ο σχεδιασμός μας είναι να εναρμονιστούμε απόλυτα με την πολιτεία. Αλλά πώς? Ενδυναμώνοντας και τη δική μας την πλευρά, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες επισκέψεις που έχουμε να κάνουμε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν, ώστε να περάσουμε τις θέσεις μας από εκεί. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τον προϊστάμενο της Task Force από της ελληνικής υποψηφιότητας για προεδρία που έχουμε τώρα και είναι ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων ο Μανώλης Κουτουλάκης. Από τις Βρυξέλλες έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο υπεύθυνος για τα νησιά και είμαστε τυχαίροι για την Έλληνα, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο Σάκης Αρναούτογλου, ένας ευρωβουλευτής, ο οποίος έχει δουλέψει όσο καθ' σχετικά με το δικαίωμα του να μένεις πάνω στα νησιά, είναι το right to stay. Αυτοί είναι οι κύριοι πυλώνες και εκεί πάνω προσπαθούμε να ρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερη την πολιτική και τις δυνάμεις μας σε αυτό το κείμενο.
3: Ξεκινάμε αυτό του μηνός από τις 4 το απόγευμα και έχω μια ερώτηση ακόμα.
2: Ναι.
3: Υπάρχει δυνατότητα σε όσους δεν είναι παρόντες να το δουν διαδικτυακά?
2: Όχι, θα το σηκώσουμε μετά. Το έχουμε υπόψη. Δυστυχώς, αλλά ξέρετε, όταν κάνουμε ευθύνη σαν μικρό νησί, δεν θέλουμε να βοηθάμε κάποιον να μην έρθει. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί στην ουσία αυτό πρεσβεύουμε. Να μπουν στον κόπο, να έρθουν στο νησί, θα κατέβουν πάρα πολλοί κόσμος και από εκεί και μετά τα σοβαρά και τα ενδιαφέροντα σημεία θα τα απλώσουμε σαν δημοσιότητα να τα παρακολουθήσει και ο κόσμος. Αλλά αυτοί που μπαίνουν στην ταλαιπωρία. Παραδείγματος χάρη να σας πω ότι έρχονται από τις Βρυξέλλες, έρχονται από την Κέρκυρα, έρχονται από την Σαμοθράκη. Αυτοί πρέπει και να τους τιμήσουμε λίγο παραπάνω με την παρουσία τους.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε μια βόλτα στην Άντισσα, στην αγαπημένη Άντισσα. Που όσοι δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε. Όλες τις εποχές είναι όμορφη περιοχή εκείνη, κάτω από το Πλάτανο. Και όλες τις εποχές του χρόνου είναι όμορφη η περιοχή εκείνη, γιατί έχει ανθρώπους που επιμένουν να αγωνίζονται και να δουλεύουν με τη γη. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα και να έτσι σε μια νέα βάση τα πράγματα και τα δεδομένα του πρωτογενούς τομέα. Θα πάω στον συνεταιρισμό της Άντισσας, που είχε εκλογές πριν από λίγες ημέρες, ανέδειξε το νέο του συμβούλιο και ξανααναδείχθηκε πρόεδρος, η κυρία Βάγια Καρίνου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, κυρία Καρίνου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα Άντισσα.
0: Να είστε καλά. Ξανά λοιπόν πρόεδρος και δεν θα αναφερθώ στην πολύ μεγάλη συμμετοχή και στην πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόσωπό σας. Αυτό δείχνει όμως ότι κάτι καλά κάνατε το τελευταίο διάστημα το διοικητικό σας συμβούλιο.
1: Ο κόσμος πλέον αρχίζει και καταλαβαίνει ότι μόνο αν γίνουμε, αν πάμε όλοι μαζί,
0: ναι,
1: αν έρθει κοντά στους συνεταιρισμούς, αν γίνουμε μία φωνή, θα μπορέσει να πετύχει κάτι και αυτό είναι το καλό.
0: Ναι.
1: Όντως, η μεγάλη μου χαρά, η μεγαλύτερη χαρά μου πέρα από την επανεκλογή είναι στο ότι ήρθανε και άλλα άτομα και ψηφίσανε.
0: Ναι.
1: Αυξήθηκε το ενδιαφέρον. Πρέπει να καταλάβουμε,
0: ναι,
1: ότι ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να δούμε την αγορά. Είναι ο έμπορας, είναι ο κτηνοτρόφος, είναι τα συλλογικά σχήματα.
0: Ναι.
1: Και από πάνω υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο. Σε αυτό το μεγάλο σύννεφο ο έμπορας θα φροντίσει να φάει τη μονάδα. Μόνο όταν η μονάδα, ο παραγωγός, πάει κοντά στον άλλον τον παραγωγό, πάει κοντά στους συνεταιρισμούς και σε συλλογικά σχήματα, με καθαρή φωνή όμως, υπάρχει μια ελπίδα. Γιατί πλέον μιλάμε για επιβίωση.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και ειδικά την περίοδο που διανύουμε, μια πολύ σκληρή και δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Εσείς είσαστε από τους πιο μικρούς, αν όχι ο πιο μικρός συνεταιρισμός, όμως τα τελευταία χρόνια έχετε βγει πάρα πολύ δυνατά, έχετε αναδείξει το χωριό σας, έχετε αναδείξει τα προϊόντα του χωριού σας, έχετε βγει με το λάδι σας, με την ταυτότητά σας και από ό,τι είδα χτες ξεκίνησε, να ξεκινήσω με αυτό λοιπόν, ξεκίνησε και το ελαιοτριβείο να λειτουργεί. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κυρία Καρίνου, στη συνέχεια και τι λένε οι συνεταιριστές και οι μικροί συνεταιρισμοί?
1: Ας ξεκινήσουμε. Θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα στην πολιτεία, στους κυβερνώντες, να ανοίξουν τα σφαγεία άμεσα για τις καθαρές περιοχές. Ο κτηνοτρόφος δεν αντέχει άλλο.
0: Ναι.
1: Για να το κλείσουμε εκεί.
0: Ναι, βέβαια μέχρι και τα Χριστούγεννα, μάλλον αυτό δεν ξέρω τι πληροφορίες υπάρχουν προς τα, έτσι, και στα συλλογικά σας σχήματα και στους συνεταιρισμούς. Με τη δεδομένη κατάσταση μάλλον χάνουμε την περίοδο των Χριστουγέννων, που είναι μια κομβική περίοδος και υπάρχει ήδη προβληματισμός. Τι θα κάνει ο κόσμος με τα καινούργια αρνιά όταν γεννηθούν? Θέλει το γάλα να το αξιοποιήσει, τουλάχιστον να κερδίσει από εκεί. Τι θα γίνουν τα αρνιά? Δεν υπάρχει κάποια προοπτική μέχρι στιγμής. Ναι, μεν ακούμε ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αν δεν υπάρξουν όμως τρεις μήνες με καθαρές τις περιοχές της Λέσβου, δεν θα απελευθερωθούν τα περιοριστικά μέτρα. Τι λέει για το θέμα αυτό ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα?
1: Ο κόσμος πρέπει, περιμένει πώς και πώς την επόμενη κίνηση.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω για τα δικά μου τα χωριά και, ναι, τα δικά μας εδώ που είναι μια καθαρή περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιοχές πρέπει να ελευθερωθούν πια.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγωιστικά, δεν το λέω μόνο στηρίζοντας και δεν θέλω να πω κάτι άλλο για κάποια άλλα χωριά, αλλά τα δικά μας τα χωριά, γιατί να υποφέρουμε κι άλλο? Υπάρχει κόσμος ο οποίος πεινάει πλέον.
0: Ναι.
1: Οι επιδοτήσεις δεν μπήκανε. Οι κτηνοτρόφοι μας έχουν μέσα στα μαντιά τους ακόμα τα αρνιά από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Και τα ταΐζουν όλα μαζί. Πώς θα τα ταΐσουν αν δεν έχουν από κάπου να εισπράξουν?
0: Ναι.
1: Αν δεν τους έρθει μία βοήθεια?
0: Θα τριπλασιαστεί το κοπάδι τώρα.
1: Το κράτος.
0: Ναι. Η πρότασή σας είναι συγκεκριμένη από τις καθαρές περιοχές και όταν λέμε καθαρές περιοχές, Ερεσό, Άντισσα, από τα Χίδυρα,
1: Βατούσα, όχι, Βατούσα, στην περιοχή, ναι,
0: η οποία είναι και με πολλαπλά. Να
1: φύγει το κρέας έξω.
0: Ναι.
1: Είμαστε καθαρές περιοχές. Ας το δούνε λίγο. αν δεν θέλουν, γιατί κάπου όλο αυτό, και θα πάμε και στην ελαιοκομεία, οδηγεί σε μια καταστροφή των χωριών μας.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι μόνο τώρα ο κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος, ο νέος, ο οποίος ήταν το μέλλον του χωριού, με αυτές τις προοπτικές που αντιμετωπίζει, θα αναγκαστεί να φύγει από το χωριό.
0: Ναι.
1: Και τα χωριά μας θα ερημώσουν.
0: Είναι μια πραγματικότητα ορατή και δεν ξέρω αν μπορεί να αντιστραφεί το γεγονός αυτό και το ποια εικόνα θα έχουν τα χωριά μας τα επόμενα 10 χρόνια. Με την τιμή του γάλακτος, κυρία Καρίνο, τι ακούγονται στα χωριά σας? Ακούμε για άλλες περιοχές για 1,80-1,90, όμως μέχρι και για 2 ευρώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους δικούς σας κτηνοτρόφους?
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι αυξημένη από πέρσι, αλλά δεν έχουμε κάτι ακόμα.
0: Πόσο είχατε κλείσει εσείς πέρυσι? 1,60, πόσο?
1: Όχι, ένα 60. Ένα 35.
0: Ένα 35.
1: Ναι.
0: Ένα 35. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα πάμε στην ελαιοκομεία.
0: Πάμε στην ελαιοκομεία.
1: Το άλλο μεγάλο
0: κεφάλαιο
1: του πρωτογενού τομέα, το οποίο και αυτό πλήττεται.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, φέτος θα έχουμε πιο καλές αποδόσεις από ό,τι είχαμε πέρσι. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλες, αλλά θα έχουμε καλές αποδόσεις. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και 70% επάνω, όπως βλέπουμε εδώ.
0: Μακάρι.
1: Αλλά από την άλλη πάλι...
0: Η τιμή του λαδιού είναι τέτοια.
1: Είναι χαμηλή. Αλλά γίνεται μια πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσει η Λέσβος ΠΟΠ ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας τρόπος επιβίωσης. Είναι όπως κάτι αντίστοιχο, ας το πούμε, που γίνεται στην Ιταλία, που ακούμε, βλέπουμε τις τιμές και βλέπουμε Ιταλία 9 ευρώ. Ισπανία μετά κατευθείαν πέφτει, πάει στο 6. Η Ιταλία έχει καταφέρει και έχει πετύχει ένα brand name.
0: Πολλές ιδιωτικές εταιρείες και ιδιωτικά ελαιοτρεβία το έχουν καταφέρει αυτό και έχουν καταφέρει το μπουκαλάκι των 200 ml να πουλείται πανάκριβα σε αεροδρόμια, σε συγκεκριμένες αγορές. Μιλάμε για το σύνολο της παραγωγής της Λέσβου, μιλάτε για το σύνολο της παραγωγής ή για ένα συνεταιρισμό? Πώς θα γίνει αυτό που λέτε, έχετε κάποιες?
1: Ναι, συλλογικά, φυσικά, να μπορέσουμε να το στηρίξουμε επιστημονικά, γιατί όντως το λάδι μας είναι πάρα πολύ καλό. Και ταυτόχρονα να γίνονται πάλι συλλογικά σχήματα, μέσα από τα οποία θα γίνεται μια τυποποίηση, ώστε να καταλήγει στον παραγωγό η υπεραξία του προϊόντος.
0: Ναι.
1: Εσείς... Όταν φτάνεις δηλαδή να πίνεις ένα καφέ και να κοστίζει όσο ένα κιλό λάδι, είναι πλέον μια καταστροφή, μια αδικία.
0: Και πολύ πιθανό να μην μαζευτούν τα χωράφια, γιατί είναι σύμφορη η διαδικασία από ό,τι λένε οι παραγωγοί. Εσείς ξεκινήσατε, ανοίξατε το ελαιοτρεβείο, έχετε ήδη αλέσει δηλαδή?
1: Ναι, ξεκινήσαμε τα πρώτα αγουρόλαδα από τους κάποιους βιολογικούς.
0: Ναι.
1: Οι αποδόσεις είναι καλές, όσον αφορά τις οξύτητες τις παρακολουθούμε. Ξεκινήσαμε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και αυτό πάλι όλο μαζί να στηριχτεί. Φυσικά να πούμε ότι υπάρχει ακόμα δάκος, υπάρχει πολλής δάκος.
0: Ναι.
1: Και αυτή την εποχή είναι σε έξαρση.
0: Ναι. Σε λίγες μέρες έχουμε τον τελευταίο ψεκασμό, 15 του Οκτώβρη, πότε ανακοινώθηκε. Και εντάξει, χρόνια το συζητάμε το θέμα του δάκου και χρόνια στο ίδιο μένουμε. Και ο δάκος με τους ψεκασμούς δεν αντιμετωπίζεται και τα αποτελέσματα τα...
1: Είχαμε κάνει μια πρόταση στην περιφέρεια κάποια στιγμή, δεν εισακουστήκαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή
0: δηλαδή...
1: να σκεφτούμε σοβαρά. Το νησί, επειδή είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικές οι ανάγκες όσον αφορά τη δικιά μας την πλευρά, από Καλονί και πάνω, και διαφορετικές οι ανάγκες όσον αφορά την Καλονί και κάτω.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη και αν είχαν τελειώσει και οι ψεκασμοί, θα είχαμε πάει ήδη και στο άλυσμα των συμβατικών.
0: Ναι.
1: Άνετε καρπός με αυτόν τον τρόπο. Καθυστερούμε άδικα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εμείς είμαστε από τα πρώτα χωριά τα οποία ξεκινάμε τη συλλογή του ελαιοκάρπου.
0: Ναι.
1: Τώρα φυσικά μου λένε ότι δεν γίνεται, ότι...
0: Πρέπει να μεσολαβήσει μια εβδομάδα μετά από τον τελευταίο ψεκασμό για να ξεκινήσει,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Ανάθεμα αυτά τα πρωτόκολλα.
0: Άρα μετά τις 22-23 Οκτώβρη θα μπορέσει να ανοίξει και να ξεκινήσει...
1: Ναι, χάνει όμως ο παραγωγός συνέχεια μέχρι να περιμένει.
0: Για να πάρει...
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ δηλαδή Δεκέμβρη το αργότερο έχουμε τελειώσει.
0: Ναι.
1: Ναι. Είμαστε, επειδή ίσως είναι η ποικιλία μας, είναι οι κλιματικές συνθήκες, είναι η ιδιαιτερότητα σαν κτηνοτροφικό χωριό κατά βάση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και σοβαρά, ώστε να σταματήσει να χωριστεί η περιφέρεια σε δύο κομμάτια.
0: Μάλιστα. Πολλά πρέπει να συζητηθούν σοβαρά στο θέμα του ελαιολάδου και του δάκου και ελπίζουμε να γίνει. Έχετε δώσει εσείς τιμές σαν συνεταιρισμός για τα λάδια ή ακόμα?
1: Ακόμα. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε ακόμα τιμές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα μια χρονιά την τυποποίηση.
0: Ναι.
1: Είμαστε κοντά στους παραγωγούς μας, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τα λάδια τα οποία θα τυποποιήσουμε, με στόχο πάλι να περάσουμε σε αυτόν την υπεραξία του, όπως μια κίνηση που κάναμε πέρσι.
0: Ναι.
1: Επιστρέφοντας τα 5 λεπτά το κιλό.
0: Στα λεστικά, ε? Ναι, ναι, ναι, το είχαμε δει και όλο είναι μια κίνηση πολύ σημαντική. Πόσο είναι τα λεστικά φέτος, έτσι?
1: Ναι, εμείς θα κρατήσουμε και την περσινή μας τιμή.
0: Ναι.
1: Δεν θα την αυξήσουμε για να είμαστε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση. Εμείς είναι ο τόνος το δικό μας, όπως το υπολογίζουμε, οπότε πάει 95 ευρώ τόνος.
0: 95 ευρώ τόνος, μάλιστα. Και είχατε επιστρέψει πέρυσι κάποια χρήματα γιατί μπορούσατε και το κάνατε στους παραγωγούς και πολύ καλά κάνατε. Κυρία Βακαρίνου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και για ό,τι νεότερο και για τις τιμές και για τις, όλες τις υπόλοιπες ενέργειες οι οποίες προχωρούν. Και προκειμένου να επικοινωνείτε και εσείς με τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν αυξηθεί στο συνεταιρισμό της Άντισας. Έχουν πλαισιώσει κι άλλοι παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, την προσπάθειά σας, μαθαίνουμε.
1: Ναι, συγγίνεται, έχει σιγά σιγά έρχεται κοντά μας αρκετός κόσμος γιατί είδε μια πρώτη περίοδος στην οποία δουλεύουμε, δουλέψαμε για το συμφέρον τους, κάποιοι το καταλάβανε και έρχονται και άλλοι κοντά μας και αυτό θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι για μας, για αυτούς.
0: Να.
1: Γιατί έτσι μονάχα θα μπορέσουμε να διεκδικούμε πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και να μπορέσουμε να προσφέρουμε και εμείς πίσω την αξία όσο γίνεται το δυνατόν της δικιάς τους δουλειάς.
0: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρίνου. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, Μυρσίνη.
0: Λοιπόν, μας λέει ένας κύριος ότι 1,45 ήταν πέρυσι η τιμή του γάλακτος, όχι 1,35. Αναλόγως στην περιοχή και αναλόγως στη συμφωνία, μπορεί να υπάρχουν και άλλες τιμές σε διαφορετικές περιοχές. Πάντως, μέχρι 1,80 έκλεισε και ο Σεπτέμβρης και επαναλαμβάνω, ακούγονται και τα 2 ευρώ σε περιοχές της υπηρετικής χώρας. Οπότε, ας προσέξουν οι συνεταιρισμοί για το καλό των παραγωγών. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: ΕΡΤ Αιγαίου.

0: συνήθεια.
1: Και βέβαια οι φίλοι μας από τον πρωτογενή τομέα θυμίζουν ότι ακόμα δεν βγήκε η Kia ούτε για το γάλα, ούτε για, για τις ζωοτροφές, γιατί επόμενες κινήσεις μιλάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και δεν τηρήθηκαν οι χρόνοι που έδωσε το ίδιο το Υπουργείο. Στην τελευταία του απάντηση την περασμένη εβδομάδα ο Υφυπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης είπε πάλι μέσα στον Οκτώβρη. Όταν είχε έρθει εδώ, μας είχε πει πριν βγει ο Σεπτέμβρης θα είχαμε την Kia και τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη τα χρήματα θα ήταν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Τώρα πάμε σε λίγες μέρες η Kia και μέσα στον Οκτώβρη πληρωμές. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Για τα σφαγεία που μας ρωτάτε, υπάρχουν οι προτάσεις. Υπάρχει η πρόταση αυτή που μας ανέφερε η κυρία Καρίνου να ανοίξουν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ελέγχους από τις καθαρές περιοχές. Δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο. Τι θα γίνει με τα αρνιά, ρωτάει ο φίλος μας ο Αντώνης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας πούμε τι θα γίνει με τα αρνιά. Είναι πάρα πάρα πολύ ζώρικο το πράγμα και υπάρχει και μια ησυχία πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία. Θα το ξαναδούμε. Θέλω να πάω γρήγορα στο επόμενο μας θέμα, που και αυτό εσείς το βάζετε, εσείς το ζητάτε, για τα δάνεια, για τα κόκκινα δάνεια, για το τι ισχύει, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είχαμε προκαιρού εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την δικηγόρο που εξειδικεύεται σε τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Εγνατία Τικέλη. Μας έλεγε για μια ρύθμιση που περιμέναμε και θα έδινε έτσι κάποια ανακούφιση στους οφειλέτες με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Μας ενημερώνει ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Την έχουμε εκ νέου εδώ κοντά μας να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε λοιπόν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού για την προστασία της κύριας κατοικίας.
1: Ναι.
2: Από 21 Σεπτεμβρίου. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει,
1: ναι,
2: να προστατέψει την κύρια κατοικία του, με τον όρο όμως να δεχτεί τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Αφενός αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κρατήσει την κύρια κατοικία και με τη ρύθμιση αυτή, επειδή λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, προβλέπουμε ότι η ρύθμιση θα περιλαμβάνει περισσότερες δόσεις και μικρότερες σε ποσό δόσεις. Ναι. Είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση, φυσικά με αυτή την προϋπόθεση.
1: Είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση για ανθρώπους που χάνουν τα πάντα.
2: Φυσικά.
1: Έτσι. Και τώρα αυτή η δυνατότητα δίνει να κερδίσουν το σπίτι τους και να δώσουν τη δυνατότητα να ρευστοποιηθούν χωράφια,
2: κινητά, περιουσιακά στοιχεία, περιουσιακά αυτοκίνητα στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Έχετε προσπαθήσει, είναι η πλατφόρμα ή εξοδικαστικός, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί κάποιος να μπει να δει.
2: Ναι.
1: Είναι από τις 29 του μήνα. Έχετε προσπαθήσει να μπείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία?
2: Έχουμε ξεκινήσει τις αιτήσεις, όμως επειδή μια αίτηση εξοδικαστικού, όπως τη γνωρίζαμε, αλλά και τώρα με την προστασία κυρίας κατοικίας, μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Ακόμη δεν είμαστε σε ολοκλήρωση κάποιες από αυτές που έχουν επιλέξει οι οφειλέτες στην προστασία της κυρίας κατοικίας, για να δούμε πρακτικά ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί αυτό.
1: Ναι.
2: Να πω ότι σε περίπτωση που ο ίδιος δεν το επιλέξει, αλλά κατά τα άλλα έχει λάβει την βεβαίωση ότι είναι ευάλωτος οφειλέτης, να εξηγήσουμε ότι εκτός από τον εξοδικαστικό μηχανισμό και την πλατφόρμα,
1: ναι,
2: ένας οφειλέτης, προκειμένου να τύχει καλύτερης, ευνοϊκότερης ρύθμισης, είτε θέλει να προστατέψει την κύρια κατοικία είτε όχι, έχει τη δυνατότητα, παράλληλα με την υποβολή της αίτησης του εξοδικαστικού, σε μια άλλη πλατφόρμα που αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες, ο δικηγόρος του δηλαδή, με εξουσιοδότηση, να αιτηθεί και να λάβει τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, η οποία χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια. Αυτή τον προστατεύει από πληστηριασμούς.
1: Χωρίς να χρειαστεί να πάει σε τράπεζες, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ηλεκτρονικά δηλαδή.
2: Ηλεκτρονικά,
1: μπορεί
2: ηλεκτρονικά.
1: Και το σύστημα να μπει μέσα στα περιουσιακά του στοιχεία, να ελέγξει και να του δώσει την απάντηση αν είναι
2: ευάλωτος οφειλέτης. Υπάρχουν κάποια κριτήρια εισοδηματικά.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με το αν είναι οικογένεια με ένα άτομο ή οικογένεια με 2 άτομα, για κάθε παιδί προσαυξάνεται η αξία που πρέπει να έχει η περιουσία.
1: Ναι.
2: Τα όρια που τίθενται στην αξία της περιουσίας για να είναι κριτήριο για να θεωρηθεί ευάλωτος οφειλέτης, όπως και τα εισοδηματικά κριτήρια, ναι, από τις φορολογικές δηλώσεις που αντλούνται αυτόματα από το σύστημα.
1: Σε 2 μήνες, είπατε, πρέπει να του απαντηθείς. Πόσος είναι ο χρόνος ο συνήθως που γίνεται η απάντηση και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει τον τίτλο μετά ευάλωτος οφειλέτης?
2: Όχι, η απάντηση δίνεται πολύ σύντομα σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι όπως τον εξοδικαστικό,
1: ναι,
2: μηχανισμό που είναι μια πλατφόρμα την οποία την διαχειρίζεται ο σύμβουλος, νομικός σύμβουλος, περί τους 2 μήνες, διότι είναι μια διαδικασία ζώσα. Εμείς εισάγουμε στοιχεία, αντίστοιχα οι πιστωτές από την άλλη πλευρά ελέγχουν τα στοιχεία, μας ζητούν διορθώσεις, εμείς ζητάμε διορθώσεις σε περίπτωση, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές να αναρτήσουν οφειλές οι οποίες δεν υφίστανται. Είναι να αναρτήσουν οφειλές οι οποίες είναι εις διπλούν. Ή να τις αναρτήσει και η τράπεζα η οποία είχε αρχικά το δάνειο, να τα αναρτήσει και η διάδοχος εταιρεία διαχείρισης.
1: Ναι.
2: Συνεπώς είναι μια ζώσα διαδικασία την οποία παρακολουθούμε και χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες για να ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά τώρα το ευάλωτο, αυτή η βεβαίωση μέσα σε 2-3 μέρες το πολύ, όταν έχεις τα πλήρη απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να εκδοθεί.
1: Και αυτό χρησιμοποιείται για την διαδικασία μάλιστα, του εξοδικαστικού ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού?
2: Χρησιμοποιείται για τον εξοδικαστικό, αλλά γενικότερα είναι μια βεβαίωση η οποία απαγορεύει στους πιστωτές να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς και οι συγκεκριμένοι οφειλέτες είναι σε μια ειδική κατηγορία. Οφείλει δηλαδή ο πιστωτής όταν... Να πω ότι αυτή η βεβαίωση όταν εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας ευάλωτο φιλέτη που είναι από την κυβέρνηση, ενημερώνονται όλοι οι πιστωτές ότι έχει εκδοθεί.
1: Μάλιστα.
2: Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό, γιατί ενημερώνονται συστημικά αυτόματα.
1: Κύριε Τικέλη, γίνονται όλα αυτά? Γιατί εμείς ακούμε περιπτώσεις ακόμη και δανειοληπτών που πληρώνουν κανονικά το δανειό τους και βγαίνει το σπίτι τους σε πληστηριασμό.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι νέο φαινόμενο. Μάλιστα πριν να έρθω εδώ λίγο πριν μισή ώρα είχα μια τέτοια περίπτωση, μια κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο ότι μια κυρία είναι στον νόμο Κατσέλη, παρόλα αυτά της εξέδωσαν διαταγή πληρωμής. Δυστυχώς με όλες τις μεταβιβάσεις διαδοχικές που έχουν γίνει προς τις εταιρείες διαχείρισης, κάποιες φορές ο φάκελος της υπόθεσης από τη μεταφορά από τον έναν στον άλλον δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση. Συνεπώς επιβαρύνονται οικονομικά οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση ευνοϊκή, διότι υπάρχει άγνοια και δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση.
1: Ναι. Οι οφειλέτες έχουν μπει σε αυτή τη ρύθμιση, πληρώνουν το χαμηλό που τους έχει βγει αυτή η ρύθμιση, το ΦΑΝ δεν έχει ενημερωθεί, διεκδικεί παραπάνω και προχωράει στον πληστηριασμό. Και δεν υπάρχει μια διαδικασία να ελέγξει και βγαίνει σε πληστηριασμό το σπίτι. Επίσης, μας μετέφεραν φίλοι για την προσπάθεια που κάνουν πλέον οι τράπεζες οι ίδιες, εάν ζητήσεις κάποιο πρόγραμμα, για παράδειγμα 5 ετές σταθερό ή οτιδήποτε, να σου λένε ναι, βεβαίως συζητήστε με την τάδε εταιρεία ιδιωτική. Δηλαδή σε παραπέμπουν κατευθείαν σε ΦΑΝ
2: ναι,
1: οι τράπεζες.
2: Πρέπει να υπάρχει, ο φιλέτης να έχει ιδιαίτερη προσοχή, διότι συνήθως να συμβουλεύεται νομικό σύμβουλο, εγώ θα πω. Είναι σημαντικό πλέον όταν τα δάνεια μεταβιβάζονται τόσο εύκολα, διότι υπάρχουν συμβάσεις αρχικές σε τράπεζες που ήταν χωρισμένες σε 2, 3, 4 λογαριασμούς.
1: Ναι.
2: Έχουμε δει το φαινόμενο να μεταβιβάζεται μέρος της οφειλής σε κάποια εταιρεία διαχείρισης και κάποιο άλλο μέρος να το κρατάει η ίδια η τράπεζα. Οπότε ένας οφειλέτης έρχεται σε επαφή με την εταιρεία διαχείρισης, ρυθμίζει ή διαγράφει την οφειλή καταβάλλοντας ένα ποσό και δεν γνωρίζει αν έχει ξεφληθεί όλοι ακριβώς.
1: Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα, χάνονται περιουσίες και τώρα διαβάζω ότι χθες το απόγευμα μας ήρθε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Σας το θέτουμε πολύ ξαφνικά, δεν έχετε προλάβει να το δείτε, φαντάζομαι, είναι πολυσέλιδο. Πώς έτσι ακούτε μια τέτοια...
2: Η ενίσχυση της προστασίας οφειλετών φαντάζομαι πως θα αφορά σχετικά με το να πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μια πρόταση από την τράπεζα σχετικά με τη ρύθμιση της οφειλής, λίγο που έχω ενημερωθεί κι εγώ.
1: Βλέπω για παράδειγμα ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να συζητήσει ο πιστωτής, γιατί όταν υπάρχει ένας κανονισμός βλέπουμε ότι είναι 150 για παράδειγμα χιλιάδες το χρέος και τους ζητάνε 50 χιλιάρικα. Μπαίνει και όριο εδώ.
2: Μπαίνει όριο αφενός. Αφετέρου στην περίπτωση η οποία πάλι είναι ευάλωτος, θα πρέπει να, αν υπάρχει πληστηριασμός 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό, θα είναι πλέον υποχρεωτικό για την την τράπεζα να κάνει προτάσεις η ίδια προς τον οφειλέτη. Αυτά είναι τα νέα μέτρα που έχει προβλέψει το νομοσχέδιο, ναι, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αναμένουμε να ψηφιστεί. Σε περίπτωση, μάλιστα, να σας πω σε σχέση με την επιβεβαίωση ευάλωτη που σας είπα, ναι, διαβάζουμε ότι εάν ο ίδιος δεν το έχει ζητήσει, όταν έχει εκδώσει επιβεβαίωση ευάλωτου, ναι, είναι υποχρεωτικό για αυτούς να το προτείνουν, μάλιστα, για τους πιστωτές, και σε περίπτωση που δεν το κάνουν, υπάρχουν κυρώσεις.
1: Έχει δηλαδή στοιχεία που όντως
2: είναι 8 σημεία, ναι, είναι 8 σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την προστασία του οφειλέτη μέσω του νέου νομοσχεδίου.
1: Εγώ διαβάζω αυστηροποίηση εποπτείας και λογοδοσίας των services, αυστηροποίηση και για τις τράπεζες, για να υλοποιήσουν και οι τράπεζες αυτά που πρέπει. Μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, μπορεί να αναγκάσει το κράτος μας στις τράπεζες να υλοποιούν τους νόμους, γιατί νόμοι υπάρχουν, αλλά βλέπουμε ότι δεν τους τηρούν.
2: Να σας πω, σε αυτό το νομοσχέδιο, όσο έχω προλάβει να το διαβάσω, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που αρνηθούν, ναι, διότι ή ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να καταθέσει δύο προτάσεις 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό του ακινήτου του και να γίνει μια διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που αρνηθούν μία από τις προτάσεις, θα πρέπει να το αιτιολογούν επαρκώς.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό είχαμε δει ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση για αυτούς.
1: Ποιος θα κρίνει αν είναι επαρκής η αιτιολόγηση?
2: Φαντάζομαι, θα σας πω, ναι, φαντάζομαι πως μετά από την αιτιολόγηση, η οποία θα πρέπει να υπάρχει εγγράφος πλέον για να είναι, ναι, καλυμμένος ο φιλέτης, ότι θα υπάρξει πρόβλεψη σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής αιτιολόγηση ή σε περίπτωση που υπάρχει ελλειπής ή απουσία τελείως αιτιολόγησης, θα μπορεί ο φιλέτης να προσφύγει σε διάφορες ναι, υπηρεσίες προστασίας του, επιβολής κυρώσεων ή ακόμη και δικαστικός. Αυτό δεν το έχουμε δει. Θα πρέπει να μπει, αυτό είναι κάτι που απουσιάζει,
1: ναι,
2: θα πρέπει να μπει μια τέτοια δικλίδα ασφαλείας, να μπορεί ο φιλέτης να προσφεύγει ώστε, ναι, να κρίνεται δικαστικός εάν υπάρχει δυνατότητα να κριθεί ότι είναι η αιτιολογία σύνομη και ότι δεν είναι μια ιδεολογία όριστη και σε βάρος, ναι, του οφειλέτη.
1: Θα ήθελα να σας κρατήσω άλλες 2 ώρες, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και από προσωπική εμπειρία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σίγουρα και όσο πλησιάζει έτσι και αυτή η ψήφιση του νομοσχεδίου. Και
2: θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε και για το θέμα του νέου κληρονομικού σε κάποια, ναι, άλλη στιγμή.
1: Βεβαίως,
2: με
1: θα το βάλουμε.
2: Με τα χρέη.
1: Ναι.
2: Όταν κάποιος, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κάποια διαφορετικότητα.
1: Έγινε και μια ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι, υπήρχε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, το κρατάμε λοιπόν και θα σας ξανακαλέσουμε την επόμενη εβδομάδα να μας τα πείτε πιο αναλυτικά, γιατί κλείνοντας και έτσι πολύ πολύ επιγραμματικά, από την εμπειρία σας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαλεία πραγματικά για να σωθεί μεγάλο μέρος πρώτης κατοικίας ή περιουσίες των πολιτών που έχουν επιβαρυνθεί όλα αυτά τα χρόνια με τόκους και επιτόκια από τις τράπεζες που δεν θα έπρεπε. Δίνεται
2: ακούστε,
1: δυνατότητα.
2: Αυτή η δυνατότητα που υπάρχει τώρα με την τελευταία τροποποίηση προσομοιάζει λίγο με τον νόμο Κατσέλη, όπως ξέρει ο κόσμος, που σημαίνει ότι βασικό κριτήριο για τη ρύθμιση και για απαλλαγή από τα υπόλοιπα οφειλών είναι η αξία της κυρίας κατοικίας. Δηλαδή θα εκτιμάται αυτή και τελικά θα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα και στο ίδιο αποτέλεσμα με τον νόμο Κατσέλη, ότι θα οφείλει να πληρώσει τόσο όσο είναι η αξία της κυρίας κατοικίας του σε δόσεις.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, αν και δεν το έχουμε δει πρακτικά ακόμη και θέλουμε να το δούμε πρώτα πώς θα λειτουργήσει, θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα, ναι, μετά από τόσα χρόνια που έχει λήξει ο νόμος Κατσέλη για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν ρύθμιση.
1: Ναι, ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, το κρατάμε. Εσείς μπείτε στο e-εξοδικαστικό, πάρτε πληροφορίες και οπωσδήποτε επικοινωνήστε με τον νομικό σας σύμβουλο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.

Λοιπόν, πολλά και σημαντικά τα θέματα που ανοίξαμε σήμερα και πολλές ερωτήσεις έχετε βάλει. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι ξανά κοντά μας η δικηγόρος, η κυρία Τικέλη, για το κληρονομικό δίκαιο και τα νέα που έχουν προκύψει. Κρατάω τις ερωτήσεις σας, θα τις προσθέσω και στις επόμενες που θα δεχτώ και την επόμενη εβδομάδα θα είναι και πάλι κοντά μας να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλω όμως τώρα να πάω και σε όμορφες εκδηλώσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα και θέλω να πάω στη Μονή Λιμόνος, η οποία φέτος γιορτάζει τα 500 χρόνια ζωής της. 14

0: διάσταση της μονής αυτού του θησαυρού που κρύβει η γωνιά αυτή του τόπου μας.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εδώ και περίπου 8 χρόνια η υπηρεσία μας πραγματοποιεί μια σειρά πάρα πολλών μελετών που έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση του μνημιακού συνόλου της Μονής του Αγίου Ιγνατίου στην Καλονή, γιατί κρίναμε, επειδή αποτελεί ένα σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο θρησκευτικό πλούτο από ιερά κοιμήλια που υπάρχουν μέσα στο μοναστήρι, να προστατεύσουμε αφενός τα κινητά αυτά ευρήματα και αφετέρου να εκπονήσουμε μελέτες ορίμανσης για την αποκατάσταση του κτηριακού συνόλου και όλων των πτερήγων, οι οποίες χρονολογούνται από το 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Να σας πω ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης των μελετών αυτών, η εφορία μας δεν έβαλε μόνο ως στόχο την πραγματοποίηση μελετών που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των πτερήγων των τεσσάρων της Μονής, αλλά κυρίως το σημαντικότερο από όλα, που είναι το καθολικό, το οποίο χρονολογείται στο 16ο αιώνα με μία σειρά μελετών, στατική, αρχιτεκτονική αποκατάσταση, συντήρηση, με στόχο την επόμενη προγραμματική περίοδο, τουλάχιστον από την πλευρά της εφορίας, να προτείνει την ένταξη του σημαντικού αυτού μνημιακού συνόλου, του καθολικού εννοώ, το οποίο αποτελεί βέβαια και τον πυρήνα της Ιεράς Μονής.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για τεράστιο έργο, έτσι όσο έχουν εικόνα μόνο το μέγεθος της Μονής και τα έργα αυτά τα οποία μας περιγράψατε. Ωστόσο υπάρχουν έτσι, υπήρχαν στο προηγούμενο διάστημα και πολύ σημαντικές φθορές. Όλα αυτά θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου. Τώρα είστε στο στάδιο μελετών. Έχουμε κάποια εικόνα του μεγέθους, του κόστους, του προϋπολογισμού που θα χρειαστεί και πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η σειρά των έργων?
1: Βεβαίως, να σας πω ότι ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των μνημιακών καταλήπων που έχει η Μονή το αντιμετωπίζουμε γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσό. Βέβαια η εφορία μας, επειδή θέλει να πραγματοποιήσει έργα στο το κτηριακό αυτό συγκρότημα, ενέταξε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-27 την παλαιότερη πτέρυγα της Μονής, την ανατολική, που έχει και τα κελιά του Αγίου Ιγνατίου, ένα πολύ σημαντικό μνημιακό σύνολο, το οποίο θα αποκατασταθεί, θα γίνει αντικατάσταση όλων των ξύλινων στοιχείων του, συντηρήσεις όλων των κελιών που υπάρχουν στο εσωτερικό, στο ισόγειο και στον όροφο, και να σας πω ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί ως υποέργο της πράξης, τα μονοπάτια της Ορθόδοξης Πίστης, που το Υπουργείο Πολιτισμού δια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ 21-27.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το πρώτο έργο όριμο που έχουμε αυτή τη στιγμή και το οποίο άμεσα θα αρχίσει να υλοποιείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Το δεύτερο έργο που είναι όριμο, είναι η νότια πτέρυγα, είναι η είσοδος δηλαδή, η πτέρυγα αυτή που αντιμετωπίζει κανείς και που βλέπει όταν πλησιάζει το μοναστήρι, η οποία βέβαια είναι ένα πολύ υψηλό προϋπολογισμό, άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θα χρειαστεί αποκατάσταση, στατική ενίσχυση τόσο της θεμελίωσης και του ισογείου και των ορόφων και παράλληλα εκτεταμένες συντηρήσεις όλων των κελιών και των δωματίων που υπάρχουν στο εσωτερικό. Το τρίτο μεγάλο έργο, και γι' αυτό με αφορμή τον εορτασμό της Μονής, η εφορία μας ως προεόρτια του έργου που ετοιμάζει, είναι ο εξυγχρονισμός του Εκκλησιαστικού Μουσείου με τη σημαντικότατη συλλογή των ιερών κοιμηλίων, τόσο σε εικόνες όσο και σε χειρόγραφα, τα οποία μαρτυρούν την ιστορία την νεότερη της Λέσβου μέσα από τη μελέτη των χειρογράφων αυτών που υπάρχουν στη Μονή. Η υπηρεσία μας λοιπόν, σε συνεργασία άριστη με την Ιερά Μητρόπολη Μυθύμνης και με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία από την αρχή υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο της αποκατάστασης όλου του μοναστηριακού συγκροτήματος, ετοίμασε μία έκθεση με τίτλο «Προσευχές από χρυσό», mm-hmm. Με τα βυζαντινές εικόνες και συγχρυσοκεντήματα από την Ιερά Μονή Λιμόνος, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και

0: ώρα 6, στο αίθριο χώρο, δηλαδή είναι ο αριστερός χώρος όπως μπαίνει κανείς μέσα στη Μονή. Εν συνεχεία θα γίνουν τα εγκαίνια της επανέκθεσης της συλλογής των εικόνων και των χρυσακεντημάτων, όπου εκεί θα πούμε και περισσότερα πράγματα, γιατί εμείς ετοιμάζουμε μουσιολογικές, μουσιογραφικές μελέτες, κτηριολογικό πρόγραμμα για όλο αυτό το πλούτο της Μονής. Είναι ένα τεράστιο έργο. Η υπηρεσία μας, να σας πω, ήδη σε συνεργασία με τη Μητρόπολη έχει αρχίσει και συντηρεί τις εικόνες και τα κοιμήλια που υπάρχουν ήδη, και έχουμε ήδη συντηρήσει πολλά από αυτά στα εξειδικευμένα εργαστήρια που έχουμε κάνει για τις ανάγκες της Μονής στο κάτω κάστρο. Να σας θυμίσω επίσης ότι έχουμε κάνει και ειδικά εργαστήρια συντήρησης υφάσματος, χαρτιού και δέρματος, γιατί πάρα πολλά κοιμήλια υπάρχουν στο μοναστήρι, και έχουμε πάρει εξειδικευμένο προσωπικό συντηρητών για όλες αυτές τις εργασίες συντήρησης.
1: Πάρα πολύ ωραία, και να πω ότι δεν είναι τυχαία η εκδήλωση τιμή στο πρόσωπό σας που πληροφορούμαστε ότι θα γίνει τέλος του Οκτώβρη, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το προσωποποιώ όμως.
1: Το ξέρω απόλυτα, αλλά το είναι στα χείλη όλων των λέσβιων, λιμνιών, σαμιωτών προσφάτως. Οπότε πραγματικά σας αξίζει κάθε τιμή. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ. Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Τι να πω, πραγματικά δηλαδή. Εξαιρετικά τα όλα όσα έχουν μπει στο πλάνο για την αποκατάσταση αυτού του θησαυρού, ίσως το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο όχι μόνο της Λέσβου αλλά του Αιγαίου. Θα σας αποχαιρετήσω κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχω λίγα δευτερόλεπτα, βλέπω εδώ πολλές σημειώσεις μπροστά μου. Θα πω όμως μόνο ότι επειδή είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα των αλλιέων, απέρριψαν χθες οι αλλιείς από την Ομοσπονδία που έχει βάση στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μηχανιώνα, την πρόταση του κυρίου Σχοινά για 32 λεπτά. Είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι, προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στα λιμάνια. Και αν δεν πάει η επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτά το λίτρο, και όχι μόνο για τους 2 μήνες, αλλά και πολύ νωρίτερα από τον Απρίλιο και Μάιο που είχε ανακοινωθεί, δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Αυτά όσον αφορά για το θέμα των αλλιέων. Αύριο θα πούμε περισσότερα και όλα τα υπόλοιπα που είχα σημειώσει δεν θα προλάβω. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Θεσσαλονίκη και μένουμε και συνδεδεμένοι εκεί. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων πάνω από τα $100 το βαρέλι. Παραμένει το Brent με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $102. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Συγκέντρωση στο σημείο Χονδρό Δέντρο ενάντια στα εγκαίνια του μεταλλίου της Ελντοράντο πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί, ύστερα από κάλεσμα που έχει απευθύνει η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Διαμαρτύρονται για τα εγκαίνια του μεταλλίου παρουσία του Πρωθυπουργού. Κατά δίωξη οχήματος σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αγίου Δημητρίου και ο οδηγός του διέφυγε, ενώ φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση μεταναστών, καθώς στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ψήφη Βαλιράκη, που έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ανακοινώνει την ετοιμιγορία του για τα δύο αδέρφια, επαγγελματίες ψαράδες, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσης που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σήμερα ασφαλτοστρώνεται η οδός Σόλωνος από Μητροπούλου έως Μάρκου Μπότσαρη. Εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για νέο γύρο πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, έδωσε το Πεντάγωνο πριν από λίγες ημέρες, όπως αποκαλύπτουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Ξεκαθαρίζεται πάντως πως στην εντολή δεν αναφερόταν συγκεκριμένη ημερομηνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει λάβει για την ώρα τελικές αποφάσεις. Ωστόσο, αμερικανικές και ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να ξαναχτυπήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και νωρίτερα από τις ισραηλινές εκλογές. Κατέρευσαν όροφοι κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι στιγμής σε 3 φέρεται να ανέρχονται οι τραυματίες. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων και της Εθνικής Ομάδας Ιατρικής Διάσωσης, ενώ σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συνοικία Τσεβιζλή. Στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται για μερική κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, 87χρονη Ισπανίδα, που έγινε γνωστή ως σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Η έξωσή της προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και μια ματιά στον καιρό, η ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιος 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
4: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ο Μεν
10: και η Δε.
9: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Στον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι είχαμε απόφαση για την υπόθεση Φαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλλοίς για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ένα χρόνο κατά πλειοψηφία με ψήφους 6 έναντι 1. Συγκεκριμένα, οι δύο τακτικοί δικαστές και οι 4 ένορκοι έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι. Αντίθετη κρίση για τους κατηγορούμενους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Στο άκουσμα της τιμιγορίας, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας μπράβο. Από την πλευρά του, η Βαλιράκη ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητηθεί η άσκηση έφεσης, ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαγγελία της απόφασης έγινε μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα. Παρόντες στις πρώτες σειρές στο ακροατήριο ήταν οι πρώην υπουργοί Νίκος Σιφουνάκης, Κώστας Λαλιώτης, Μιχάλης Καρχημάκης και Ευάγγελος Αποστολάκης.

0: θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά θα επιστρέψουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε ουσιαστικά και τις συνθέσεις μας. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα δούμε τώρα το πολιτικό σκέλος, δηλαδή αυτό το αποτύπωμα που έχει μείνει και το πώς έχει εκλάβει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα η αντιπολίτευση. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίμπας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και παράλληλα ασκούν κριτική. Να σημειώσουμε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, πως οι αντιδράσεις των κομμάτων εστιάζονται κυρίως στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Ρούμπιο αναφορικά με τις απαιτήσεις της Τουρκίας, να τη ζητηθεί δηλαδή άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο κύριος Ρούμπιο υποστήριξε ότι τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Με τον τρόπο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κράτησε ίσες αποστάσεις σε ένα μείζον θέμα που άπτεται της επιθετικότητας της Άγκυρας και η απάντησή του γεννά πολλά ερωτηματικά για το τι σχεδιάζεται ιδιωτικός και μέσω ποιον άραγε. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες θα αποφασίσουν για θέματα της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ένιψε τα σχήρα στο Πόντιος Πιλάτος, όπως υποστηρίζουν αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά τάχθηκε έμεσα με την αρχή του δυνατού και όχι με το διεθνές δίκαιο για το οποίο δεν έκανε καμία αναφορά και στο οποίο βασίζεται η Αθήνα.
0: Για το δίκαιο του ισχυρού μιλάει η αντιπολίτευση, έτσι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Που επισημαίνει στο μα.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέτει μια σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο ΕΕ με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Δημήτρη Μάντσιο. Να αναφέρει ότι κυρίως για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, την απειλή πολέμου, το κάζος Μπέλη, τη γαλάζια πατρίδα, αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα θέματα, όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα άσκησε έντονη κριτική με τον βουλευτή Θανάση Παφίλη να αναφέρει χαρακτηριστικά. Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό, είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει τον δολοφονικό αμερικανικό υπεριαλισμό. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνει πως η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπει γαλλική εταιρεία και καλώδιο κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες. Είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, δήλωσε πως ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνει την εξωτερική πολιτική είναι ένα δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός ανέφερε ότι δεν ακούσαμε το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο, την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και την ενίσχυση των διεθνών οργανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν την ειρήνη. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συσπήρωσης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως έχει την αίσθηση πως ήταν μια στάση νύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό. Μαρία.
0: Μάλιστα. Για το ίδιο θέμα, διαφορετικές οπτικές λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά.
1: Καλή σας μέρα.

0: και μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρόνων η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Είχε γίνει σύμβολο της εργαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξουσή της από το σπίτι όπου έζησε πάνω από 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και είναι μαζί μας η συνάδελφος Νίκη Χατζηδημητρίου για να συζητήσουμε με αφορμή αυτή την εξέλιξη. Καλημέρα, Νίκη.
1: Καλημέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Όντως, σε ηλικία 87 ετών, η οποία είχε επιβαρυνθεί και πολύ αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς. Αλλά πρόλαβε να γίνει σύμβολο του αγώνα στη λογική που βάζει το κέρδος πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες, Νίκη.
1: Ναι, και αν σκεφτεί κανείς ότι απομακρύνθηκε από το σπίτι της βία με φορείο, από το διαμέρισμά της, το οποίο ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια στις 23 Σεπτεμβρίου, να πούμε ότι μετά την έξωση εισήχθη στο νοσοκομείο, από όπου όμως έστελνε βιντεοσκοπημένα μηνύματα διαδικτυακά στους ανθρώπους που ήταν στους δρόμους εξοργισμένοι και διαδήλωναν στη Μαδρίτη. Αξίζει τον κόπο να πούμε ένα κομμάτι από αυτό το μήνυμα. Θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί σας, να σας συνοδεύω στον αγώνα σας, αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Γι' αυτό από εδώ σας ζητώ όλους να έχετε κουράγιο. Αγωνιστείτε, υπερασπιστείτε ό,τι σας ανήκει και σας παρακαλώ να προσέχετε. Συνεχίστε να κατασκηνώνετε για όσο αντέχει το σώμα σας. Είχε πει λοιπόν στους διαδηλωτές. Είναι κουβέντες που αγγίζουν ολονών μας, νομίζω, την ψυχή και καταλαβαίνουμε όλοι το πόνο που είχε αυτή η γυναίκα όταν τη διώχνανε από το σπίτι της μετά από τόσα χρόνια. Και μάλιστα να πούμε ότι η Ρίστο Εμπαρόδο, Μαρία, αυτό το σπίτι, γιατί λίγο, πρέπει να πούμε λίγο και την ιστορία, εκτός του ότι αυτή η γυναίκα ήταν τόσα χρόνια, άρχισαν να τη ζητάνε υπέρογκα ποσά, έπαιρνε μια σύνταξη 1.400 ευρώ, άρχισαν να τη ζητάνε 2.500 μηνιαία ενίκιο, μιλάμε για τρελά ποσά, ότι αυτό το διαμέρισμα λοιπόν, το οποίο το είχε για πρωτονικιάσει ο πατέρας της, έχει μια ιστορία που με νόμο του Φράγκο αυτοί οι άνθρωποι είχαν αγοράσει ουσιαστικά αυτό το σπίτι. Αλλά ένας νόμος του Φράγκο δίμευσε ουσιαστικά αυτές τις αγορές. Δηλαδή τους έβγαλε εκτός, να το πούμε έτσι, και από ιδιοκτήτες έγιναν ενοικιαστές. Και είχαν δεσμεύσει τα σπίτια αυτά. Αυτά τα σπίτια στην πορεία δόθηκαν σε εταιρείες. Οπότε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ιδιοκτησίες τους βρέθηκαν να είναι ενοικιαστές. Από τότε λοιπόν επιχειρούσαν και επιχείρησαν 4 φορές να την απομακρύνουν. Δεν έγινε καμία πρόταση από αυτές δεκτή για να την βγάλουν εκτός. Τώρα, η έξωση, όπως είπαμε, προκάλεσε, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια μαζική οργή σε ολόκληρη την Ισπανία. Έγινε σύμβολο των διαδηλωτών.
0: Και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις.
1: Έχει ακριβώς. Ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο πρωθυπουργός, ας πούμε, της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντζεθ, δεσμεύτηκε για μέτρα ανακούφισης στον τομέα της στέγασης, τα οποία όμως τελικά δεν ψήφισαν το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το ΠΠΕ, το ακροδεξιό, το Vox, και το δεξιό, το καταλάνικο, το αυτονομιστικό, που όλοι γνωρίζουμε για τον αγώνα τους για την αυτονομία της Καταλωνίας.
0: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους το καταψήφισε.
1: Οπότε, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να προβεί σε διάγγελμα, ανακοινώνοντας τη Δευτέρα που μας πέρασε πρόωρη προσφυγή στις Κάλπες για τις 29 Νοεμβρίου, ενώ κανονικά ήταν να πάνε στις Κάλπες το φθινόπωρο του 27. Τώρα, να πούμε έτσι για την ιστορία επίσης ότι η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει έλλειψη 700.000 κατοικιών με βάση το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και των νέων κατασκευών και ότι η Ισπανία σχεδιάζει να επιβάλλει φόρο έως και 100% στα σπίτια που αγοράζονται από κατοίκους τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως, Νίκη, να πούμε τώρα, Αυτό γιατί μας έχει συγκινήσει λίγο παραπάνω εδώ στην Ελλάδα η υπόθεση Μαρή Κάρμεν. Γιατί έχουμε και εδώ στη χώρα μας αντίστοιχες υποθέσεις. Θυμάσαι τον ηλικιωμένο, ο οποίος τελικά κατέληξε τον αείμνηστο, τον ηλικιωμένο, ο οποίος του είχαν κάνει κάποιες απόπειρες έξωσης από το σπίτι του στη Χαλκιδική του 23 και ήταν νεφροπαθής και τον βγάζαν έξω με το αναπηρικό καρότσι και έμπαινε μέσα ο καινούριος ιδιοκτήτης και έσπαγε την κουζίνα του. Δηλαδή ήταν με τέτοιες εικόνες.
1: Ήταν και η Μαρή Κάρμεν με καρότσι, ναι, γιατί είχε κινητικά προβλήματα. Είναι τέτοιες ιστορίες θα μπορούμε να δούμε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, πολιτισμένα σε εισαγωγικά.
0: Πολιτισμένα. Τα οποία πολιτισμένα κράτη κάποια στιγμή παλαιότερα έβαζαν τον άνθρωπο πάνω από τους αριθμούς.
1: Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και όχι στα χαρτιά.
0: Ναι. Στην υπόθεση εδώ της Χαλκιδικής θυμόμαστε το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν καν δάνειο του ιδίου, ήταν του γιού του, είχε μπει εγγυητής ο άνθρωπος. Και κάποια στιγμή ενώ το πλήρωνε, ναι, επειδή το πήρε φαντ και το πούλησε, μπήκε σε πλειστηριασμό το σπίτι. Και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εκ των υστέρων υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει για παράδειγμα για τα σπίτια που είναι στον Όμο Κατσέλη, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ότι μπήκανε κάποιοι παράνομοι τόκοι τέλος πάντων που θα έπρεπε να επιστραφούν. Mm. Μετά βγήκε το Προεδρικό Διάταγμα που σου λέει ότι από εδώ και πέρα θα ισχύσει αυτό.
1: Και όχι
0: το υπουργικό, μάλλον, ναι, την υπουργική απόφαση ήταν, συγγνώμη. Και όχι αναδρομικά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάσανε σπίτια, χάσαν περιουσίες, έχασαν την υγεία τους, κάποιος που να χάσει και τη ζωή του. Δεν μπορείς αυτό να το πεις έτσι με βεβαιότητα. Τι θα γίνει, πώς θα δικαιωθούν. Είναι πραγματικά τρομακτική αυτή η κατάσταση και βλέπεις ότι ξεφεύγει και από τα ελληνικά σύνορα.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ισπανία, με συγχωρείς, υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση από τον κόσμο. Έχουν βγει στους δρόμους εδώ και μέρες. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθονται στον καναπέ και παρακολουθούν τις εξελίξεις από τις ειδήσεις.
1: Υπάρχουν αρκετοί πάντως που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση που λες εσύ, Μαρία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι δικαστικές οδοί προς τα ένδικα μέσα τα ελληνικά και μετά, γιατί λένε ότι θέλουν να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρουν το δίκαιο τους. Βεβαίως χρειάζονται πολλά περισσότερα χρήματα που δεν έχουν, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Και στα δικά μας δικαστήρια υπάρχει αυτή η νομοτέλεια με την απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν αναγνωρίζει κάποια οφειλή για την προαπόφασης περίοδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν την απόφαση αναδρομική.
0: Δεν το διευκρινίζει αυτό ο Άρης Πάγος.
1: Απλά
0: ο Άρης Πάγος δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ο Άρης Πάγος σου λέει αν αυτό είναι νόμιμο ή όχι. Και σου λέει ότι αυτό που έκαναν τα φαντς ήταν παράνομο. Αυτή ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και το αν θα είναι παράνομο από την απόφαση του Αρείου Πάγου
1: αναδρομικά.
0: Αυτό λέμε, ότι ο Άρης Πάγος δεν θα σου το πει αυτό.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω όμως ότι με βάση τα ελληνικά δικαστήρια. Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να υπακούν στις αποφάσεις του κράτους. Υπάρχει μια απόφαση, ωστόσο για το κατά πόσο αυτή η απόφαση μπορεί να ισχύσει ή να γίνει κάτι διαφορετικό, αυτό μάλλον μπορεί να συμβεί μέσω των ευρωπαϊκών δικαστηρίων πλέον. Ναι. Δεν ξέρω κιόλα, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό, αλλά πόσο γνωρίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, Νίκη, έχουν μπερδευτεί, γιατί εμπιστεύονται καταρχάς την τύχη της περιουσίας τους πλέον σε δικηγόρους και καλά κάνουν, γιατί αν δεν έχεις και δικηγόρο δεν βγάζεις και άκρη με αυτά τα ζητήματα, αλλά πραγματικά πας στα τυφλά, δηλαδή λες... Ποιος θα με βοηθήσει να βγάλω άκρη σε αυτό το θέμα. Είναι μία θηλιά. Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Ευχαριστώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και το μεσημέρι θα μεταβεί στις Σκουριές για να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στις Σκουριές ενάντια στα εγγένεια του νέου λατομείου. Καταδίωξη οχήματος σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αγίου Δημητρίου και ο οδηγός του διέφυγε, ενώ φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση μεταναστών. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλι, 87χρονη Ισπανίδα, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Υποκατάρρευση κτίριο στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει αιτία να εγκλωβιστούν άτομα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα. Καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα μιλήσουμε. Ήταν προγραμματισμένη το πρωί μια συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των πρότυπων σχολείων που είναι στην Κλεάνθους. Η συγκέντρωση ήταν για την περιφέρεια και θα μιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του δεύτερου πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Σωτηρία Σπυροπούλου. Καλή σας ημέρα. Κυρία Σπυροπούλου, μας ακούτε, κύριε Σπυροπούλου? Ναι, ναι, ακούμε και φωνές.
1: Αυτή τη στιγμή όμως καταλαβαίνετε ότι μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Δεν μας δέχτηκαν, μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Ανεβαίνω τις σκάλες, συγχωρήστε μου την ανάσα μου. Ναι. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Σπυροπούλου, πείτε μας λίγο πόσα παιδιά είναι στα πρότυπα που δεν είναι αυτή τη στιγμή εκτός του προγράμματος.
1: 90 παιδιά από το γυμνάσιο και 60 από το λύκειο.
0: 90 γυμνάσιο και 60 λύκειο, είπατε, έτσι. Και τώρα ανεβαίνετε να πάτε πού, αφού δεν είναι ο κύριος Γιουτίκας εκεί, που λέτε?
1: Ανεβαίνουμε να πάμε σε οποιονδήποτε υπεύθυνο άλλο. Γιατί αυτούς που είδαμε δεν γνωρίζανε.
0: Μάλιστα. Από τις 9 η ώρα που ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωσή σας μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ήσασταν συγκεντρωμένοι απ' έξω?
1: Ναι. Είμαστε ακόμη εδώ.
0: Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μιλήσετε, δηλαδή?
1: Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το τμήμα μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και δηλαδή, ναι, προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε, λέει, λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο?
0: Συγγνώμη, τώρα επειδή μιλάμε για ένα μήνα λειτουργίας των σχολείων, αυτή τη στιγμή είναι 8 Οκτωβρίου.
1: Είμαστε στον αέρα εδώ και ένα μήνα, έτσι. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά.
0: Μέχρι πότε? Μέχρι πότε έχετε περιθώριο να το κάνετε αυτό?
1: Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Σπυροπούλου?
1: Οτιδήποτε μπορούμε, και νομίζω ότι θέλουμε τη στήριξη όλων των ΜΜΕ και όλου του κόσμου.
0: Άλιστα.
1: Δεν είμαστε μόνο αυτά τα δύο σχολεία. Εμείς απλά έτυχε να έρθουμε σήμερα εδώ. Έχουμε στείλει δελτία τύπου. Έχουμε καταθέσει υπόδειγμα στην περιφέρεια με τα αιτήματά μας. Βασιζόμαστε σε νόμο. Δεν μας κάνει χάρη η περιφέρεια αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Σπυροπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα είναι και φασαρία στο βάθος.
1: Πετύχατε σε πολύ άσχημη στιγμή.
0: Ναι, ψυχραιμία.
1: Γιατί πλέον δεν αντέχουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Τώρα, όπως είπε και η κυρία Σπυροπούλη νωρίτερα, δεν είναι μόνο τα πρότυπα σχολεία που έχουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς θα πάμε τώρα στην Πηλαία, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, γιατί εκεί υπάρχει το εξής ζήτημα. Οι μαθητές, στον αριθμό δηλαδή, στο σύνολό τους, ξεπερνούν τους 200 που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή στο θέμα της μεταφοράς. Και είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Βουτάκος, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, είναι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πηλαίας Χορτιάτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσακίρη. Ο αριθμός των παιδιών είναι 272 με βάση τα χαρτιά της περιφέρειας. Είμαστε τώρα στην τέταρτη εβδομάδα και συζητάμε ακόμα για το πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι γονείς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Διαλύθηκε όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός για το θέμα της μεταφοράς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν γονείς που κάνουν 40 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα δύο φορές για να φέρουν τα παιδιά τους και στην αύξηση και στην αναχώρηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι γονείς του 5ου, ας πούμε, του Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας Χορτιάτη, που βρίσκεται στα Πράσινα Φανάρια, βρίσκονται ήδη σε δεύτερη εβδομάδα αποχής από το σχολείο. Κατάφεραν με τον αγώνα τους και με την συντονισμένα να πάρουν τα δρομολόγια, παρόλα αυτά μένουν ξεκρέμαστα 25 παιδιά που δεν μπορούν να πάνε εύκολα στο σχολείο. Το μουσικό σχολείο απ' την άλλη και αυτό έχει πρόβλημα με τη μεταφορά με δύο δρομολόγια, τα οποία είναι άγωνα επίσης. Και έχουμε επίσης ένα παζάρι από την αρχή της χρονιάς για το αν μπορούν να γίνουν τα δρομολόγια ή όχι. Και σε αυτό το παζάρι μπλέκουν και τους γονείς, μπλέκουν και τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους διευθυντάδες. Ενώ θα μπορούσε να λυθεί πολύ εύκολα οργανώνοντας η περιφέρεια ένα δημόσιο φορέα σχολικών μεταφορών. Και θα λυνόντουσαν όλα αυτά τα προβλήματα, και αυτό το πρόβλημα της πρωινής αύξησης και αναχώρησης, και το πρόβλημα των εκδρομών, το πρόβλημα των κολυμπητηρίων, όλο το πρόβλημα των μεταφορών που έχουν οι μαθητές στα σχολεία.
0: Τώρα, κύριε Βουτάκο, επειδή σας ακούμε προσεκτικά και πραγματικά η απορία είναι 272 μαθητές, δεν μιλάμε δηλαδή για 10, για 20 που δηλαδή βολεύονται μεταξύ τους οι γονείς, μπορεί μια μέρα ένας να πάρει, ένας γονιός να πάρει τρία παιδιά, την άλλη μέρα ένας άλλος γονιός να μοιραστεί κάπως η ευθύνη. Είναι μεγάλος ο αριθμός των μαθητών που είναι σε κρεμότητα. Τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Εμείς έχουμε επισκεφτεί και τον Δήμαρχο και την Περιφέρεια και συνέχεια προσπαθούμε να πιέσουμε για να δοθεί λύση. Πρέπει να δώσουμε λύση. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε τεχνική λύση. Αυτοί μπορούν να ξεκλειδώσουν κονδύλια, να δώσουν τα 30 εκατομμύρια που δίνουν το χρόνο, γιατί αυτά για τέτοια ποσά μας μιλάνε. 90 εκατομμύρια προϋπολογίστηκαν για τα 3 χρόνια για τις σχολικές μεταφορές. Ας τα δώσουν να κάνουν ένα δημόσιο φορέα σχολικών μεταφορών. Να πάρουν τον στόλο που πρέπει, τους ανθρώπους που πρέπει, τους συνοδούς που πρέπει, να έχουν ασφαλή λεωφορεία, να εξασφαλίσουν την ασφαλή μεταφορά για τη δουλειά. Σε κάθε πλαίσιο.
0: Υπάρχει ένα θέμα. Όλο αυτό που λέτε, κύριε Βουτάκο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αύριο. Δηλαδή να δοθεί η λύση αύριο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε λύση πριν να ανοίξουν καν τα σχολεία, πριν τον αγιασμό. Έτσι. Δεν γίνεται πάντα να είμαστε στο και πέντε να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη όμως πραγματικά προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να λυθεί τώρα με τις συνθήκες και τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι έχει δοθεί ένα μαθητικό πάσο για τα λεωφορεία, αλλά αυτό αφορά κυρίως τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν μπορεί ένας μαθητής δημοτικού να πάει με το λεωφορείο και οπωσδήποτε, όχι δεν μπορεί να πει, πρέπει να το συνοδεύει γονιός, εκεί δεν μόνος. Και αν είναι εργαζόμενος ο γονιός, τι θα γίνει?
1: Αυτό ακριβώς λέμε. Όταν η αύξηση πρέπει να είναι 8 η ώρα, ο γονιός πρέπει να πάει στη δουλειά του. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που στο 5ο δημοτικό, και όχι μόνο στο 5ο δημοτικό, και σε άλλα σχολεία, που διακυβεύτηκε ακόμα και η δουλειά τους, γιατί χρειάστηκε να κάνουν τη μεταφορά των παιδιών αυτά στις 4 εβδομάδες. Γιατί δεν έχει λυθεί το ζήτημα. Το πάσο επίσης, για ποια παιδιά? Για τα παιδιά του μουσικού σχολείου, όταν χρειάζεται να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις, παιδιά του γυμνασίου, με τι ασφάλεια? Γιατί δεν μπαίνει το λεωφορείο? Δεν μπορεί να λύσει η περιφέρεια, η δημοτική αρχή, να ξεκλειδώσουν κονδύλια, να βρουν λεωφορεία, να βρουν κάτι, πρέπει να βρουν. Αυτοί θα το λύσουν. Εμείς τους λέμε το πρόβλημά μας. Δεν μπορούν να μας λένε, ναι, καταλαβαίνουμε ότι έχετε πρόβλημα, αλλά ο άγωνος είναι ο διαγωνισμός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο στο δημοτικό επειδή δεν παίρνουν και απουσίες και μπορεί ενδεχομένως μάλλον κάποιες μέρες να τα κρατάνε και στο σπίτι γονείς.
1: Δεν ξέρω να σας πω αυτό το πράγμα. Ξέρω αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι γονείς του Πέμπτου επειδή βρεθήκαν σε τέλμα αναγκάστηκαν να μπουν να κάνουν αποχή και κάνανε πετυχημένα επειδή βρεθήκαν και συνεργαστήκαν ελέγγυα μεταξύ τους 100% αποχή την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα κάνανε αποχή. Δηλαδή τώρα φανταστείτε τέταρτη εβδομάδα και ξεκινάνε σήμερα και αύριο τα υπόλοιπα δρομολόγια και πάλι μένει σε κρεμότητα ένα. Το οποίο πάντως, είναι άγωνο ναι. Και δεν έχει λυθεί.
0: Κύριε Βουτάκο, το αναφέρετε δεύτερη φορά αυτό το παράδειγμα του Πέμπτου Δημοτικού. Ενδεχομένως
1: είναι τεράστιος
0: να κινηθείτε,
1: ο αριθμός γι' αυτό.
0: Ενδεχομένως να κινηθείτε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να κάνετε κάποια τέτοια κινητοποίηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το Πέμπτο Δημοτικό. Είναι και το πρώτο Δημοτικό Πανοράματος, είναι και το δεύτερο Δημοτικό Πανοράματος. Μιλάμε για το. Να σας πω και συγκεκριμένα αριθμούς κιόλας. Είναι 200 παιδιά, μιλάμε για 200 παιδιά πρώτο και δεύτερο δημοτικό πανοράματος που και εκεί διανύουν αποστάσεις οι γονείς για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι το γυμνάσιο πανοράματος που προσπαθώ να δω τα χαρτιά μου τώρα, το πρώτο γυμνάσιο πανοράματος 21 παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Το Δημοτικό Πηλέας είναι 25 παιδιά.
0: Απλά,
1: άμα θέλετε, ναι.
0: Όχι. Πείτε απλά με. Πολύ συγκεκριμένα. Σκοπεύετε να προχωρήσετε κι εσείς σε αποχή ή σε κάποια άλλη κινητοποίηση?
1: Κοιτάξτε, αυτά θα πρέπει να γίνουν γενικές συνελεύσεις των συλλόγων και οι συλλόγοι να αποφασίσουν ο καθένας τι δράση θα ακολουθήσουν. Ναι.
0: Εσείς ως πρόεδρος θα το προτείνετε?
1: Η Ένωση Γονέων Πηλέας Χορτιάτη θα βρεθεί δίπλα σε αυτούς τους γονείς να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Να τους στηρίξει για τον αγώνα που κάνουν για να καλυφθούν τα δρομολόγια. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε τη δράση τους. Αυτοί θα κάνουν τη συνέλευση και θα αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν.
0: Άλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Ήσασταν σαφείς. Καλή σας ημέρα. Ευχόμαστε να βρεθεί γρήγορα λύση. Έπρεπε δηλαδή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ήδη να είχε βρεθεί.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πηλέας Χορτιάτη.

0: Ενημερώνει η θέμα, το Μετρό Θεσσαλονίκης, για να καταλάβετε, ότι την Κυριακή θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια, δηλαδή ουσιαστικά το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σημειώστε το, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, και αυτό γιατί είναι απαραίτητη, λέει, αυτή η τροποποίηση του ωραρίου για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε πορική λειτουργία. Αυτό λοιπόν, αυτή η μικρή αλλαγή θα ισχύσει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι το πρώτο δρομολόγιο. Ευτυχώς δεν έχουν τέτοια προβλήματα, δεν απασχολεί τους κατοίκους που είναι στα πολύ ανατολικά της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται και ο συνάδελφος, ο Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, και εγώ ετοιμαζόμουν να είπε στο μετρό και νόμιζα έφτασε.
0: Όχι,
1: εδώ
0: όχι.
1: Είμαι. Κατάλαβες. Είμαι λίγο έξω από την επανομή και λέω θα το πάρω τώρα να έρθω.
0: Όχι, όχι, μα είδες. Δεν έχεις μετρό, δεν έχεις και προβλήματα να σε απασχολεί το ωράριο, κατάλαβες. Και οι διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Θα έρχομαι με το πλιαράκι, αλλά τώρα τελειώνει και όλα στη δουλειά. Οπότε πάει και πλιαράκι να μπει.
0: Ναι, κοίταξε, πάντων. Και αυτά τα πλιαράκια όμως, Θοδωρή μου, είναι καλοκαιρινά. Δεν είναι θαλάσσιαστική συγκοινωνία. Πρέπει να υπάρξουν αυτά τα δελφινάκια. Θαλάσσιαστική συγκοινωνία σημαίνει δελφινάκι. Όχι αυτό το καραβάκι ο Κωνσταντής που πάει 50 λεπτά Θεσσαλονίκη Πέραια. 50 λεπτά τη ώρα εννοώ. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Όχι το εισιτήριο, ναι, το εισιτήριο είναι πιο ακριβό.
1: Ναι, ναι. Για να έρχεσαι κάθε μέρα έτσι με πλιαράκια κλπ. Σε που είναι και νομίζω και πολλή ώρα τώρα. Εντάξει, αυτά αστεία τα λέμε. Γιατί νομίζω ότι η ώρα είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τελικά τι συμφέρει περισσότερο.
0: Όχι, όχι. Αλλά το δελφινάκι θα μπορούσε σε ένα τέταρτο να είναι εκεί. Και χρόνο εξοικονομείς και βεβαίως δεν υπάρχει φόρτος στους δρόμους της πόλης. Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι έτσι που σχεδιάζουν τον συγκοινωνιακό χάρτη θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Γιατί παλαιότερα είχε τεθεί αυτό το θέμα, αλλά δεν είχε τόσους κατοίκους ο Δήμος Θερμαϊκού. Τώρα βλέπεις ότι είναι πάνω από 30.000 οι μόνιμοι κάτοικοι. Έτσι, θα εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο που εργάζονται πολύ στη Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκης εργάζονται σε εκείνες τις περιοχές. Νομίζω ότι θα πετύχει αυτή τη φορά. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να, όπως λες και εσύ, να εργαζόμαστε για να το δούμε και να ζούμε να το δούμε. Να γίνεται, ναι.
1: Πράγματι, πράγματι, πράγματι. Να ζούμε να δούμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά...
0: Πάντως οι φίλοι του Άρη είδανε την ομάδα έτσι, στα ευρωπαϊκά,
1: ναι, ναι,
0: να παίρνει τη νίκη.
1: Νομίζω περιμένουν και αυτοί, όπως και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, μια σπουδαία χρονιά. Βέβαια, κατ' εμέ, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μεν μια πολύ ωραία χρονιά που θα είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες των τελευταίων χρόνων τουλάχιστον. Αλλά τα καλά χρόνια πιστεύω ότι θα έρθουν μετά. Έτσι, δηλαδή η Ευρωλίγκα θα είναι ο στόχος, η μεγαλύτερη ενδυνάμωση της ομάδας και του ΠΑΟΚ και του Άρη τα επόμενα χρόνια. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, ας πάμε βήμα-βήμα. Και πράγματι χτες ο Άρης δεν είναι μόνο η σπουδαία εμφάνιση που έκανε και η νίκη, άσχετα αν δεν έμεινε και ικανοποιημένος ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, καθώς είδε πάλι κάποια διαστήματα την ομάδα του να έχει κενά. Ο Άρης νίκησε την Μπούργος με 93-80, είχε φτάσει η διαφορά κάποια σημεία και κοντά στους 25 πόντους. Δεν ήταν δηλαδή η νίκη του Άρη ήταν εύκολη, απλά ο Άρης και κάποια έτσι κενά διαστήματα όπου η ομάδα αυτή, η Μπούργος, κατάφερε να τον πλησιάζει σε κάποια σημεία, αλλά όχι ποτέ κάτω από τους 10 πόντους. Να πούμε ότι ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ο Χαραλαμπόπουλος είχε 13, γενικά και η αδελφή Αντετοκούμπο και ο Κώστας και ο Θανάσης βοήθησαν πολύ, ειδικότερα ο Θανάσης, αλλά όπως και να έχει, όταν κερδίζεις όλοι οι παίκτες βοηθούν για να φτάσει ο Άρης σε αυτή την νίκη. Το σημαντικό για αυτό το παιχνίδι ήταν το γεμάτο γήπεδο. Για πρώτη φορά με την καινούρια κερκίδα γύρω-γύρω πλέον όλο το γήπεδο έχει κερκίδες. Με το γεγονός ότι πετάχτηκαν

0: ο Ρίτσαρ Σιάο, ο μέτοχος, ο πρόεδρος του Άρη, ήταν, πέταξε και αυτό στα δικά του χαρτάκια, ήταν εκεί ο Νίκος Ογκάλης και μίλησε στον κόσμο, ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Λιόλιος, δηλαδή ήταν μια πανηγυρική, μια γιορταστική ατμόσφαιρα αυτή η πρώτη του Άρη στο γήπεδό του. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι έκανε και το 2-2, είναι πρώτος στη βαθμολογία του δικού του ομίλου, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά στον δικό του όμιλο πρώτος. Να πούμε ότι χτες νίκησε και η ΑΕΚ την Σαλόν Βίλπας στο τελευταίο δευτερόλεπτο, 95-93. Η ομάδα της ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι γνωστή στην ευρύτερα, έτσι, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά αυτό που λέμε ότι, και που λένε και οι προπονητές, ότι είμαστε ακόμη πολύ νωρίς και ότι μπορεί εύκολα να γίνει το στραβοπάτημα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κερδίζουν δηλαδή οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, και αυτό έκαναν μέχρι τώρα σε όλες τις οργανώσεις οι ελληνικές ομάδες, αν εξαιρέσουμε μόνο μια ήττα του Ολυμπιακού με buzzer beater που στην Λιθουανία. Κατά τα άλλα, όλες αυτή την εβδομάδα έχουμε μέχρι στιγμής 8 στα 8, γιατί συμμετέχουν 10 ομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν νίκες του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου, του Ηρακλή, της Μικόνου, του Κολοσσού Ρόδου, του Προμηθέα Πάτρας, χτες του Άρη και της ΑΕΚ, συνολικά 8. Και σήμερα περιμένουμε τον Παναθηναϊκό που παίζει με τη Φενέρ στις 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 νίκες σε 3 αγώνες. Και αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές. Η μοναδική ήττα στην Ευρώπη μέχρι τώρα είναι μία αυτή του Ολυμπιακού. Όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες έχουν μόνο νίκες, δείγμα του πόσο καλό πρωτάθλημα θα δούμε. Γιατί όταν από τις 14 ομάδες, Μαρία, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Basket Link, οι 10 παίζουν και στην Ευρώπη και κερδίζουν, καταλαβαίνεις ότι θα βάζουν δύσκολα και στις καλές ομάδες, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, την ΑΕΚ. Αυτή είναι η πεντάδα, έτσι, που μπορούμε να ξεχωρίσουμε και που θα τη δούμε, και φαντάζομαι θα είναι και η πρώτη πεντάδα στο πρωτάθλημα. Με ποια σειρά τώρα θα το δούμε στο τέλος. Αλλά βλέπουμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Θα προσπαθούν, θα κερδίζουν ή θα βάζουν δύσκολα σε αυτές τις ομάδες. Αυτά όσον αφορά. Ο Σπανούλης έκανε αναφορά, Μαρία, και στην Μονακό. Στεναχωρέθηκε πολύ γιατί η Μονακό, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, διαλύθηκε μετά από 12 χρόνια λειτουργίας στην Ευρωλίγκα. Κήρυξε πτώχευση, δεν θα αγωνιστεί σε καμία επαγγελματική κατηγορία. Μια ομάδα τώρα από το Πριγκιπάτο, έτσι, να τα βλέπουμε λίγο και εμείς, για να βλέπουμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην νομίζουμε ότι όλα παντού είναι τέλεια. Έτσι, τίποτα δεν είναι τέλειο σε καμία χώρα. Σε όποια χώρα και αν ψάξουμε θα βρούμε πάρα πολλές ατέλειες. Έτσι λοιπόν και στο Μονακό, παρακαλώ, η Μονακό κήρυξε πτώχευση. Βέβαια η Μονακό είναι μια ομάδα που πήρε το EuroCup το 2021, μετά έπαιξε στην Ευρωλίγκα και πρόπερση, πριν 1,5 χρόνο ουσιαστικά, έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκα με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή.
1: Έτσι, αυτός δεν είναι καλός Ιωνός, Θοδωρή. Και δεν είναι και ο Χρήστος εδώ να τα ακούσει.
0: Δεν είναι ο Χρήστος να ακούσει, το μεταφέρεις εσύ. Ναι, ήταν πρόπερση στον τελικό, έτσι. Που δεν προκρίθηκε ο Ολυμπιακός και που είχαν παίξει στον μικρό τελικό, νομίζω, με τον Παναθηναϊκό. Αυτή νομίζω ήταν η χρονιά που είχαν αποκλειστεί και οι δύο από τον τελικό. Πήγε ο Σπανούλης στον τελικό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα, δεν είναι πια, μια ομάδα με σπουδαία, έτσι, στην Ευρωλίγκα. Αλλά όπως είπαμε, τα οικονομικά προβλήματα είναι παντού, ακόμα και στο Πριγκιπάτο. Και επειδή ξέρω πόσο πολύ αγαπάς το τένις, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Να σου πω ότι τα ξημερώματα σήμερα, γιατί δεν θα το γνωρίζεις, δεν θα έμεινες ξύπνια για να το δεις, στη Σανγκάη, στο Σανγκάη, το τουρνουά, το 500 της Σανγκάης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον πρώτο γύρο τον Κόπεγιανς με 2-0 και συνεχίζει.
1: Εντάξει, τώρα τι να πω, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου, συμπαρίσταμε. Ναι. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, καλημέρα. Κάπου εδώ τελείωσε ο χρόνος μας, οπότε θα δώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά Βασίλης Πεκλάρης, Εφη Τσαπάζη, επόμενη στάση ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9, όλη η ομάδα θα είναι εδώ και μην μας χάσετε, γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από την Αρναία, όπου σε μισή ώρα περίπου θα συναντηθεί με πολίτες και μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Σκουριές, προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο Χονδρό Δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντος στις Σκουριές, παρουσία του Πρωθυπουργού μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στην προστασία οφειλετών και στην αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Οι συγγενείς του Σύφη Βαλιράκη θα ασκήσουν έφεση, όπως ανακοίνωσαν, επί της απόφασης. Εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της για νέο γύρο πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, έδωσε το Πεντάγωνο πριν από λίγες ημέρες, όπως αποκαλύπτουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Ξεκαθαρίζεται πάντως πως στην εντολή δεν αναφερόταν συγκεκριμένη ημερομηνία και φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις. Αμερικανικές ωστόσο και Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να ξαναχτυπήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και νωρίτερα από τις Ισραηλινές εκλογές. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent, με την τιμή του να διαμορφώνεται περίπου στα 103 δολάρια. Στο μεταξύ κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση της τιμής της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν γονείς μαθητών του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του πρώτου πρότυπου γενικού λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρόνικος, διαμαρτυρώμενοι για τη μη επίλυση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών. Μιλώντας στον 102 FM, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου, Σωτηρία Σπυροπούλου, τόνισε ότι μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και πριν από λίγη ώρα ανέβαιναν στο κτίριο της περιφέρειας περίπου 50 άτομα. Όπως ανέφερε η κυρία Σπυροπούλου, ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, ανεβαίνουμε για να πάμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο, γιατί αυτοί που είδαμε δεν γνώριζαν. Περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία, αλλά οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Είναι 90 παιδιά από το γυμνάσιο και 60 από το λύκειο, για τα οποία οι γονείς παίρνουμε άδεια προκειμένου να τα μεταφέρουμε στο σχολείο τους. 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, διασώθηκαν μετά την κατάρρευση των χαμηλότερων ορόφων ενός επταόροφου κτηρίου στην περιοχή Μάλτε Πέ της Κωνσταντινούπολης νωρίς το πρωί σήμερα, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ένα άτομο φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του. Άλλοι 4 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια και αναζητούνται, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Turk. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρη θερμοκρασία. Στην πόλη θα κυμανθεί από 13 ως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
6: Ανοίξτε πανιά,

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 10 εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Μουσική μέχρι και τη μία. Κλάνθη Βασίλα και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής όπως πάντα. Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα. Η ώρα, ναι, είπαμε τι ώρα είναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε σήμερα διάφορα πράγματα, διάφορα στυλ μουσικής. Θα ακούσουμε παλιά, θα ακούσουμε καινούριες κυκλοφορίες, θα ακούσουμε ξένα, θα ακούσουμε ελληνικά, θα ακούσουμε ελληνικά αγγλόφωνα. Πολλά και διάφορα και σε διάφορα έτσι στυλ, μουσικά πάντα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τον υπέροχο Jeff Buckley, γιο του Tim Buckley, ο οποίος, που ήταν και αυτός σπουδαίος τραγουδοποιός, ο οποίος Jeff, νομίζω και ο πατέρας του, ο Tim, έφυγαν πρόωρα από την ζωή. Ο Jeff Buckley συγκεκριμένα είχε πνιγεί προσπαθώντας να κολυμπήσει, κολυμπώντας στον ποταμό του Μισισίπι. Έκανε φοβερά πράγματα, επηρέασε πάρα πολλούς τραγουδοποιούς, ήταν συγκλονιστικός και ο τρόπος που τραγούδησε και τα τραγούδια που άφησε πίσω του. Πάμε να τον θυμηθούμε στο Lover, You Should Have Come Over.

Τζεφ Μπάκλεϊ λοιπόν, ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε νωρίς, μόλις 30 ετών, φίλες και φίλοι, ενώ ο πατέρας του όντως έφυγε πολύ νωρίς, όταν ήταν 9 ετών ο Τζεφ Μπάκλεϊ. Ο πατέρας του, ο Τιμ, πέθανε σε ηλικία 28 ετών. Πολλά από τα τραγούδια του Τζεφ Μπάκλεϊ έχουν διασκευαστεί, έχουν παιχτεί από άλλους καλλιτέχνες και σημαντικούς μάλιστα. Έχει επηρεάσει στην τεχνική, στην ερμηνεία, τραγουδιστές όπως ο Tom York των Radiohead και ο Matt Bellamy των Muse και πιστεύω πολλούς άλλους. Είχε κάνει μια εξαιρετική απόδοση στο Hallelujah του Leonard Cohen, το οποίο θεωρείται ένα από τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια. Το 2014 η δική του βερσιόν του Hallelujah μπήκε στο American Library of Congress National Recording Registry, ενώ το 2026, περίπου 30 χρόνια μετά το θάνατό του, μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Τα είχε για μια περίοδο, είχε μια σύντομη ενός χρόνου σχέση, αλλά πολύ έντονη, με την Elizabeth Fraser, των Cocteau Twins, και επίσης είχε κάνει μια σχέση και με την, σε ό,τι αφορά καλλιτέχνηδες, με την τραγουδίστρια που κρύβεται πίσω από το όνομα Jonas Police Woman, και ήθελε μάλιστα να της προτείνει γάμο, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος. Επίσης έχετε ακούσει ένα από τα πιο όμορφα του τραγούδια, αν και κανείς δεν ξέρει ποιο να πρωτοδιαλέξει, το Last Goodbye, σε μια πολύ περίεργη ταινία, το Vanilla Sky, όπου πρωταγωνιστούσαν ο Tom Cruise μαζί με την Cameron Diaz και την Penelope Cruz. Πάμε τώρα στο Kevin Morby, να τον θυμηθούμε, στο Harlem River.

Πιστεύω διαχρονική μουσική από τον Kevin Morby. Τώρα θα πάμε, θα είμαστε σίγουρα δεκαετίες 80 και 90. Θα ακούσουμε κάποιους καλλιτέχνες που τους ακούσαμε και αυτές τις μέρες, αλλά σε διαφορετικά τους όμως τραγούδια. Πάμε τώρα στους Pretenders της Chrissy Hyde για να ακούσουμε το I'll Stand By You.

0: κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα, που κυρίως είναι ελληνόφωνα, είναι και από τηλεοπτικές σειρές, να πω, όχι πολλά, κάποια μόνο. Μετά τις διαφημίσεις των 11:30 θα πάμε και σήμερα στο Listen Without Prejudice Volume 1 του George Michael για να ακούσουμε αυτή τη φορά το Praying for Time.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Και ο George Michael και ο Prince είχαν κυκλοφορήσει δύο διαφορετικά τραγούδια με τον ίδιο τίτλο, «I Can Make You Love Me» με τον Prince.

μυαλό δυστυχώς κάνει περίεργα παιχνίδια μερικές φορές. Το τραγούδι αυτό είναι αυτό που λέει ο George Michael, ο οποίος το διασκεύασε.

πριν δεκαετίες, όταν ακόμα ήταν πολύ νέοι και όμορφοι και οι δύο, η Kim Basinger και ο Mickey Rourke είχαν συμπροταγωνιστήσει σε μια ερωτική ταινία που είχε κάνει πάταγο 9,5 εβδομάδες. Δεν θυμάμαι κιόλας όταν είχε κυκλοφορήσει, αν ήταν κατάλληλη ή όχι. Δεν μιλάμε για πορνό, μιλάμε όμως για μια τολμηρή ταινία. Και κάποια στιγμή, όταν μετά από πολλά χρόνια την είδα, γιατί την ψιλοσνόμπαρα για να είμαι ειλικρινής, κατάλαβα ότι στην ουσία η ηρωίδα της ταινίας τα είχε με έναν άρκισο. Δεν ήταν μια σχέση έτσι που είχε ένα σεβασμό, γιατί νομίζω ότι κάθε είδους σχέσης, ακόμα και αν είναι μια περιπέτεια, πρέπει να έχει κάποιο σεβασμό. Τέλος πάντων, αλλάξανε και οι εποχές. Σε αυτήν την ταινία τραγούδησε ο John Taylor τον Duran Duran. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της ταινίας, I Do What I Do.

Είχε άλλη μια επιτυχία, θυμήθηκα, σε αυτή την ταινία, στις 9,5 εβδομάδες. Ήταν ο Joe Cocker στο You Can Leave Your Hat On. Ένα τραγούδι που, όπως θα ξέρετε ή θα θυμάστε κάποιοι από εσάς, είναι ένα τραγούδι που χρησιμοποιείται πάρα πολύ όταν σε κάποια ταινία, σε κάποιο σόου γίνει στριπτής. Γι' αυτό λέει You Can Leave Your Hat On, δηλαδή ότι μπορείς να αφήσεις το καπέλο σου μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία... Η Τίνα Τάρνερ δεν έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις μόνο με τον David Bowie, αλλά και με τον Mick Jagger. Πάμε να τους θυμηθούμε στο It's Only Rock and Roll, Rock and Roll, But I Like It.

0: ξέρω γιατί, αλλά σκέφτηκα ότι μετά από αυτό το τραγούδι θα τέριαζε το νοσταλγός του rock and roll. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τους Rolling Stones σε μια από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, το Harlem Shuffle.
1: She's my girl. I'm gonna rub you right. Oh, little brown sugar, here I come.

Κάποτε ο Prince είχε ένα συγκρότημα που λεγόντουσαν New Power Generation. Είχαν βγάλει μεταξύ άλλων ένα διπλό πολύ ωραίο δίσκο, όπου μέσα εκεί είχε κάποιες από τις επιτυχίες τους, όπως το Sexy MF. Δεν χρειάζεται να πω τι σημαίνει MF, έτσι κι αλλιώς είναι πρωί. Λοιπόν, από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το Blue Light, ενώ αμέσως μετά θα πάμε να τον ακούσουμε. Βασικά έχει γράψει το κομμάτι.

0: Πάμε λοιπόν στο τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μείνετε κοντά μας. Θα ακούσουμε κυρίως ελληνικά τραγούδια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και κάποια από αυτά καινούργιες κυκλοφορίες και κάποια από αυτά και από τηλεοπτικές σειρές.
1: Vous êtes prêts aussi?

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, τουλάχιστον τρεις αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου.
7: Πρωτού ξεκινήσουμε για τη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, να θυμίσω ότι την Δευτέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε τα τραγούδια του Αντώνη Ανδρουλάκη, τα καινούργια του τραγούδια, αλλά και μερικά παλιότερα, και θα μιλήσουμε μαζί του. Το ίδιο θα γίνει, αλλά με άλλο καλλιτέχνη, την Τετάρτη. Πρόκειται για τον πάρα πολύ καλό ακορντεονίστα και συνθέτη Δήμο Βουγιούκα. Ανάμεσα στις άλλες προσεχείς συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα είναι και από τον Γιώργο Ζερβό, έναν άνθρωπο του rock and roll, των swinging cats, αλλά αυτή τη φορά έκανε κάτι τελείως διαφορετικό. Ετοιμάζει το καινούργιο του άλμπουμ, το οποίο είναι διασκευές σε καλλιμιώτικα κομμάτια, γιατί η πατρίδα του είναι η Κάλυμνος, κατάγεται από την Κάλυμνο, αλλά με το δικό του τρόπο έκανε αυτές τις διασκευές. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με Μαριτίνα και Ρένα Μόρφη στην Τσίτα.

Θα ακούσουμε μόνο ένα ξένο τραγούδι αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Από ελληνικό όμως αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί προσεχώς στην εκπομπή τους, Youth Valley. Θα ακούσουμε και δύο τραγούδια που κυκλοφόρησε τελευταία ο Παύλος Παυλίδης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε διαφορετικά πράγματα. Θα ακούσουμε και μερικά πιο λαϊκά κομμάτια, κάποια από αυτά, από δύο από αυτά μάλλον, από τηλεοπτικές σειρές. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε τον Παν Παν μαζί με την Καλλιόπη. Ο Παν Παν, πολύ γνωστός από το Ανισόπεδη Disco, που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Παν Παν αυτή τη φορά με την Καλλιόπη Μητροπούλου και «Κάτι σου λείπει».

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Από τον επερχόμενο δίσκο του Γιώργου Ζερβού, με διασκευές με καλλινιώτικα τραγούδια παραδοσιακά. Ένα από τα δύο που έχουν βγει μέχρι στιγμής είναι το Αναστασία. Τώρα βγήκε και το Θυμαριώτικο, θα το ακούσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Πάμε να ακούσουμε την Αναστασία.

Θα πάμε τώρα σε έναν πολύ αξιόλογο καλλιτέχνη, θα πάμε σε άλλο είδος τώρα μουσικής, ο οποίος συζητιέται και παίζονται τα τραγούδια του για λόγους πικρούς. Έφυγε από τη ζωή μόλις 54 ετών, πολύ άδικα, με πολύ περίεργο τρόπο, από γιατρούς που ουσιαστικά δεν ήταν γιατροί. Φυσικά μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πάμε να τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι που είχε γράψει τη μουσική ο Γιώργος Αμπάνης και τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος. Να περνάς.

Πάμε τώρα στην Κατερίνα, έτσι λέγεται, μόνο το όνομά της, και θησαυρός μου. Ενώ αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη σειρά Κρίνο και Αγκάθι και επίσης από τη σειρά Μπλε Ώρες.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το τραγούδι της σειράς Κρίνο και Αγκάθη με την Ιουλία Καλυμάνη. Η μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και οι στίχοι του Νίκου Μωραΐτη.

πήγαμε τώρα σε έναν ευέλικτο και πολύπλευρο συνθέτη και σε μια αξιόλογη στιχουργό, Χρήστο Στυλιανού, Λίνα Δημοπούλου. Χρήστο Στυλιανού έχει

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περνιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στο Χρήστο Τσαλικίδη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύσει και θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν άλλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας, θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Ιωμπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να ενέχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
0: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και τίνει να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για υγειογενή γαστρεντερίτιδα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή προαιρέωση. Τι εννοώ,
0: ναι,
4: τα συμπτώματα, εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υγειογενή γαστρεντερίτιδα.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι,
4: γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση,
0: mm-hmm,
4: και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: είναι
4: τα στάσιμα, mm-hmm, ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να παρέχουμε καμήν ότι δεν υπάρχει κάτι λόγος ανησυχία.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λύτει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία, και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι υπιότερο το, mm-hmm, φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φαίνεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέσα στη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητάς της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως θα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως, έτι περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, πάρει μπρος, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής, θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Τελεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Τελεμαΐδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Απορροφή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνας και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το Μοναμελές πλημελιωδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρήθηκε, τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα στον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγίων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τέχνη το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο είχε επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίας στο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

0: Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προαύλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προαύλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές. Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν έσει ο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και τα αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα, και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του Αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλο το, στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου. Στο αεροπέδιο του Καφαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. Πέντε λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, ναι, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών.
0: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
2: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό, είναι, ναι, σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκορφές, ναι, τα βουνά του νομού Λασιθίου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταβλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βομπίρη, έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, με την οποία, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εφήρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικό μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία, και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλοί σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου, από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίες τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Τέλος πάντων, κατάφεραν να φελέξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση, και παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια. Ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει. Όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη. Το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν... Θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαραντάπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενινίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό, πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικα συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίας 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτε μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώτης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας, από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Και που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθών δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως. Έτσι και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες, ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους, ο κύριος Δημοτήτη και ο Ρεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΡΟ. Στον ΕΒΡΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθο του οικισμού στον οποίο κάποιο μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλου και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιο έχοντα τα πρώτα τυπικά κριτήρια τη αίτησή του, λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντω την μετεγκατάσταση.

ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενής έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

0: Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Θα αποτιμά ιδιαίτερο θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτη. Και είμαστε σε μια ημέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Ερνιούς 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις. Συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος,

0: Είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
1: Τώρα, ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
0: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
1: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
0: Ακριβώς, σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας, και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
1: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
0: Βεβαίως, μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες, και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
1: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέσαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
0: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της ΠΝΙΚΑ, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
2: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφεραν με τη σειρά τους οι New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι. Με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βέβαια δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθηση που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με, με τα έργα διασυνθεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή για το θέμα του καλωδίου, τι ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, η ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία, οπότε μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της Ναύτεξ. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα τέσσερα δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Bermen, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί πάντως ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
1: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήραστες για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε κ. Τσίπρα, ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό, απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μία και μοναδική, Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μπερνάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16, τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως απέχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
5: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ. Έχει τη σημασία του, νομίζω, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
6: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
5: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
1: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
7: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο, και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο, να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας, και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολο σε μερική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί, και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
6: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
8: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
9: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός. Δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Περιμέναμε περισσότερα. Και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο,
6: ναι,
9: που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου Σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε τελετή και ολοκλήρωση για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι της Ελληνικός Χρυσός, το μεταλλείο των Σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία, και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είπε χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω
1: Βεβαίως, Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Αλίες της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
12: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
13: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλίες στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλίες να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
14: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι είμαι στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
15: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
16: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
17: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
16: Δεν βγήκαμε. Και τα έξοδα τρέχουνε.
18: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλίες, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλίες από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες, μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Οι χθες ανακοινώσεις για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλιευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ιχθυαγορές από νοπά αλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
1: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε στο σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
19: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα, έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλιέων.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Τσίφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Τσίφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς 1. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Τσίφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύς ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Τσίφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Τσίφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
21: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Τσίφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
22: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
23: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε αυτόν τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
22: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
24: Ανακούφιση.
22: Ανακούφιση τώρα.
24: Και δικαίωση.
22: Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
25: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
1: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σιβαλιέρα πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συντάκτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα έχνη τους? Καλό μεσημέρι.
0: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το πώς αρέσχεσαι τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία MyData της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτηρη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
2: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
1: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Ερικ Νιούς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο, όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο News Radio 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε μάλιστα ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
3: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηλητήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
4: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
3: 2,2.
4: Βέβαια.
3: 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευέλιξη. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
0: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμε είναι να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
6: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 εκατομμύρια, έτσι. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
7: Μάλιστα.
6: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ανέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγεί η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
7: Δεν κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση, με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8, τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
1: πολύ
8: έχει
1: ωραία.
8: Απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
1: Βεβαίως.
8: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Γιάννα Βύση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται λέει ο Νίκος Καρβέλας ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Γιάννα Βύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Γιάννας Βύσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
1: Μάλιστα.
8: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθονται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να καταθέσει ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Γιάννα Βύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι για είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική. Δηλαδή να μην φαίνεται, κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με την διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
1: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι στην 76χρονη Καναδία συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
11: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό, και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η

0: Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου όπως είπε άκουγε τον άνεμο, ωστόσο δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αναγνωμένων στους τρεις. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
1: Άρα αναζητούνται τρεις άνθρωποι συνολικά.
2: Σωστά. Τρεις είναι οι αγνώμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτύτερα και σκηνές δραματικές βέβαια να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν τρεις φορές τα συντρίμια γύρω τους για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφη πολυκατοικία, η πρώτη όροφη έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και δύο συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη δύο νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη, να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
3: Όπως μετέδωσαν, Γρηγόρη, πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε ελεφορία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
3: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακούντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τοκοντογιαννίδου. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής την επόμενη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε ξένο έδαφος για να εξαπολύσει επίθεση στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας, η οποία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Φιντάν αναφερόταν σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει στρατιώτες στην Ιεμένη σε υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη. Επίσης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας επεκτείνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Η υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί η ηλεκτρική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου, μέχρι τις 4 μαζί, Earth News Radio. Θάνος Τσιουμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια έτσι διαφορετική σκέψη για την ημέρα, με αφορμή βέβαια μια είδηση. Εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει να κυνηγάμε την αντιγύρανση, κρέμες, σέρουμ, θεραπείες, μάσκες, την αυτό που κυκλοφορεί το καινούριο, το ψάχνουμε, γιατί εντάξει, να μεγαλώνουμε θέλουμε, αλλά να μεγαλώνουμε και όμορφα. Αλλά μήπως τελικά ψάχνουμε το λάθος πράγμα? Για παράδειγμα, η αφορμή είναι αυτή η είδηση. Οι επιστήμονες εντόπισαν ένα μικρό χωριό στη Σαρδινία, όπου οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ένα εντυπωσιακό πλεονέκτημα. Ζουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος για την Πολοτάνα, μια κοινότητα περίπου 2.500 κατοίκων κοντά στην γνωστή μπλε ζώνη της Σαρδινίας. Εδώ και χρόνια λοιπόν οι επιστήμονες μελετούν τα ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά μακροζωίας εκεί, και τα στοιχεία για τις γυναίκες είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αν θέλουμε να πούμε έτσι δύο αριθμούς για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέμε σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, μια γυναίκα 70 ετών στην Πολοτάνα έχει κατά μέσο όρο άλλα 20 χρόνια ζωής μπροστά της. Κατά μέσο όρο. Η πιθανότητα να φτάσει στα 100 είναι πάρα πολύ ψηλή, γύρω στο 15%. Για την Ιταλία συνολικά, να δώσουμε ένα συγκριτικό, είναι γύρω στο 3,50%. Τώρα βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα ακούμε μακροζωία και αμέσως σκεφτόμαστε Ικαρία, και δικαίως. Έχουμε και εμείς δηλαδή έναν τόπο που εδώ και χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων ακριβώς για το πόσο ζουν οι κάτοικοι του. Βέβαια εδώ να σας πω ότι οι επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμα αυτό το 1, 2, 3 τα μυστικά της Μπολοτάνα, μιλούν για πολλούς παράγοντες. Κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική είδηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, είναι να προσθέσουμε και ζωή στα χρόνια. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι να την κάνεις την μακροζωία αν τα χρόνια αυτά δεν έχουν υγεία, αν δεν έχουν παρέες, αν δεν έχουν κίνηση και ανεξαρτησία. Οπότε μέχρι να ανακαλύψουν οι επιστήμονες και να τα μάθουμε κι εμείς τα μυστικά της Μπολοτάνα ή της Ικαρίας, ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και ας επενδύσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε καλά. Να μεγαλώνουμε όμορφα με σωματική και ψυχική υγεία. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν για το αντίθετο, δικό τους πρόβλημα στο τέλος.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Ο λόγος για τα ψάρια που φαίνεται ότι λείπουν από τους πάγκους των νυχθιαγορών. Αυτή τη στιγμή η διαδρομή αυτή έχει μπλοκάρει. Οι αλλοίς έχουν δέσει τα σκάφη τους, διαμαρτύρονται για το κόστος πετρελαίου, ζητούν στήριξη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, αλλά οι αλλοίς λένε ότι δεν αρκεί αυτή η επιδότηση. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να στηρίξει τους αλλοίς, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα. Και πάμε εμείς να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, είναι γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Πόλου Μαγνησίας. Χαίρετε κύριε Κουτσελίνη.
1: Χαίρετε, κυρία Αρετή, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Εμείς ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή να κλείσουμε το λιμάνι του Βόλου, διότι έχουν ξεκινήσει από 1 Οκτωβρίου οι συνάδελφοι της Μέσης Αγίας και είμαστε μαζί τους γι' αυτό. Βεβαίως το πρόβλημα του πετρελαίου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά για μας τους παράκτιους δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι.
0: Ποιο άλλο είναι? Είναι το ένα το πετρέλαιο. Αλλά ποιο άλλο είναι?
1: Είναι τα θελαστικά, ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Δηλαδή?
1: Είναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα να σας πω έτσι χοντρικά για να καταλάβετε κάποιοι. Εγώ πήρα, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι 10 κομμάτια δίχτυα, τα οποία αυτά έκαναν 1.400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα δούλεψα μια εβδομάδα. Ήταν άχρηστα.
0: Τα καταστρέψατε, ναι, δηλαδή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τα θελαστικά της θάλασσας.
1: Τα θελαστικά της θάλασσας τα καταστρέψα. Τα οποία αυτά δίχτυα τώρα είναι άχρηστα και πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε, έτσι, για να ξαναπάμε για δουλειά.
0: Γενικά στην πράξη, κύριε Κουτσελίνη, το κόστος για ένα αλλιευτικό σκάφος πόσο έχει αυξηθεί?
1: Τουλάχιστον το διπλάσιο, δεν σας λέω πιο πάνω για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον το διπλάσιο.
0: Τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πετρέλαιο όλο αυτό?
1: Βεβαίως, διότι το πετρέλαιο τραβάει και τα δίχτυα, που τα δίχτυα γίνονται, είναι πλαστικά, είναι νάιλον, πώς το λένε, είναι παράγωγα του πετρελαίου, έτσι όλα αυτά. Συν το VMS που θέλουν να μας βάλουν, άλλο μεγάλο πρόβλημα, πληγή που θέλουν να μας ελέγχουν ψηφιακά, το οποίο αυτό εάν χαλάσει και είναι μπονάτσα, που στη θάλασσα ξέρετε τι μπονάτσες είναι. Δεν είναι κάθε μέρα μπουνάτσα, έχει και φουρτούνα, έχει και έτσι, έχει και γιουβέτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για ψάρεμα. Και αν χαλάσει το VMS, εμείς δεν μπορούμε να πάμε για ψάρεμα μέχρι να έρθει να το φτιάξουμε. Έτσι, σύν ότι θα πληρώνουμε όπως ήταν τα παλιά τα VMS. Τώρα η κυβέρνηση λέει για 3 χρόνια δεν μας εγγυάται κανένας τίποτα για το VMS αυτό το. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα μεγάλο
0: Έχετε κάνει συζητήσεις για αυτά τα θέματα, δηλαδή εκτός του θέματος του πετρελαίου, για όλα τα άλλα που απασχολούν τη δική σας καθημερινότητα?
1: Βεβαίως έχουμε κάνει συζητήσεις και με τους τοπικούς εδώ βουλευτές και με το Υπουργείο κάτω. Έχει πάει ο πρόεδρος επανειλημμένος.
0: Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές στη στήριξη?
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, άλλες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζονται για το πετρέλαιο, μόνο εμείς δεν στηριζόμαστε. Έτσι. Και έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να μας δώσει 30 λεπτά που είναι το τίποτα.
0: Το δικό σας αίτημα ποιο είναι? Εσείς επιμένετε να πάει η επιδότηση, για παράδειγμα, του πετρελαίου πόσο?
1: Να κατέβει, κοίταξε να δεις, τα παιδιά παίρνανε μέσα αγία, παίρνανε το μαύρο, που ήταν 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: 50 λεπτά. Έτσι, να πάει εκεί στα προηγούμενα δεδομένα. Τώρα εντάξει, εμείς παίρνουμε πετρέλαιο 2,5 ευρώ το καλοκαίρι. 2,5 ευρώ να πάρεις 100 λίτρα είναι 250 ευρώ. Που είμαστε μικρότερα σκάφη, έτσι. Σου μιλάω για εμάς που είμαστε μικρότερα σκάφη και δεν παίρνουμε μαύρο πετρέλαιο, παίρνουμε πετρέλαιο κίνησης.
0: Κύριε Κουτσελίνη, αν όλο αυτό συνεχιστεί, αν δεν υπάρξει κάτι, ας πούμε, και εν ώψη
1: θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου. Και από τους ψαράδες, την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην επιβίωση, κυρία Δημοσιογράφος. Έχουμε μεγάλο δικαίωμα στην επιβίωση, νομίζω, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Δηλαδή, εμείς πολεμάμε κάθε μέρα να πάρουμε το μεροκάματό μας, να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας και βλέπουμε ένα συνεχή πόλεμο.
0: Εσείς παρατηρείτε και από τους συναδέλφους σας τον κίνδυνο, για παράδειγμα, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κάποιοι από τους συναδέλφους
1: σας? Να σας πω κάτι άλλο τώρα, ότι εγώ είμαι ο νεότερος στο δικό μου, εδώ στο ανατολικό πύλιο που είμαι εγώ, είμαι νεότερος ψαράς, 53 χρονών. Δεν υπάρχουν παιδιά 20-30 χρονών να ακολουθούν το επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό σε 20 χρόνια το πολύ θα εισβείς. Δεν θα υπάρχουν.
0: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φαντάζομαι και για τα ψάρια που θα φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι πιο απλό. Εγώ τα παιδιά μου, ας πούμε, δεν θέλουν να ακολουθήσουν να γίνουν ψαράδες. Σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει ένα αβέβαιο μέλλον. Και ο κάθε καρκινοκέντρος που είναι εκεί στην Αθήνα βγάζει μια απόφαση και λέει: εγώ αποφασίζω και για τα άλλα. Είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτό για εμάς χωρίς εμάς?
0: Αυτές τις ημέρες στην αγορά γενικώς υπάρχουν ελλείψεις, και αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι θα έχουμε μεγαλύτερες ελλείψεις.
1: Δεν ελλείψεις. Κυκλοφορούν μόνο ψάρια εξωτροφείου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε πουρα λαβράκι.
0: Κύριε Κουτσελίνη, εγώ να σας ευχαριστήσω. Και θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ. Θα παρακολουθούμε και εμείς τις όποιες εξελίξεις των κινήσεών σας.
1: Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Βόλου Μαγνησίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Τέλος, θα δοθεί στις αντικαταβολές με μετρητά μέσω courier. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100, μέσω της γραμμής 112 η επικοινωνία των πολιτών με την άμεση δράση. Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Ann Carson για το τολμηρό και βρηματικό της έργο. Στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Παντελής Μάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές μέχρι τώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αραιδί, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επανερχόμαστε στα
0: χθεσινά.
1: Ναι, είναι μια συνέχεια ακριβώς της χθεσινής ημέρας με νέο άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Όχι μόνο ανωδική κίνηση, αλλά και άλμα και για τους δύο τύπους πετρελαίου, με τον Brent να επιστρέφει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ ενισχύεται σε ποσοστό 5,12% και 5,03% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που επιστρέφει προς τα 93 δολάρια. 92,72 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 105,33 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επιστρέφουν δηλαδή προς τα υψηλά που είχαν καταγράψει πριν από λίγες μέρες, πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα στον τελευταίο μήνα δηλαδή είχαμε δει και τα 108 δολάρια το βαρέλι για τον Brent, και είναι πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο, αφού διολίστησαν για κάποιο διάστημα σε χαμηλότερα επίπεδα και μία μέρα και κάτω από τα 100 δολάρια, από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, αλλά ήταν πρόσκαιρη αυτή η καθοδική κίνηση από ό,τι φαίνεται. Επιστρέφουν σε υψηλότερα επίπεδα, διότι αναζωπυρώνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και γι' αυτό βλέπουμε.
0: Υπάρχουν και επιθέσεις που αυξάνονται κατά πλοίων του κόλπου και στα στενά του Ορμούς.
1: Και υπάρχει και μια στασιμότητα σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλαδή
0: κάποιες εξελίξεις να έχουμε.
1: Ναι, σε διπλωματικό επίπεδο, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την νέα ανωδική κίνηση που επίσης επηρεάζει όμως και το κόστος δανεισμού, δηλαδή τα ομόλογα, όπου εκεί έχουμε μια συνεχιζόμενη αναταραχή τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και μήνες αυτή η ανωδική κίνηση των ομολόγων, και την είχαμε επισημάνει νομίζω έγκαιρα από την εκπομπή μας. Εδώ το είχαμε πει από το Earth News Radio ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στην αγορά των ομολόγων, διότι τα επίπεδα επιτοκίων είναι πλέον υψηλά έως ακριβά, και σε ορισμένες περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι αναλυτές, και μη βιώσιμα εάν έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα αυτές οι υψηλές αποδόσεις.
0: Και η Γαλλία φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο πάντως τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Εκεί υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι, γι' αυτό και επηρεάζονται ακόμη περισσότερο τα ομόλογα της Γαλλίας, που προσεγγίζουν πλέον ξανά το 5%, το όριο του 5%, ψυχολογικό όριο περισσότερο και λιγότερο ουσιαστικό. Και σήμερα τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα έχουν μια αύξηση στις αποδόσεις τους 8 μονάδες βάσης, την μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τα υπόλοιπα ομόλογα αυξάνονται, αλλά με μικρότερο ποσοστά. Όμως 6 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που πάνε και αυτά προς το 5,35 που είχαν καταγράψει πρόσφατα. 5,34% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, ενώ έχει ξεπεράσει το 5,5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. 5,51% φτάνει τώρα η απόδοση των ομολόγων των δεκαετών του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 7 μονάδες βάσης. Και επίσης τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα ήταν αυτά που σας είπα λίγο πριν, ενώ τα γερμανικά είναι στο 3,52%, με συγχωρείτε, και έχουν μια αύξηση 5 μονάδες βάσης, και αυτά όμως υψηλότερα σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι 15 ετίας και 20 ετίας αυτά τα επίπεδα σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων όλων των δυτικών χωρών, ναι, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του Καναδά. Και εκεί έχουμε μία αυξητική τάση. Δηλαδή βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε μία αύξηση στο κόστος δανεισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Και ίσως αποδειχτεί και στο παρελθόν ότι σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων των ομολόγων γίνονται και πολλά πράγματα με υπερτιμημένες, ας το πούμε έτσι, αγορές. Γιατί δεν μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους οι εταιρείες λόγω του υψηλού κόστους και αναγκάζονται στο τέλος να σκάνουν.

0: σε σχέση με το πορτοφόλι τουλάχιστον του Έλληνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη μπορεί και κρατάει και η εστίαση της Θεσσαλονίκης μπορεί και κρατάει και εξυπηρετεί όλα τα πορτοφόλια.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει στροφή τα τελευταία χρόνια από πλευράς του επισκέπτη στο Airbnb, ας πούμε, γιατί θεωρεί ενδεχομένως ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να είναι πιο οικονομική?
0: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μια στροφή γενικότερα του επισκέπτη σε καταλήμματα πέραν της παραδοσιακής ξενοδοχείας είναι δεδομένο, έτσι. Τώρα, ενδεικτικά να σας πω ότι γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, αν υπάρχουν 110 ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν αντίστοιχα και 4.500 βραχυχρόνιες.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο μεγάλο κομμάτι απορροφιέται από την βραχυχρόνια, που όλοι αυτοί θα ήταν εν δυνάμει δικοί μας πελάτες. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν κατάφερα ακόμα να μπορέσω να σκιαγραφίσω το προφίλ του επισκέπτη της βραχυχρόνιας. Δηλαδή, τι πιο καλό από το να ξυπνάς και να σου φτιάχνει κάποιο το κρεβάτι, έτσι, και να σου κάνει το πρωινό. Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία.
1: Είναι θέμα ψυχολογίας αυτό που είπατε πριν. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί, με τα γεωπολιτικά, με την ακρίβεια, με τις πιέσεις πληθωριστικές, ίσως είναι η ώρα εκείνη που κόβεις κάτι. Λες, μία-δυο διανυκτερεύσεις λιγότερο. Ας μην μου στρώνει και κάποιος το κρεβάτι. Ας μην έχει και πρωινό. Μήπως μπορέσω να πάω κάπου.
0: Είναι η ψυχολογία μάλλον που το κάνει. Ναι.
1: Διάβαζα και για μια δράση προβολή σε Βαλκάνια, στη Γερμανία, από το Δήμο Θεσσαλονίκης για το Destination Θεσσαλονίκης. Αυτό από την πλευρά τη δική σας βλέπετε να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια?
0: Να σας πω, επειδή είχα τη χαρά να συμμετέχω και εγώ στην πρώτη αποστολή που έγινε στο Βουκουρέστι, είναι η λεγόμενη διπλωματία Apollon Destination Θεσσαλονίκη, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη, αν και ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Δήμο Αποστολή. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με αρκετούς εκπροσώπους της ρουμανικής αγοράς, να ανταλλάξουμε λίγο τεχνογνωσία, και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα γίνει και ένα κάλεσμα από εμάς προς εκείνους, ούτως ώστε να έρθουν κάποιοι travel agents και tour operators για να γνωρίσουν την Θεσσαλονίκη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ούτως ώστε να έχουν μέσα στην εικόνα τους ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ένας προορισμός που έρχεσαι κάνεις ένα overstop κατά την περίοδο του φέρους για να συνεχίσεις προς άλλους προορισμούς. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ένας
1: προορισμό 12 μηνών.
0: 12
1: όλο
0: μηνών.
1: Του χρόνου.
0: Ακριβώς.
1: Ποια είναι
0: Οπότε
1: η πιο...
0: θα έχουμε αποτελέσματα, πιστεύω, ναι.
1: Για εσάς η γερμανική αγορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ή ίσως πιο απαιτητική?
0: Θα σας πω. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν διάφορες, έτσι θα έλεγα, ανακατατάξεις πάνω στις εθνικότητες που εντός εγωγικών εξυπηρετούμε στην Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε στην πέρσι στο νούμερο 1 των ξένων εθνικοτήτων να φιγουράρουν η Αμερική. Δεύτερη ήταν η Γερμανία. Φέτος βλέπουμε ότι πρώτα φιγουράρει η Τουρκία, μετά είναι η Αμερική, είναι η Κύπρος, είναι η Γερμανία. Εφού φτάσατε στο θέμα της Γερμανίας, ναι, η Γερμανία ήταν πάντα μια all-time classic αγορά, η οποία επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουν και εκείνοι όμως τώρα τα θέματά τους και πιέζονται και πληθωριστικά και αγοραστική δύναμη.
0: Όλοι τα έχουν, ναι, πάνω κάτω τα προβλήματα, όλοι τα έχουν.
1: Όλοι, απλά τώρα για τη Γερμανία, ναι, που ήταν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας για τον ελληνικό τουρισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και εξακολουθεί να είναι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το μέρος. Γιατί τουλάχιστον το δικό μας το μοντέλο που ακολουθούν οι Γερμανοί, δηλαδή το CNSAN, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει κάποιος εύκολα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιοχές, έτσι. Η Ισπανία δέχεται μεγάλες πιέσεις από τη γερμανική αγορά, θετικά το λέω, και άλλοι προορισμοί όπως είναι και η Κροατία, αλλά νομίζω ότι σαν την ελληνική φιλοξενία δύσκολα θα βρουν κάπου.
1: Η περίοδος της ΔΕΘ πήγε εξίσου καλά?
0: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, μετά από ένα περίεργο, θα έλεγα, καλοκαιρινό τρίμηνο, η ΔΕΘ και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή που έγινε μια έτσι φοβερή οικονομική επανεκκίνηση της πόλης, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και γενικότερα. Και βλέπουμε ότι αυτή εδώ η τάση συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, τη δυναμική της από το Σεπτέμβριο δεν την έχουμε χάσει.
1: Μάλιστα. Και εύχομαι να τη συνεχίσετε και να

0: την κρατήσετε και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και για 12 μήνες το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Σημειακή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σημειακός, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την μία ώρα. Και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των

0: συγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών αναλύτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά, νότια άνεμη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Earth News Radio 105,8. Οι Smiths σήμερα.

πώς είναι δυνατόν ένα συγκρότημα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που υπήρξε σαν συγκρότημα να βγάλει τόσα ανεπανάληπτα τραγούδια. Οι Smith σήμερα, πρώτο μέρος, που εξακολουθούν να εκφράζουν το πώς αισθάνεται ένας νέος που δεν βρίσκει εύκολα τη θέση του στον κόσμο μέσα από αυτά τα τραγούδια, και αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ από το 1987 όταν διαλύθηκαν, σχεδόν 40 χρόνια πριν. Γι' αυτό οι Smiths είναι ένα συγκρότημα που ακούγεται πάρα πολύ από αυτούς που ψάχνονται και που είναι 20 ετών σήμερα και δεν είχαν γεννηθεί τότε που το συγκρότημα έβγαλε αυτά τα αριστουργήματα. Ένας φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, είχε προβλέψει και μου το στέλνει και σήμερα, πράγματι, Νίκο, με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσα. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Καταγγέλει τη βία των γονιών προς τα παιδιά στο όνομα της πειθαρχίας. Το παιδί τιμωρείται ό,τι και αν κάνει. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Τα μηνύματα θα έρθουν και σήμερα, αν τα στείλετε στο Viber πρώτα, για να τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Earth News Radio, λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά και τα μεγαλύτερα κείμενα που τα χρειαζόμαστε, με τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει το συγκρότημα που είχε παρουσιάσει πριν από 40 χρόνια, όσο μπορούσε πιο δυνατά, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.

Αυτό το αστείο δεν είναι πια αστείο. Ένα τραγούδι που μιλά για την σκληρότητα όσων κοροϊδεύουν τη μοναξιά και την απελπισία των άλλων. Για τον αφηγητή το αστείο πάβει να είναι αστείο, επειδή αγγίζει το δικό του πόνο. Μόρισε και Μαρ, και οι άλλοι δύο βέβαια, πολύ σπουδαίο δίδυμο, και οι δύο θρυλικοί για αυτά που έκαναν και στο στίχο και στη μουσική. Είναι τραγούδια που μπορούν να εξηγήσουν γιατί ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, χθες Beatles και σήμερα Smiths, 20 χρόνια διαφορά, δύο μεγάλα συγκροτήματα από την Αγγλία. Είναι λοιπόν τραγούδια που ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, μιλούν για συναισθήματα που δεν παλιώνουν. Μοναξιά, ερωτική απόρριψη, έτσι, αμηχανία, επιθυμία να σε προσέξει άλλος. Θα τα ακούσετε τα τραγούδια που θα παίξουμε στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Έτσι, τα τραγούδια αυτά αφορούν και το νέο του 1985 και το νέο του 2025. Επίσης, συνδυάζουν τη θλίψη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με μοναδικότητα. Ο Μόρισι μπορεί να είναι δραματικός, πικρός, αστείος, μέσα στο ίδιο το τραγούδι. Αυτή η εναλλαγή ταιριάζει πάρα πολύ με την σημερινή έτσι διαδικτυακή έκφραση. Λες κάτι επώδυνο, αλλά το τυλίγεις και στην ειρωνία.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που ο αφηγητής, για όσους δεν τα έχουν προσέξει αυτά τα τραγούδια, περισσότερο για τους νεότερους τα λέω αυτά, αλλά και οι παλαιότεροι να τα θυμηθούν, που ο αφηγητής προσπαθεί να αποτρέψει τον Γουίλιαμ από έναν γάμο που θεωρεί ανούσιο και περιοριστικό. Γουίλιαμ δεν ήταν πραγματικά τίποτα. Αφισβητεί την ιδέα ότι ο γάμος αποτελεί αυτονόητα την ολοκλήρωση της ζωής. Ο Τζόνι Μαρ, που κάνει το συγκρότημα για τα τραγούδια αυτά τόσο ελκυστικά, που έβγαλε μάλιστα και καινούριο άλμπουμ που παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι κιθάρες έχουν φωτεινότητα, κίνηση, υπέροχες μελωδίες. Ας πούμε στο The Charming Man, καταπληκτικό σε όλα τα κομμάτια. Η αντίθεση ανάμεσα στη μελωδία και στο συναίσθημα είναι ένα μεγάλο μέρος της δύναμης των Smiths.

άλλο ένα τραγούδι γραμμένο από Μόρισεϊ και Μαρ, βέβαια. Αυτό που ακούσαμε αφηγείται ότι κάποιος, αυτό που ακούγεται ήδη πάλι για λίγο, ότι κάποιος αποκαλύπτει ένα προσωπικό μυστικό και βλέπει τον άνθρωπο που εμπιστευόταν να απομακρύνεται. Πράγματα που συμβαίνουν. Σε όλους μας έχουν συμβεί ανάλογα πράγματα. Αναρωτιέται λοιπόν γιατί αυτή η αποκάλυψη πρέπει να αλλάξει την αγάπη και τη σχέση τους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο διέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα επιρροτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιώδη μηνύματα και σήμερα. Καταλαβαίνω ποια τραγούδια σας αρέσουν περισσότερο από αυτά που μου γράφετε και από αυτά που έχω παίξει, και είναι μόλις το πρώτο μέρος. Θα πρέπει να σας πω, βέβαια όσοι είναι της γενιάς του 80 μπορούν να το γνωρίζουν, ότι στη χώρα μας είχα κυκλοφορήσει μερικά από τα τραγούδια των Smiths, ιδιαίτερα στα 12 ίντσα, με ειδική άδεια από το συγκρότημα και τη Rough Trade, με διαφορετική διάταξη από ό,τι ήταν στη Βρετανία. Αυτά τα single είναι, νομίζω, 2 ή 3, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι από τα πιο σπάνια, γιατί η Rough Trade, από ό,τι συζητούσα εκεί με τους υπεύθυνους, το είχε πετύχει αυτό το πράγμα, δηλαδή έδινε την άδεια κάποιες χώρες να κάνουν διαφορετικές κυκλοφορίες, ξέροντας ότι αυτά στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ σπάνια. Τώρα μιλάμε για πράγματα όμως σε μια εποχή που δεν παίζει καμία σημασία, γιατί το 95% του κοινού κάνει streaming και λέει, τώρα τι μου λέτε εμένα, είναι για το εξώφυλλο του 1985, και αν είναι μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο και όχι στην Ιταλία. Εντάξει, είναι για το 5%. Προχωράω. Και έχουμε παίξει μόνο 4 τραγούδια. Και πόσα είναι, πάρα πολλά. Λοιπόν, ένας νεαρός με χαλασμένο ποδήλατο συναντά έναν γοητευτικό εύπορο άντρα. Η συνάντηση συνδυάζει ερωτικό υπαινιγμό, ταξική διαφορά και την ανασφάλεια του νεαρού για το αν ανήκει στον κόσμο του άλλου.

Και βέβαια τα εξώφυλλα. Τι εξώφυλλα ήταν αυτά. Πάντοτε έδινε την άδεια το συγκρότημα για να γίνει και το παραμικρό, ας πούμε, η παραμικρή αλλαγή. Ας πούμε στο εξώφυλλο αυτού του τραγουδιού, όχι στο άλμπουμ, στην 12-inch έκδοση, είναι αυτό δείχνει τώρα το συγκρότημα του 1985 να αναφερθεί και να βάλει φωτογραφία τον Γάλλο ηθοποιό Ζαν Μαρέ. Αν είναι δυνατόν ένα αγγλικό συγκρότημα να βάλει φωτογραφία στο εξώφυλλο τον Ζαν Μαρέ από μια ταινία του Ζαν Κοκτώ του 1950. Αυτή ήταν η Smiths. Πολύ λίγα γκρουπ μετά από αυτούς έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να έχουν αυτές τις γνώσεις. Το επόμενο τώρα. Άλλο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που στη χώρα μας έχει βγει σε ειδική έκδοση. Αυτό ήταν με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο. Δεν ξέρω αν το βρείτε πουθενά Made in Greece να το πάρετε. Αν και δεν θα υπάρχει πια. Είναι το τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη ενός έτσι ντροπαλού μοναχικού ανθρώπου να αγαπηθεί. Εκατομμύρια τέτοιοι υπάρχουν και εκατομμύρια τέτοια παιδιά υπάρχουν. Θέλει να πλησιάσει τους άλλους, αλλά έχει αμηχανία. Έτσι μένει απομονωμένος. Η υπόσχεση, θα λέει κανείς ότι η υπόσχεση ότι κάποτε θα συμβεί δεν τον παρηγορεί.

Μόρισεϊ, Τζόνι Μαρ, Άντι Ρούρκ και Μάικ Τζόις. Αυτοί είναι οι Smiths. Και αυτό που ακούσαμε, που δεν λείπει από καμία λίστα μέσα από τα 500, 100, 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σε όλα τα έντυπα είναι μέσα το τραγούδι που ακούσαμε, έχει διαφορετικό εξώφυλλο σε διάφορες εκδόσεις και για το δεκάεντσο, αλλά εγώ που έχω μπροστά μου το CD single που βγήκε αργότερα, δεν υπήρχαν CD single, μόλις είχε βγει το CD όταν έβγαιναν οι Smiths στη δεκαετία του 80, μετά στις επανακυκλοφορίες που έγιναν, έχει εξώφυλλο επίσης μια καταπληκτική φωτογραφία με την Vanessa Redgrave και τον David Hemmings, δύο σπουδαίοι, ιδιαίτερα η πρώτη, αλλά και ο άλλος δεν είναι κακός, σπουδαίοι Βρετανοί ηθοποιοί.

Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο single, το Hand in Glove, που έκανε επιτυχία η Sandy Shaw αργότερα, που την ακούμε συνέχεια στη δεκαετία του 60. Όπως αναβίωσε, ας πούμε, η Λούλου με άλλο συγκρότημα, η Dusty Springfield με άλλο συγκρότημα. Έτσι, γιατί είμαστε σχεδόν κοντά, δηλαδή τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν με τραγούδια του 60, εν μέρη, βασικά του 70. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι τους τραγουδίστες ήταν η Sandy Shaw και το έχει κάνει επιτυχία. Εδώ υπάρχει και ένα σύνδεσμος με τους Beatles, γιατί όπως διάβαζα να φρεσκάρω τις γνώσεις μου, είχε γράψει ένας στην κριτική τότε όταν είχε βγει ότι η χρήση του οργάνου από τον Μαρ σκόπιμα προκαλεί την ίδια ζωντάνια και έχει, ας πούμε, πώς να το πούμε, κάποια έμπνευση από το τραγούδι των Beatles του 62, Love Me Do. Είναι ένα συνδυασμός που διέκρινε ο κριτικός που σας είπα λίγο πριν. Πάμε τώρα, λίγα λεπτά ακόμα, και θα συνεχίσουμε στην δεύτερη εκπομπή για τους Smiths, που δεν θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την πιο άλλη εβδομάδα, με ένα άλλο από τα σπουδαία τραγούδια τους, που αναφέρεται και αυτό σε πράγματα που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Η δουλειά, οι κοινωνικές συναναστροφές δεν φέρνουν την ευτυχία που υποτίθεται ότι προσφέρουν. Με αυτοσαρκασμό ο αφηγητής εδώ, ο Μόρισι δηλαδή, αναρωτιέται γιατί ξοδεύει τη ζωή του σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν τον εκφράζουν.

0: και τα εξώφυλλα δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται τα εξώφυλλα. Γι' αυτό είχαν αυτή την αγάπη οι οπαδοί των Σμιθς και των άλλων συγκροτημάτων. Το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα εξώφυλλα και οι σημειώσεις. Ο αφηγητής στο τραγούδι που ακούσαμε λέει προκλητικά, υπερβολικά πράγματα και μετά αισθάνεται ότι όλοι στρέφονται εναντίον του. Απίθανα εξώφυλλα, μοναδικό συγκρότημα και μουσική ανεπανάληπτη και στίχοι που δεν πιάνονται. Το δεύτερο μέρος στο μέλλον. Για τους Σμιθς. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο Χαλκού και Χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσωπεία

0: Εκπροσώπους των Ελλήνων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους Ελλήνες. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους Ελλήνες, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, σε άσκηση από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών. Και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη, βιώσιμη και δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες. Στο πεδίο των συγκρούσεων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε 2 λεωφορεία στο Κραματόρσκ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρροτικά ορεινά. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτως ο Ανδρέας Παπαστραματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
3: One, two, three, and...

Πολύ καλό σας απόγευμα. Με συγχωρείτε για τη δυσάρεστη έκπληξη, αλλά εκτάκτως η Έλληνα Καραγιάννη δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί σας, μαζί μας. Οπότε το απολύτως σχετικό θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρώσει την ραδιοφωνική του διαδρομή στις 7.

έτσι χαροπά, για να ξέρετε, για να ισορροπήσουμε την αλλαγή. Γιατί και εγώ την Έλληνα Καραγιάννη θέλω να ακούω τέτοια ώρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και προσαρμογές. Νομίζω μόνο σήμερα θα είναι το ζητηματάκι. Με χαροπή λοιπόν διάθεση για εξισορρόπηση, τη βοηθεία του εγκρήτου ηχολήπτου Θάνου Τσιμέκα, ο οποίος χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Ήταν τόσο ξαφνικό που φανταστείτε, ούτε στο Facebook δεν προλάβαμε να κάνουμε μια ανάρτηση ότι ελάτε μαζευτείτε σήμερα 2 ώρες και τα λοιπά. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Και αφού είμαστε εδώ, έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, που έχει αναλάβει από νωρίς καθήκοντα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω τη Λουίζα Μαραβελάκη που τα έχει ετοιμάσει όλα, τα έχει στρώσει, τα έχει κάνει και τα λοιπά. Και μου λέει, άντε εσύ στο τέλος να πλύνεις κανένα πιάτο όταν τελειώσει το ραδιοφωνικό γεύμα. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, εκτάκτος από τόσο νωρίς, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8, ο μήνας που έχει 8 είναι ο Οκτώβριος, που έχει 8 αλλά δεν έχει μη. Η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος ένα λεπτό πριν τις 7, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει το αναλυτικό μας δελτίο, λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Ξεκινάω από τις παλιότερες, τις παραδοσιακές, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Θα απαντήσει η Μαριάτζελα, θα καταγράψει, θα έρθει εδώ, θα με σκουντάει, κοίτα τα, μην τα ξεχάσει και όλα τα σχετικά. Η οθόνη δεν θα με σκουντήσει, αλλά επειδή είναι μπροστά μου θα την δω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε στη δική μας σελίδα να στείλετε τα μηνύματά σας. Αφού η εκπομπή ξεκίνησε από τώρα και ο Messenger στην υπηρεσία σας, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι το απολύτως σχετικό με χωριστό. Το άρθρο πετάξτε το, εγώ το βάλα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα και εκεί ο Messenger. Να, κάποια τσακάλια εδώ έχουν καταλάβει ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα και έχουν στείλει μηνύματα. Με το Messenger λοιπόν στέλνετε μέσα από τη σελίδα μας τα μηνύματά σας.

ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά λόγια. Είπα δυσάρεστη έκπληξη, με την έννοια ότι περιμένατε και εγώ θα περίμενα, αν δεν είχα ενημερωθεί, να ακούσουμε την Έλενα Καραγιάννη. Το ότι δεν ακούμε την Έλενα είναι η δυσάρεστη έκπληξη. Ελπίζω εγώ να μην είμαι τόσο χάλια. Δεν ήταν πάντως υποτιμητικό για μένα. Με αυτή την έννοια, αγαπητέ Φραντ. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και αυτή την ώρα, και στην επόμενη θα ακολουθήσουμε ένα πλάνο που στην ουσία το είχαμε για τη δεύτερη ώρα, λέω το 6-7, το είχαμε φτιάξει, αλλά είχαμε πάντα την επιφύλαξη και την αίρεση της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του κυρίου Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ, και είχαμε αυτή την αναμονή για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα, οπότε κάποια πράγματα που τα είχαμε σχεδιάσει για χθες, αλλά δεν ήταν χθεσινό και τελείωσε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πιο αναλυτικά την επόμενη ώρα. Αξίζει να πούμε τώρα όμως ότι έχει γενέθλια η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να πω χρονιά, όχι, δεν λέμε ποτέ στις κυρίες, οπότε θα κρατήσω αυτό το κανόνα και εδώ. Είναι η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γερμανίδα πολιτικός, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναδειχθεί και αναδυθεί. Και βέβαια έχουμε και την εβδομάδα με τα Νομπέλ ή Νόμπελ, δεν ξέρω εσείς ποια προφορά προτιμάτε. Και επειδή είχαμε την απονομή για το βραβείο για το Νόμπελ ή Νομπέλ λογοτεχνίας, θα πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε αυτή την ιστορία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Πανεπιστήμιο, το Κορνέλ. Μια κοπέλα έκανε μια καταγγελία για 7 αγόρια, ζώα, γουρούνια, δεν ξέρω κάτι, τέλος πάντων, αρσενικά, που την βίασαν και όλα τα σχετικά. Είχε πέσει αυτό λίγο στην αφάνεια. Έκανε μια προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στην περίπτωση ενός βιασμού είναι πρώτα απ' όλα να το αποδεχτεί η γυναίκα που υπέστη αυτό το βασανιστήριο, και το δεύτερο πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι να το πεις. Αυτό λοιπόν, και όταν έχει να κάνει με πολλά άλλα άτομα, με διαδικασίες, μια διαρκή έκθεση, εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον άνδρες δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα δράμα, αλλά δεν έχεις μια βιωματική εμπειρία για να μπορέσεις να σταθμίσεις τι είναι αυτό και να σε κοιτάει και ο άλλος, ας πούμε, α, εντάξει. Αυτό το πράγμα εγώ νομίζω είναι το χειρότερο, και φαίνεται ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, γιατί είναι, είπαμε, από τα δυσκολότερα πράγματα, ακόμη και να πάει μια γυναίκα να κάνει την καταγγελία γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπιστεί. Ένα hashtag λοιπόν, το I am Jane Doe, που σημαίνει τι, είμαι μια ανώνυμη, δίνει συλλογικά το βάρος της καταγγελίας για να μην στοχοποιηθεί με τους άσχημους τρόπους που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κάνει το πρόσωπο που όχι μόνο υπέστη το βιασμό, αλλά μετά θα πρέπει να υποστεί και όλη την έκθεση, όλο το... Αυτό είναι πραγματικά ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι να αρθεί το δράμα αυτής της διαδικασίας, γιατί μετά θα σε ρωτάνε, μετά θα πρέπει να περιγράψεις, μετά στο δικαστήριο. Είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείτε, παιδιά, είναι τρομακτικό. Οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ είχαμε βέβαια και τον απόϊχο από την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμπτώσεις είναι αυτές. Σαν σήμερα το 1838, ποιος μίλησε στην ΠΝΙΚΑ, παιδιά? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν η περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά, και είπε σε αυτή την ομιλία του: «Εις τον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω
τα ίχνη των.

ο περίφημος Bob Dylan, στον οποίο έχει απονεμηθεί το... Αλλά το απονεμηθεί δεν είναι σωστό. Δηλαδή πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά δεν το πήρε γιατί δεν πήγε να το πάρει, αλλά το πήρε για τη στιχουργική και την ποιητική του. Έλαβε αυτή την τιμή ο Bob Dylan.

Λοιπόν, θα καταγγείλω το Θάνο Τσιμέκα, με συγχωρείς Θάνο μου. Αλλά όπως ο κύριος Ρούμπιο χθες την Πνίκα, με ένα μαγικό τρόπο πήρε την αρχαιότητα και το ελληνικό πνεύμα, το οποίο ήταν πολυθεϊστικό, είχε ένα ρεαλισμό, δηλαδή οι θεοί τους αντανακλούσαν την πολιτική τους αντίληψη για τα πράγματα. Έκανε ένα περίεργο άλμα, αυτό ήταν το μόνο σημείο που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, και οδήγησε στο χριστιανισμό, που είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, δεν αποδέχτηκαν με τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι? Ναι. Αλλά το πνεύμα που περιέγραψε των μεγάλων προόδων της δημοκρατίας, των μεγάλων κατακτήσεων, πώς από εκεί το πήρε και το πήγε στο χριστιανισμό, αυτό μόνο ο κύριος Ρούμπιο και κάποιος φιλόσοφος που είναι πιο έξυπνος προφανώς και δεν έχει το φτωχό μυαλό που έχω εγώ. Αυτό μου έκανε και ο Τσιμέκας. Πήρε τώρα τον Ντίλαν, τον ποιητή των εφηβικών μου χρόνων, που λάτρευα αυτή την... πώς να το πω τώρα, αυτό τον υποκρυπτόμενο ρομαντισμό μέσα από μια απεικόνιση του ρεαλισμού και της πραγματικότητας, και μου το έφερε στο άλμπουμ του, που είναι πια η χριστιανική περίοδος θα λέγαμε, του Dylan, Man Gave Name to the Animals και το Slow Train Coming. Εκεί δεν είναι που έγινε, πώς έκανε και ο Σαββόπουλος αυτές τις διαδρομές? Είναι εντυπωσιακό αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες στις αναζητήσεις του όταν φτάνουν προς το τέλος μιας διαδρομής, πως ετεροπροσδιορίζονται, ίσως για να προφυλάξουν και τον ψυχισμό τους, αλλά ό,τι και να κάνουν το κάνουν υπέροχα. Πώς έτσι, κύριε Τσιμέκα?

0: Αυτή τη φορά δεν λέμε The Nobel Goes, γιατί δεν είναι όπως τα Oscar. Πάντως το Nobel το κέρδισε η Ann Carson, γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά. Είναι από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς. Διδάσκει κλασική φιλολογία, συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί με έμετρο, λέει, μυθιστόρημα, ωραίο, το λιμπρέτο, φιλολογική κριτική, είναι, και είναι διαπρεπής μεταφράστρια, προσέξτε το αυτό, πώς δένει με την πνίκα, της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μάλιστα. Έχει μεταφράσει Σαπφό, Εσχύλο, Σοφοκλή. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή Απονομής, η Ann Carson τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και καινοτόμο γραπτό της, το οποίο μέσα από παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το κρατώ αυτό με τον παιχνιδιάρικο διάλογο, γιατί λέγαμε για το ελληνικό πνεύμα και τα λοιπά. Και ένα από τα βασικότερα του ελληνικού πνεύματος ήταν αυτή η παιγνιώδης διάθεση, ακόμη και όταν περιέγραφαν ιστορίες για τους θεούς τους. Επειδή εγώ και μέχρι εδώ πολύ τώρα για να μιλήσω για Νόμπελ και για λογοτεχνία, ζητήσαμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι ποιητής, είναι μεταφραστής, είναι ιστορικός, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Είναι κριτικός λογοτεχνίας και καθηγητής ιστορίας και πολιτικής στο American College of Greece και έχει κάνει, έχει μεταφράσει την Ann Carson. Εντάξει, καλύτερα, δεν νομίζω θα την ξέρει κάποιος, ίσως μόνο ίδια. Είναι κοντά μας λοιπόν να συζητήσουμε λίγο για αυτό το Νόμπελ. Κύριε Βλαβιανέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά, πρώτα απ' όλα.
1: Με πιάνετε καθοδόν προς το Ιταλικό Ινστιτούτο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλήσω για την Carson, χωρίς να έχει
0: στις 6 όμως.
1: Ήταν προγραμματισμένη εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μιλήσω με τον τρόπο που η Carson ανανεώνει τον τρόπο που διαβάζουμε τους αρχαιολογικούς μύθους.
0: Mm-hmm.
1: Και το βιβλίο το τελευταίο, αυτό που μετέφρασε, που μαζί είναι μια άλλη εκδοχή του Γεριόνι, που είναι αυτό το τέρας με κόκκινα φτερά που δολοφόνησε ο Ηρακλής. Στο μυθιστόρημα αυτό γίνεται κάτι τελείως παράδοξο. Γεριώνει σε ένα παιδί το οποίο είναι θυματοποιημένο μέσα στην οικογένειά του. Ερωτεύεται τον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένας ψυχρός και αδιάφορος εραστής. Αλλά μέσα από το μυθιστόρημα αυτό έχουμε και την ενηλικίωση του Γεριώνει.
0: Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι το βιβλίο.
1: Αυτό είναι το αυτοβιογραφείο του Κόκκινου. Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, αυτό που έχω μεταφράσει, που θα βγει.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό.
1: Όχι. Θα έχουν κυκλοφορήσει άλλα βιβλία που έχω μεταφράσει, αλλά όχι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι προς έκδοση. Το τελευταίο που βγήκε είναι πριν από μερικούς μήνες, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της Carson. Σας άκουγα που μιλάγατε, αφού αναφερθήκατε στην παιγνιώδη γραφή. Νομίζω ότι η Carson είναι, μετά και τον θάνατο ενός άλλου Αμερικανού ποιητή, Τζον Άσμπερι, που πέθανε πριν 10 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: η πιο τολμηρή και ρηξικέλευση φωνή στην αγγλόφωνη λογοτεχνία. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ταξινομήσει τα βιβλία της. Δηλαδή, είναι ποιήση, είναι δοκίμιο, είναι μυθιστόρημα, είναι θέατρο, είναι κριτική. Μέσα στα βιβλία της υπάρχουν όλα αυτά τα είδη. Οπότε, καταρχάς, με το που ανοίγεις ένα βιβλίο της Carson, μένεις κάπως άναυδος, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν, όπως είπα, πολλών ειδών κείμενα, mm-hmm, που δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή, αυτό η παλιά ταξινόμηση, αυτό είναι μυθιστόρημα, αυτό είναι ποιήση, αυτό είναι δοκίμιο, καταργούνται συνήθως.
0: Σε βγάζει κατευθείαν δηλαδή από αυτά τα κουτάκια που μπορεί να βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά δεν απαραίτητο ότι είναι υποχρεωτικά για την τέχνη.
1: Εμείς οι αναγνώστες δεν έχουμε κανένα λόγο να σπέβδουμε να ταξινομήσουμε τα βιβλία. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, είναι η συγκίνηση.
0: Καλά, εσείς δεν είστε μόνο αναγνώστες, είστε και δημιουργός. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Θέλω να πω όμως αυτό μας ενδιαφέρει, η συγκίνηση, η οποία συγκίνηση είναι και της καρδιάς και του μυαλού, γιατί έχουμε μια ιδιοφυή συγγραφέα πάρα πολύ έξυπνη. Και το άλλο που κάνει, που είναι ιδιοφυές, είναι, mm-hmm, ότι έχει μια εκπληκτική συνδυαστική σκέψη, δηλαδή συνδέει πράγματα που άλλος συγγραφέας ή ένας άλλος, ξέρω εγώ, παρατηρητής της ζωής δεν θα το έκανε αυτό. Ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο που έχω μεταφράσει,
0: λέγατε,
1: στο Άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, το βιβλίο ανοίγει με ένα δοκίμιο για το χρόνο,
0: mm-hmm,
1: όπου συνομιλούν ο Θουκυδίδης με τη Virginia Woolf.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα συνομιλία ακούγεται.
1: Ναι, γιατί η Virginia Woolf είχε γράψει ένα δοκίμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που λέγεται Σημάδι στον τοίχο, ο Θουκυδίδης στο γνωστό έργο, άρα και οι δύο έχουν γράψει κάτι που συμβαίνει σε πόλεμο. Mm-hmm. Ο Θουκυδίδης μιλάει για εκστρατείες που συμβαίνουν σε συγκεκριμένες εποχές που είναι άνοιξη στο καλοκαίρι, η Virginia Woolf γράφει κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό δοκίμιο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα σκεφτόταν κανείς εύκολα και αμέσως να συνδέσει το Θουκυδίδη με την Virginia Woolf.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο δοκίμιο, βιβλίο δοκιμίων που διάβαζα, στο Wrong Norma, έχει ένα κείμενο που συνδέει τον Όμηρο με τον Άσμπερι, που έχω μεταφράσει από τον ποιητή που σας έλεγα στην αρχή. Mm-hmm. Και αυτό δεν θα το περίμενε κανείς. Οπότε κάνει εκπληκτικές συνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το χαρακτηριστικό, όπως είπα πριν, του ιδιοφυούς μυαλού. Έτσι.
0: Και είναι ότι αυτά τα βιβλία είναι και, πώς να το πω, είναι μια άσκηση, μια γυμναστική για το μυαλό του αναγνώστη, πέρα δηλαδή από την απόλαυση ή από οτιδήποτε άλλο, και κρατάνε επίσης, και σε εγρήγορση και το μέσο νου.
1: Ναι, επίσης να πω και κάτι ακόμα που το έλεγα σε μια φίλη τώρα πριν από λίγο, ότι mm-hmm. εμείς έχουμε και, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι και κλασική φιλόλογος, είναι δινή κλασική φιλόλογος, το έχει μεταφράσει, όπως είπατε, και τη Σαπφό, με την Αντιγόνη έχει κάνει μια διασκευή που το λέει Αντιγονίκ. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, είναι Nick of Time. Έχει βάλει έναν άνθρωπο που μετράει με μια μεζούρα τον τάφο και τον χρόνο, και το χρόνο μπορεί ενδεχομένως. Και όταν την είχα καλέσει στην Ελλάδα, είχε έρθει στο Αμερικανικό Κολέγιο και της είχα να προτείνει διαλογραφία, βέβαια, τότε να κάνει μια διάλεξη. Και μετά μου είπε, όχι, δεν θα κάνω διάλεξη, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο. Να διαβάσουμε μαζί αυτό το έργο, την διασκευή της Αντιγόνης.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα και πήγαμε στο κολέγιο, μας ζήτησε να διαβάσουμε τους ρόλους, εγώ να διαβάσω την Αντιγόνη, mm-hmm. δηλαδή ένας άντρας να ακουστεί η φωνή της Αντιγόνης μέσα σε ένας άντρας, και ο Κρέον τον Κρέοντα τον έπαιξε μια γυναίκα και εκείνη ήταν το χορό. Και αυτό ακόμη είναι σαν, μοιάζει σαν παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς παιχνίδι.
0: Είναι μια εξέλιξη της τραγωδίας που και τους γυναικείους ρόλους.
1: Αυτό που είπατε εσείς, σε βγάζει από τα κουτάκια σου.
0: Να.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και μια δύσκολη σχέση με το παρελθόν μας στο αρχαιολινικό,
0: εξειδανικευμένη, χωρίς να παίρνουμε το ρεαλιστικό.
1: Εξειδανικευμένη ή βαριά. Δηλαδή μας συντρίβει αυτό το παρελθόν πολλές φορές και δεν μπορούμε καν να το σηκώσουμε το βάρος αυτό.
0: Ενώ η αρχή ήταν παιχνιδιάριδες, δεν ήταν όπως εμείς.
1: Ο δικός της τρόπος να βλέπει τα κείμενα
0: είναι πιο ελληνικός.
1: Όχι, τα φέρνει μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή μπορούμε, ας πούμε, να τα διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι μας αφορούν με έναν άμεσο τρόπο, όχι έμεσο, δηλαδή αυτό το ωραίο κείμενο που έχει γράψει. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο αυτό το κείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όπως θα το διάβαζε ένας κλασικός φιλόλογος. Θα το διαβάζει με έναν δικό της πάρα πολύ διόρθιμο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ανανεωτικό για τη λογοτεχνία.
0: Μάλλον όχι αν και εν κινήσει, και εν κινήσει θέσατε σε κίνηση ένα σωρό πνευματικούς μηχανισμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανέ. Ελπίζω να είναι πολύ, να είναι έτσι, και να ευχαριστηθείτε την ομιλία σας.
1: Για να γνώσουμε και διαβάσουμε, όσοι δεν την ξέρουν να την γνωρίζουμε.
0: Το βασικό είναι αυτό, να γνωρίζουμε τους λογοτέχνες μέσα από το έργο τους, για να γίνουμε εμείς ένα κομματάκι έτσι, πιο πλούσιοι και πιο καλοί.
1: Ακριβώς.
0: Στις 6 Ιταλικό Ινστιτούτο, είναι ανοιχτή η εκδήλωση, ακούει τώρα.
1: Ανοιχτή.
0: Κάποιος, κάποια που είναι στο δρόμο, όπως περνάει, λέει δεν πάω από το Ιταλικό Ινστιτούτο.
1: Γιατί
0: τον κόψανε γρήγορα τον κύριο Βλαβιανό, να τον ευχαριστηθώ παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανό.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνα στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήρθε εδώ με μπάλες φωτιάς η Μαρίλια Γεροντίδη, τη αμόλυσε, λέει όπο ο Θάνος πάει να φύγω. Άσε να κάτσει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου η Μαρίλια. Και έχουμε και το Τζέρι Λι Λιούις. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1957, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, ηχογράφησε αυτή την τεράστια επιτυχία του Great Balls of Fire. It drives me crazy. And this groove is just great balls of fire.

hold me, baby. Well, I love you like I love you. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me that went on my thumb? Real nervous, somebody show him fun. Ωραίος ο Τζέρι Λι Λιούις, μας θύμισε διάφορες, μας έφερε κάποιες αναμνήσεις μουσικές από το παρελθόν. Και να θυμίσουμε τώρα μια στιγμή, γιατί λέγαμε το σαν σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ότι καθίστε να δείτε πού το είχα, γιατί εγώ θυμάμαι τον Σαραμάγκου, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι πήρε σαν σήμερα, πρέπει να έχει πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα μια στιγμή, όμως να το επιβεβαιώσω, γιατί ξέρετε είναι εύκολο να κάνεις κανένα χοντρό λάθος και μετά να διορθώνεις, να κάνεις. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου του 1998, ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το λέω γιατί όταν πρωτοδιάβασα βιβλίο του, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο βαθμός ευφυΐας του. Δηλαδή ο τρόπος που συνέδεε τις εικόνες που δημιουργούσε μέσα στο κείμενο, ας πούμε στο άνθρωπος αντίγραφο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερό μυαλό κάποιο για να μπορέσει να το δημιουργήσει όλο αυτό. Και κοιτάζοντας αυτό για να το ελέγξω, ότι σαν σήμερα λοιπόν ο Ζωζέ Σαραμάγκου πήρε το Νομπέλ, είδα ότι ένα από τα σημαντικά του βιβλία είναι το περί τυφλότητας. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Το λέω γιατί το ραδιόφωνο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τα άτομα που δεν έχουν την όρασή τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ραδιόφωνο, ότι δημιουργούμε τη ραδιοφωνική εικόνα. Δεν είναι τηλεόραση να σου δείχνει την εικόνα σε όποια εκδοχή της, θα σας πω γιατί λέω σε όποια εκδοχή της, τη δημιουργεί ο άνθρωπος που ακούει με τη φαντασία, με τις δικές του αναφορές. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι τα άτομα που έβλεπαν αλλά έχασαν την όρασή τους, τυφλώθηκαν. Αυτά τα άτομα έχουν εικόνες, όπως έχουμε και εμείς που βλέπουμε. Άρα όταν φτιάχνουν αυτό που λέμε την δική τους ραδιοφωνική εικόνα, μοιάζουν οι εικόνες τους πολύ με τις δικές μας. Τα άτομα όμως που γεννήθηκαν χωρίς όραση, δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε, όταν λέμε τη λέξη εικόνα, τι περιεχόμενο έχει για αυτά. Γιατί δεν έχουν κάτι ανάλογο. Οπωσδήποτε στο μυαλό τους κάτι σχηματίζεται, αλλά είναι μια εμπειρία που εμείς που βλέπουμε δεν μπορούμε ποτέ να τη μοιραστούμε μαζί τους. Ξέρω όμως καλά και από κάποιους φίλους και φίλες που δεν έχουν την όρασή τους και ακούνε ραδιόφωνο και ακούνε και την εκπομπή, ότι το ραδιόφωνο είναι για τα άτομα χωρίς όραση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Και επειδή τα άτομα χωρίς όραση έχουν ανεπτυγμένες άλλες αισθήσεις και άλλη κατανόηση του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι μια ευκολία και μια ευκολία μπορεί να σε εξαπατήσει και εύκολα. Βλέπεις κάτι, λες, α, αφού το βλέπω είναι αλήθεια, δεν είναι έτσι. Έχουν αισθηθεί απάτες, θυμόσαστε τότε με τον πόλεμο του κόλπου, εκείνο το έρμο, το πτηνό, με στα πετρέλαια που φταίγαν κάτι, είχαν πάρει μια εικόνα από κάπου αλλού. Τη φυτέψαν εκεί, αλλά αφού το βλέπεις, πώς να το αμφισβητήσεις. Η όραση είναι πολύ σημαντική, αλλά σε ξεγελάει και πάρα πολύ εύκολα, και μάλιστα στις μέρες μας έχουμε φτάσει να ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας και κυρίως της ψευδαίσθησης της εικόνας. Το ζήτημα είναι το φαίνεστε. Φαίνομαι εγώ καλά, έχω κάνει 5 αναρτήσεις στο Facebook να δείχνω νέος, ευτυχισμένος, με χιλιάδες ακολούθους. Εντάξει. Και μπορεί μετά να πηγαίνω και να κλαίω μόνο στο δωμάτιό μου. Είδα τι έγινε με αυτή την καταπληκτική συναυλία που έκανε η κυρία Βύση. Τι βγήκε μετά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα.

0: Σεβασμός. Αν και βλέπω ότι στους καιρούς μας, ακόμα και αυτή τη πολύ ωραία και βαριά λέξη, γιατί έχει αυτό το σέβας, την έχουμε αντικαταστήσει με το respect, ακόμη και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αντί να λέμε, ξέρω εγώ, ό,τι λέγαμε, λέμε ένα RIP, ένα rest in peace, όχι αναπαύσω εν ειρήνη, δεν μας κάνει ούτε ανάπαυση ούτε ειρήνη. Τέλος πάντων, έχουμε πια αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε κάποιες πολύ βασικές έννοιες και σε άλλες γλώσσες. Αυτό δεν είναι κακό, κακό είναι να χάνουμε το υπόβαθρο της δικής μας σκέψης. Όχι γιατί η δική μας είναι καλύτερη οτιδήποτε, αλλά έχεις άλλη σχέση, άλλη ικανότητα συγκερασμού σε μια γλώσσα με την οποία έχεις εξοικειωθεί από πολύ πολύ μικρός. Τώρα αυτά αλλάζουν, δεν είναι γλωσσικό εδώ το ζήτημα, είναι πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με τις κοινωνίες και έχει να κάνει με το θέμα που σου ας έλεγα αυτή την περίπτωση στο Κορνέλ, το Πανεπιστήμιο νομίζω είναι αυτό, δεν ξέρω τι βαθμός ανωτατοποίησης ισχύει για το Κορνέλ. Το ζήτημα είναι πάντως ότι μια κοπέλα παρασύρθηκε και βιάστηκε από 7 άνδρες, τους κατηγόρησε, πήρε το θάρρος, σας το έλεγα νωρίτερα αυτό, από τα δυσκολότερα σημεία, το να το πεις και μετά να υποστείς όλη τη διαδικασία, και φαίνεται ότι βρέθηκε ένας τρόπος να είναι συλλογικό το βάρος που σηκώνει μία γυναίκα όταν υποστεί μια τέτοια βαρβαρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, είναι ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, ήταν πρίτανης ή πριτάνης αν προτιμάτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γι' αυτό το hashtag, έτσι το λέμε στις μέρες μας, το I am Jane Doe. Jane Doe για τις γυναίκες και John Doe για τους άνδρες είναι όταν βάζουν σε ένα καρτελάκι ή στα στοιχεία κάποιου που είναι αγνώστων στοιχείων, βάζουν αυτό το όνομα επειδή δεν έχουν ή δεν θέλουν να βάλουν το δικό του ή το δικό της σε αυτή την περίπτωση. Να καλωσορίσω πρώτα την καλεσμένη μας. Κυρία Βιτσιλάκη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαθεοδόρου.
0: Παπασταματίου, αλλά δεν είναι. Λεπτομέρεια, δεν είναι έτσι.
1: Έχω δύο συναδέλφους με αυτά τα ονόματα και γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Είναι και το. Πρώτα απ' όλα το παπά μας εξασφαλίζει για το υπόλοιπο και μετά είναι λίγο σιδηρόδρομος αυτό. Μέχρι και στο σχολείο το πάθαινα, να φανταστείτε. Μου το κόβαν ή παπαστά μου, Παπασταμίου, οπότε ακούω σε όλα, να είστε σίγουροι, κυρία Βιτσιλάκη. Για πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που δυστυχώς θα μας κόψει, γιατί είναι ωραίο πράγμα και το γέλιο και το χαμόγελο, το χρειαζόμαστε όλοι και όλες πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω εσείς να μου το εξηγήσετε, αυτό το κορίτσι και κάθε τέτοιο κορίτσι να μην κουβαλήσει μόνο του το βάρος ενός, να τολμήσω να πω τη λέξη, στίγματος. Δηλαδή, αντί να βρίζουμε και να αναθεματίζουμε τους δράστες, πολλές φορές βλέπουμε με ένα μειωτικό τρόπο το θύμα της επίθεσης.
1: Δεν είναι πολλές φορές, αγαπητέ μου. Είναι τις πλήστες φορές. Μάλιστα. Και σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες ρίζες της κοινωνικής, όχι μόνο ανισότητας, αλλά και των στερεοτύπων που υπάρχουν σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων, σχετικά με την αντίληψη που και επικρατεί και στη δική μας κοινωνία, αυτή του πολλού, θέλει να πει κανείς, ημιβάρβαρου άνδρα, ο οποίος είναι...
0: Όχι ημί, το ημί γιατί, όχι σοβαρά, δεν το...
1: Εν προκειμένου για αυτή την ακραία περίπτωση, και απολογούμε που δεν άκουσα την περιγραφή σας του συμβάντος, αλλά είναι πάρα πολύ φρικτό, όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά εξίσου φρικτό το πώς οι ίδιες οι δομές της κοινωνίας...
0: Η αντιμετώπιση, μα εκεί είναι το ζήτημα.
1: Αντιμετώπισαν όλο αυτό το θέμα.
0: Είναι από το 24 αυτή η ιστορία. Κατήγγειλε το κορίτσι ότι ναρκώθηκε με κεταμίνη και βιάστηκε από 7. Έκανε καταγγελία στο Πανεπιστήμιο στις αρχές. Έχουμε 2026 και δημιουργείται τώρα ένα κίνημα για να προσφύγει και ως ανώνυμη, για να μπορέσει να βρει μια στοιχειώδη δικαίωση, όσο είναι δυνατό δηλαδή αυτό.
1: Κοιτάξτε, η κοπέλα αυτή ήταν εκεί 19-20 Οκτωβρίου όταν συνέβησαν όλα αυτά. Η κοπέλα όντως, όπως είπατε, ναρκώθηκε και βιάστηκε, και όχι μόνο βιάστηκε από τους 7 παρόντες, αλλά έστελναν και πρόσκληση σε υπολείπους μέσα σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να μην το συζητάμε, για να προσέλθουν στον ομαδικό βιασμό. Την κοπέλα την είχαν, της είχαν δώσει και ταμίνη, όπως είπατε, η οποία το έχουμε ακούσει και στην ελληνική τηλεόραση, δημιουργεί μια πλήρη αναισθησία, μπορεί σε μεγάλες δόσεις να οδηγήσει στο θάνατο.
0: Μα είναι και κτηνιατρικό σκεύασμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη είναι και για να... συγγνώμη, θα κάνω μία παρένθεση σχετικά με το Κορνέλ. Το Κορνέλ θεωρείται στα ακαδημαϊκά δεδομένα ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, που ανήκουν σε μία ολόκληρη κατηγορία που είναι λιγότερα από 20 πανεπιστήμια, που λέγονται τα Ivy League πανεπιστήμια. Γνωρίζετε το Harvard, το Yale κτλ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Cornell. Το Cornell έχει και πάρα πολλά χρήματα και έχει και πάρα πολλές δωρεές, οι οποίες έρχονται από όλες τις πλευρές. Και έχει δηλαδή και κοινωνική και ακαδημαϊκή και οικονομική ισχύ. Όταν έγινε το συμβάν και η κοπέλα πήγε και βρήκε το θάρρος μετά από ένα μήνα, αφού προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το καταγγείλει, πήγε ένα μήνα μετά, αφού μάλιστα μίλησε με έναν που θεωρητικά ήταν φίλος της, που συμμετείχε σε όλο τον ομαδικό βιασμό, και πήγε και το κατήγγειλε, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Σε μία έκθεση της απολογής της κατάθεσής της των 120 σελίδων, το Πανεπιστήμιο, για να προστατεύσει προφανώς από σκάνδαλο τον εαυτό του, να τα λέμε ξεκάθαρα, έκανε μία σύνοψη 6 σελίδων και την έστειλε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, επίσης εισαγγελέας ο οποίος ήταν της περιοχής και έπρεπε να προστατεύσει και αυτός, ναι, το κύρος,
0: και εκλέγονται
1: όχι μόνο του Πανεπιστημίου, ναι, αλλά και τον ναι, εκλέγονται και ορίζονται κιόλας, προκειμένου αντικαταστάθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, την οποία πήρε το θάρρος τώρα 2 χρόνια αργότερα η νυν κυβερνήτης γυναίκα της, της Νέας Υόρκης, να αναθέσει την περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κοπέλα αυτή όχι μόνο οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν να καταθέσουν, βέβαια και οι 7 το αρνήθηκαν λέγοντας δεν ξέρουμε τίποτα, και μερικοί από αυτούς, οι περισσότεροι, λέγοντας ότι ήταν συνενετικό. Γιατί αυτό στις κοινωνίες μας πουλάει. Στις κοινωνίες μας, αν μια γυναίκα υποστεί βιασμό, ξυλοδαρμό, την οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά, η δικαιολογία είναι στην πραγματικότητα πήγαινε γυρεύοντας.
0: Τα θέλε.
1: Αυτή το θέλε, τον προκάλεσε, φλέρταρε, είχε πιει και αποφάσισε να έχει πιει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι όντα τα οποία, πολύ καλά κάνατε την εισαγωγή, τα οποία σεβόμαστε, αλλά είναι αντικείμενο του κάθε ανδρικού, ατομικού και ομαδικού χλεβασμού, υποτίμησης και βίαιης, τόσο βίαιης συμπεριφοράς, είναι μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια εξευτελίζεται από το ίδιο το σύστημα, και αυτό συμβαίνει στις συντριπτικές περιπτώσεις.
0: Και αυτό είναι μήνυμα και για τις υπόλοιπες, γιατί μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν φτάνουν κάποιες καταγγελίες, γιατί άμα πας εκεί και σε βιάσουν δεύτερη φορά με τη διαδικασία, η επόμενη δεν θα πάει. Να σας ρωτήσω.
1: Όχι μόνο αυτό, θα σε κάνουν να αισθάνεσαι, εσύ εξευτελίζεσαι σε όλη τη διαδικασία, ενώ το σύστημα εκ των πραγμάτων, λόγω ισχύως κοινωνικής, στερεοτυπικής, λόγω των αντιλήψεών μας, εν προκειμένου επειδή ήταν πολύ πλούσια αγόρια, τα οποία πήγαιναν σε ένα πολύ πλούσιο σχολείο υψηλού κύρους κτλ. Κτλ. Που χωρίς αυτό να χρειάζεται να είναι αυτό, γιατί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα διαπερνά αυτή η αντίληψη και αυτή η έλλειψη σεβασμού και το δικαίωμα, θεωρούν πάρα πολύ, να ασκήσεις βία σε μία γυναίκα απλώς επειδή είσαι άνδρας.
0: Και γιατί μετά θα καθαρίσουν οι δικηγόροι του μπαμπά. Της μαμάς μπορεί, όχι απαραίτητα του μπαμπά. Μην πέφτω κι εγώ στο στερεότυπο.
1: Ακριβώς.
0: Είδατε τι εύκολα που μπορεί.
1: Πολύ γρήγορα μαθαίνετε.
0: Να ολισθήσει κανείς. Ναι. Μα κοιτάξτε.
1: Είστε ήδη ευαισθητοποιημένος, γι' αυτό το πιάνετε από μόνος.
0: Όταν όμως διαμορφώσεις κάποιες εικόνες μέσα στα χρόνια, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Γι' αυτό το λέω. Θέλω, επειδή βλέπω και το ρολόι να μας κυνηγάει όπως κάνει πάντα ο χρόνος, ο πανδαμάτορας το κάνει αυτό το κακό. Αυτό τώρα το I am Jane Doe, δηλαδή η επιλογή της να προσφύγει ως no name, έχει να κάνει με τι?
1: Προσπάθησε η ίδια να προστατευτεί μετά από αυτό που είχε υποστεί, από το να κυκλοφορεί το όνομά της, όπως η πρώτη της εμπειρία, και γι' αυτό πήγε ένα μήνα μετά να καταθέσει ότι είχε βιαστεί, γιατί τα 7 αυτά αγόρια έβγαιναν και διέσπηραν παντού ότι είχαν διαπράξει αυτό τον ομαδικό βιασμό και επέρονταν επί τούτου.
0: Μάλιστα.
1: Η κοπέλα λοιπόν δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο Κορνέλ, τότε πήγε και έκανε την καταγγελία και στη συνέχεια ήταν σαφές ότι αυτοί με τους δικηγόρους τους και τα λοιπά έλεγαν ότι αυτή φταίει, αυτή μας προκάλεσε, αυτή ήταν πιωμένη και τα λοιπά.
0: Πώς δεν ζητήσαν και αποζημίωση τα παιδιά που πέρασαν αυτό το δράμα?
1: Ο ένας από αυτούς, μην το λέτε, ο ένας από αυτούς, δύο από αυτούς, άσκησαν μήνυση εναντίον της λέγοντας ότι αυτή επειδή ήταν πιωμένη, αυτή τους εκμεταλλεύτηκε.
0: Και τους χαλά. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη μέσα δημιουργήθηκε με μια θετική χρήση, θα έλεγε κανείς, των social media με όλα τα προβλήματα που έχουν, ένα κίνημα το οποίο βασίστηκε στο σκεπτικό των αλγορίθμων των social media και του ίδιου του AI, όπου για να πας να αντλήσεις μια πληροφορία, όταν έγραφες Jane Doe, αν χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο, όπως και προσωπικά έχω μπει, και έχουν δηλώσει I am Jane Doe.
0: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να ψάξεις να βρεις ποια είναι η κοπέλα.
1: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να πεις ότι είναι αυτή.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε,
0: αυτό.
1: Σε αντιδιαστολή, για να σας πω πολύ συνοπτικά, με το κίνημα Me Too, που το γνωρίζουμε όλες και έγινε όλες και όλοι και έγινε παγκοσμίως, ήταν ένα κίνημα στο οποίο καλούσε για την προστασία της γυναίκας που κατήγγειλε τον Epstein και όλο το κύκλωμά του, να βγουν και άλλες γυναίκες και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι έχουν υποστεί.
0: Ενώ εδώ πάνε να σκεπάσουν την ταυτότητα του κοριτσιού.
1: Να καλύψουν, μετά όμως κατάλαβαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και στις περισσότερες κοινωνίες αυτό οδηγεί και στον εξευτελισμό των ίδιων των γυναικών λόγω των στερεοτύπων. Δεν καταγγέλλονται οι άντρες, καταγγέλλονται οι γυναίκες, τα θύματα δηλαδή. Οπότε εδώ αξιοποιήθηκαν τα μίντια σε ένα ακριβώς διαφορετικό τρόπο να καλύψουν την ταυτότητά της, να την προστατεύσουν, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλουν το συγκεκριμένο τόσο βίαιο, τόσο απάνθρωπο, τόσο απερίγραπτα παράδεκτο και εγκληματικό στην πραγματικότητα συμβάν επί της προσωπικότητας και του σώματος μιας γυναίκας, η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει μετά από μια τέτοια εμπειρία. Οπότε είναι η θέληση να αναγνωρίσουμε το αποτρόπαιο της πράξης αυτής, ταυτόχρονα προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και ό,τι μπορεί να έχει μείνει από αυτήν σε μια γυναίκα η οποία τόσο βάναυσα βιάστηκε.
0: Ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν μια αγορίστικη εικόνα, αλλά που είναι η ίδια νοοτροπία, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο γήπεδο, πάνε οι συμπαίκτες του από πάνω για να μην τραβήξουν οι κάμερες
1: το μέγεθο,
0: τον ίδιο, ναι, σε μια τέτοια στιγμή. Εδώ πολλαπλασιασμένο ως ευαισθησία και ως κοινωνικό άνοιγμα είναι αυτό που λέμε με αυτό το hashtag, το οποίο φαντάζομαι όλοι μας, δηλαδή και εγώ άμα θέλω δεν μπορώ να το...
1: Και εσείς μπορείτε...
0: Το I am Jane Doe, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ότι ευτυχώς θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που λένε και κυρίως τα αγγλικά έχουμε δει, δεν έχω δει ιδιαίτερα στα ελληνικά. I am a man that supports women from men like them. Εγώ είμαι ένας άνδρας ο οποίος προστατεύει γυναίκες, το λέω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες, που προστατεύει γυναίκες που έχουν υποστεί την βαρβαρότητα αυτών των απαράδεκτων ανδρών.
0: Και είναι σημαντικό να πάρουμε θέση. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι δεν θα τους πούμε μπράβο ρε μάγκα και μπράβο αγόρι μου, θα τους πούμε φτούσου. Όχι να μην αβασκαθείς. Δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και για να είμαστε πραγματικοί άντρες, για να είστε πραγματικοί άντρες, και τα παιδιά μας και τα λοιπά, πρέπει να αναγνωρίζουμε την ισότητα ανάμεσα στα φύλλα, να αγαπάμε οι γυναίκες τους άντρες και οι άντρες τις γυναίκες για αυτό που είναι ως προσωπικότητες, ως όντα.
0: Και το άτομο που αγαπάμε και... δεν είναι ισότιμο με εμάς, είναι λίγο πιο πάνω. Η αγάπη έχει άλλο υπόβαθρο. Άμα
1: το
0: είναι απλώς μια συναλλακτική σχέση, βέβαια. Η αγάπη, αν δεν εξυψώνει τον άλλον χωρίς να περιμένεις κάτι παραπάνω, δεν είναι αγάπη, είναι μόνο μια λέξη για να την έχουμε να τη λέμε. Αλλά
1: υπάρχει,
0: αυτή είναι μια...
1: υπάρχει όμως και ένα ωραίο ρητό.
0: Πείτε αυτό γιατί με διώχνουμε, το ρητό θα κλείσουμε.
1: Μην περπατάς μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μην περπατάς από πίσω μου γιατί μπορεί να μην θέλω να ηγηθώ. Περπάτα δίπλα μου για να πάμε πιο μακριά.
0: Μ' αρέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: Βιτσιλάκη. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια
1: σας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη εξίσωση, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και την αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο προκλήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλοιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσπάθειες.

0: προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλήλους. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλήλοι δήλωσαν ότι θα συσκεφθούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλήλους, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη δύο Λετωνών υπηκόων σε βάση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή του Cambridgeshire προχώρησε η Βρετανική αστυνομία. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισαν πρόσθετες κατηγορίες ως ύποπτοι για παραβίαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023. Παραμένουν υποκράτηση, ενώ στην έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Εμείς ακόμα τέτοια ώρα το θεωρούμε απόγευμα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ήλιος ένα λεπτό πριν από τις 7 θα πάει να ξεκουραστεί. Και τότε θα έρθει η εσπέρα και θα λέμε καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και να δείτε πως ακόμα και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς θέλει ένα μέτρο, γιατί άμα το ξεπεράσει υπάρχει πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1966 ο περίφημος ντράμερ των Cream, ο Ginger Baker, κατέρευσε στη σκηνή αφού έκανε ένα σόλο 20 λεπτά. Δηλαδή είπαμε, βρε αγόρι μου, εντάξει, έκανε καταπληκτικά σόλο 20 λεπτά και μετά είχε και μια γρυπούλα, έκανε αυτό το σόλο, εξαντλήθηκε και μια τέτοια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1966, έπεσε πάνω στη σκηνή. Είμαστε εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε εδώ με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έπρεπε να φύγει το κορίτσι να ξεκουραστεί, είχε φτιάξει ολόκληρη ώρα, λέει όχι, δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω να σας στηρίξω και την ευχαριστούμε. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαρία Σφυρόερα, γενικών καθηκόντων όπως πάντα και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε το 1827, πολύ σημαντική μέρα για όλες και όλους μας. Ο Τριεθνής Στόλος ήταν οι ναύαρχοι, ο Ερίκος Δεριγνή, ο Εδουάρδος Κόδρικτον και ο Λογκίνος Χέιδεν. Αυτός ο στόλος κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Όπως σας είπα και την προηγούμενη ώρα, με αφορμή και την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, χάραξε και ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο με μια δική του εκδοχή του πώς συνδέεται το ελληνικό πνεύμα και η ιστορική διαδρομή των κατακτήσεων με τα σημερινά και με την πολιτική που ο ίδιος υποστηρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην ΠΝΙΚΑ εκφωνεί την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, εγώ επιμένω, ξαναλέω ότι το ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει, γιατί χθες έστειλε νομίζω ο Σπύρος ένα μήνυμα που λέει γιατί να ακούσουμε τώρα από τον κύριο Ρούμπιο και τα λοιπά, που έχει αυτά. Αν θέλουμε να αποδοκιμάσουμε κάτι, πρέπει να το ξέρουμε. Αν θέλουμε να το επιδοκιμάσουμε, επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Επομένως, το να ακούσουμε την ομιλία ήταν σημαντικό και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Κάποια που έβγαλα εγώ ήταν ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε ιστορικά παραδείγματα από την ελληνική αρχαιότητα για να στηρίξει σημερινές επιλογές της πολιτικής που υποστηρίζει ο ίδιος και ο κύριος Τραμπ. Παρέλειψε όμως, γιατί έκανε αναφορές ας πούμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, στη δύναμη κτλ. Δεν είπε όμως για την εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία, που κατέστρεψε την Αθήνα στην ουσία, ότι αυτός ο μεγαλοειδεατισμός τους τους οδήγησε σε μια τεράστια καταστροφή. Δεν είπε τι τύχη είχε η αυτοκρατορία που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος μετά επί των επιγόνων του και πώς έγινε φίλο και φτερό και έμεινε βέβαια η ανάμνηση, κάποια στοιχεία κτλ. Και επίσης δεν είπε καθόλου ότι από την αρχαιότητα και από όλα αυτά τα σπουδαία που έδωσαν με την έννοια της δημοκρατίας οι αρχαίοι Έλληνες, η έννοια της δημοκρατίας αφορούσε το πώς θα κυβερνηθούν οι ίδιοι. Ήταν άλλο πράγμα πώς έβλεπαν και τους αμυντικούς αλλά και τους επεκτατικούς πολέμους, γιατί τους έβλεπαν. Αλλά ήταν τότε. Ήταν πριν 2.500 χρόνια όλα αυτά. Σήμερα μπορούμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα ίσως καταλάβει ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος συμβίωσης και ότι μπορούμε να είμαστε, έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Δρούμπιο, να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας καταγωγή. Αλλά αυτή η περηφάνεια δεν συνδέεται με εχθρότητα για την καταγωγή του άλλου. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή το ένα να οδηγεί στο άλλο. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, αγαπώ αυτό τον τόπο, διαβάζω με το δικό μου τρόπο, όχι του κυρίου Ρούμπιο, τη διαδρομή του ελληνικού πνεύματος, αλλά αυτό δεν με κάνει να μισώ ή να θεωρώ υποδεέστερο κάποιον που έχει μια άλλη καταγωγή και μια ιστορική διαδρομή. Και είναι άλλο αμήνομαι στον επεκτατισμό του άλλου και άλλο τον δημιουργώ εγώ για να μην τον δημιουργήσω άλλους. Είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, επειδή τα λέμε όλα αυτά, το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Willy Brandt, ο καγκελάριος της Γερμανίας, που θεωρήθηκε ο αρχιτέκτονας της Ostpolitik, δηλαδή της πολιτικής της ύφεσης. Ήταν ένα άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, ενώ είχαμε ακόμα ψυχρό πόλεμο. Αυτός είδε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Ό,τι έχει γενέθλια η κυρία Φοντερ Λάιεν, σας το είπα και νωρίτερα, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ότι στις 7 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο στο Γαλάτσι από γονείς, μαθητές και φορείς για την κράβα και για το ότι δεν έχουν δοθεί κατά την άποψή τους επαρκείς εξηγήσεις τι γίνεται με αυτή την οσμή φυσικού αερίου. Α, ναι, το πέλαγο. Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά. Επειδή λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα όρασης και κατά της τύφλωσης, ο Πέτρος από τα Γιάννηνα μας τηλεφώνησε. Είμαι, λέει, τυφλός και χάρη στο ραδιόφωνο έχω άλλη εικόνα και για τη μουσική και για την πολιτική. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, Λίτσα από τα Πατήσια. Να θυμίσω και για αυτή την ώρα ισχύουν οι τρόποι επικοινωνίας, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber Earth News αφήνετε κενό radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Η πολύ πικρή είδηση, αυτή με τη γιαγιά που αγάπησε η Ισπανία και μέσως την αγαπήσαμε και εμείς, η Μαρή Κάρμεν, 87, έμενε 70 χρόνια πόσα έμενε σε εκείνο το σπίτι, την πέταξαν έξω, η έξωσή της έγινε αφορμή για μια τεράστια κινητοποίηση στην Ισπανία. Όλη αυτή η ταλαιπωρία όμως δεν τη βοήθησε καθόλου. Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμβολο του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο, όχι στο σπίτι της. Σαν σήμερα που λέτε, να μην το ξεχάσω αυτό, το 1992 φεύγει από τη ζωή ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, συγγραφέας, που είχε σπουδάσει νομικά και ήταν και συνθέτης, ο περίφημος Χρήστος Χερόπουλος.
1: Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς.
0: Ωραίος συνδυασμός, νομικές σπουδές, δημοσιογράφος, και όχι μόνο αγαπούσε τη μουσική, αλλά την υπηρέτησε γράφοντας και μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή. Όπως έχει πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι το έγραψε μέσα σε 3-4 ώρες. Ήταν κατοχή, ήταν νύχτα, ήταν ασπανάθλιος καιρός, ήταν σε μια καμαρούλα και ψάχνε έναν τρόπο να παρηγορήσει το μέσα του και έγραψε αυτό το τραγούδι. 11 η ώρα ξεκίνησε και γύρω στις 3 τα ξημερώματα το είχε τελειώσει. Στίχους και μουσική.
1: αρκεί για απόψε με στη συννεφιά.
0: Αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, αλλά η απόδοση από τη Στέλλα Γκρέκα που ακούμε είναι τουλάχιστον για μένα η αγαπημένη μου. Το έχει πει και η Μαρινέλα πολύ ωραία.
1: Έλα για απόψε, μόνο απόψε.
0: Ήταν μέλος της ΕΣΥΕ ο Χερόπουλος, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Société d'Auteurs, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, δηλαδή συγγραφέων, συνθετών και πώς να το πω τώρα, το Editeurs de Musique, ναι, που φτιάχνουν τέλος πάντων μουσική. Τα γαλλικά μου είναι κάτι χειρότερο από άθλια. Ο Χερόπουλος πάντως μιλούσε αγγλικά γαλλικά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 1992.
1: Ξαναφέρεις λουλουδιασμένη την ανέμωρα.
0: Και αν σε κάποιους και κάποιες αυτό ακούγεται ας πούμε λίγο παλαιομοδίτικο, να ξέρετε ότι μια μελωδία λειτουργεί μέσα μας με τρόπους που ίσως, δηλαδή αν είστε τώρα στα μάξη, στο σπίτι αυτά και λέτε μωρέ να ακούσω κάτι πιο σύγχρονο, αφήστε το λίγο να σας παρηγορήσει ακόμα και χωρίς να το καταλάβετε, να γλυκάνει λίγο το μέσα και μην ανησυχείτε, από μουσικές επιλογές έχουμε μπόλικες. Και μια που λέμε για μουσικές, έχει γίνει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα μετά τη μεγάλη συναυλία της Ανάς Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας διαμαρτυρήθηκε για μια σειρά λόγους. Η Ανά Βύση απάντησε και αυτή με έναν όχι καλό τρόπο. Μπήκαν στη μέση εταιρείες παραγωγής κτλ. Και σήμερα πετάχτηκε περισσότερο ως φήμη. Δεν έχει πιστοποιηθεί ότι έχει κατατεθεί τέτοια αγωγή. Ότι μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει στην Ανά Βύση να λέει τα τραγούδια του. Και μου λέει ένας φίλος, και τι θα λέει μετά.

νύχτα. Είδατε, πολλές φορές πίσω από τη μεγάλη επιτυχία, πίσω από τα ηλουστρασιόν σκηνικά, πίσω από τα λαμέι φάσματα, μπορεί να κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, αντίθεσεις, τσακωμού, καυγά, σαν τις δικές μας ακριβώς. Κι ας μην μπορούμε εμείς να μαζέψουμε 90.000 σε ένα στάδιο. Αλλά τελικά τι μένει σε όλες αυτές τις ιστορίες? Θα είναι λοιπόν ο τελευταίος δημιουργικός χορός Νίκου Καρβέλα να Αναβύσει, απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έχει πει κάτι πολύ ωραία του Κουγιουμτζή παλιά η Αναβύση, να ξέρετε. Και εκεί δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάποια απαγόρευση. Αν και άκουσα ότι υπήρξε πρόβλημα με την Αγαθή Δημητρούκα, που είναι η κληρονόμος των δικαιωμάτων του Γκάτσου και τον μεγάλο μας Ξαρχάκου. Γιατί μια ζωντανή συναυλία με τραγούδια του Ξαρχάκου, με το ρεμπέτικο νομίζω, που έχει στίχους του Γκάτσου και τα λοιπά, θεωρήθηκε από την κυρία Δημητρούκα ότι οι ενορχιστρώσεις, οι καινούργιες και αυτά είναι διασκευές των τραγουδιών, στις οποίες δεν θα συμφωνούσε ο Γκάτσος. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να το ξέρει αυτό κάποιος, ακόμη και αν είναι δικός του άνθρωπος ή κληρονόμος, και ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί σε δίσκο. Με αυτές τις ιστορίες με τα δικαιώματα και όλα αυτά, παιδιά, δεν βγάζουμε άκρη. Να ξέρετε πάντως, και για την περίπτωση του κυρίου Καρβέλα, ότι ο δημιουργός έχει δικαιώματα πάνω στο έργο του και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει, κανονικά πρέπει, αλλά μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να λέει τα τραγούδια του ή να τα παίζει κτλ.

Να προλάβω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί μετά τους τίτλους θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Έχω να... Α, το πρωτοδικείο πάντως, γιατί εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων της Κυψέλης, δίνει εντολή στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο εταιρεία να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Πάω στον Ιωάννη, ξεκινώ από το Facebook, διάβασα πριν τα του τηλεφωνικού κέντρου. Γιατί μου έστειλες του Ζέπελιν, θα το λέει στο μήνυμά του στο Viber, ο Κώστας, να πεις ότι είμαστε όλοι εδώ με τους Αμερικανούς, γιατί έχουμε τις βάσεις, έτσι κάθε μέρα. Α, να κάνω 2 ώρες και το Σαββατοκύριακο, μπράβο ρε Κώστα, εντάξει, δεν το λες για καλό, για να με πειράξεις το λες. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου και για την ωραία φωτογραφία με έναν ωραίο ελληνικό καφέ πάνω σε πολύχρωμα φθινοπορεινά φύλλα, παιδιά. Είναι και 8 Οκτωβρίου, μας κάνει έτσι μια επιπλέον άνοιξη καλοκαίρι ο καιρός. Καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο. Μου στείλε και μια ωραία γεωγραφία. Κάθε φορά για να... Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Έτσι για να ζηλεύω όσες και όσους ζωγραφίζουν ωραία. Ο Μίτσος, θα διαβάζω λέει στο AI ότι ο Bob Dylan τελικά εισέπραξε το ποσό του Νόμπελ, παρέλαβε το μετάλλιο και το δίπλωμα σε κλειστή συνάντηση στη Στοκχόλμη. Μας χαλάει το ωραίο ηρωικό story, αυτή η λεπτομέρεια, αλλά καλό θα είναι να ακουστεί όσο και αν τον αγαπάμε. Να ακουστεί Μίτσο μου, έτσι και λέει στον Dylan, τον αγαπάμε για τη συντροφιά που μας έκαναν τόσα χρόνια τα τραγούδια, το όχι για το αν θα πάει ή δεν θα πάει στο Νόμπελ. Ο Ρούμπιο λέει ο Νίκος ήρθε και πήρε 4 δις, μας είπε μερικά ιστορικά γεγονότα από το AI και εμείς οι ηθαγενείς τον χειροκροτήσαμε αυτά. Ο Γιώργος, για τον Ρούμπιο και όσα είπε, να γιάσει το στόμα σας. Όχι το δικό του, γιατί αυτός, αυτά που είπα εγώ για το πώς βλέπω εγώ το ελληνικό πνεύμα μάλιστα. Να κάνουμε μια φορά μια λαϊκή συνέλευση στην Πνίκα, όπως... αλλά θα μου πεις ότι ήταν 100.000, 120 και λιγότεροι και τα δικαιώματα δεν τα είχαν όλοι όλες. Χώραγε η Πνίκα. Τώρα άμα κάνουμε μια, να σας πω εγώ την άποψή μου για το ελληνικό πνεύμα, είμαστε εκατομμύρια. Θα μου πεις είμαστε εκατομμύρια, αλλά άμα μιλήσει εσύ θα έρθουν 5-10, οπότε χωράμε στην Πνίκα άνετα, σωστό. Ο τελευταίος χορός, λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει, Άννα, μου στείλε εδώ στο Viber, μου στέλνει αναλυτικά τα μουσικά και μου στέλνει τόσα πολλά και τόσα ωραία που δεν τα προλαβαίνω. Α, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ λέει τον Led Zeppelin συμπλήρωσε 100 εβδομάδες παραμονή στο βρετανικό τσάρτ το 1971, μάλιστα. Για τους Def Leppard το έχω, τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και YouTube με το Desire, κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Dark Side of the Moon των Pink Floyd εξέρχεται από τον Billboard, εντάξει, την έξοδο ας μην την σημειώσουμε. Ray Roger των Procol Harum γεννιέται σαν σήμερα, Johnny Ramon των Ramon, σωστό, και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Μαριάννα, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε για 2 ώρες σήμερα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το καλησπέρα. Το ίδιο ισχύει και για το χαίρετε, το οποίο έχει χαθεί με τα χρόνια. Μου επισημαίνουν η Μαριάννα και ο Νικόλας. Αυτός είναι ο μικρός Νικόλας Μαριάννα μου ή ο μεγάλος, ο Ιωάννης. Σε αυτό το τραγούδι, το Sunshine of Your Love, ο Ginger Baker τονίζει χαρακτηριστικά το ένα, το πρώτο και το τρίτο μέτρο με το ταμπούρο αντί του 2-4, όπως έλεγε στις προάλλες, ναι, νομίζω το είπα. Το 1-3, δεν είπα ότι τονίζει το 2-4. Αλλά τώρα το ξαναδιαβάζω για σιγουριά. Ο Κωνσταντίνος, και το 1912 ο Ναύαρχος Κουντουριώτης με τον Αβέροφ απελευθέρωσαν τη Λίμνο και μετά με την αυμαχία του Μούδρου, χωριό της Λίμνου στον ομώνυμο κόλπο, έστειλε τον τουρκικό στόλο για πάντα στον Ελίσποντο. Η Δήμητρα, αυτή είναι η σωστή άποψη, μπράβο, μπράβο κύριε Ανδρέα, δεν ξέρω για ποια, αλλά αφού μου λέει μπράβο δεν κάθομαι να το ψάξω πολύ. Ο Χαράλαμπος, είχα και ένα άλλο, έχουν έρθει τόσα πολλά, ναι. Εντάξει, θα φτάσουμε μέχρι, ξέρετε σε ποιο θέλω να πάω,
σε ένα που με ρωτούσε, αλλά μάλλον θα το προσπέρασα. Ο Γεώργιος Σταμάτης. Καλησπέρα από Παπαγιώργη και τη φαμίλια Ορεινής Ναυπακτίας. Κοιμήθηκα σήμερα μεσημέρι με καλοκαίρι και ξύπνησα τώρα βαθύ φθινόπωρο. Άντε και καλό χειμώνα. Θα έρθει σιγά σιγά. Αν έχω αφήσει πολλά μηνύματα, δεν πειράζει. Αλλά του Κωνσταντίνου, επειδή μου στείνει παγίδα, να τα ακούσει εδώ και ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος, να δεις Γιώργο μου τι περνάμε εμείς εδώ. Εσείς λέτε τους τίτλους, μας ενημερώνετε, εξάστε κύριοι. Μήπως λέει δόθηκε το Νόμπελ Μαθηματικών, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Σου λέει θα πει αυτός κάτι, θα την πατήσει. Δεν υπάρχει Νόμπελ Μαθηματικών, Κωνσταντίνε μου. Λυπάμαι που στο λέω. Λένε ότι αυτή που αγαπούσε ο Νόμπελ το έσκασε με ένα καθηγητή μαθηματικών και ήταν το μόνο, πάντως δεν υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Θες φυσικής, θες χημίας, λογοτεχνίας που λέγαμε. Καλή η παγίδα. Είναι ένα άλλο βραβιάκι. Δεν ξέρω ποιος, πώς τον λένε. Το είχα σημειώσει κάποια στιγμή. Που το δίνουν σε μαθηματικούς κάθε 4 χρόνια. Αλλά Νόμπελ μαθηματικών δεν υπάρχει. Τίτλοι ειδήσεων όμως και επικαιρότητα υπάρχουν. Και έτσι θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε μετά. Α, βέβαια, βέβαια. Μου λέει η Μαρίλια, και γιατί έβαλες Bob Marley? Πώς λέγαμε για τον drummer στην αρχή, παιδιά? Αυτός έκανε ένα solo, ο Ginger Baker, και κατέρευσε επί σκηνής. Λοιπόν, 1980, 8 Οκτωβρίου, καταραίει στη σκηνή ο Bob Marley, πάει στο νοσοκομείο και δυστυχώς βρίσκουν ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγει από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη 2 Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridgeshire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εκεί μια ωραία μέρα του Οκτώβρη, 8 έδειχνε ο μήνας στο ημερολόγιο, του 1985 γεννήθηκε ο Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες. Θα μου πεις, δεν τον ξέρω, τον ξέρετε. Είναι ο Μπρούνο Μάρς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανοπαίχτης, χορογράφος. Τι άλλο αυτό το παιδί. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα στη Χονολουλού.

0: πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και να αθληθούμε με το Δημήτρη Καϊμά, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η Φραντσέσκα, τι χαρά ήταν αυτή. Αυτό είναι από την προηγούμενη ώρα. Ξέρετε, μετά έτρεξα πάνω το Viber, μου άλλαξε σελίδα και αδείξα τα προηγούμενα. Και η εξαιρετική Έλενα είναι στην καρδιά μας, εννοείται. Καλά, δεν το συζητώ αυτό, Φραντσέσκα. Γι' αυτό είπα ότι δυσάρεστη έκπληξη όταν ξεκίνησα την πρώτη ώρα, με την έννοια ότι δεν θα ακούσουμε την Έλενα, και εσείς και εγώ. Ο Αλέξανδρος, η άξιστη πληροφορία της ημέρας, 7 δεκάτου, σήμερα έχουμε 8 όμως. Τέλος πάντων, το 1849 πέθανε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Νομίζω τα έχω καλύψει της προηγούμενης ώρας, μάλιστα, για να πω εδώ το χαράλαμπο, έχει τελίτσες, ο Νίκος. Μόλις χόλασα και έβαλα να σας ακούσω. Ηρεμό, είστε βάλσαμο. Συνήκο, πρέπει να είσαι συγγενής μου, κάτι τέτοια. Λέει, πραγματικά, όταν διαβάζω τα μηνύματά σου, φεύγω και εγώ με ένα χαμόγελο, έτσι, ηρεμίας και ευχαρίστησης μετά. Μάλλον γι' αυτό το κάνεις, με στηρίζεις. Τα πολύ ωραία που λες για τη φωνή, δεν τα διαβάζω, ντρέπομαι. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, το μήνυμά σου έτσι κάθε μέρα μου δίνει και εμένα έτσι μια ηρεμία και μια ευχαρίστηση. Δεν το κρύβω. Τι λέει η Κατερίνα, πανέμορφα τραγούδια μου θυμίζουν τη μαμά μου που τα τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Ο Νίκος. Εμένα τραγουδούσε η Κατερίνα, πολύ ωραία η μητέρα μου και η γιαγιά μου, σαν αηδόνια ήταν οι φωνές τους. Ο Νίκος, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να γεννηθείς τυφλός και να μην έχεις δει τη θάλασσα, ή κουφός και να μην έχεις ακούσει μουσική. Όπως και να είναι, Νίκο, πάντως, ό,τι και αν σου λείπει, έχεις κάτι άλλο που μπορείς να του δώσεις, το χώρο και τη διάσταση. Βύση, πρώτη παρουσία στα Λιανοτράγουδα μου θυμίζει ο Έντζελ. Σωστό, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια η κυρία Βύση, δεν το συζητώ. Τι λέει η Νικολέτα? Α, καλά μου, εντάξει, αν λάθος τώρα στο επώνυμο, με την αναφορά στο Σαραμάγκου, τι, ξεδιπλώνω τις αποδείξεις της καλλιέργειάς μου. Όχι, μην ψήνεσαι, Νικολέτα μου, τώρα άνοιξα, είδα ότι θα έχει Νόμπελ, άνοιξα εδώ στα γρήγορα ένα AI, μου πήγε του Σαραμάγκου δύο πράγματα και κάνω τάχα μου το διαβασμένο. Λοιπόν, δεν θα ήθελα και εσύ να δώσεις χρόνο. Δίνω χρόνο στο θέμα Καρβέλα Βύση για τα δικαιώματα των δημιουργών. Η σχέση, γιατί είναι άλλα τα πνευματικά και άλλα τα συγγενικά. Και αυτό πολλές φορές τον μπερδεύει και ο κόσμος. Οι εκτελεστές έχουν συγγενικά δικαιώματα, όχι μόνο οι τραγουδιστές, και οι μουσικοί, και με την έννοια τι, ότι εισπράττουν από τις εκτελέσεις των τραγουδιών. Δεν μπορούν όμως πάνω στο έργο να έχουν έλεγχο. Και το έργο, όποιο και είναι αυτό, ό,τι γνώμη και να έχετε εσείς για το σημαντικό ή όχι, πάντως ένα έργο που γεμίζει ένα Ολυμπιακό στάδιο έχει αποκτήσει ένα βάρος πραγματικό. Ό,τι άποψη και να έχετε εσείς και εγώ για το περιεχόμενο ή την ποιότητα. Οπότε ένα τέτοιο ζήτημα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Α, ναι, το κομμάτι τώρα των εφοπλιστών, των δικηγόρων και η συναυλία. Ναι, αυτό το κομμάτι, ναι, μου φαίνεται ότι είναι, ξέρετε, για διάφορα έτσι φύλλα. Τώρα πια δεν είναι φύλλα, είναι sites αυτού του τύπου. Χαίρετε από Κομωτινή, από Χιονία. Γεια σου Χιονία, χαίρομαι να σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να μας ακούτε. Ο μικρότερος ακροατής του Earth News, ποιος είναι αυτός, κάτσε μια στιγμή. Θα γίνει 14 μηνών στις 11 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε ειδική μνήμα στα γενέθλιά του τον Αύγουστο. Πάρα πολύ ωραία. Α, είναι ο μικρός Νικόλας από τον Πύργο. Ίσως έχει το ρεκόρ του μικρότερου ακροατή του Earth News. Αν κάποιος έχει μικρότερο, στο δικό μου λέει να πας, Ανδρέα, να προσέξεις μην μπερδευτείς, γιατί δεν εννοώ τίποτα για σένα. Ναι. Έχω διαβάσει όλα τα προηγούμενα μηνύματα, Πέτρο μου. Δεν αφήνω τίποτα αδιάβαστο. Ο Ιωάννης, ενώ όπως και εσύ είπες προάλλες ότι ο Μπέικερ, ναι, τονίζει το πρώτο και τρίτο, τέταρτο, αντί το δεύτερο και τέταρτο. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Είναι ένας τρόπος να παίζει, τον έκανε και ξεχωριστό. Καλησπέρα Ανδρέα, για μαθηματικούς είναι το βραβείο Fields. Πάρα πολύ σωστός ο Μάκης, αλλά δεν υπάρχει Νόμπελ. Ο Αλέξανδρος, χθες είχε εκπομπή ο Αμερικανός. Όχι, δεν είχε εκπομπή. Μεταδώσαμε την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Μετά βάζετε ό,τι προσδιορισμούς επιθετικούς και τα λοιπά θέλετε. Αλλά αυτό είναι βασικό και είναι και πολύ σωστό και απαραίτητο να γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα. Τελευταίο του Παναγιώτη να πάμε να παίξουμε και μια μπαλίτσα. Εντάξει, όχι και συνέχεια. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη, αλλά όχι συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Νάθει και εδώ λαλίστατος αθλητικός μας Δημήτρης Καϊμάς, να πάρουμε μια ανάσα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Και στα μπάσκετ καλά τα πήγαν οι κυτρινόμαυροι χθες. Πιο εύκολα ο Άρης τελευταία στιγμή μας κοψοχόλια ΣΥΑΕΚ. Και ετοιμαζόμαστε τώρα, λέει, και για ντέρμπι το Σαββατοκύριακο, αλλά εσύ ξέρεις τι πρέπει να πούμε από αθλητικά πρώτα.
2: Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Φένερ, έτσι, ένα από τα κορυφαία παιχνίδια, όχι μόνο τη αγωνιστική.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Τι ώρα?
2: Είναι το πρώτο, 9:15.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το πρώτο, έτσι, πολύ δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τα άλλα τρία, ας πούμε,
0: ήταν για ζέσταμα, για να πάρουν, ναι, τα παιδιά, ναι, ναι, παιχνίδια.
2: Οπότε να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Γιατί καλέ?
2: Άθλημα,
0: γιατί?
2: Γιατί πήγε στα πολιτικά δικαστήρια,
0: ναι,
2: ο Ολυμπιακός,
0: μπα,
2: για μια υπόθεση που αφορά τον Παναθηναϊκό και, ναι, λέει ότι όλες αυτές οι υποθέσεις, και έτσι είναι εδώ, όχι έτσι είναι,
0: ναι,
2: οι υποθέσεις των ομάδων εκδικάζονται στα αθλητικά δικαστήρια.
0: Ναι.
2: Κάποια και στα πολιτικά, αλλά αν θέλει κάποιος να το τραβήξει, μπορεί να το τραβήξει. Οπότε να δούμε εδώ αν υπάρχει κάπου έτσι κάποιο φτέσμα σοβαρό ή μεγάλο από τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή είναι έτσι η τελευταία δικαστική, έτσι,
0: εξέλιξη,
2: υπόθεση.
0: Μπράβο.
2: Και νομίζω σιγά σιγά, έτσι, από αύριο ειδικότερα θα λέμε πολλά περισσότερο για την αγωνιστική που έχουμε, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
2: Ειδικότερα για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι στο μείον 8, μείον 5, συγγνώμη, αν ηττηθεί.
0: Αν χάσει θα πάει μείον 8.
2: Μείον 8, οπότε δεν είπα ότι βγαίνει εκτός, αλλά απολαρίζει το μείον 8.
0: Είναι τάξη. Ζήτημα, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, μετά αυτό δεν πρέπει να χάσεις πουθένα, γιατί θα μεγαλώσει πάλι περισσότερο η διαφορά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αύριο με τον Επιτρόπου θα πούμε εκεί τα ποδοσφαιρικά του Σαββατοκύριακου.
2: Να πείτε και τα προγνωστικά σας.
0: Έτσι, θα μας ακούς εσύ και θα στείλεις μηνύματα με την κριτική σου. Ευχαριστούμε.
2: Είναι τώρα, τι είναι αυτά που λέτε, δεν
0: τρέπει. Ναι, ποια ντροπή σας, μπράβο. Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, θα σκάψουμε τώρα ένα ωραίο τούνελ. Να μπούμε εκεί να δούμε τα πράγματα πώς λειτουργούν και πώς θα έπρεπε να λειτουργούν.

0: Είναι μια πολύ αγαπημένη έκφραση, όταν δηλαδή έχουμε μπει μέσα σε μια σύραγγα προβλημάτων και ότι θα βγούμε και θα δούμε το φως και τα λοιπά. Τα τούνελ είναι μια πολύ ωραία ιδέα και στο να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους οδικούς άξονες. Για μια τέτοια ιδέα, αλλά και για την εφαρμογή της θα μιλήσουμε τώρα, γιατί μάλλον κάπου θα το έχετε διαβάσει, ότι εκεί στην Ποσειδόνος έχουμε μια υπογειοποιημένη διάβαση που εξυπηρετεί στην ουσία το να συνδεθούν τα δύο κομμάτια του ελληνικού, εκεί που έγινε πολύ μεγάλη αυτή η τεράστια επένδυση, που ήταν βέβαια μια και είναι μια ιδιωτική επένδυση. Και θα μου πεις, αφού αυτό τώρα εξυπηρετεί αυτό, δεν θα έπρεπε οι επενδυτές να το φτιάξουν? Το φτιάξανε. Αλλά λέμε ή ακούσαμε ή μάθαμε ότι αυτό το, ξέρετε, ένα τούνελ δεν είναι το έσκαψα, εντάξει, θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Θέλει συντήρηση, θέλει έλεγχο, θέλει φροντίδα για την κατάστασή του, θέλει όλα αυτά. Και όσο και αν δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί περίεργο ή θα σας ξαφνιάσει, αυτό το τούνελ για να συντηρηθεί ετησίως θέλει 1,5 με 2 εκατομμύρια. Έτοιμο μένα, αλλά η λειτουργία του δεν είναι τσάμπα. Και ακούστηκε ότι η περιφέρεια θα παραλάβει το έργο και θα λειτουργεί αυτό το τούνελ, που σημαίνει θα μας κοστίζει 1-2 εκατομμυριάκια το χρόνο. Και βλέπουμε εδώ μια ανακοίνωση δύο δημάρχων, και του Αλίμου και της Γλυφάδας, που λένε όχι στη χρηματοδότηση του τούνελ της Ποσειδόνος από το δημόσιο. Εκ των δύο δημάρχων, ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, είναι μαζί μας να μας εξηγήσει γιατί δεν θέλει αυτό το ωραίο τούνελ που το φτιάξαν οι άνθρωποι και μας το έδωσαν και δωρεάν κατασκευαστικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κονδύλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε να μας το εξηγήσετε, γιατί εντάξει, σου λέει το φτιάξαν οι άνθρωποι. Σου λέει να πάρ' το, να έχεις, να περνάει ο κόσμος, να μην... Χρειάζονται πολλές υπογειοποιήσεις, είναι η αλήθεια, και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδόνος. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δραματικά τώρα που θα πηγαίνει και ο κόσμος στο ελληνικό. Δεν θέλω να σκέφτομαι όταν κάποιος πάει, ας πούμε, προς Γλυφάδα, πώς θα περνάει.
1: Η Ποσειδόνος είναι ήδη μπλοκαρισμένη κάθε μέρα πολλές ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής και το πρωί και το απόγευμα, και δεν μπορείς να περάσεις. Είναι δηλαδή μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Αυτό το τούνελ δεν θα μας κάνει καλό?
1: Το τούνελ, πριν πω για το τούνελ, ναι, να σας πω ότι αυτή η κατάσταση, σκεφτείτε πόσο θα επιβαρυνθεί όταν ξεκινήσει να λειτουργεί ο χώρος της επένδυσης. Σκεφτείτε ότι εκεί θα έχουμε ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα από κάποιες χρήσεις, όπως είναι το καζίνο, συνεδριακό κέντρο, συνευλιακό κέντρο, εμπορικό κέντρο. Μιλάμε ότι το συναυλιακό κέντρο, σύμφωνα με τις μελέτες των επενδυτών, προβλέπεται να έχει 10 με 14.000 επισκέπτες χωρητικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι συναυλίες που οι εκδηλώσεις θα γίνονται, οι μεγάλες, θα είναι πάνω από 80 το χρόνο, δηλαδή κατά μέσο όρο 1 με 2 την εβδομάδα. Από πού θα πηγαίνει και
0: για
1: από πού θα
0: τέχνη
1: φύγει,
0: καλό είναι αυτό, αλλά ναι, για την οδική κατάσταση δεν είναι καλό.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση και έγκαιρα, γιατί ήδη έχει αργήσει, συνολικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της λεωφόρου Ποσειδόνος. Να μπορεί ο κόσμος να περνάει γρήγορα, χωρίς να περιμένει για ώρες. Ποια λύση εμείς έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα, η Δήμη στην περιοχή? Η υπογειοποίηση της Ποσειδόνος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ξεκίνησε να γίνει αυτό το μικρό κομμάτι, τα 1200 μέτρα της υπογειοποίησης, είπαμε ότι είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την συνολική υπογειοποίηση της Ποσειδόνος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά το ήθελε ο επενδυτής να γίνει. Γιατί? Γιατί ενώνει τον Άγιο Κοσμά, mm-hmm. ο χώρος που ήταν το αθλητικό κέντρο, ας το πούμε, με το πάνω μέρος του οικοπαίδου, με το πρώην αεροδρόμιο, ενώνονται μέσα από την σημερινή λεωφόρο Ποσειδώνος, που θα είναι πια ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομος κλπ.
0: Ο Άγιος Κοσμάς είναι που μπορούσαμε να πάμε κι εσείς κι εγώ να παίξουμε από μπάλες μέχρι εθνικές ομάδες, αλλά τώρα θα είναι ιδιωτικό και θα πρέπει να τον νοικιάζουμε.
1: Ακριβώς. Υποτίθεται ότι ο Άγιος Κοσμάς κατεδαφίστηκε και στη θέση του θα φτιαχνόταν το αθλητικό πάρκο μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, ναι. με τη διαφορά ότι τελικά οι εγκαταστάσεις αυτές δεν γίνανε όλες μέσα στο πάρκο, γίνανε κάποιες σε διάφορα άλλα σημεία του λεκανοπεδίου, και με το κοινό χαρακτηριστικό ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, ας πούμε για μέσα στο πάρκο τώρα που μας ενδιαφέρει εμάς, mm-hmm. θα είναι επιπληρωμή. Δηλαδή yeah. Τα σωματεία που θέλουν να αθληθούν θα πληρώνουν. Οι ομοσπονδίες που θα θέλουν να στεγαστούν θα πληρώνουν. Yeah. Θα πληρώνει η περιφέρεια.
0: Αδρά, γιατί νομίζω ότι στον Άγιο Κοσμά κάτι συμβολικό θυμάμαι εγώ με κάτι ομάδες που παίζαμε σαν πρωταθλήματα, κάτι δίναμε.
1: Πάντως
0: ήταν. Εντάξει.
1: Οι πολίτες πηγαίναμε για τρέξιμο, για άθληση στον Άγιο Κοσμά και ήταν ένας δωρεάν ανοιχτός χώρος.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται ότι στο νέο πάρκο, το αθλητικό, όταν ολοκληρωθεί με το καλό και τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αυτό δεν θα ισχύει.
0: Δεν θα ισχύει. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό του τούνελ. Αφού το φτιάξει ο επενδυτής, δεν είπε φτιάχτε το
1: λοιπόν,
0: δήμαρχε.
1: Ήθελε να το φτιάξει ναι. ακριβώς για να εξυπηρετήσει, να πάρει υπεραξία η γη του αεροδρομίου για να γίνει παραθαλάσσια. Πάρα πολύ ωραία. Αφού το έφτιαξε λοιπόν, εμείς τι λέμε, να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι κάποιο υπουργείο, είτε είναι η περιφέρεια, όποιος και αν είναι, να μην πληρώνει αυτά τα 2 εκατομμύρια όσα είναι εν πάση περιπτώσει ετησίως για τη λειτουργία του, διότι ξέρετε ότι θα χρειάζεται, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, παρακολουθήσεις, κάθε τούνελ, κάθε...
0: Προφανώς και 1200 έτσι. Μέτρα δεν είναι, θέλει αεραγωγούς, θέλει συστήματα πυρασφάλειας, ακριβώς. Θέλει παρακολούθηση, βέβαια.
1: Εμείς λοιπόν τι λέμε, η δαπάνη για αυτό το έργο που εξυπηρετεί τον επενδυτή, δεν εξυπηρετεί την κυκλοφορία και θα σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Η δαπάνη για αυτό το έργο να βαρύνει τον επενδυτή, ο οποίος εξάλλου έχει και το πάρκο δίπλα, το εκμεταλλεύεται, το νοικιάζει τους αθλητικούς χώρους, θα γίνουν μέσα και καταστήματα εστίασης, αναψυκτήρια, εστιατόρια, όλα αυτά. Δηλαδή έχει έσοδα ο επενδυτής από το χώρο του πάρκου και από όλη την επένδυση,
0: μάλιστα.
1: να αναλάβει και αυτή τη δαπάνη. Τώρα, γιατί δεν θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε το κυκλοφοριακό? Διότι πολύ απλά. Ο χώρος αυτός του τούνελ θα είναι χωρίς, η διέλευση αυτή θα είναι χωρίς φανάρια,
0: μάλιστα.
1: αλλά πριν και μετά το τούνελ εξακολουθούν και υπάρχουν τα φανάρια. Άρα αυτός που κολλάει στο φανάρι, ας πούμε, στον άλυμο ερχόμενος από Γλυφάδα,
0: ναι.
1: Θα κολλάει και
0: έτσι
1: μετά το τούνελ, απλώς η ουρά που θα σχηματίζει θα φτάνει μέσα στο τούνελ και θα κολλάει υπογείως.
0: Απλώς ναι, κερδίζουμε όμως το από πάνω, δεν το κερδίζουμε. Δηλαδή η υπογειοποίηση έχει το νόημα ότι η κάθετη διέλευση θα είναι ελεύθερη αφού δεν θα είναι κολλημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι είναι το...
1: Η κάθετη διέλευση, ναι. Τώρα από πάνω υποτίθεται ότι κυρίως θα είναι διέλευση ποδηλάτου, πεζών και μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι σαφώς και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση κυρίως των κατοίκων της νέας περιοχής, έτσι, γιατί αυτοί θα μένουν εκεί. Θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των κατοίκων, των χρηστών της νέας περιοχής προς τη θάλασσα. Σαφώς. Αλλά το κόστος για αυτό δεν είναι δυνατόν να το υπομειστεί το ελληνικό δημόσιο. Εάν επρόκειτο για μια συνολική υπογειοποιημένη λεωφόρο, η οποία θα εξυπηρετούσε πραγματικά την κυκλοφορία και δεν θα ήταν απλώς για την υπεραξία των ακινητών του επενδυτή,
0: μάλιστα.
1: θα είχε ένα νόημα. Τώρα απλώς, αντί να κολλάμε πάνω στην γη, στην Ποσειδώνα...
0: Και να χαζεύουμε τη θάλασσα, θα χαζεύουμε τους αεραγωγούς.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, γίνεται ένα μεγάλο έργο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της επένδυσης, ωραία. Ας αναλάβει η επένδυση λοιπόν και τη λειτουργία αυτή, δηλαδή το κατασκευάζει και το δίνει μετά να το πληρώνει όλος ο κόσμος. Είπαμε να γίνει μια επένδυση που ο επενδυτής θα βγάλει το κέρδος του, mm-hmm. αλλά θα υπομειστεί και τις δαπάνες και τα έσοδα. Δεν είπαμε τα έσοδα να τα πάρει ο επενδυτής και τις δαπάνες να τις επομιστεί το δημόσιο ταμείο. Δηλαδή κάπου αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα πολύ ανισοβαρές και αυτός είναι ίσως και ο λόγος που διαρκώς πληθαίνουν τα παράπονα και εμάς ως δημοτικές αρχές πρέπει να σας πω μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση γιατί από την αρχή είχαμε πει να γίνει η επένδυση, να προχωρήσει, είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για χείριση των απορριμμάτων, το περιβάλλον, είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που σε μια δυτική χώρα λογικά θα ήταν αυτονόητα και θα είχαν ούτως ή άλλως γίνει. Επειδή εδώ είμαστε Ελλάδα, δεν είμαστε δυστυχώς Δύση ακόμα, έπρεπε να τα βάλουμε και ενώ τα βάλαμε δεν έχουν προχωρήσει μετά από τόσα χρόνια. Και πλέον αρχίζουν να φαίνονται στην πράξη αυτά που λέγαμε εμείς. Δηλαδή, λέγαμε για το κυκλοφοριακό και τώρα φτάνουμε και συζητάμε πώς θα πηγαινοερχόμαστε στον χώρο της επένδυσης όταν ήδη έχει γεμίσει ασφυκτικά, έχει πήξει η λεωφόρος Ποσειδώνος.
0: Δηλαδή αυτή η υπογειοποίηση, για να καταλάβω Δήμαρχε, εξυπηρετεί ώστε από πάνω της όσοι είναι μέσα στο ένα χώρο του ελληνικού και στον άλλο να μπορούν να μετακινούνται αυτοί πιο εύκολα.
1: Ακριβώς. Τι βοηθάει αυτό? Ο κάτοικος που βρίσκεται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου,
0: μάλιστα,
1: να
0: ναι,
1: μπορεί να περνάει απέναντι προς τον Άγιο Κοσμά, προς τη θάλασσα, χωρίς να συναντάει
0: και να σταματάει στα φανάρια στη
1: κίνηση. Ναι, θα υπάρχει και η παλιά Ποσειδώνος, η σημερινή Ποσειδώνος,
0: ναι,
1: έτσι όταν απενεργοποιηθεί πια και γυρίσουν τα αυτοκίνητα και μπουν στο τούνελ,
0: ναι,
1: θα χρησιμοποιείται ως τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δηλαδή θα έχει ποδήλατο, μέσα μας γίνονται φοράς και κίνηση οχημάτων.
0: Κανέναν άλλον από τις γύρω περιοχές από άλλη Μογλυφάδα αυτό το κομμάτι δεν θα εξυπηρετεί?
1: Όχι, γιατί αυτό το κομμάτι, αυτά τα 1200 μέτρα, είναι από εκεί που ξεκινάνε περίπου τα σπίτια της επένδυσης,
0: ναι,
1: έτσι, μέχρι και σε βάθος, σκεφτείτε, από τον Άλυμο, ας πούμε, και προς τη Γλυφάδα, σε μήκος περίπου 1000-1200
0: ναι,
1: μέτρων.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει, δηλαδή, ούτε σκεφτείτε ότι καλά-καλά δεν φτάνει, ούτε στο κομμάτι που σήμερα υπάρχουν στο κάτω ελληνικό, υπάρχουν κατοικίες ήδη. Άρα είναι ένα τμήμα της πρόσωψης του πρώην αεροδρομίου, το οποίο αποκτάει εύκολη πρόσβαση απέναντι στον Άγιο Κοσμά. Αυτό για τους κατοίκους, τους καινούριους, τους χρήστες, είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και τα οικόπεδά τους στην ουσία γίνονται παραθαλάσσια, παίρνουν υπεραξία.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν μπορεί να πληρώνουμε ενίκιο 2 εκατομμύρια το χρόνο για να έχουν υπεραξία τα οικόπεδα.
0: Μάλιστα. Και τώρα εσείς κάνατε αυτή την ανακοίνωση, διαμαρτυρηθήκατε, είστε ήδη οι δύο δήμαρχοι, εσείς και της Γλυφάδας, ο κύριος Παπανικολάου. Τι γίνεται όμως τώρα? Εμείς σας φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο γιατί υπάρχει μια σοβαρή λογική εδώ πέρα. Άλλωστε τα λεφτά, άμα δοθούν από το δημόσιο, είναι και δικά σας και δικά μου και των ανθρώπων που μας ακούν και τα λοιπά.
1: Τώρα, να το πούμε και αλλιώς, εάν υπάρχουν 2 εκατομμύρια το χρόνο διαθέσιμα για οδικό δίκτυο,
0: ναι,
1: θα ήταν καλό αυτά τα λεφτά να κατευθυνθούν στο να ασφαλτοστρώσουμε και να αναβαθμίσουμε το οδικό δίκτυο των Δήμων και της Περιφέρειας στην Νότια Αθήνα. Δηλαδή, γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο,
0: mm-hmm,
1: είμαστε οι τρεις Δήμοι που έχουμε τεράστιες ανάγκες σε ασφαλτοστρώσεις και σε υποδομές. Αν λοιπόν υπάρχουν 2 εκατομμύρια ετησίως, θα μπορούσαν να δαπανηθούν στο να φτιάξουμε το οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και όλους τους οδηγούς που θα κινούνται από και προς την περιοχή μας. Πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή τα χρήματα για ασφαλτοστρώσεις είναι περιορισμένα. Υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν, τώρα εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση και να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι συνετό είναι να καλύψει ο επενδυτής την δαπάνη λειτουργίας του τούνελ. Προτείναμε να μην το παραλάβει το δημόσιο το τούνελ εάν δεν διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Με τους επενδυτές, από ό,τι έχω επικοινωνήσει, είχα μια επικοινωνία εχθές, προχθές, μου είπαν ότι εμείς φτιάξαμε μια υποδομή, δεν έχουμε αναλάβει έναντι οποιοδήποτε να την συντηρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς την παραδίνουμε στο κράτος και από εκεί και πέρα ας κάνει το κράτος ό,τι πρέπει να κάνει για όλο το δικό δίκτυο.
0: Να σκάψει λοιπόν, και το υπόλοιπο. Μάλιστα.
1: Βλέπω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα επιμείνουμε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε τις τοπικές μας αρχές, την κοινή μας γνώμη.
0: Γι' αυτό σας φιλοξενήσαμε, κύριε Δήμαρχε. Φεύγουμε τώρα γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ
0: ελπίζω να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, να
0: γεια
1: σας,
0: ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, ο δήμαρχος Αλίμου. Εμείς φεύγουμε με Talking Heads, ναι. Κάτι μου είχε γράψει νωρίτερα ο Ιωάννης. Θα το εξηγήσουμε αύριο, γιατί τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας για τη δική σας ενημέρωση και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6, μετά τις 6, όχι μετά τις 5, ελπίζω. Γεια σας.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η δέσμευση των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Τουρκία και τα F-35. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή. Είναι αδιανόητο. Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης, οι αναρτήσεις του Ρούμπιο, Κάστρο, Μαδούρο και Στάλιν, οι εχθροί της Δύσης. Για την ομιλία της χρονιάς γράφει ο Αμερικανικός Τύπος αναφορικά με την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ξέσπασε η σύζυγός του Μίνα, το παρακράτος το μεγαλείο του. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους αλλοίς. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τροπολογία για την ενίσχυση των αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί στις κάλπες, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση, ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ελληνική δισκογραφία. Το ζεύγος Καμπούρη δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Λιποθύμησε ο Καμπούρη στην Γαδά. Και τέλος στην Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Καναδή ποιήτρια είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο.

0: Ο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε ευθύς αμέσως στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το ταμείο που κάνει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλησπέρα Κατερίνα, τι αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή για την επίσκεψη Ρούμπιο?
1: Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η Αθήνα, είναι θετικό το αποτύπωμα, η εκτίμηση της Ελλάδας από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τις συμφωνίες καθώς και τη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε επισήμανση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει ότι ο Αμερικανός έστειλε μήνυμα ότι ανώτατη διπλωματική πηγή στέλνει μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε χθες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά την επίσκεψή του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο έργο ενεργειακής διασύνδεσης, υπενθυμίζουμε, σημείωσε ότι τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά, η ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Mm-hmm. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της χώρας μας ότι οι αντιδράσεις ή οι ευαισθησίες εντός εισαγωγικών τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δικαίωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, η ανώτατη διπλωματική πηγή παρέπεμψε στις επανελειμμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο για τη δέσμευση των ΗΠΑ στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Όπως επισημάνθηκε, υπέρ του έργου είναι σαφής η θέση της Ουάσιγκτον, ενώ η σχέση και η Συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση. Τώρα, σχετικά με την αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ιδιωτική διπλωματία, η ανώτατη πηγή σημείωσε ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν εκ της φύσεώς τους να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες ή χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανακίνηση των εργασιών του GCI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες διαδιοδοτήσεις σε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η αποτίμηση είναι θετική της επίσκεψης και σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, την ανώτατη διπλωματική πηγή, λειτουργήσε δύο επίπεδα. Αφενός επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αφετέρου ανέδειξε την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών σε μία σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων.
0: Κατερίνα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι πολλές απαντήσεις έδωσε στην Καθημερινή ο κύριος Ρούμπιο σήμερα και απάντησες, η διπλωματική πηγή μάλλον, απάντησε σε αυτές τις απαντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Για παράδειγμα, σκοπεύουμε, είπε για το καλώδιο, να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό, και είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Γι' αυτό απήντησες και για την
1: ακριβώς,
0: ιδιωτική διπλωματία.
1: Πολύ καλά έκανες και το επισημαίνεις. Είναι οι απαντήσεις στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Αμερικανός, στις δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Καθημερινή, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε δύο φορές, αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, δεν μπορεί να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και δεν θα συμβεί.
1: Ακριβώς. Επίσης, αναφέρθηκε στη συνέντευξη αυτή ότι σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει τουρκικά αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν εξάλλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προθεσμιστεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογος με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι ΗΠΑ απειλήθηκαν.
0: Να προσθέσω στα τουρκικά F-35 είπε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή ότι η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
1: Σωστό. Όπου έδωσε και το στίγμα ποιες είναι οι κινήσεις που και πώς λειτουργεί το State Department και ποιες είναι οι ενέργειες και τα επόμενα βήματα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ ασφαλώς. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρίσα και να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες κατά την περιοδία του στη Χαλκιδική.
2: Πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Πάμε και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δούμε και από εκεί την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία. Για την ομιλία της χρονιάς, έγραψε μερίδα του Αμερικανικού τύπου, για την ομιλία της χρονιάς.
3: Ναι, πράγματι. Υπάρχει ικανοποίηση στην αμερικανική πλευρά, η οποία εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο μέσω σχετικών αναρτήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε από την Αθήνα με συγκεκριμένες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας ύψους 4 δις. Της ενέργειας όπου η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τη δέσμευση της Αθήνας που το ήθελε για περαιτέρω συνεργασία μέχρι φυσικά το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, αλλά και σε επενδύσεις με προηγμένες τεχνολογίες. Έφυγε όμως και με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ο Ρούμπιο προς το εσωτερικό των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπολογίζουν σε ό,τι αφορά τα σχέδιά τους στην περιοχή και ανέδειξαν αυτή τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως ανέφερα, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όλα αυτά που συμφωνήθηκαν σχετίζονται κατ' επέκταση με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναλυτές εδώ σύνδεσαν την επίσκεψη με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο.
0: Αν ήταν μια πλατφόρμα, ένα μανιφέστο για το 2028, για παράδειγμα.
3: Ναι. Διατυπώνουν ότι ο ίδιος αξιοποίησε το ιστορικό σκηνικό της Αθήνας για να παρουσιάσει το δικό του όραμα για το μέλλον της Δύσης, ότι ήταν μια ευκαιρία για να δείξει τα ηγετικά του προσόντα, τονίζουν δηλαδή την προσωπική διάσταση αυτής της επίσκεψης και της ομιλίας στην ΤΜΙΚΑ, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου και του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει σε ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από το κίνημα Μάγκα ή το ευρύτερα αμερικανικό. Μίλησε ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Όπως λένε εδώ, έστειλε μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και έκανε έκκληση για ενότητα στη Δύση και επιστροφή στις αρχικές αξίες σε μια χρονική συγκυρία που ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων όλο και αυξάνεται.
0: Έτσι είναι, Γεωργία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και μια ανάρτηση όντως κάνει εντύπωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ότι ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης σε συνέχεια των όσων μας ανέλησες. Αν αυτό είναι ένα μήνυμα ώστε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, ή είναι ένα μήνυμα, αποτελεί ένα μήνυμα η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική Ευρώπη?
3: Η αλήθεια είναι ότι εδώ η ομιλία του Ρούμπιο παρουσιάστηκε ως πιο ενωτική σε σχέση με αυτή του J.D. Vance στο Μόναχο, η οποία ήταν σχετικά εμπριστική και για πολλούς ήταν εξαιτική. Φάνηκε ότι ο Ρούμπιο θέλει να ενώσει και όχι τόσο να φέρει την Ευρώπη στο όραμα, ας πούμε, του κινήματος Μάγκα και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ. Ήθελε να ενώσει. Χρειάζεται η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες η μία την άλλη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται. Έδωσε παραδείγματα για τις κρίσεις που υπάρχουν στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς, όπου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, αυτές οι κρίσεις δεν μπορούν να λυθούν, και αυτό φάνηκε και στα αποθέματα των καυσίμων, στις επιχειρήσεις που τώρα θέλουν να οργανώσουν στα στενά του Ορμούς και σε πολλά άλλα ζητήματα, κυρίως οικονομικά.
0: Το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική βρέθηκαν απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα οικονομικής φύσεως, γεωπολιτικά, αναφέρομαι στους δασμούς, αναφέρομαι στην Δανία, αναφέρομαι στην Γροιλανδία, σε μια σειρά από ζητήματα, το Ιράν, αυτά ξεχάστηκαν ή απλώς ο Μάρκο Ρούμπιο τα παραβλέπει σε μια λογική μέλλοντος, ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην πορεία?
3: Εννοείς αν ξεχάστηκε ο πόλεμος του Ιράν?
0: Όχι, αν ξεχάστηκαν αυτές οι διαφορές.
3: Δεν έχει ξεχαστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος του Ιράν, διότι εδώ τα καύσιμα παραμένουν υψηλά.
0: Όχι, δεν έγινε κατανοητό. Λέω, αν οι διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, αυτό το απέναντι σε πολλά πράγματα, εάν υφίσταται ακόμη ή προσπαθεί το ρήγμα να το γεφυρώσει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό λέω.
3: Ναι, αδιαμφισβήτητα προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το ρήγμα. Διότι έχει φανεί ότι χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, αν θέλεις, τα σχέδιά τους ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στην Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρώπη. Και μετά από ό,τι συνέβη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Καναδά, και είδαν ότι αμέσως βρήκε ακροατήριο στην Ευρώπη και πήγε πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως είναι φυσιολογικό, δεν τους άρεσε. Άρα η επόμενη κίνηση των Αμερικανών ήταν να έρθουν εκείνοι πιο κοντά στην Ευρώπη και όχι να τους απομακρύνουν, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, με επιθετικές εμπριστικές ρητορικές, με επιβολή δασμών, οι οποίοι μία αυξάνονταν, μία μειώνονταν.
0: Λοιπόν,
3: διάλογος μεταξύ των Ευρωπαίων και του Τραμπ.
0: Θα δούμε λοιπόν πως αυτή η σχέση θα εξελιχθεί στην πορεία, αν όντως έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική σημαντική αλλαγή ή με μια, αν θέλεις, κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία έχει και μια προβολή στο μέλλον σε σχέση με τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Να ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση την Γεωργία Γαρατζιώτη και εμείς συνεχίζουμε.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τις αντιδράσεις να δούμε τώρα στο εσωτερικό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο, στις εσωτερικές αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, η Χαριλάου Τρικούπη αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συμφωνίες και το αποτέλεσμα συνολικά της επίσκεψης.
5: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική ρήξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Έντονη κριτική άσκησε μέσα από το Earth News Radio και ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, χαρακτηρίζοντας εξοργιστικά και ανατριχιαστικά όσα έγιναν γνωστά. Να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
7: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
6: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, είπε ότι ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί κυβερνήσεώς του, οπότε και αναβάθμισε συνειδητά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άσκησε κριτική για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την άμυνα.
8: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
9: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή τη εικόνα. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρέθηκε στις Σκουριές και έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα. Εντός και εκτός συνόρων τα μηνύματα. Εντός συνόρων έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία, με την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και προς τα έξω με το προσκλητήριο που απίθυνε εμέσως ο Πρωθυπουργός σε μεγάλες επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ότι τα εγγένεια, η επένδυση μάλλον στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές είναι εικόνα μιας χώρας, όπως είπε, η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστίες. Να ξέρει δηλαδή η εταιρεία, ο επενδυτής, ότι το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι και ότι δεν αλλάζουν απόψε από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η επένδυση στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, διαθέτει έναν μοναδικό, ανεκμετάλλευτο, ορυκτό πλούτο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις επίπονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρείας με τη σημερινή κυβέρνηση και ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει επίσης ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ζητήθηκαν και έγιναν τροποποιήσεις στο περιοδικό σχέδιο της εταιρείας, αυστηροποιήθηκαν κι άλλο οι ήδη αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, ενώ ζήτησε η πολιτεία και μια πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολοιμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της επένδυσης για την περιοχή και για την εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια επένδυση, όπως είπε, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό, ενώ σημείωσε ότι ήδη στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ελληνικός χρυσός εισφέρει τα ταμεία του Δήμου Αριστοτέλη πέρα των μεταλλευτικών τελών, τα οποία αθρηστικά αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας σε έργα και παρεμβάσεις. 2 δισεκατομμύρια δολάρια η επένδυση δημιουργεί περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας και φέρνει την Ελλάδα στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο Πρωθυπουργός επίσης επισκέφθηκε το πρωί την Κομόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Στην Αρναία συνομίλησε με αλλοίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως συνέπεια της κρίσης στην διεθνή αγορά αργού πετρελαίου και καυσίμων. Θα εξαντλήσουμε, είπε, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θα δει όμως η πολιτεία τι παραπάνω μπορεί να κάνει και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με το θέμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των αλλοιών στην ελληνική οικονομία. Θα κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια. Έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισαίο, την Οικουμένη της Μονής Γερότης Ανικοδήμη και ομάδα αδελφών. Άναψε κερί, προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνου.
0: Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Σκουριές.
11: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Δεμένα παραμένουν καΐκια και μηχανότρατες, με τους αλλοίς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση.
12: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφος με τον μπρος που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένη είμαι στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
13: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσσαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό. Αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
14: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
15: Και δεν έχετε βγει στα άλλα ακόμα.
14: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
16: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Νωρίτερα, όπως είπαμε στο δελτίο μας, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αλλιείς. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την δύσκολη δουλειά που κάνουν οι αλλοίοι. Θέλουμε τους νέους στη θάλασσα, δήλωσε χαρακτηριστικά, και είπε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε ουσιαστικά σε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με το ζήτημα αυτό. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα αυτή την περίοδο, γιατί πολλοί είναι οι κλάδοι οι οποίοι πιέζονται οικονομικά, λόγω της ανόδου των καυσίμων βεβαίως. Όμως αξίζει, τόνισε, παραπάνω στήριξη από την πολιτεία ο επαγγελματίας ψαράς. Ήδη είναι γνωστές οι ανακοινώσεις από προχθές για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο των αλλιευτικών σκαφών, και πολύ σύντομα θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις. Το είναι χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
0: Έχουμε εικόνα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχουμε εικόνα αντίδρασης σε σχέση με τους αλλιείς, ναι.
17: Είναι στάση αναμονής τηρούν οι αλλιείς αυτή τη στιγμή. Θάνο, αναμένοντας, και θέλω και με τη δηλώση του Πρωθυπουργού, τις νέες παρεμβάσεις. Ζητούν 50 με 55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χινάς, με τον οποίο συναντήθηκαν αμέσως μετά, έκανε λόγο και εκείνος για ένα δεύτερο βήμα το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι αλλοίς από τις ανατιμήσεις των καυσίμων το τελευταίο διάστημα. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέχρι να δούμε τα επόμενα 24 ώρα τις πρόσθετες ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.
0: Πάντως, Δήμητρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λέπη από φρέσκο ψάρι στην αγορά. Το έχουμε ρίξει στα κατεψυγμένα, έτσι.
17: Και αυτά θα έχουμε ανακοινώσει και σε αυτό, λογικό, και σε αυτά και στα κατεψυγμένα, που υπάρχει έλλειψη στο φρέσκο ψάρι, Θάνο. Είναι η 7η μέρα της αποχής απεργίας των αλλιέων από τη θάλασσα. Είναι λογικό, δεν υπάρχουν ηχθεώσκαλες, είναι κλειστές. Έχει στερέψει η αγορά από φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει πουθενά, και φυσικά τα καταστήματα εστίασης που έχουν έτσι βασικό αντικείμενο τα ψάρια, και αυτά θα έχουν πρόβλημα.
0: Και όλα αυτά μυρίζουν όχι θάλασσα, αλλά ανατιμήσεις, έτσι.
17: Το μόνο σίγουρο, και το είπαν αυτό και οι άλλοι στη συνάντηση που είχαν και με τον Πρωθυπουργό, ότι αν δεν βγουν σύντομα στη θάλασσα για να ψαρέψουν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις στα φρέσκα ψάρια.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνομιλία του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων μπροστά στις κάμερες.
18: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
19: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Έχει συνάφεια και το επόμενο θέμα μας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάμε όλες τις τελευταίες ημέρες, με το πώς κινούνται οι διεθνείς αγορές.
0: Το Brent
20: πριν από περίπου μισή ώρα ήταν στα 105 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το βλέπω έχει πέσει, είναι στα 103,8. Mm-hmm. Και το αργό της Αμερικής είναι στα 91 αυτή την ώρα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αύξηση που σημειώνεται καθημερινά στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, πλησιάζει τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και αυτό βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές μέσα στη διάρκεια του μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σταθερή εδώ και περίπου 10 ημέρες, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, πανελλαδική τιμή. Ωστόσο, στο δίζελ κίνησης φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί τόσο η αύξηση της έκπτωσης που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, όσο και η μείωση των διεθνών τιμών. Έτσι, η μέση τιμή του δίζελ είναι στα 2,14 με μία μείωση τάξεως των 7 λεπτών. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να αναλυθεί 5 λεπτά που είναι η επιπλέον έκπτωση, επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, συν 2 λεπτά λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τα υγρά καύσιμα, καθώς μπαίνει πλέον στην εξίσωση και άλλος ένας συντελεστής, το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί η κυβέρνηση θέλει να παρέχει μια σημαντική μείωση στους καταναλωτές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, αν επολύτω από σήμερα. Οπότε, στόχος της κυβέρνησης, όπως τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι το 1 ευρώ και 75 λεπτά, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει μια σημαντική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων αλλά και σημαντική επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι ενδεχομένως να δούμε να αρθεί η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό όμως είναι πληροφορίες, δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι πράγματι έτσι θα συμβεί όταν είναι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πέρα από αυτό, δηλαδή από τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις στην αντλία, θα υπάρξει και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα κατατέθηκε στην Βουλή η σχετική τροπολογία, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν 1.200.000 καταναλωτές, αλλά θα είναι αυξημένο και θα αφορά το σύνολο των προϊόντων που προσφέρουν θέρμανση, δηλαδή το ρεύμα, το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο, όπως επίσης και τα ξύλα και το πέλετ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι του Eurogroup, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο να πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Η Έλενα Αποστολίδου είναι κοντά μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Την καλούμε εκ νέου, την έχει πέσει η γραμμή, την καλούμε εκ νέου την Έλενα Αποστολίδου. Λέγαμε και πριν ότι υπάρχουν οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, η Κύπρος, που ζητούν να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής, και ο Βορράς, Γερμανία, Ολλανδία επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Έλενα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λουξεμβούργο. Το επίκεντρο στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται αν οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του ενεργειακού και δημοσιονομικού σοκ. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης, αλλά και το πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία των κανόνων και των αγορών. Εδώ ακριβώς λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι χώρες του Νότου, φυσικά και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πρώτη γραμμή ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και περιθώριο για παρεμβάσεις στην ενέργεια, ενώ χώρες του Βορρά και με πιο αυστηρές αυτή την Ολλανδία και τη Γερμανία που επιμένουν περισσότερο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα στο τέλος του Eurogroup, περίπου υπολογίζουμε σε 60 λεπτά, για δημοσιονομική ευελιξία. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει πολιτική συνένεση, αυτό απαιτείται, για πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, έτσι ώστε η συζήτηση να μεταφερθεί και αύριο στο ECOFIN, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για μια δύσκολη εξίσωση με δύο σκέλη, όπως είπε, και δύο πιέσεις. Προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ και διαφύλαξη της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων. Και φυσικά στην εξίσωση αυτή προστίθενται και οι αγορές ομολόγων. Οι πιέσεις των ομόλογα έχουν παγκόσμιες αιτίες και παρακολουθούνται στενά, ενώ η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της στήριξης και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τώρα, το μήνυμα που θα εκπέμψει τελικά το Eurogroup έχει ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα διασφαλιστεί ότι η στήριξη απέναντι στο ενεργειακό σοκ δεν θα μετατραπεί σε νέα πίεση στις αγορές ομολόγων, Θάνο.
0: Ναι, γιατί μοιάζει να έχουμε μια κρίση ενέργειας, μια κρίση καυσίμων, η οποία μεταλλάσσεται σιγά σιγά σε μια κρίση ομολόγων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπες. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση Βαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, παρά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή τους. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχοπαναγιώτη.
21: Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι έξι όμως τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Τώρα, έφεση προαναγγέλει η οικογένειά του με τη σύζυγό του Μίνα να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την δικαστική μάχη.
22: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Δηλώσεις έξω από την αίθουσα των δικαστηρίων έκαναν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εκπροσωπούν νομικά την οικογένεια Βαλιράκη.
2: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
3: Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους, τους μηχανισμούς που τους ενεργοποίησαν και τους κάλυπταν και τους καλύπτουν ακόμη.
0: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσαν οι ψαράδες, καθώς και η συνήγορος των κατηγορουμένων, σχολιάζοντας την απόφαση αθώωσης.
5: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
23: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
5: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
24: Ανακούφιση.
5: Ανακούφιση τώρα.
24: Και δικαίωση.
5: Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
25: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
26: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν, με τον πλέον κατάφορο τρόπο, εδώ και 5 συν 7 έτη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου πάμε σε ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο και ξεκινάμε από την Ισπανία, όπου η 87χρονη Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις για την στεγαστική κρίση σε όλη τη χώρα, πέθανε στο νοσοκομείο στο οποίο εισήχθη μετά την έξωσή της. Η Έρις Φαέλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παγκόσμια θλίψη ουσιαστικά προκάλεσε ο θάνατος της γυναίκας που άλλαξε την Ισπανία, Έρη, και συνεχίζει να την αλλάζει.
27: Έγινε το πρόσωπο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της με το σύνθημα «Η Μαρι Κάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται». Με αναμένα κεριά, με πλακάτ, με ενός λεπτού σιγή. Ο θάνατος της βέβαια πυροδότησε νέα οργή, με τους διαδηλωτές σε όλη τη χώρα να γράφουν στα πλακάτ τους ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε από την απληστία των ιδιοκτητών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι συγκλονιστικές εικόνες από την έξωσή της ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με το στεγαστικό στη χώρα αυτή, διότι η αστυνομία εκείνη τη μέρα έκανε μέχρι και χρήση δακρυγόνων για να την απομακρύνει από το σπίτι της. Εν τέλει την απομάκρυναν από το διαμέρισμα επάνω σε φορείο, από αστυνομικούς και διαδηλωτές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου. Γνωρίζουμε όμως ότι μετά το περιστατικό νοσηλευόταν για σοβαρό στρες και εξάντληση.
0: Και να πάμε και στην Ουκρανία, Ερή, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις χθες και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στο Κίεβο, μεγάλο μέρος του οποίου έμεινε χθες και χωρίς ρεύμα. Αν μπορείς να μας δώσεις την εικόνα.
27: Σαρώτικες απανωτές ρωσικές επιθέσεις σε 12 περιφέρειες της Ουκρανίας τις 2 τελευταίες ημέρες, χθες και σήμερα. Οι νεκροί είναι πάνω από 30 και σχεδόν 130 τραυματίες. Ο Ζελένσκι μίλησε για επιθέσεις με 70 πυράβλους, μεταξύ των οποίων και πολλοί βαλιστικοί, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και με δεκάδες drones. Σχολίασε δε ότι η Μόσχα εσκεμμένα επιτίθεται στη συνηθισμένη, όπως είπε, ζωή, στον λαό, στα παιδιά μας, επιλέγοντας επίτηδες τον απόλυτο τρόμο. Αυτό που λέει είναι ότι μεγάλο μέρος των στόχων είναι όπως πάντα οι ενεργειακές υποδομές, κάτι το οποίο επισημαίνει καθώς έρχεται ο χειμώνας και είναι κάτι το οποίο έγινε και το 2025, ότι μέσα στο χειμώνα η Ρωσία προχώρησε σε απανοτά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό και το θέμα του ρεύματος στο Κίεβο είναι πολύ σημαντικό και ήδη ανησυχεί τις ουκρανικές αρχές.
0: Έρη, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στην Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Αλεβίζου. Έλενα, τι να πρωτοποιείς, η ομορφιά του συζύγου, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ένα πραγματικά μεγάλο, τεράστιο όνομα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Θάνο. Πραγματικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η 76χρονη Αν Κάρσον τιμήθηκε για το τολμηρό και το ευρηματικό της έργο. Ένα έργο το οποίο φέρνει ουσιαστικά την κλασική λογοτεχνία στη σύγχρονη λογοτεχνία με ένα παιγνιώδη τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Αν Κάρσον λοιπόν θεωρείται από τους σημαντικότερους ανθρώπους της σύγχρονης λογοτεχνίας για τα έργα αυτά ακριβώς που ανέφερες και για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά δεν θέτει κανένα όριο ανάμεσα στα είδη της λογοτεχνίας, τη συγγραφή, την ποίηση, αλλά και τις μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις στα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχει κάνει θεωρούνται αυτοτελή έργα. Η Λέκτρα, Βάκχες, η Αντιγόνη, μεταφράσεις ποιημάτων και αποσπασμάτων ποιημάτων της Σαπφό, αλλά και η αφετηρία του έργου της που η ίδια λέει ότι ήταν αποσπάσματα της ποίησης του Σίχουρου, ποιητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ενώ στο έργο της αυτοβιογραφία του Κόκκινου φέρνει στη σύγχρονη λογοτεχνία με έναν αριστογηματικό τρόπο την αρχαία μυθολογία μέσω ενός από τους άθλους του Ηρακλή. Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμο λογοτέχνη και ακαδημαϊκό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τιμάται και για την ακαδημαϊκή της έρευνα που και αυτή την έχει φέρει στο έργο της. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο όπου και δίδαξε. Ενώ και να σου πω και μία ωραία λεπτομέρεια θα την χαρακτήριζα. Ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας είπε ότι τις την εντόπισαν στην Ισλανδία όπου τους είπε ότι άκουγε τον άνεμο και όπως είπε πάντως ήταν πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να ακούσουμε όχι τον άνεμο αλλά το τι γίνεται στη Γαλλία όπου συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Την εικόνα των ημερών θα μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐσα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα Θωμαΐς.
7: Καλησπέρα σας. Εδώ ακούμε τον ήχο των δακρυγόνων. Αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Βαστίδης και στη γύρω περιοχή η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ορισμένους μαθητές ή τέλος πάντων νεαρούς οι οποίοι θέλουν να συγκρουστούν με την αστυνομία και προσπαθούν να εκενώσουν την πλατεία της Βαστίδης. Γιατί Βαστίδη, γιατί σήμερα ήταν μια δεύτερη κινητοποίηση μαζική των μαθητών. Πιέζουν την κυβέρνηση συνέχεια να πάρει άμεσα μέτρα. Μέχρι τώρα, παρόλο το διάγγελμα του Γάλλου Πρωθυπουργού χτες το βράδυ, όπου ανακοίνωσε ότι, ή μάλλον υπενθύμησε, ότι 64 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία το 2027, δηλαδή δεν τον έχουν ακουμπήσει, ενώ κάνουν δραστικές, κόβουν δραστικά από άλλους τομείς. Οι μαθητές απαιτούν να γίνουν εξαγγελίες άμεσα και πράξεις πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ συγκρούονται το τέλος της πορείας, γιατί όλες οι πορείες σήμερα σύγκλιναν στη Βαστίλη, δηλαδή οι μαθητές από όλα τα μέρη έδωσαν ραντεβού στη Βαστίλη στις 4 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, και όπως και σε άλλες πόλεις, αλλά ήταν λιγότερη η παρουσία του.
0: Είναι μια μαθητική κινητοποίηση, ναι. Θωμαΐς, ή μια και μαθητική αλλά και πολιτική κινητοποίηση.
27: Φυσικά, πολιτική.
0: Με άξονα και άλλα ζητήματα, φτώχεια, ανισότητες, μια σειρά από ζητήματα.
27: Ναι, αυτά είναι το φόντος, να το πω έτσι, το background. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι μαθητές ζητούν συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν για δεύτερη φορά συνάντησαν σήμερα τον Υπουργό Παιδείας, και ο οποίος συζήτησε μαζί τους και σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του πρώτου ιδιωτικού καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης θα υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει νέα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Πιθανότατα το βασικό μέτρο που απαιτούν άμεσα οι μαθητές είναι να σταματήσουν οι 35 με 40 μαθητές ανατάξει που συμβαίνει σε πολλά σχολεία μέχρι τώρα, δηλαδή να ελαφρύνουν αυτές τις τάξεις και κυρίως να αναπληρώσουν άμεσα τα τεράστια κενά που παρουσιάζονται σε ορισμένα σχολεία ανά τη Γαλλία.
0: Θώμα, να σε ευχαριστήσω θερμά, και από την Γαλλία και το Παρίσι θα πάμε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Συνδεόμαστε με την Πόλη και την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Φάνο, είναι 3 τα άτομα που αγνοούνται. Έχει αυξηθεί ο αριθμός. Πράγματι ήταν 2 νωρίτερα. Αλλά οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 άτομα που είναι ακόμα εγκλωβισμένα στα συντρίμια. Τώρα έχει γίνει μια οργανωμένη κατάρρευση από τις αρχές του κτηρίου για να μπορέσει να φύγει αρκετό φορτίο, να μπορέσουν οι διασώστες να επιχειρήσουν πιο βαθιά. Έχουν γίνει προσπάθειες και με ειδικό μηχανισμό, με ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις και ανοιχνεύουν μέσα από τα συντρίμια, έχουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουν μέσα από τα συντρίμια ακόμα και το παραμικρό φρόισμα. Αυτό λοιπόν που είδαμε, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, ήταν τους διασώστες να φωνάζουν με μία φωνή προς τα χαλάσματα, αν ακούγονται, αν τους ακούει κανείς, και να δίνουν οδηγίες στους εγκλωβισμένους, τους οποίους δεν έχουν εντοπίσει, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Και αυτό έχει σημασία, γιατί οι προηγούμενοι που απεγκλωβίστηκαν είχαν δώσει σημεία ζωής και γνώριζαν περίπου οι διασώστες πώς πρέπει να κινηθούν στα συντρίμια. Έδιναν οδηγίες λοιπόν να χτυπήσουν, αν δεν μπορούν να μιλήσουν έστω 3 φορές στα χαλάσματα δίπλα τους και θα τους ακούσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Οι έρευνες φυσικά και οι επιχειρήσεις σε διάσωση συνεχίζονται. Είναι μία εφταόροφη πολυκατοικία, όπως είπες, η οποία στις 5:40 το ξημέρωμα κατέρευσε για άγνωστο λόγο. 2 άνθρωποι, ένας αρχιτέκτονας και ένας πολιτικός μηχανικός, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, καθώς διεξάγεται έρευνα για το συμβάν. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, φτάνω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα τραγικό περιστατικό που είναι, γιατί μιλάμε για ήδη 2 απώλειες ζωών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους 3 εγκλωβισμένους. Θυμίζει όμως επιπρόσθετα στην Τουρκία, γιατί είναι πέσει μνήμες ακόμα, τις σκηνές βέβαια του μεγάλου σεισμού του 2023 στην Νότια Τουρκία, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου ήταν σε αυτήν την κατάσταση και τώρα ξαναβλέπουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, έστω και από τις οθόνες τους, να λαμβάνει η χώρα αυτή η επιχείρηση διάσωσης πάλι μέσα από τα συντρίμια. Από ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε για λόγο, ξαναλέω, που δεν είναι γνωστό.
0: Και
8: δεν
0: πάντα υπάρχει η ανησυχία για έναν νέο μεγάλο σεισμό που μπορεί να συμβεί. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελβίρα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νεότερα της υπόθεσης Μαζονάκη αφορά το επόμενο θέμα μας. Στο επίκεντρο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκονται οι συνθήκες που επεκράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Ο ανακριτής έχει ζητήσει να καταθέσουν και νέα πρόσωπα και εμείς ακούμε την Σοφία Ορφανού.
9: Κόρη των 2 προφυλακισμένων ιατρών, η οποία θα καταθέσει αύριο ενώπιον του 32ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η κατάθεση της θεωρείται κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα φέρεται να της είχε χορηγηθεί και μέθη. Μια πληροφορία που υπάγεται στην υποστηρικτική γραμμή της ιατρού σχετικά με την υπόθεση και σχετικά ερωτήματα θα υποβάλει ο ανακριτής.
0: Αναστέλλονται για αύριο Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό, και μέχρι τότε αποφασίστηκε τα παιδιά να έχουν τα μαθήματά τους, να κάνουν τα μαθήματά τους με τηλεεκπαίδευση.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι βραδιά Ευρωλίγκας απόψε, κάθος ο Παναθηναϊκός σε μία ώρα και μισή, και σε 9:30 υποδέχεται στο κλειστό του ΆΚΑ την τουρκική Φενέρ, την Φενέρ Μπαχτσέ, μία, συγγνώμη, είναι πρώτες ιώσεις του φινοπόρου. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες ομάδες και γενικότερα αυτό το ζευγάρι είναι από τα πιο δυνατά ζευγάρια της διοργάνωσης. Είναι επίσης το πρώτο τεστ, δυνατό τεστ για τον νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει στήριο για δείγμα. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Οπότε 9:30 είναι το πρώτο σημαντικό ντέρμπι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι επιστροφή για τη Super League και δεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Καρισκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό μετά από 20 μέρες διακοπών χωρίς αγώνα στο πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, είτε αυτές του ντέρμπι είτε οι υπόλοιπες ομάδες, και αν θα έχουμε σημαντικές απώλειες και αλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.

0: ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, η άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διαμηνεί η Αθήνα ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνία και με εκπροσώπους των αλλιέων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους οι αλλιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφτούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Αναστέλλεται τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρα στα μαθήματα. Η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτή τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναστέλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη. Ο υπουργός εργασίας Keith Sonderling διευκρίνησε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα το PERM θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Ο υπουργός δικαιοσύνης Todd Blanchard

0: ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών σε βάρος των Αμερικανών πολιτών. Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Διευκρίνησε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Κεφάκας και Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή,
0: και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 παρέα. Θα συνεχίσουμε μετά μέχρι και τις 10 μαζί. Θάνο, είμαστε στα απόνερα της επίσκεψης Ρούμπιο ουσιαστικά, έτσι, ναι. Και όλες οι πλευρές ουσιαστικά κάνουν ένα ταμείο, και η κυβερνητική πλευρά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε να ασκούν κριτική για το τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε κλπ. Αλλά και η αμερικανική πλευρά, μας τα μετέφερε και στο μαγκαζίνο μας η Γεωργία Γαραβιώτη
1: από τη Νέα Υόρκη. Ο Ρούμπιο το βίντεο.
0: Και ο Ρούμπιο σήκωσε, ανέβασε ένα βίντεο αφιερωμένο στην επίσκεψή του στην Ελλάδα, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με πλάνα και μέσα από την ιστορία δείχνει ουσιαστικά ποιους θεωρεί η αμερικανική πλευρά εχθρούς της Δύσης. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Θέλω να αλλάξουμε για λίγο όμως θέμα.
1: Να δω και που θα με πας.
0: Θα σε πάω, τώρα μας πω ότι θα σε πάω στο γήπεδο, δεν θα είναι ψέματα. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε για έναν αγώνα δύσκολο που βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για αυτή τη φάση όπου έχει περάσει διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα.
1: Το Ρούμπιο τώρα με πας στον Καρβέλα.
0: Βέβαια, και στην Άννα Βύση.
1: Και
0: στον καλό συνάδελφο τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτής της διαμάχης που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν και για τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα, ακροατές μας.
1: Βασίλη.
2: Είναι ένας αγώνας συγκλονιστικός, μπορώ να πω. Βέβαια, έχουμε πάρει όλοι popcorn, καθόμαστε και το απολαμβάνουμε, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για οποιοδήποτε καλλιτεχνικό ζευγάρι. Μιλάμε Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. 40 χρόνια, 50 χρόνια διαδρομής και ιστορίας.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο κεφάλαιο τώρα σε αυτό το...
1: Είναι το τελευταίο. Είναι.
2: Δεν ξέρω θα είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω να είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Ειλικρινά. Γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες, έβγαλε ανακοίνωση η πληρεξούσια δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, όπου έλεγε ότι ο πελάτης της έχει φύγει από την εταιρεία που διαχειρίζει ουσιαστικά τα πνευματικά δικαιώματα, την αυτοδιαχείριση δηλαδή των τραγουδιών, και σε κάθε περίπτωση θα μπορεί πλέον ο ίδιος να τα διαχειρίζεται, έτσι ώστε να απαγορεύει σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανόμενο και της Άννας Βύσης, την ερμηνεία. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Είχε προηγηθεί μία ανακοίνωση του ίδιου του Νίκου του Καρβέλα.
1: Ένα λεπτό, Βασίλη. Ναι. Ο τελευταίος χορός, έτσι, ενδέχεται να απαγορεύεται να τραγουδήσει ή να βρίσει, ναι, τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Αυτό λέμε.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Τι γίνεται, αν η Άννα Βύση είχε αύριο συναυλία ή είχε κανονίσει να βγει στο Αθηνών Αρένα, όπου για φέτος δεν θα γίνει η παρουσία της εκεί.
0: Δεν θα γίνει. Αυτό ακυρώθηκε, γιατί νόμιζα ότι ήταν κανονισμένο.
2: Αυτό ήταν υποτίθεται να ξεκινήσει Οκτώβριο τώρα. Περατέθηκε μετά για το Φλεβάρι. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις εργασίες ανακαίνησης και ανακατασκευής που γίνονται μέσα στο Αθηνών Αρένα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Οπότε είπε, εκεί που το πήγαν για Φλεβάρι του 2027, τους είπε, ενημέρωσε τους μουσικούς ότι πάμε για τον Οκτώβριο του 2027.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Οπότε ναι. Θα μπορεί πλέον ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει την Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Δηλαδή, όπως έλεγα πριν, αν έχει μια συναυλία αύριο μεθαύριο ή live σε κάποιο μαγαζί, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου.
0: Βασίλη, να προσπαθήσω λίγο να σου κάνω μερικά απλοϊκά ερωτήματα για να καταλάβουμε, ναι, ναι, ναι, και να καταλάβουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
1: Την κόντρα αυτή.
2: Ναι, ναι,
0: αν σε μια συναυλία, όπως αυτή στο ΑΚΑ που έτυχε να είμαι κιόλας, να βρίσκομαι μέσα και, και την χάρηκα ιδιαιτέρως. Για μια τέτοια συναυλία, ο δημιουργός, προκειμένου, ο Νίκος Καρβέλας, λαμβάνει κάποιο χρηματικό ποσό σημαντικό.
2: Και η συμφωνία η οποία έχει. Ναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί αν από εδώ και πέρα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει η Άννα Βύση συναυλίες και σε τέτοιο είδους γεγονότα, events, λαμβάνει και ο δημιουργός χρήματα, τότε χάνουν και οι δύο.
2: Σαφέστατα χάνουν και οι δύο. Απλά μπορεί κάποιος άλλος ερμηνευτής να ερμηνεύσει, κάποιος άλλος τραγουδιστής να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ισχύει όμως αυτό το πράγμα. Πλέον ο Νίκος Καρβέλας θα μπορεί να απαγορεύει Και τα τραγούδια τον ερμηνεύει η Άννα Βυθίτη σε συναυλία της ΕΚΑ Live Show. Αυτό είναι, μας λέει η τελευταία ανακοίνωση της δικηγόρου του.
1: Βασιλή.
2: Γιατί πήρε τα δικαιώματα από την εταιρεία που είναι των πνευματικών δικαιωμάτων που τα είχε παραχωρήσει. Και αυτή η εταιρεία είχε κάνει τη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής της Άννας Βύση και έγινε η συναυλία όπου βγήκε ο Νίκος αργότερα εκεί, ότι από τα 50 τραγούδια τα 47 ήταν δικά του.
1: Ναι. Επειδή έχουμε ξαναδεί την κόντρα στο παρελθόν και έχουμε ζήσει έντονες κρίσεις.
0: Πολύ παλιότερα όμως.
1: Το 2010. Το 2010.
2: Το 7, ήταν η διετία 2007-2009, τότε που είχε γράψει και το «Θα πάμε κόντρα» και όπου βγει, που είχε τραγουδήσει η Βύση, που δεν ήταν στίχη του Νίκου Καρβέλα. Και το 2010 ξαναέσμευσαν και ξανά...
1: Βλέπεις λοιπόν οριστική ρήξη ή είναι ένα κεφάλαιο που ζει το ζευγάρι με εντάσεις, έχουν μια έντονη ζωή ούτως ή άλλως και οι δύο.
2: Ο Νίκος ο Καρβέλα στην ανακοίνωσή του ανέφερε τον κύριο Κούστα. Ανέφερε την κυρία Δήμητρα Κούστα, κυρία Δήμητρα Κούστα μαζί με την Άννα Βύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής που έκανε και τη συναυλία στο ΆΚΑ, που ουσιαστικά έλεγε ότι πλέον τις αποφάσεις τις παίρνει η κυρία Κούστα μαζί με την ίδια την Άννα Βύση. Που σημαίνει ότι επειδή εμένα με αγνοούν, αυτό ουσιαστικά μας έλεγε, δεν υπάρχει μελλοντική επαγγελματική συνεργασία με την Άννα Βύση. Γι' αυτό έχει βγάλει και αυτή την πικρία, αν θέλετε, στις ανακοινώσεις του ο Νίκος Καρβέλας. Εγώ θεωρώ ότι εάν δεν τα βρουν οικονομικά πάντα, γιατί περί χρημάτων είναι όλη η υπόθεση, αν δεν τα βρουν οικονομικά, δηλαδή με την κυρία Κούστα και τη Δύση, θεωρώ ότι θα είναι οριστική η ρήξη. Δεν, και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα, που είναι μαζί της και τη βοηθάει, τη συμβουλεύει, ήδη έχουν απευθυνθεί σε άλλους συνθέτες για να συνθέσουν, ας πούμε, κάποια άλλα κομμάτια. Αυτό γνωρίζω εγώ.
0: Μάλιστα. Μη σε κρατάμε άλλο. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς θα πάει απόψε ο Παναθηναϊκός?
2: Απόψε ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ. Τώρα είναι, γεμίζει σιγά σιγά το γήπεδο.
0: Είναι εκεί, γι' αυτό το λέω.
1: Θα κερδίσουμε. Πώς θα πάει?
2: Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Και θα κάνουν τα 4-4 νίκες.
1: Βουντού και πράσινη μαγεία.
0: Είναι το πρώτο δυνατό τεστ ουσιαστικά για την ομάδα.
2: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος δυνατός αγώνας. Ναι. Ο πρώτος δυνατός αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε. Και θεωρώ όμως ότι θα κερδίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο το βράδυ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος θα έχουμε κάνει το 4-4.
0: Με τη νίκη λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Ολυμπιακός δεν είσαι?
0: Δεν έχει σημασία, είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα, με τη Φενέρπε.
1: Τι λέει ρε παιδί μου, τι μεγαλείο είναι αυτό.
0: Εγώ και ο Θάνος, ας πούμε, εδώ πέρα ο Τσιμέκας, που είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Γεια σου Θάνο Τσιμέκα. Είμαστε Ολυμπιακοί. Πάντως, παρόλα αυτά, με τη νίκη εύχομαι.
1: Με άξονα αυτό. Εντάξει, και εγώ κάπως έτσι λειτουργώ, πίστεψε με.
0: Το ξέρω για σένα.
1: Ολυμπιακός με τη Φενέρ, με τον Ολυμπιακό θα ήμουν. Αλλά
0: αν έπαιζε όμως με κανέναν.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό.
0: Με την Αρμάνι Μιλάνο, ας πούμε, θα το σκεφτόσουν.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό. Όχι, για να δεις τι είσαι. Όμως επειδή μιλήσαμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αυτή η ιστορία με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα εξελίσσεται σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακούω δηλαδή, όχι ντέρμπι, ακούω κόσμο να λέει «Α, εγώ είμαι με τη Βύση».
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
1: «Α, εγώ είμαι με τον Καρβέλα».
0: Έχει διχαστεί το κοινό.
1: Και το ερώτημα είναι, για μένα, γιατί απασχολεί τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία αυτή η ιστορία, αυτή η κόντρα? Γιατί, ας πούμε, είχαν μια έντονη ζωή? Γιατί και οι δύο είναι αγαπημένα πρόσωπα? Γιατί ο κόσμος θέλει και λίγο κλειδαρότρυπα? Γιατί θέλει να ξεχάσει τα δικά του?
0: Νομίζω...
1: Δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση.
0: Γιατί έχουμε και μια τάση να διχαζόμαστε, θα προσθέσω εγώ. Να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά από την συναυλία της, την μεγάλη συναυλία αυτή της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ με τις 95.000 φιλάθλων, υπήρξε ένας διχασμός την επομένη για το κατά πόσον όντως ήταν μια μεγάλη επιτυχία της καλλιτέχνηδος ή τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια.
1: Από τον εθνικό διχασμό τώρα, τι μου λες?
0: Πόσο δε μάλλον εδώ.
1: Δηλαδή,
0: κατευθείαν ξεκίνησε αυτός ο διχασμός για το κατά πόσον το γέμισε, θα το το γεμίζαν κι άλλοι ή ήταν η μόνη που θα μπορούσε να το γεμίσει, δημιουργήθηκε κατευθείαν μια αντιπαράθεση από την επομένη της μεγάλης συναυλίας και για τα χρήματα, αν ήταν πολλά, αν ήταν λίγα. Βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις ότι ήταν πολλά τα έξοδα και τα χρήματα που περίσεψαν ήταν τελικώς
1: λίγα. Γιατί μπήκε
0: λίγα
1: στο τρυπάκι αυτό ο κόσμος. Και αμέσως αυτό εμένα με απασχολεί. Γιατί δηλαδή ο
0: μπήκε
1: κόσμος
0: στο τρυπάκι να γεμίσει ένα ΟΑΚΑ. Αρχικά να σου πω.
1: Ωραία,
0: άρα
1: ναι,
0: υπάρχει ανταπόκριση όπως και να έχει.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Η κόντρα γιατί έχει πάρει αυτή τη διάσταση.
0: Η κόντρα μας αρέσει.
1: Μας αρέσει η κόντρα. Και ξέρεις, έχω τις λεπτομέρειες που ξέρει ο Βασίλης, δεν τις ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω εντρυφήσει κιόλας στον χώρο.
0: Απλά έχουμε πολλά ποσά.
1: Αλλά το θέμα είναι γιατί να καταλήγουν έτσι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο έντονα, που έχουν ζήσει μαζί, έχουν περάσει μαζί, έχουν περάσει πολλά μαζί. Ναι, αν μπορείς, Θάνο, ναι. Είναι το χρήμα που τους χωρίζει, είναι η ζήλια, είναι τα συμφέροντα που δεν ταυτίζονται. Ξέρεις, το θεωρώ αδιανόητο για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει μαζί έστω και για λίγες ημέρες να φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο κόντρας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Και ευτελισμού για κάποιους.
1: Και ευτέλειας τώρα. Ναι.
0: Το χαρακτηρίζουν, επίπεδο ευτελισμού.
1: Γιατί
0: ότι
1: έχει πάρει και μια μπακαλική, έχεις δίκιο όλο, ναι, αυτό.
0: Γιατί μιλούμε τώρα, φαντάσου ότι τα έσοδα, ας πούμε, της συναυλίας αυτής, από όπου και ξεκίνησε το όλο σκηνικό, ήταν τεράστια. Ήταν πολλά τα εκατομμύρια τα οποία προέκυψαν από τον κόσμο όλων αυτών που συνέρευσε. Και από την άλλη, Βαγγέλη, είδαμε ανθρώπους από τους οποίους σίγουρα δεν λείπουν που είναι 100 ή 200 χιλιάδες όταν μιλάμε για τέτοια τεράστια ποσά, να θέτουν το οικονομικό μπροστά από αυτήν τη σχέση και υπεράνω αυτής της σχέσης που κρατά τόσες δεκαετίες, έστω και με τα σκαμπανεβάσματα που είπες και εσύ νωρίτερα.
1: Εγώ ειδικός δεν είμαι, φαντάζομαι το ζευγάρι, το καλλιτεχνικό, θα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, συγχαρητήρια λοιπόν.
1: Για πιο πολλά, ρε.
0: Όχι, το τραγούδι το λέει, το συγχαρητήρια.

0: Είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό που έκανε ο Τσιμέκας, που έβαλε το συγχαρητήρια, αλλά εγώ επιμένω στο για ποιο λόγο και που πάει σήμερα που μιλάμε το συγχαρητήρια.
1: Το συγχαρητήρια. Πάντως έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Ακούω και τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της πλευράς Βύση, να λέει ότι πλέον δεν χρωστάμε τίποτα, ότι ήταν να γίνει έχει γίνει, αλλά και εκείνος με τον τρόπο του σηματοδότησε ότι η κατάσταση πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει φτάσει στα άκρα. Έτσι. Δεν ξέρω, μήπως μπήκε και ένα στοιχείο εγωισμού, γιατί άκουγα την πλευρά Καρβέλα να λέει ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας, λίγο πριν ξεκινήσει, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τις θέσεις και με τον κόσμο που ο συνθέτης, ο δημιουργός, είχε προσκαλέσει στην συγκεκριμένη
0: Βαγγέλη,
1: συναυλία.
0: Δεν το έχω φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ότι του είπαν να φύγει ο κόσμος, η ομάδα των δικών του ανθρώπων και να μετακινηθεί κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και ενδεχομένως να μπήκε και ο εγωισμός κάπου κάπως εκεί στη μέση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σαφώς έχουμε σήμερα πολύ σημαντικότερα και όπως είπαμε και στην αρχή με τον Θάνο.
0: Πάντως να πω κάτι. Ναι, δεν είναι μόνο.
1: Θες να μείνεις, θες τραγούδι.
0: Όχι, δεν θέλω να μείνω. Χτες, ας πούμε, που κυγόμασταν με το Ρούμπιο.
1: Ναι, πες το αυτό.
0: Θέλω να το πω. Ναι. Προσπαθούσα να δω τα site πώς ακριβώς προσεγγίζουν αυτή την προσέγγιση.
1: Λοιπόν, στο εξωτερικό, παντού, από εδώ και από εκεί ψαχνώσουν
0: καλά,
1: παντού.
0: Στο εξωτερικό ούτως ή άλλως, αλλά στο εξωτερικό δεν υπήρχε
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν
0: ήταν θέμα η κόντρα αυτή. Αλλά εδώ στα δικά μας μέσα ενημέρωση.
1: Τι έβλεπες?
0: Έβλεπες έναν Ρούμπιο και δίπλα το Ρούμπιο έβλεπες τον Καρβέλα με τη Βύση. Και λες τώρα. Και προσπαθώ, ξέρεις, να το ζυγίσω αυτό και να λέω okay, κάτι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, έτσι, δεν μπορεί. Και κάτι συμβαίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είναι μία από τις λίγες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ που έρχονται στην Αθήνα και δεν πάει αυτός ο άνθρωπος στην Τουρκία και λέει αυτά που λέει για τη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά μιλάει εκεί που μιλάει, με φόντο την Ακρόπολη, και βλέπεις τον Ρούμπιο με την μπλε γραβάτα που συμβολίζει, αν θέλεις, και τα ελληνικά χρώματα και την ελληνική σημαία, και δίπλα να είναι ο Καρβέλας με τη Δύση.
1: Χωρίς γραβάτα.
0: Άνευ γραβάτας, ναι, εννοείται.
1: Γραβάτας,
0: και
1: ναι.
0: Λες τώρα, σηματοδοτούμε. Αυτό δεν σημαίνει, όταν βλέπεις δηλαδή ακριβώς το ίδιο, έτσι, στην ίδια ευθεία να είναι τα δύο θέματα, δίνεις την ίδια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ξέρεις ότι και τα site
0: και
1: το γνωρίζουμε,
0: και
1: ότι
0: λέω,
1: πολλούν ό,τι αγοράζουμε.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Ως αναγνώστες
0: τώρα χτύπησες φλέβα, ναι. Είναι το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα το αυγό.
1: Σωστό.
0: Αλλά αυτό σημαίνει κάτι για την ελληνική κοινωνία, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει καρβελοποιηθεί.
1: Καρβελοποιηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε και πάλι. Αυτό είναι Καρβέλα που παίζει στα Νοτσιμέκα. Όχι. Να πούμε, επαναλαμβάνουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές πλην Καρβέλα. Έτσι, αυτές είναι του Θάνου Τσιμέκα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σκιαφάκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμηνύει η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Σύμμαχο πρότυπο χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα κατά την αναχώρησή του. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Με εκπροσώπους των Αλιέων συναντήθηκε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σφόδρη η κριτική στην κυβέρνηση πως αφήνει απροστάτευτους τους αλλοίς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά, άσκησε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αμυντική συμφωνία, όχι για επίθεση, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, δήλωσε. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επομένει τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: με ιταλική μουσική. Έτσι επιστρέψαμε, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές, Ακάζα Ντιρένε, το σπίτι της ειρήνης. Και πόση ανάγκη έχουμε άρα για την ειρήνη αυτήν την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπω εδώ πέρα επιθέσεις των Ουκρανών στο μεγαλύτερο διηληστήριο των Ρώσων που τροφοδοτεί με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Βλέπω το Ζελένσκι να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για αδράνεια στον πόλεμο με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι το Κίεβο περίμενε κάτι παραπάνω. Και από την άλλη στην Μέση Ανατολή, εκεί η κατάσταση παραμένει έκριθμη και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν πιο στενά από ό,τι πρέπει, έχοντας δημιουργήσει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην αγορά της ενέργειας παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις τιμές.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη γενικώς σε έναν κόσμο που αλλάζει και δεν αλλάζει με θετικό τρόπο, με θετικό πρόσημο. Σε κάθε επίπεδο, όντως υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, ενεργειακή κρίση, κρίση καυσίμων, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, που τίνει να εξελιχθεί και σε μια κρίση ομολόγων με όλες αυτές τις πιέσεις γύρω μας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω και μηνύματα για τον Ρούμπιο, εγώ επιμένω ότι ήταν μια σημαντική επίσκεψη, μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, και μόνο που έγινε η επίσκεψη αυτή έχει την αξία της και έκανε το γύρο του κόσμου, δηλαδή είδε ο κόσμος το Ρούμπιο μεν, okay, αλλά είδε και την Ακρόπολη.
0: Το φανταστικό φόντο της Ακρόπολης.
1: Ήταν μια διαφήμιση, το λέγαμε και χθες.
0: Όποιος και να σταθεί μπροστά, λάμπει.
1: Μια διαφήμιση της Ελλάδας με αυτό το φως της Ακρόπολης. Από εκεί και ύστερα, το λέγαμε και χθες, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Το αποτύπωμα αυτό θα φανεί στην πράξη, στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Αυτό που όμως είδαμε είναι πραγματικά τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να πλέκει το εγκόμιο της χώρας μας.
0: Να υποκλίνεται στον ελληνικό πολιτισμό, στην αρχαία ελληνική ιστορία και σε όσα πρόσφερε η Ελλάδα στη γη, έτσι, στον πλανήτη συνολικά, σε όλους τους τομείς.
1: Και μια πρόσκληση στη Δύση, έτσι, να αντιμετωπίσει γενικά τα ζητήματα που έχει ανοιχτά, να ξαναδεί τις αξίες της, να ξυπνήσει η Ευρώπη, το έλεγε και ο Τσόρτσιλ αυτό πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Ευρώπη ξύπνα. Επί της ουσίας ο Ρούμπιο είπε να ξυπνήσει η Ευρώπη, να βρει το βηματισμό της, να ξυπνήσει από τον λίθαργο. Το ερώτημα το δικό μου δεν είναι αυτή η πρόσκληση στη Δύση να μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό της, αλλά είναι ένα μήνυμα ώστε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, γιατί υπάρχει ρήγμα αυτή τη στιγμή, ή ένα μήνυμα από τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Τραμπ η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική.
0: Το απευθύνω στο ερώτημα και στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Φαίνεται ότι κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν έπειτα από τις αρκετές φορές που η αμερικανική πλευρά έθεσε τείχος απέναντι στην Ευρώπη, μίλησε με σκληρή γλώσσα για την ευρωπαϊκή πολιτική και τον ευρωπαϊκό βηματισμό συνολικά. Ενδεχομένως κάποιες γέφυρες να έχει ρίξει η Ουάσιγκτον, ίσως λόγω και των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, Θάνο.
1: Θέλω να το δω στην πράξη αυτό να λειτουργεί. Αναρωτιέμαι αν με όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο χτες, αν μας προετοιμάζει και για έναν πόλεμο έτσι πολιτισμών, έναν πόλεμο θρησκειών, γιατί μίλησε για εθνικισμό, μίλησε για το μεταναστευτικό, είπε πολλά και δύσκολα θέματα ανέπτυξε. Βέβαια είναι και μερικά πράγματα τα οποία τα διαβάσαμε σήμερα στην Καθημερινή θετικά και λίγο έτσι με προβληματισμό. Το ένα, ας πούμε, είναι ότι είναι αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είπε στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορούμε ποτέ να το επιτρέψουμε να συμβεί. Για το καλώδι όμως, είπε ότι σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό. Αυτό το σε όλα τα μέρη, αρκετοί αναλυτές είπαν ότι βάζει έστω και έμεσα στο παιχνίδι τους Τούρκους, την Τουρκία, και ότι καλό είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται αθόρυβα, ιδιωτικά, και στο διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή βάζει ξανά, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει αυτό, στην ιδιωτική διπλωματία, στην προσωπική διπλωματία. Mm-hmm. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μόνο το δίκαιο της ισχύος. Εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν αναλύσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Πάντως ξέρουμε διαχρονικά πως λειτουργεί η διπλωματία και δει η Αμερικανική απέναντι σε αυτήν την αντιπαράθεση της Ελλάδας με την Τουρκία. Δεν θυμάμαι σε ποιον συνάδελφό μας εδώ το πρωί σε κάποια από τις εκπομπές μας εδώ στο Earth News Radio τον άκουγα να λέει ότι φανταστείτε ότι είναι σαν να νιώθουν όπως ο δάσκαλος που πηγαίνει το παιδάκι και λέει κυρία με πείραξε. Ο Γιαννάκης, με πείραξε ο Κωστάκης, λέει το άλλο παιδάκι. Και καταλάβετε, λέει ότι ενδεχομένως βαριούνται κιόλας να ακούνε την συνεχόμενη κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάντοτε λειτουργούσε έτσι εν είδη πιλάτου τουλάχιστον στο προσκήνιο η αμερικανική πλευρά, έτσι δεν είναι?
1: Το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό, ότι ο κύριος Ρούμπιο λειτουργήσε λίγο ως, με μια πιλάτια πολιτική. Mm-hmm. Δεν το πολύ πιστεύω. Εντάξει, στο κομμάτι με το καλώδιο, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει και τόσο καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έχει δουλέψει με τον Μενέντες για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και τα συμφέροντά της. Δημιουργεί μια προσωπική πλατφόρμα πάνω στην Ελλάδα και στο δυτικό πολιτισμό, αν θέλεις, με άξονα και τις δικές του φιλοδοξίες στο μέλλον. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα θελήσει να διεκδικήσει τον
0: Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό.
1: Οίκο.
0: Γιατί πολλοί έχουν μπει σε αυτήν τη λογική σκέψης και δεν μπορούμε να μην πούμε κι εμείς. Έτσι, θεωρούν πάρα πολύ ότι είναι ο άνθρωπος που θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο
1: μεθαύριο. Μπορεί και γιατί όχι, απέναντι ίσως στον Βάντς, αλλά mm-hmm. ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά από 2-3 χρόνια. Πάντως, επειδή και το είπαμε πριν, δεν είναι σύνηθες να έρχονται Υπουργοί Εξωτερικών, τον είπα, στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει ο Βάντς το 1978, ο Χέικ το 1982, μετά την νίκη του Πασόκ, δύο φορές ο Πομπέο και δύο φορές ο Μπλίνκεν. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα εκ των πραγμάτων πολύ σημαντικό γεγονός η παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Και έμεινε αρκετά και είχε ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, όπου σε όλες τις εκφάνσεις του λειτουργούσε με την ανάδειξη του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο απόγειό τους αυτήν την χρονική περίοδο, πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα σαν χώρα σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Πρότυπο. Εντάξει, είμαστε πρότυπο, γιατί δίνουμε και 5% στην άμυνα.
0: Περιοχή,
1: έτσι.
0: Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σε κάθε ευκαιρία τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, το ότι επιθυμεί την αύξηση του ποσοστού για τα εξοπλιστικά και την άμυνα της κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, και η χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα δεν έχει να απολογηθεί σαφώς για τίποτε.
1: Πάντως για τα F-35 είπε ότι το συζητάει για τα εξελιγμένα όπλα που ζητάμε εμείς, ενώ για τους Τούρκους τα τουρκικά F-35 είπε ότι υπάρχουν κολλήματα και νομικά κολλήματα και η παράδοση αυτών των αεροσκαφών, αν και θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να τα δώσει στους Τούρκους, απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
0: Και ήταν και προτεργάτης του φρένου που μπήκε, ναι, στην Τουρκία, ναι, έτσι, ναι, θυμίζω, ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες.

0: στιγμή ένα μήνυμα, Βαγγέλη, του φίλου μας του Παναγιώτη του Ανδρέου. Λέει, παιδιά, καλησπέρα σας. Σωστά το θέσατε. Έχουν ισοπεδωθεί όλα και μπαίνουν στην ίδια μοίρα. Όλα ξεκινούν από την παιδεία. Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού διδάσκονται Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Εδώ, ό,τι έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα και τους φιλοσόφους έχει δαιμονοποιηθεί. Στο τέλος θα ρωτάς τα παιδιά ποιοι ήταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και θα σου λένε ότι ήταν παίχτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, έτσι, αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν και πολύ αξιόλογα παιδιά και εδώ στην Ελλάδα και έξω, Ελληνόπουλα, που δίνουν την μάχη τους και τις γνώσεις και τις μόρφωσης και τις καταξίωσης και τις επαγγελματικής ανόδου. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά για να το συνδέσω και με το θέμα που λέγαμε με τον Βαγγέλη νωρίτερα, γιατί ασχολείται ο κόσμος τόσο πολύ με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, είναι ότι έχουμε μπουχτίσει κιόλας και από την πολιτική και τους πολιτικούς και τα πολλά λόγια. Είμαστε και μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας σύστημα και βλέπουμε αυτές τις διεξόδους σαν μια έτσι προσωπική εκτόνωση μέσα από αυτή την, ας το πούμε, καλλιτεχνική κλειδαρότρυπα.
1: Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές να σου λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός σου, οικογενειακού, φιλικού κλπ, ότι προτιμούν κάποιες ώρες της ημέρας να ακούνε κάποιες ειδήσεις που είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, πιο ανάλαφρες, προκειμένου λίγο να αδειάζει το μυαλό και να ηρεμούν, να ησυχάζουν.
0: Εγώ θα σου πω, επειδή μας επέκρινε ο Φαναριώτης ότι μας αρέσουν οι ελληνικές ταινίες. Εμένα πράγματι μου αρέσουν οι ελληνικές ταινίες πολύ. Ομολογώ να πω ότι όταν έχω τόσο πολύ μέσα στην ένταση ζήσει όλη την ημέρα και στην ενημέρωση, στο σπίτι μου όταν πηγαίνω δεν θέλω να ακούω ειδήσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω είδηση. Ειλικρινά στο λέω, πρέπει να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ακούσω είδηση. Και βλέπω λίγο τις ελληνικές ταινίες και χαλαρώνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι μια αντίστοιχη αντίδραση το γεγονός, αλλά ξέρεις, είναι και η Βύση. Αυτό που είπες πριν, γεμίζεις ένα στάδιο με 100.000 ανθρώπους, σημαίνει κάτι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει, έχουν χορέψει, έχουν ερωτευτεί με αυτά τα τραγούδια και μπαίνουν εκ των πραγμάτων. Η ζωή τους μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή η πορεία των καλλιτεχνών αυτών είναι συνυφασμένη με ζωές ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Με χαρές, λύπες, τραγούδια.
1: Και το φοβερό στην περίπτωση της συγκεκριμένης είναι ότι οι ηλικίες, η ηλικιακή γκάμα είναι από παιδάκια μικρής ηλικίας, 12, 13, 14 ετών, μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Έτσι. Και αυτό επίσης σημαίνει πολλά και σημαίνει πολλά για την ανταπόκριση και την απήχηση που έχει συνολικά προς το κοινό. Τώρα αυτό που έγινε και το αν αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Βασίλης Ογούλας, αν η εξέλιξη αυτή την οποία έχουμε σηματοδοτήσει προβλήματα στο να μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναυλία από εδώ και πέρα, μου κάνει πολύ βάρη.
0: Έχεις να προτείνεις ένα κομμάτι?
1: Ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: τι
0: είναι? Βύση Καρβέλας.
1: Μουσικό κομμάτι.
0: Μουσικό κομμάτι, ναι.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Θάνο, σου βγαίνει κάτι? Να πάμε κανένα 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, έτσι, να το αφιερώσουμε στα παιδιά.
1: Το 12.
0: Αν υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Θα το δει.
0: Μην νομίζω ότι γνωρίζω και την γκάμα πάρα πολύ καλά. Απλά να ακούσω κάτι, λέω, παραπέμπει, αυτό είναι Καρβέλας, σίγουρα. Στανταράκι. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το κάνουμε, να το ακούσουμε.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου που τάσεται υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Εντάξει, δεν είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Νομίζω ότι λίγο πολύ διαφαίνεται το που γέρνει η ζυγαριά, αλλά δεν έχει να κάνει αυτή η ζυγαριά με το ζύγι αυτού του τύπου με το ποιος έχει
0: εμένα
1: δίκιο και άδικο.
0: Εμένα με χαλάει ένας ηλικιακός ρατσισμός που υπάρχει γύρω από την περιγραφή των προσώπων αυτών. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν τον υιοθετώ σε καμία περίπτωση, δεν το υποστηρίζω.
1: Από συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό,
0: Θάνο? Και από συγκεκριμένο μέσο και γενικά το ακούω. Έλα μωρέ, εντάξει, ξέρεις, δεν είμαι της λογικής σκοτώνουν τα άλογα όταν μεγαλώσουν, όταν γεράσουν. Θεωρώ ότι,
1: προκειμένου αυτά
0: θεωρώ
1: τα
0: ότι υπάρχουν καλλιτέχνες.
1: Είναι ζηλευτά όπως, από όλες τις ηλικίες.
0: Όπως και ο Πάριος, γιατί είχε γίνει κουβέντα και για τον Γιάννη Πάριο, όπως και η Αναδύση. Και στην τελική είναι και μια πρόκληση. Αν έχεις τα κότσια,
1: ναι.
0: Ας γεμίσεις και εσύ το Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.

0: Τους ακούσαμε και τους δύο, έτσι.
1: Μπερδέψαμε Καρβέλα, Βύση και Ρούμπιο. Μπερδεμένες κοινωνίες, μπερδεμένοι δημοσιογράφοι.
0: Κάποια στιγμή μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, κάνοντας έτσι κάποιες αναζητήσεις, έπεσε πάνω στο καλλιτεχνικό καφενείο Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσας και Κώστας Φέρης, θυμίζω. Και είχε καλεσμένο λοιπόν τον Νίκο Καρβέλα, ο νεότατος καλλιτέχνης τότε, έτσι λίγο κουτσαβάκικα, έτσι μέσα λειτουργούσε στο σκηνικό του καλλιτεχνικού καφενείου, και μπήκε και η Βύση μετά, ήταν φρεσκοπαντρεμένη τότε και είχε πολύ ενδιαφέρον, ήταν μία από τις πρώτες τους, αν όχι πρώτη, κοινή τους εμφάνιση στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, που τότε έκανε τα πρώτα της, ας πούμε, βήματα συγκριτικά με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, και μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με αυτό που εξελίχθηκε μετά και για τους δύο σαν εικόνα.
1: Πάντως δεν έτυχε να γνωρίσω ποτέ ούτε τον έναν ούτε τον άλλον.
0: Ούτε εγώ.
1: Έτσι. Ποτέ. Δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών στην δημοσιογραφία δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θάνος Χιαφάκας ήταν εδώ μαζί μας. Θα τον διώξω σιγά σιγά, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα. Αφροδίτη Χρυσοχώου έρχεται εδώ για να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα.
1: Έτσι, ένα πολύ ωραίο που μου ήρθε τώρα. Όταν η άλλη ήθελε να με διώξει, εγώ ήμουν τα φτερά.
0: Μεγάλες κουβέντες ανδρών. Λοιπόν,
1: φιλάκια σε όλους.
0: Πάνος Χιαφάκας ήταν, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από την Αφροδίτη Χρυσοχώου και το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio και στο τέλος της ημέρας.

καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Το μικρόφωνο στα γήπεδα από τη γνωστή σας συχνότητα θα σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 3 ώρες.

στην πλειονότητα της εκπομπής βέβαια θα κυριαρχήσει ο αγώνας της EuroLeague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φενέρ που θα ξεκινήσει σε περίπου 10 λεπτά. Και οτιδήποτε άλλο ειδησογραφικό υπάρξει βέβαια θα το ακούσετε από τη συχνότητα του κορυφαίου ραδιοφώνου στη χώρα μας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 Καθανόκης Δημακός, παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση στην ουσιαστική παραγωγή της εκπομπής και στα κουμπάκια του ήχου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Τρεις οι τρόποι της επικοινωνίας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο είναι ο αγώνας σε εξέλιξη δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά μηνυματάκια. Βέβαια στη συνέχεια θα μπορούμε. Είναι στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπορ και εκεί μπορεί να γράψετε το μηνυματάκι σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, οτιδήποτε θέλετε. Είναι με email erasport@er.gr και βέβαια είναι και στο 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι, οι διαδραστικοί τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

Λοιπόν, στις δύο αναμετρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί για τη EuroLeague, Maccabi Tel Aviv, Olympia Milano 97-79 στο Βελιγράδι αυτός ο αγώνας, και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77. Για πολλούς έκπληξη, για άλλους όχι έκπληξη, θεωρούσαν κάποιοι ότι ήταν ντέρμπι. Ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά ο αγώνας της Μπάγκερ με τη Βίρτους Μπολόνια, είναι Πολώνης ακόμα, είναι στο 9-7.

Λοιπόν, στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όχι τόσο δυνατές ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-0. Με τρεις εντός έδρας νίκες η κάθε μία. Και οι τρεις έχουν κερδίσει δύο παιχνίδια εντός έδρας. Απόψε θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους. Αν και ακόμα βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και το φαλ στην 12η του. Εκτός έχει μείνει ο Καλαϊτζάκης. Ο Γιασκεβίτσιους χειροκροτήθηκε. Ο Μπάλγουιν δεν χειροκροτήθηκε και αυτός απάντησε έτσι με ένα χαμόγελο. Στο γήπεδο είναι και ο Ντένια Μποντίρογκα. Μάλιστα, κατά την άφηξή του είχε και μια θερμή αγκαλιά με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου στα επίσημα. Και όλα αυτά ενώ και οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει τις ανακοινώσεις. Και όταν λέω δύο ομάδες, δεν είναι ο Παναθηναϊκό και Φενέρ, λέω ενώ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τις ακούσαμε νωρίτερα στο μαγαζίνο και από τον Κώστα Σωτηρίου. Εδώ τώρα σήμερα τώρα σε ένα pre-game δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά.

Για τον φίλο που με ρωτάει τι έκανε ο Γόκαπ σήμερα, μισό λεπτό λοιπόν να δούμε. Στο απόλυτο 0 σήμερα, 2 rebound, 3 assist. Τίποτα άλλο δεν έκανε ο Γόκαπ σήμερα.

0: ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 9. Έχει περίπου 5 λεπτά για να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Εμείς θα πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπουκά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ξανά από το Telecom Center. Καλώς ήρθατε και εσύ και στην παρέα.
0: Κώστα, για να μην έχω πει κάτι που δεν ισχύει, όντως ήταν έκπληξη το Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι. Νομίζω ότι είναι έκπληξη, αλλά αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι η Ευρωλίγκα και ότι αν δεν παίξεις και περπατάς, δεν μπορεί να κερδίσεις. Εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα έχουμε βγάλει το ντεσιμπελόμετρο για να μετρήσουμε ποιος προκάλεσε περισσότερο θόρυβο. Ο Ποντιρόγκα που είναι στο γήπεδο, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο προπονητής της Φενέρμπακτσε ή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, Δημήτρη, τι λες?
2: Οριακά ο Ζέλικο.
1: Οριακά
2: Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Μετά Σάρας, χαμός.
2: Μετά Σάρας.
1: Και μετά Ποντιρόγκα.
2: Μετά Ποντιρόγκα, ναι. Αυτή είναι η σειρά.
1: Οπότε σε 4,5 λεπτά το τζάμπολ, με δύο καινούριους, αλλά όχι και τόσο καινούριους, στη 12η του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μουστάφα Φαλ. Ειδικά ο Φαλ κάνει ντεμπούτο σήμερα, αν το χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Οι υπόλοιποι είναι Καλαϊτζάκης Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γκραντ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεπώς έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Δημήτρης Μωραήτης και όταν επιστρέψουν Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, αλλά και ο Χουάντσο Ναγκόμε, θα μείνουν κι άλλοι τρεις εκτός. Ενώ για την Φενέρμπακτσε του Σάρας είναι ο Μπίνγκαμ, ο Μπόλτβιν, ο Μέλι, ο Σάνλι, ο Χόρτον Τάκερ, ο Γιούζανγκ, ο Φόρεστ, ο Κι, ο Κλάιμπερν, μεγάλα ονόματα, ο Σίλβα, ο πρώην της ΑΕΚ, ο Σαβόν Σίλτ, ο πρώην της Αρμάνι και ο Σαργιούνας, ο Λιθουανός διεθνής playmaker. Εδώ θα είμαστε, Άκη, διότι έχει πάρα πολύ θόρυβο, με μετάλλικα όπως είναι το τραγούδι που επιλέγεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα pre-game των αγώνων, των Βραζίνων, σε 3,5 λεπτά το τζάμπολ και θα είμαστε ξανά μαζί.
0: Ωραία, αυτά ήταν τα πρώτα νέα από το Telecom Center.

0: Εν τω μεταξύ, εντάξει, παιδιά, δεν έχετε κι εσείς άλλο κάτι καλύτερο να κάνετε από το να κατηγορείτε οι μεν τους δε για τις καταγγελίες και τις ανακοινώσεις. Εντάξει. Πάρτε το λίγο διαφορετικά, παιδιά. Ο αθλησμός είναι το ρότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Και μην ταυτίζεστε απόλυτα με τις ανακοινώσεις των μεγάλων ομάδων. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πάμε στο τζάμπολ.
1: Era Sport 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, όπου να είναι όλα θα είναι έτοιμα για να γίνει το τζάμπολ στο Telecom Center. Εμείς πάμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα για να ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια τον αποκαλώ καθηγητή, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι καθηγητής. Όταν σε έναν αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, τον δυσκολότερο για φέτος, χρησιμοποιεί στην πεντάδα τους τρεις Έλληνες που χρησιμοποιεί και σε πιο υποδεέστερα μάτς. Δηλαδή Λευτέρη Ματζούκα, Παναγιώτη Καλετζάκη που θα ήταν εκτός δωδεκάδας πέρσι, για να τα λέμε όλα, και Ντίνος Μίτογλου. Οι άλλοι δύο της πεντάδας είναι ο Τζέριαν Γκραντ στον Άσο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, άρα ξεκινάει με Μίτογλου στο 5 και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μια πολύ ζεστή αγκαλιά μεταξύ Μίτογλου και Λεσόρ πριν από το τζάμπολ, σαν να του λέει ο Λεσόρ ότι κάνω ό,τι μπορείς, εγώ θα είμαι πίσω σου και από τον πάγκο θα μπω στο παιχνίδι όταν μου το ζητήσει ο προπονητής. Από την άλλη, για την Φενέρμπαξε του Σάρας είναι ο Μπίνκαμ, είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο Φόρεστ, ο Μπράξτον Κι, ο πρώην της Βαλένθια, και ο Σαβόν Σίλτς με πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκης, τον μαρκάριο Χόρτον Τάκερ, θέλει να μπει μέχρι μέσα. Πασάρι για τον Μίτογλου, πάρα πολύ ωραία. Η σκαστή πάσα από τον Καλαϊτζάκη και ο Μίτογλου τελειώνει για το 2-0. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός με τον Μίτογλου. Τάκερ, τον μαρκάριο Καλαϊτζάκης. Ο ψηλός της Φενέρμπαχτσε κάνει μια κίνηση αστοχή. Αμυντικό ριμπάντο από τον Γιαμπουσέλε που πήδηξε πάρα πολύ ψηλά μετά το άστοχο σουτ από τον Μπίνγχαμ. Γιαμπουσέλε για τον Μίτογλου. Αμφότεροι έξω από το τρίποντο κινούνται. Καλετζάκης, pick and roll με τον Μίτογλου. Καλάθι, 4-0. Δύο pick and roll του Καλετζάκη και του Μίτογλου. Συνεχόμενα δύο καλάθια από τον Ντίνο Μίτογλου. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο κοντινό πλάνο του σκηνοθέτη, ικανοποιημένος, καθιστός στον πάγκο του, ενώ ο Σάρας την ίδια στιγμή είναι όρθιος και φωνάζει στους παίκτες του να παίξουν καλύτερα σε αυτά που έχει σχεδιάσει. Άστοχο το σουτ δύο πόντων από τον Μπράξτον Κι και αμυντικό rebound από τους πράσινους, που προσπαθούν να επιβληθούν με την άμυνά τους όπως το έχουν κάνει και στα τρία προηγούμενα μάτς, και με Παρί και με Βιλερμπάν αλλά και με Μακάμπι. Ο Γιαμπουσέλε είχε το σούτ αλλά προτίμησε τον Παναγιώτη Καλετζάκη. Τον Γιαμπουσέλε μαρκάριο Κι. Άλλη μια συνεργασία. Αλλά αυτή τη φορά έπαιξε πολύ αποτελεσματικά στην άμυνά του ο Φόρεστ και πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκας. Ο Ματζούκας θα πρέπει να καθυστερεί, να γίνει πιο γρήγορος και δεν γλίτωσε την παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Έτσι, Δημήτρη.
2: Ναι, καλησπέρα και σε εσένα. Και τα άκουσε κιόλα και λίγο από τον κότσο Μπράντοβιτς. Αν και βέβαια νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έτσι, να το πούμε, ασφαλές λάθος, γιατί δεν δίνει γρήγορη κατοχή στην αντίπαλη ομάδα.
1: Απλά τα χέρια του προπονητή. Όταν κάνει 5 δευτερόλεπτα με ένα ολόκληρο γήπεδο, να μην μπορεί να φέρει την μπάλα μέσα.
2: Λοιπόν, ναι, πάντως εδώ να πούμε ότι και ο κότσο Μπράντοβιτς έκανε και αυτό μία μίνι έκπληξη με την. Με τον Trent Forrest, καθώς συνηθίζει να ξεκινάει στην πεντάδα White Baldwin, όμως μάλλον θέλει να τον κρατήσει στο πάγκο.
1: Εννοείς Τζέρια Γκραντ. Εννοείς Τζέρια Γκραντ.
2: Ναι. Σωστά το είπες. Λοιπόν, ο Τοντάκε στη διείσδυση, εκεί που νομίζω είναι ανίκητος, θα περάσει και θα σκοράρει για τη Φενέρμπαχτσε. 4-2.
1: Θορυκτό.
2: Εξαιρετικός παίκτης και νομίζω ότι φέτος θα είναι και ακόμα πιο παραγωγικός, καθώς στη δεύτερη του χρονιά στην Ευρωλίγκα θα έχει μάθει τα κατατόπια, θα έχει μάθει πώς παίζει τη λίγκα. Γκραντ σε αυτό το σουτάκι μέσα από όσο το οποίο είναι καθηγητής αστοχή. Και εδώ τώρα η Φενέρ σε κατάσταση ευνηδιασμού. Ο Σίλτς από τις 45 για 3 είναι άστοχος. Rebound όμως από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος με επιθετικό rebound και το δεύτερο του καλάθι θα κάνει το 4-4. Γρήγορα η Φενέρμπαχτσε ισοφαρίζει και εδώ ετοιμάζει και ο κοτσάρας στην πρώτη αλλαγή, ο Νίκο Λομέλη. Για να δούμε σε ποια θέση θα μπει, στον Μπίνγχαμ.
1: Μυαλό, φοβερό Ιταλός.
2: Εξαιρετικός ο Ιταλός. Για Μπουσέλε μαζί με τον Κι στη γωνία για 3 είναι εύστοχος. Δύσκολο σου τριών πόντων από τον Γάλλο, ο οποίος από το παιχνίδι με τη Μακάμπη και έπειτα νομίζω ότι έχει βρει τον εαυτό του. Χόρτον Τάκερ διεισδύει. Ο Κι σου για 3 από τη γωνία είναι εύστοχος, που δεν είναι και το καλό του σημείο. 7-7.
1: Ξέρει και το γήπεδο, από πέρσι. Ναι. Τα play-off με τη Βαλένθια.
2: Με τη Βαλένθια. 7-7, πολύ έτσι υψηλό σκορ. Αν και μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες μέχρι τώρα της Ευρωλίγκας. 70 πόντους μέσο όρο είχε Φενέρμπαχτσε και 72,7 ο Παναθηναϊκός. Όμως είναι και αστήρευτο το επιθετικό τους ταλέντο. και το αποδεικνύουν οι δύο ομάδες. Ματζούκας θα περάσει τον Εσίλ, δυναμικό πέρασμα θα κοπεί καθαρά από τον Χορτοντάκερ. Ο Φόρες, το γαμμένο του παιχνίδι στο transition, θα περάσει μπαλαστονκή αριστερό layup 7-9. Εξαιρετική η Φενερμπαχτσέ, και εδώ τα λέει στον πάγκο του Ζέλικ Ορμπάνς, ο οποίος ετοιμάζει και αυτό στην πρώτη του αλλαγή. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ θα κάνει και αυτό το λάθος, βάζει σωστά τα χέρια του Μπίνχαμ. Τρίτο κλέψιμο για την Φενερμπαχτσέ. Χόρτον Τάκερ και βήματα όπως δίνουν.
1: Στην πίεση, στην μπάλα η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να τριπλάρει ο Γκραντ και του παίρνουν την μπάλα, και γι' αυτό το λόγο γίνεται αμέσως αλλαγή από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο, για να δούμε, θα δοκιμαστεί απέναντι σε πιο μεγάλα κορμιά όπως είναι αυτά της Φενέρμπαχτσε. Ενώ πέρασε το μάτς και ο Νίκολο Μέλη. Άρα λοιπόν η πεντάδα και το Παναθηναϊκό είναι Φρανσίσκο με τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα στο 3. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Στο 4 είναι ο Γιαμποσέλε και στο 5 είναι ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ ο Σάρας παίζει με Μέλη, Χόρτον Τάκερ, Φόρεστ, Κι και Σίλτζ. Αυτή είναι η 5 για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η οποία τώρα είναι μπροστά από 7-4 που έχανε χάρη στο τρίποντο του Γιαμποσέλε, 7-9. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε Πατέρα Σπορ, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Γιαμποσέλε παίζει με τον Κι που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και γι' αυτό αποκτήθηκε από τη Φενέρ. Άστοχο του σουτ 2 πόντων από τον Γάλλο. Αμυντικό rebound από την τουρκική ομάδα. Σπάει την μπάλα δεξιά του ο Φόρεστ. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Χόρτον Τάκερ. Τάκερ για τον Μπράξτον Κι, μόνος του, εντελώς κοινάστοχος. Τον αφήνουν ελεύθερο, προφανέστατα, γιατί το σουτ δεν είναι το σήμα κατά τεθέν του. Από το χέρι του Φρανσίσκο έφυγε εκτός. Ο Χόρτον Τάκερ πάλεψε, έκανε το deflection, ανάκασε τον Φρανσίσκο να μπερδευτεί. Και ο Μπράντοβιτς αυτή τη φορά εκρήγνεται, διότι δεν του άρεσε η πάσα του Γιαμπουσέλε. Και ετοιμάζει και τον Ματίας Λεσόρ να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Χέις Ντέιβις με την πρώτη ευκαιρία. Σηκώνει δηλαδή και τους δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες. Τάκερ, σουτ 3 πόντων και είναι άστοχο από τον Σαβούν Σίλτς. Διαγώνια πάσα μακρινή για τον Καλετζάκη. Γιαμποσέλε, Ματζούκας, σουτ 3 πόντων, άστοχο. Είχε χώρο, είχε και χρόνο να εκτελέσει καλύτερα. Χόρτον Τάκερ στο transition μπερδεύεται, πέφτει, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Προς στιγμή φάνηκε ότι γλιστράει και λίγο ο Αμερικανός, αλλά σηκώνεται, πάτησε και ένα πόδι. Όπως και να έχει, το σκορ 7-11 και τρεις αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει και ο σκληροτράχυλος Μπράνκου Μπάντιο, που τον προστάτευσε ο προπονητής στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Βίκο. Δεν έπαιξε ο Μπάντιο. Μπαίνουν στο παρκέ και ο Χέις Ντέιβις μαζί με τον Λεσόρ, ενώ τα ακούνε αρκετά δυνατά ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης και ο Ματζούκας, οι τρεις Έλληνες που αποσύρονται.
2: Εδώ να πούμε βέβαια ότι νομίζω όλοι καταλάβαμε και το πόσο δυνατό παιδί είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος τα έβαλε με τον Κερσόν Γιαμπουσέλε και τον κέρδισε κατά κράτος για τον goal foul. Ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος.
1: Και το Γιαμπουσέλε στην άμυνά του δεν είναι και ο μεγαλύτερος ο γκολιθός.
2: Όχι σίγουρα, απλά επειδή έπαιξε με το σώμα του ο Χόρτον Τάκερ, απορρόφησε τους κρατασμούς και εκεί καταλάβαμε το πόσο δυνατός είναι. Λοιπόν, Baldwin τώρα.
1: Τον υποδέχτηκαν με μια αποδοκιμασία. Χλιαροί οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Δεν έχουν ξεχάσει και τα όσα συνέβησαν πέρσι. Εδώ και άλλη δουλειά κατευθείαν ο Φρανσίσκο, ο οποίος παίζει άλλη ούπ με τον Γιαμποσέλη για το 9-12. Η πιο εντυπωσιακή φάση μέχρι τώρα του παιχνιδιού μειώνει ο Παναθηναϊκός στους τρεις πόντους. Ο Φόρες με τον Μέλι, ο οποίος είναι ανενόχλητος, σουτ για τρεις είναι άστοχος. Ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός, καθώς η Φενέρ έχει αστοχήσει σε δύο ελεύθερα τρίποντα. Όμως εδώ έχασε το αμυντικό rebound και ο Κι τελείωσε τη φάση για το 9-14.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Φενέρμπαχτσε είναι πιο δουλεμένη και πιο δομημένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, διότι ένας σημαντικός κορμός έχει αλλαγές το καλοκαίρι το φετινό, αλλά ένας σημαντικός κορμός και ο ίδιος προπονητής εργάζονται μαζί αρκετό καιρό. Άρα φαίνεται από αυτοματισμούς, φαίνεται από κάποιες κινήσεις ότι είναι πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι το σκορ απλά το μαρτυρά, το 9-14 και νωρίτερα το 7-12, αλλά δείχνει ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να ματσάρει πρώτον αθλητικότητα, σκληράδα και να μπορέσει να βάλει και μερικά σουτ, γιατί μέχρι στιγμής οι πράσινοι έχουν επιχειρήσει ένα τρίποντο ολοκιόλο, εύστοχο κιόλας με τον Γιαμπουσέλε, τότε θα έχουν τύχη να την κερδίσουν. Ιδάλλως, η Φενέρμπαχτσε θα αποδράσει με νίκη σήμερα.
2: Ναι, Κώστα, έχεις δίκιο. Το θέμα χημίας είναι πολύ μπροστά η Φενέρ. Ο Σάρας είναι στον σύλλογο από το Γενάρη, δεν κάνω λάθος, του 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές αλλαγές και στον πάγκο αλλά και στο ρόστερ του. Αυτό φωνάζει. Και μην ξεχνάμε ότι λείπουν και τρεις παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Όχι επειδή είναι πολύ ποιοτική, είναι και από τον περσινό κορμό της ομάδας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Και επίσης εδώ πρέπει να δούμε και το πόσο πιέζει η Φενέρμπαχτσε, αυτό που είπε και ο Κώστας ο Σωτηρίου, στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ πιεστική και αυτό που βλέπουμε ότι έχει και μέγεθος η Φενέρμπαχτσε και πάρα πολύ αθλητικά παιδιά. Εδώ ο Σαργιούνας είναι νέο πρόσωπο για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την επίθεσή του με τους Φρανσίσκο, Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Γκεζόν Γιαμπουσέλε και τον Ματίας Λεσόρ. Επίσης και ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πάρα πολύ αθλητικός και ο Χέις Ντέιβις θα είναι στο 3 με αυτή τη διάταξη. Για να δούμε αυτό που θα πάει.
1: Λοιπόν, στο 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Αυτή θα είναι η θέση του φέτος κυρίως. Γιατί εκτός από τον Γιαμπουσέλε είναι και ο Χουάντς, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Φρανσίσκο με τη μεγάλη ταχύτητα πέρασε τον Μέλι και τον κέρδισε 11-14. Προφανέστατα η είσοδος του Σαργιούνας είναι για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την μπάλα και να πιέσει η Φενέρμπαχτσε. Μπόλτουιν μπροστά του είναι ο Μπάντιο. Από το πόδι του Μπάντιο του Σενεγαλέζου φεύγει μπάλα εκτός και ανανέωνε το χρόνος για τα 14 δευτερόλεπτα. Να και ο Σάνλι, εδώ πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, διότι μιλάμε για αργοκάραβο και όχι για ταχύπλο όπως είναι οι υπόλοιποι. 11-14 με Σάνλι 5, με Μέλι τώρα 4. Ο Σάνλι είναι κυρίως στο σούτ τριών πόντων, εκεί μπορεί να απειλήσει. Ο Σίλτς πάει μέχρι μέσα, αστοχή, εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κέρδισε ο Σαββόν Σίλτς, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αρκετό καιρό έμενε στην Αρμάνι Μιλάνο και το καλοκαίρι πήρε τη μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή επαφή με το καλάθι, άλλωστε στην Ευρωλίγκα παίζει πάρα πολλά χρόνια από το 2018. Έμεινε στην Αρμάνι 4 χρόνια και τώρα κάνει το σκορ 11-15 με την πρώτη ελεύθερη βολή του ο Σαββόν Σίλτς. Η Φενέρμπαχτσε όσον αφορά τα σούτ τα μακρινά έχει 5 προσπάθειες, 1 στα 5 και αυτό από τον Μπράξτον Κι, ενώ βλέπω ότι ο Σαββόν Σίλτς μάλλον γδάρθηκε στο ύψος του αγώνα και ζήτησε ο ίδιος αλλαγή για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μην παίζει ας πούμε ματωμένος. Ενώ τώρα στο παρκέ ένας θρύλος της Ευρωλίγκας, ο Will Clyburn με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, η οποία θα είχε σήμερα και τον Σέιν Λάρκιν, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμος, έπαιξε στο μάτς πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Σάρας έκρινε ότι για αυτό το επίπεδο έντασης και ανταγωνιστικότητας ο Αμερικανός ακόμη δεν είναι έτοιμος. Ενδιαφέρουσα απόφαση που δείχνει πραγματικά χαρακτήρα και στάτους για τον προπονητή αλλά και για τον σύλλογό του. 11-16, Μπάντιο μπροστά του είναι ο Μπόλτουιν. Χέις Ντέιβις με τον Σάνλι, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Αμερικανός, προσπαθεί να περάσει, σταματάει, εύκολο σουτ. 13-16. Είναι δεδομένο ότι όπου και αν είναι ο Σάνλι θα τον χτυπήσουν οι πράσινοι στην επίδεση. Μπόλκουιν βγαίνει μπροστά του, ο Λεσόρ που πρέπει να είναι πολύ διαβασμένος όταν βγαίνει heads out και όχι όπως το έκανε στο Super Cup, ενώ εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ διότι ο Σάνλι εξέτρεψε ας πούμε από τον κύλινδρό του τον Χέις Ντέιβις και ήταν και σε κίνηση όταν έκανε το screen, γι' αυτό το λόγο χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. 13-16, οι άμυνες πάντως Δημήτρη έχουν πάρει φωτιά από την αρχή. Δεν ξέρω βέβαια με τέτοιο ταλέντο οι ομάδες αν θα μείνουν κάτω από τους 80. Το σκορ πάντως είναι 13-16, αρκετά χαμηλό.
2: Λοιπόν, εδώ μεσούτριον πόντων του Μπάντιο θα γίνει το 16-16 και έχουμε time out το οποίο ζήτησε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος. Είναι μια κουβέντα που είχαμε εδώ με τους συναδέλφους Κώστα ότι ναι, μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες, όμως ο Παναθηναϊκός αφενός εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει τόσο υψηλό επίπεδο και ένταση άμυνα απέναντι σε μια τόσο καλοδουλεμένη ομάδα. Και αφετέρου είναι και τέτοιο το επιθετικό ταλέντο.
1: Είναι υποχρεωμένος να το κάνει όμως.
2: Σίγουρα,
1: όσο
2: σίγουρα.
1: Μπορεί, περισσότερο.
2: Απλά ακόμα δεν μπορεί.
1: Απλά μπορεί να μην το κάνει 40 λεπτά.
2: Ναι.
1: Θα το κάνει όσο μπορεί περισσότερο.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και η Φενερμπαχτσέ άλλαξε αρκετά κομμάτια της. Δηλαδή και παιδιά όπως ο Σίλτς ή ο Κλέμπερ δεν είναι και παίκτες οι οποίοι είναι το καλό τους στοιχείο η άμυνα. Βέβαια αυτό εγώ που παρατήρησα.
1: Ή ο Σάνλι, ας πούμε.
2: Ή ο Σάνλι.
1: Που είδες τον χτυπάνε στον Παναθηναϊκό και δεν μου φάνηκε τόσο καλή ιδέα από τον Γιασκεβίτσιους να το ρίξει το μάτς απέναντι σε τόσο γρήγορους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε ίσως λίγο το Μίτογλου, όλοι οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ αθλητικοί.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μαζί με το Μέλι, νομίζω και η ιδέα παίρνει ακόμα χειρότερες διαστάσεις. Δηλαδή το Σάνλι Μέλι είναι από τα πιο νομίζω έτσι αργά δίδυμα που μπορούμε να δούμε στην Ευρωλίγκα. Και επίσης εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρησιμοποιήσει ήδη 10 παίχτες. Δηλαδή έχουμε παίξει ούτε καν 7 λεπτά στο παιχνίδι και έχουν χρησιμοποιηθεί 10 παίχτες.
1: Δημήτρη, δεν βγαίνει αλλιώς. Απλά εδώ δείχνει και τη διαφορά φιλοσοφίας. Ο προπονητής σου λέει: ανοίγω το rotation, η χρονιά έχει μάκρος, δεν μπορώ να εξοντώνω 35 και 38 λεπτά τους ίδιους και τους ίδιους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί την πεντάδα του και Καλετζάκη και Ματζούκα και Μίτογλου, ώστε να πάρουν όλοι μπροστά. Δεν έχουν παίξει ακόμη οι μέχρι πρώτην ως τραυματίες Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φάλ.
2: Τους οποίους ίσως και να δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν βλέπω να έχουμε πάντως αλλαγές. Πάντως σε αυτό που επέλεγες και εσύ, Κώστα, συνεχίζει ο κότς Σάρας με τους Μέλη και Σανλή. Για να δούμε αυτό πώς θα πάει.
1: Θέλει να το δοκιμάσει λίγο παραπάνω.
2: Λοιπόν,
1: να του δώσει μια ευκαιρία δηλαδή.
2: Μπάλτιν με τον Μπαντιό, ο οποίος τον πιέζει αφόρτητα. Εδώ γίνεται η παγίδα από τον Λεσόρ, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα και θα καρφώσει. 18-16. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ανεβάσει το
1: φες. Τον κατάπιαν οι δυο τους.
2: Τον κατάπιαν και νομίζω ότι θα δώσει έτσι και μεγάλη αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό. Σαργιούνας για τον Μπάλτιν. Αυτός έχει τον Φρανσίσκο. Σαργιούνας είναι μόνος του, για τρεις είναι άστοχος. Σανλή θα πάρει το. Ο Μέλι, μάλλον με συγχωρείτε, θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Μπάλτιν. Ξανά ο Σαργιούνας για τρεις, είναι Λιθουανός. Δεν μπορεί να στοχίσει δύο φορές από την ίδια θέση. 18-19. Πάντως ξαναλέω ότι είναι αρκετά τα.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός σε κάποιους παίκτες ρισκάρει το σουτ. Δηλαδή το έκανε με Μπράξτον και το κάνει και με Σαργιούνας. Απλά εδώ μίλησε το DNA.
2: Ναι, και έχει καλό τρίπο το Σαργιούνας. Απλά θεωρώ ότι επειδή είναι και άπειρος ακόμα από αυτό το επίπεδο, ίσως ο Παναθηναϊκός παίζει με την ψυχολογία του παίχτη. Εδώ θα παίξει στο close out. Ο Χέις Ντέβις τον Μέλι και θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουμε πάρα πολλά φάουλ. Δηλαδή αυτό είναι το πέμπτο φάουλ το οποίο γίνεται στο παιχνίδι. Δείγμα ότι τουλάχιστον για τα πρώτα σχεδόν 8 λεπτά της αναμέτρησης οι επιθέσεις έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Πάντως ακόμα και με τέτοιο μπασκετικό ξύλο βλέπεις ότι αν τα καταμερίσουμε, ας πούμε, τα 10 λεπτά, πάει για 80 πάλι. Και αυτό το μάτς.
2: Χέις Ντέβις στο διατής μόνος του είναι εύστοχος. 21-19, και ο Ντέβις ο οποίος έχει μπει καλά. Τον είδαμε, έκανε και πάρα πολύ προθέρμανση πριν, την ατομική του προθέρμανση πριν το παιχνίδι με πάρα πολλά τρίποτα. Σανλή από τις 45 είναι άστοχος.
1: Και τι παπουτσάρες φοράει σήμερα ο Χέις Ντέβις. Ασημή,
2: περίμενα, μάτια. Περίμενα να το σχολιάσει. Εδώ ξανά επιθετικό ριμπάν από τη Φενέρμπαχτσέ. Κλάιμπουρν ήταν μόνος του στην κορυφή για 21-22. Συνεχίζει αυτό το κονσέρτο για πολυβόλα. Μιλάμε, είναι εξαιρετικές και οι επιθέσεις βέβαια. Πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ το αμυντικό του rebound. Έχω μετρήσει ήδη, έχει ήδη 4 χαμένα αμυντικά rebound. Και αυτό σίγουρα.
1: Που είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς. Το σχολιάζει ο Σέρβος όταν χάουν αμυντικά rebound οι πράσινοι.
2: Δεν είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός στο rebound και εδώ νομίζω μπορεί να βοηθήσει και ο Μουσταφά Φαλ.
1: Ποτέ. Δεν ήταν ούτε ποτέ τότε με Ομπράντοβιτς. Ήταν από τις μέτριες ομάδες τα rebound. Ίσως παίζει ρόλο και ο τρόπος που παίζει.
2: Φρανσίσκο, pick and roll με τον Λεσόρ. Αυτός θα αστοχίσει στο κάθομο. Θα πάρει το δεύτερο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, από τον Μέλι. Να ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Καθώς ο Μέλι είναι από τα βασικά στελέχη του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, μπορεί να αλλάξει.
1: Πήγε στο χέρι ο Μέλι, έτσι. Απευθείας.
2: Πήγε κατευθείαν στο χέρι, καθώς ήξερε ότι ψηλά δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Λεσόρ.
1: Τίμιο φάουλ όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Τίμιο φάουλ. Σου λέει δεν θα βάλεις καλά, αδελφέ.
2: Ο Κι επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει καλά και στον τομέα των βολών τη φετινή σεζόν.
1: Πόσο?
2: Λεσόρ έχει στις βολές 18-23 μέχρι τώρα, 78,3%. Καλό ποσοστό. Βέβαια, το ματιάσαμε εδώ πέρα. Μάλλον δεν έπρεπε να κοιτάξουμε τα στατιστικά της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ, ο οποίος φαίνεται φρέσκος, φαίνεται καλά και μακάρι να μην αντιμετωπίσει όπως και κανένας άλλος αθλητής πρόβλημα τραυματισμού. Είναι εύστοχο στη δεύτερη βολή για το 22-22, μεγάλο σκορ στο ντέρμπι. Ξαναλέω, φοβερές αμυντικές ομάδες μέχρι τώρα, όμως ίσως και οι ομάδες που αντιμετώπισαν να μην ήταν στο δεύτερο σκαλί της Ευρωλίγκας και εδώ να φαίνονται πραγματικά οι δυνατότητες και των δύο ομάδων. Εδώ Κλάιμπον αστοχεί στο τρίποντο. Ο Πανδικός νομίζω που θέλει να τρέξει. Μπαντιό στο transition είναι άστοχο. Σε επιθετικό rebound, άστοχο από τον Χέις Ντέιβις. Βασικά το follow, για να είμαι πιο ακριβής.
1: Ίσως γι' αυτό το έχασε κιόλας.
2: Χέις Ντέιβις εδώ, ο Μπόλτιν πήγε να εκμεύσει το επιθετικό foul, όμως αστόχησε. Ράλε κάνει το παιχνίδι, ο Μπαντιό θα περάσει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, όμως έχει το δικαίωμα για δύο
1: αυτό
2: βολές.
1: Αυτό δεν είναι disruptive, δηλαδή αυτό δεν είναι... Βλέπω και τεχνική ποινή, έτσι, του Μπελόσεβιτς, στον Σάρας. Αυτό είναι disruptive, είναι αντιαθλητικό. Είναι κατηγορία 2 και είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει δώσει ο Μπελόσεβιτς. Διότι ο Σάνλι πάει να κόψει τον ευνηδιασμό.
2: Πριν δηλαδή,
1: δεν πάει να κόψει μπάλα, μπράβο. Πάει να διακόψει το ροή του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει disruptive. Να δούμε βέβαια αν το δώσαν έτσι. Καταρχάς πάει για την πρώτη ελεύθερη βολή από τεχνική ποινή ο Χέις Ντέιβις. Με το σκορ 22-22, ένα λεπτό ακόμη σε ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Που ακούτε κυρίες και κύριοι ζωντανά από την Ερασπόρ. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Και τώρα θα πάει ο κύριος Μπάντιο για τις δύο δικές του. 22-22, ένα λεπτό ακόμη για την πρώτη περίοδο. Από 5 για Μπουσέλε και Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Από 7 Χόρτον Τάκερ και εκεί για τη Φενέρμπαχτσε η πρώτη σκόρερ. Δεν το έδωσαν αντιαθλητικό. Παρότι εμένα μου φάνηκε ότι ήταν. Anyway. Ανοησίες των Παναθηναϊκών κατά του Baldwin και μάλιστα με σύνθημα στα ελληνικά. Λες και καταλαβαίνει ή λες και τον νοιάζει.
2: Έτσι κι αλλιώς ένα χρόνο έπαιξε ο Baldwin στην Ελλάδα, δεν νομίζω να καταλαβαίνει ελληνικά. Εδώ λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Baldwin.
1: Όχι, απλά ρε παιδί μου, έχει κάποια προηγούμενα και με τη Μακάμπη και με τη Φενέρμπαχτσε. Έχει καυγαδίσει, έχει μιλήσει κτλ. Βέβαια πέρσι όταν πανηγύρισε τον buzzer beater στο ΟΑΚΑ, το θυμάσαι πολύ καλά ότι είχα καυτηριάσει τη συμπεριφορά του Λεσόρ. Λες και απαγορεύεται ένας παίκτης να πανηγυρίζει ένα δικό του καλάθι. 24-22, αλλά είπαμε στην Έρα Σπορ είμαστε περίεργοι και τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σέβεται ο κόσμος. Follow από τον Πίνκχαμ. 30 δευτερόλεπτα ακόμη, ισοφάρισε Φενέρμπαχτσε. 24 όλα. Φρανσίσκο. Δεν σκρίναρε ο Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο εκτέλεσε για τρεις και σκοράρει. 27-24, 16 δευτερόλεπτα ακόμη. Τα τρίποντα του Φρανσίσκο και του Χέις Ντέιβις έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό στο συν 3. Baldwin. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι και ο Μπόγκα μέσα που πιέζει τον Baldwin, διότι ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ και καταχειροκροτείται από ένα γήπεδο που ξέρει μπάσκετ και το μπάσκετ το έμαθε κατά τα 13 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το κοινό του Παναθηναϊκού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μειώνουμε και τις προηγούμενες καταστάσεις, διότι μπάσκετ στην Ελλάδα υπήρχε από το 60. Και ο Σεργιούνας προλαβαίνει και σκοράρει. Δεν θα το μετρήσουν σε πρώτο χρόνο. Εγώ το είδα ότι μετράει.
2: Και εγώ.
1: Τώρα θα το δούμε.
2: Και εγώ αυτό είδα ότι μετράει. Όχι, δεν μετράει.
1: Δεν μετράει, δεν μετράει. Δεν μετράει, δεν μετράει. Γι' αυτό και οι διαιτητές σε πρώτο χρόνο είπαν όχι. Η μπάλα όταν κοκκινίζει το περίβλημα του ταμπλό, γιατί αυτό είναι το πρώτο κριτήριο, διότι σε ένα πανικό θορύβου ο διαιτητής δεν μπορεί να ακούσει κόρνα ή οτιδήποτε, βλέπει το περίβλημα, είχε κοκκινήσει όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του Σαργιούνας του Λιθουανού. Άρα λοιπόν λογικά το σκορ θα είναι της πρώτης περίοδου 27-24. Όπως και να έχει, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή, πάμε στην Αγία Παρασκευή στο φίλο μας τον Άκη Δημακό και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, 27-24 είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Εμείς πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, 27-24, ο Παναθηναϊκός προηγείται της Φενέρ. Πάντως για τις δύο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκα είναι φουλ της επίθεσης, έτσι, στην πρώτη περίοδο, γιατί έχει μεγάλο σκορ. Επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση που στο τέλος ο Παναθηναϊκός είχε ένα φάουλ για ξόδεμα. Το φώναξε ο Μπράντοβιτς, το έκανε ο Μπόγκα. 4 στα 6 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, έναντι στα 3 στα 12 τρίποντα στην Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει τους Τούρκους πολλά ελεύθερα σούτ όμως που δεν έχουν μπει.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι στο 37, 45, 2 και 32 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 20-11, 3 και 33 πριν την πρώτη. Και τώρα σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Real με την Παρτιζάν. Εμείς πάμε πάλι στο Telecom Center.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άκη, όπως το είπες, μεγάλο σκορ, 27-24. Ξέρεις, όσο σκληρές και αν είναι οι άμυνες, είναι τέτοιο το ταλέντο αυτών των παικτών. Του Φρανσίσκο, του Χέις Ντέιβις, του Χόρτον Τάκερ, του Μπόλτουιν, του Κλάιμπερν. Ο Μπόλτουιν πολύ πολύ γρήγορα εκτελεί αλαστοχή και με την rebound από τον Ματιάς Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίζει στην πεντάδα μαζί με Χέις Ντέιβις, Μπόγκα. 4 και 3 τώρα. Φτάνει μπάλα στον Μπόγκα και είναι και ο Μπάντιο στην πεντάδα. Ο Μπόγκα στόχησε, φόλο από τον Λεσόρ άστοχο, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος είναι στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε μαζί με Μπίνγχαμ, Μπόλτουιν, Χόρτον Τάκερ και Γουίλ Κλάιμπερν. Φοβεροί παίκτες, άλλο επίπεδο ποιότητας και για Παναθηναϊκό φέτος ειδικά, αλλά και για την Φενέρμπαχτσε. Ασυζητητή ο Λεσόρ, πάλι χάνει βολή. Το είπε ο Δημήτρης Μπούκας ότι φέτος έχει βελτιωθεί. Έχει φτάσει το 78% που είναι πολύ καλό για ψηλό, αλλά έχει χάσει ήδη δύο.
2: Εντάξει, μετά το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, ίσως το ποστό του είναι λίγο χειρότερο, όμως είναι και άλλη ένταση του παιχνιδιού, πρέπει να καταλάβουμε.
1: Δεν
2: είναι
1: θα
2: εδώ...
1: του το πω μετά το μάτς για να μην σε κυνηγάει ο Γάλλος.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί έχει και βαρύ χέρι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην κυνηγάει. Να φύγουμε σε όλη και αυλαβής είναι το θέμα. Λοιπόν, 28-24, Παναθηναϊκός έχει οικοδομήσει τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι αυτό των 4 πόντων. Χόρτον Τάκερ μαζί με τον Λεσόρ, τον οποίο θα πάει μέσα. Πήγαινε για μια εντυπωσιακή φάση ο Χόρτον Τάκερ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Είναι φοβερά αθλητικός ο Αμερικανός. Παναθηναϊκός στον εφηδιασμό.
1: Δεν πήγε απλά για εντυπωσιακή, πήγε να βγάλει τη φάση της χρονιάς. Ναι. Της χρονιάς, όχι του μήνα.
2: Φρανσίσκο με τον Χόρτον Τάκερ, Φρανσίσκο για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Κλάιμπερν. Πολύ ψηλή πεντάδα πρέπει να πούμε.
1: Ο Φρανσίσκο όταν σουτάρει χαλαρός και δεν κάνει το φοβερό αυτό jump shoot του, είναι πιο επιρρεπής στο να αστοχήσει. Ενώ τώρα βλέπουμε τρίποντο και από το πεντάρι της Φενέρμπαξη, τον Μπίνγχαμ, 28-27.
2: Λοιπόν, το ντέρμπι εδώ στο T-Center καλά κρατεί. Λεσόρ με τον Κι σαν ένα remake από τα περσινά playoff με τη Βαλένθια αστόχησε ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Η Φενέρ η οποία ψάχνει τον εφηδιασμό. Θεωρείται η Φενέρ ότι δεν είναι ομάδα που τρέχει, όμως βλέπουμε ότι θα ψάξει και το ανοιχτό γήπεδο. Κλάιμπερν εδώ
1: και
2: θα
1: εδώ διάβασε και Φρανσίσκο. Αυτό είναι ξεκάθαρη εντολή Σάρας. Σου λέει ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Φρανσίσκο, πάρ την μπάλα Κλάιμπερν. Πώς θα ρέτω να κάνει φάουλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι οι πιο κοντοί παίχτες αυτής της πεντάδας.
1: Και βλέπω και καυγαδάκι Σάρας με Χόρτον Τάκερ. Ήρθανε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο. Ανταλλάξανε κουβέντες. Δεν μάσησε και ο Αμερικανός. Γιατί όταν ο προπονητής σου είναι αγριεμένος και φωνάζει, όταν και εσύ ορθώνεις ας πούμε το ανάστημα. Αλλά τώρα βλέπω γυρνάει ο Χόρτον Τάκερ και κάνει τον Σάρας με τον αντίχειρά του OK και καταλαβαίνω και τώρα το χειροκροτεί. Είναι αυτό ότι όταν το έχεις ζήσει και το έχεις παίξει το άθλημα και έχεις πάρει 4 triple crown, καταλαβαίνεις μέχρι που φτάνει το όριο. Τώρα είδες του ο Σάρας. Χειροκροτώ, προχωράμε.
2: Και προχωράμε. Άμα ξέρεις την ψυχολογία του παίχτη, νομίζω είναι και πιο εύκολο να επικοινωνήσεις κιόλας. Λοιπόν, Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο. Επιθετικό φάλε εδώ πάνω στον Γάλλο. Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ ψηλή η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, πιο κοντή παίχτες είναι η Χόρτον Τάκερ και ο Μπάλτιν στο, με 1,93 ύψος. Οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί μια άλλη συλλογιστική. Είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο που είναι κοντή και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Εδώ π.χ. ο Κλάιμπερν έχει πάει πάνω στον Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Φρανσίσκο κρατάει αρκετά την μπάλα, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και 36 ο Κλάιμπερν, το 90.
2: Φρανσίσκο με τον Μπίνγχαμ, καλή άμυνα. Βάζει σωστά τα χέρια του Αμερικανός. Φρανσίσκο θα τον περάσει. Φρανσίσκο, χορευτικό. Oh. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Εδώ νομίζω χόρεψε όλη την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Έβαλε τα κατάλληλα φάλτσα και τελείωσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μιλάμε για εντυπωσιακό καλάθι. Μπάλτουιν με τον Εμπόγκα. Θα ψάχνει το μισμάτς, παίζει καλή δεινά η άμυνα ο Μπαντίο πάνω στον εκεί. Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο, βήμα πίσω, είναι άστοχος. Rebound από τον Χέις Ντέιβις, βγήκε το η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Ο Μπάντιο στο αγαπημένο του παιχνίδι, όχι σταματάει εδώ ο Μπάντιο, δεν Καλή πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος καρφώνει εμφαντικά πολύ το 32-27.
1: Πολύ δυνατό καλάθι, διότι ο Φρανσίσκο είδε τον Λεσόρ να έχει στην πλάτη τον Μπράξτον Κι και αυτός ακαριέα εκτέλεσε, δηλαδή κάρφωσε την μπάλα, δεν χρονοτρίβησε. Ενώ τώρα πολύ ωραίες δύο προσποίησεις. Αδειάζει ο Μπράξτον Κι, πρώτα τον Λεσόρ, μετά τον Μπόγκα, και εντυπωσιακό καλάθι από τον Αμερικανό, 32-29. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Πολύ χορταστικό μάτς. Φανταστικό παιχνίδι αυτό το ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Φρανσίσκο ή Σίσκο, όπως τον φωνάζουν χαϊδευτικά. Οι πράσινοι κάνουν τώρα το λάθος. Κλέβει ο Χόρτον Τάκερ. Τρεις με έναν. Καλάθι λέει up. 32-31. Πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον Πάπιο στον Φρανσίσκο που είχε μείνει offside εντός αγωγικών. 34-31. Χόρτον Τάκερ χάνει την μπάλα από τον Πάντιο. Φρανσίσκο θα πάει να εκτελέσει για τρεις από 45 μοίρες. Μέσα. 37-31. Από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος εκτελεί σε transition, ενώ ήταν ένας παίκτης της Φενέρμπαχτσε, άντε δύο, γιατί είχε προλάβει και ο Μπόλτου να γυρίσει. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα σήμερα.
2: Εδώ να πω κάτι. Αν έχανε τον τρίπο τον Φρανσίσκο, τι θα γινόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Τώρα τον αποθεώνουμε γιατί ευστόχησε το τρίπο. Αλλά με ένα 4-4 ενδιασμού είναι λίγο ρίσκο, νομίζω.
1: Όπως τα έλεγε και η Βασιλεία του Μπουρλότο, θα τον Αμπράντοβιτς. Θα τον είχε εκτελέσει.
2: Μεγάλες μπασκετικές παραστάσεις και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι 37-31. Έχουν μπει 68 πόντι σε 14 λεπτά. Μιλάμε για...
1: Ο Φρανσίσκο από τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού έδειξε την ποιότητά του. Ότι είναι γρήγορος, ότι έχει το τρίποντο, μπορεί να σε διαλύσει ο Φρανσίσκο.
2: Και
1: έχει και...
2: Και δεν είναι μόνο και εκτελεστικά καλός, έχει και ήδη 4 ασίς που ο πολύς κόσμος ξεχνάει. Ο πολύς κόσμος ξεχνάει ότι πέρσι είχε 6,5 ασίς μεσόωρο ο Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλός εκτελεστής, δηλαδή διαβάζει το παιχνίδι.
1: Η αθεόφοβη Γάλλη της Παρή σήκωσαν πανό για να πικάρουν τον Τόνι Πάρκερ. Πού είναι ο Φρανσίσκο, πού είναι ο Σιλβέιν? Και απάντησε ο Τόνι Πάρκερ ότι είναι ένας φοβερός παίκτης και ότι τον είχαμε κλείσει σχεδόν το καλοκαίρι. Δείχνει ότι μεγάλοι παίκτες μας κοιτάζουν πλέον πιο θερμά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ακόμα και το πιο περιπαικτικό σχόλιο μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και γι' αυτό οι προπονητές δεν πρέπει να θυμώνουν. Αυτό θέλω να πω. Είτε λέγεσαι ο Μπράντοβιτς, είτε λέγεσαι Μπαρτζόκας, είτε λέγεσαι Σπανούλης, μπορείς από μία ερώτηση, και κακοδιατυπωμένη και προσβλητική να είναι, να την γυρίσεις υπέρ σου.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα. Πάμε τώρα στα του παιχνιδιού, καθώς ο κόουτς ο Μπράντοβιτς νομίζω δοκιμάζει και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Μπαντιό σαν point guard αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, καθώς πήγε ο Φρανσίσκο στον πάκο για να πάρει μερικές ανάσεις και τον αντικατέστησε ο Καλεντζάκης. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός πώς θα συμπεριφερθεί με τον Σελεγαλέζο στο τιμόνι της επίθεσής του. 37-31 το σκορ. Χορτον Τάκερ, ο Μέλι. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Χορτον Τάκερ για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Σανλή. Όμως θα προλάβει ο Καλεντζάκης να του κάνει το φάουλ κάτω, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Άρα δεν υπάρχουν βολές για την πρωταθλήτρια Τουρκίας, η οποία με τη σειρά της, μάλλον ο κόουτς Άρας απέσυρε τον Baldwin και στη θέση του μπήκε ξανά ο Trent Forrest. Η Φενέρ είναι αυτή τη στιγμή στο πακέ με Χόρτον Τάκερ, Forrest, Μέλι, Σανλή και τον Σιλτς.
1: Όπως μου γράφει και ένας φίλος Ερασπορίτης που ακούει τη μετάδοση και είναι και στο γήπεδο, λέει: απορώ με την ψυχραιμία του Ζότς για το τρίποντο του Φρανσίσκο στο transition. Κάποιος άλλος λέει έχει μπει μέσα του και ότι ο Φρανσίσκο του κάνει τεστ κοπόσεως του Μπράντοβιτς με αυτά που κάνει.
2: Φοβερό μήνυμα όμως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο προπονητής, γιατί καταλαβαίνει και τον παίχτη του. Καταλαβαίνει ότι κάποιες φορές θα μιλήσει το ένστικτο του παίχτη και όχι το πλάνο του προπονητή. Χέις Ντέιβις εδώ με αντίπαλο τον Σιλτς. Θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. 39-31. Είναι εξαιρετικό το διάβασμα που κάνει ο Χέις Ντέιβις, καθώς έχει πλεονέκτημα στη θέση 3 απέναντι από τον Σιλτς. Το εκμεταλλεύτηκε και το σύν 8 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 15 λεπτά της αναμέτρησης. Σιλτς εδώ θα γίνει το λάθος. Κατάσταση ευθυνδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις σταματάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε πρωτεύοντα. Χέις Ντέιβις θα κερδίσει το φάουλ.
1: Πάντως πέφτει ξυλίκι και σφυρίζουν ελάχιστα οι διαιτητές. Δηλαδή αφήνουν το μάτς. Ο Χέις Ντέιβις έχει φάει τουλάχιστον 3-4 ξυλιές στις τελευταίες φάσεις. τώρα πήρε το φάουλ. Και μάλιστα ο Σαπών Σιλτ ζήτησε ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, αλλά δεν έγινε χαμηλά. Ήταν ψηλά το φάουλ. 39-31, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, ο καλύτερος Παναθηναϊκός για φέτος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αυτό το ημίχρονο είναι πάρα πολύ δυνατό και ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο, ασύλληπτο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το σκορ 12-7 το επιμέρους, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο είχε λήξει 27-24. 39-31. Η δεύτερη βολή από τον Χέις Ντέιβις βρήκε στόχο, 40-31. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο έχει ξυπνήσει και το σετ της Ευρωλίγκας και σχεδόν είναι current time. Δηλαδή με το που μπαίνει μια βολή καταγράφεται στο στατιστικό. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Θα γκρεμίστηκε κανένας φούρνος στη Βαρκελόνη. 40-31, ίσως επειδή είναι εδώ από τη Ρόγκα ο πρόεδρος της EuroLeague και παρακολουθεί το match και αποθεώθηκε φυσικά από τους πράσινους. 40-31, Μέλη. Εδώ υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο. Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Χέις, Ντέιβις, Μπόγκα, με αυτά τα τρία μεγάλα κορμιά, με Καλετζάκι τώρα και Μπάντιο, ενώ η Φενέρμπαχτσε αγωνίζεται με Μέλη, Σάνλι. Παράδοξο αυτό το σχήμα όντως, συμφωνώ σε αυτό που είπες νωρίτερα. Χόρτον, Τάκερ, Φόρεστ και Σίλτζ. Διπλή αλλαγή όπως λέει και ο εκφωνητής του γηπέδου, Ματζούκας και Γιαμπουσέλε στις θέσεις Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Φρεσκάρει το σχήμα του ο Μπράντοβιτς. Ο Γιαμπουσέλε ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα, είναι η αλήθεια. Δεν έχει γίνει τόσο επιδραστικός στα μάτια του Παναθηναϊκού. Φόρεστ τριπλάρει μπροστά από τον Γιαμπουσέλε, η πάσα του δεν είναι καλή, δεν προλαβαίνει καν ο Μέλη. Έξαλλος ο Σάρας στον πάγκο του. Το σκορ παραμένει 40-31 και στο παρκέ, ή μάλλον στο glass floor για να είμαι πιο ακριβής, επιστρέφουν και ο Baldwin αλλά και ο Φρανσίσκο για Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό αντίστοιχα στα μισά της δεύτερης περίοδου. Όπου να είναι θα έχουμε και το τηλεοπτικό time out. Φαντάζομαι επαναφορά για τον Παναθηναϊκό και νέα επίδεση με τον Ματζούκα να δίνει την μπάλα στο Φρανσίσκο. Αυτός περνάει την κεντρική γραμμή λίγο αργούτσικα αλλά την πέρασε on time. Ο Φρανσίσκο μαρκάρεται από τον Κλάιμπερν για Μπουσέλε. Δεν δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλετζάκη να αποστάρει τον Μέλη. Είναι πιο δυνατός ο Γάλλος. Θα πάει στο Λεά Παστόκησε. Προσπαθεί για το rebound. Αλλά από τον τεράστιο όγκο του ξαπλώνει στο παρκέ τον Μέλη. Και χρεώνεται το φάουλ αυτό για Μπουσέλε. Ένα παιδί το οποίο από ό,τι έμαθα τουλάχιστον είναι περίπου 117-120 κιλά. Και ενώ ο σωματότυπός του και η φιγούρα του παραπέμπει σε τουλάχιστον διψήφια τιμή λίπους, έχει 5-6% λίπος. Είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο. Άρα μιλάμε για 100 κιλά και μισ.
2: Πάντο κάνεις
1: ασύλληπτο.
2: Καλά.
1: Κάνεις δεν το πίστευα. Όταν μου το είπαν δεν το πίστευα. Αλλά πράγματι ισχύει αυτό. Όπως ισχύει και η πρώτη άστοχη βολή από τον Νίκολο Μέλη. Θα έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Ιταλός μέσα αυτή. 40-32. Το 40-31, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το σύν 9. Στα μισά της δεύτερης περίοδου έχει πολύ δρόμο το μάτς. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια σπουδαία ομάδα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ξαναγίνει σπουδαίος. Φρανσίσκο, άστοχος ο σούτ τριών πόντων, αμυντικό rebound από τον Σίλτζ. Τον μαρκάρει ο Ματζούκας και τον αντιμετωπίζει σωστά. Βγήκε μπροστά του και σπάει μπάλα για τον Κλάιμπερν. Εδώ υπάρχει mismatch με τον Φρανσίσκο. Ο Κλάιμπερν γυρίζει, αστόκησε, παρότι φλέρταρε και με το επιθετικό φάουλ, διότι έσπρωξε τον Φρανσίσκο και ήταν μόνος του με το καλάθι φάτσα. Άρα χάνονται όλα. Το έχασε ο Κλάιμπερν. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα. Κόντεψε να πατήσει γραμμή, αλλά έμεινε στο γήπεδο. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη, σούτ τριών πόντων, άστοχο. Εδώ δεν λειτουργήσε σωστά η επίδεση του Παναθηναϊκού. Όταν η μπάλα φεύγει από τον Φρανσίσκο και πηγαίνει στον Καλετζάκη, δεν ήταν τόσο καλή επιλογή. Baldwin. Τον μαρκάρει ψηλά ο Λεσόρ, που είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο σήμερα, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Baldwin. Ο Baldwin Βλέπει τον Λεσόρ, δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τα 6 μέτρα, τρομερό καλάθι από τον Baldwin. Και εδώ υπάρχει time out από τον Ομπράντοβιτς, 40-34. Θα πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για να εξηγήσω αυτό που έλεγα για τον Λεσόρ.
0: 40-34 λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι 43-52 και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. 32-22 η Βαλένθια τη Χάπολ Τελ Αβίβ, 7-5 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και Real Madrid της Παρτιζάν 12-14, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά το ότι το έχει κάνει πολλά λάθη ο Φόρες το να παίζει στον Άσο, και ότι το πρώτο καλάθι του Baldwin ήταν πριν από λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Telecom Center, εκεί που πρέπει, οπότε βλέπω τελειώσει ο time out, να δούμε τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: 40-34 Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε 3 και 12 για να τελειώσει το ημίχρονο. Να και ο Μουστάφα Φαλ με το νούμερο 93 στη φανέλα. Να και ο Κύκλοπας των 2-20. Χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού για να παίξει τώρα με έναν συμπαίκτη και φίλο του από την Εθνική Γαλλίας στο 4, το Γιαμπουσέλε, στο 3 Χέις Ντέιβις και στο ασώδιο Φρανσίσκο και άλλος Εθνική Γαλλίας και Μπάντιο, ο Μιλόν γαλλικά και αυτός ως Σενεγαλέζος. Η πάσα χαμηλά για τον Φαλ, τον τροφοδότησε πάρα πολύ ωραία ο Μπάντιο και ο Μουστάφα Φαλ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μιλάμε για καμιλοπάρδαλη, όχι αστεία. Ένας λαιμός που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους.
2: Δεν μπορείς να το φτάσεις με τίποτα. Δεν μπορείς να το φτάσεις με τίποτα. Πάντως, Κώστα, είναι ξεκάθαρο ότι στην εποχή ο Μπραντόβιτς οι πάντες και τα πάντα θα διαβάζουν τα μισμάτς. Ο Φαλ με το που μπήκε στο παιχνίδι, κατευθείαν το διάβασαν οι συμπαίκτες του, τροφοδοτήθηκε και έδινε στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Που οι βολές, πρέπει να πούμε ότι και αυτού του ψηλού του Παναθηναϊκού δεν είναι το δυνατό του σημείο, του Μουστάφα Φαλ. Τον θυμόμαστε και από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ήταν το φόρτου οι ελεύθερες βολές. Δηλαδή στην καριέρα του έχει 53,2%.
1: Τις μισές.
2: Ακριβώς. Τώρα π.χ. έχασε και τις δύο βολές και πήγε έτσι λίγο πονηρά

0: Άστοχος rebound από τον Μουσταφά Βάλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός rebounder και γι' αυτό τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, αλλά και για την δημιουργική του ικανότητα στο χαμηλό post. Και η Ντέβις θα σουτάρει, θα αστοχήσει πολύ ψηλά ο Γιαμπουσέλε. Για τον Χέις Ντέβις ξανά, Μπάντιο μόνος του. Θα διεισδύσει για τον Φαλ και το πρώτο καλάθι με την πράσινη φανέλα για τον Μουσταφά Φαλ είναι γεγονός 42-34. Είχε υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός, άλλαξε πολλές φορές την μπάλα. Βρέθηκε ο ελεύθερος παίχτης και ο Φαλ έκανε το κάρφωμα για το 42-34. Πολύ σκληρή αυτή η περίοδος. Είναι 13-10 το επιμέρους σκορ. Είναι περισσότερο νομίζω στα στάνταρ των ομάδων αυτός ο τύπος παιχνιδιού. Εδώ ο Baldwin θα διαβάσει πάρα πολύ καλά την άμυνα του Παναθηναϊκού και με μια έτσι όμορφη προσπίση θα ελευθερωθεί για το 42-36. Έχει παγιωθεί μια διαφορά για τον Παναθηναϊκό 6 έως 8 πόντων. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα σε ένα μάτς τέτοια δυσκολία και τέτοια ένταση. Οι 6-8 πόντοι δεν λένε απολύτως τίποτα. Εδώ ο Φρανσίσκο δεν θα αλλάξει την μπάλα. Θα χορέψει λίγο την άμυνα της Φενέρ. Όμως θα αποσπάσει το χειροκρότημα από τον κόουτς Μπράντοβιτς, καθώς θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Και νέες αλλαγές. Είναι συνεχείς οι αλλαγές προσώπων που κάνουν και οι δύο προπονητές. Μπίνχαμ και εκεί στο πακέ. Μέλι και Σανλή θα πάνε. Δηλαδή αλλάζει το δίδυμο ψηλών ο coach, ο coach Σάρας, ο οποίος σίγουρα δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τον Σανλή. Καθώς
1: κοίτα, αν δεν βάλει ο Σανλή τρίποντο, δεν είναι χρήσιμος. Οπότε εκεί του έδωσε κανένα δύο προσπάθειες, δεν τα έβαλε, χαιρέτησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς σηκώνει δύο Έλληνες, τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα. Ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Μπάντιο. Και βλέπω ότι μετά τις βολές θα αποχωρήσει ο Φρανσίσκο. Αλλά για να αποχωρήσει πρέπει να τις βάλει ή τουλάχιστον τη δεύτερη. 42-36. Η πρώτη μέσα. Στο συν 7 και τώρα συν 8.
0: Εδώ να πούμε ότι ο παδί του Παναθηναϊκού έτσι αποθέωσαν και τον Ουνάη, τον παίχτη του Παναθηναϊκού από το ποδόσφαιρο. Θα το πούμε και αυτό, ότι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βλέπουν τέτοια υψηλή ένταση παιχνίδι.
1: Μπήκε λοιπόν και ο Ματζούκας, εφόσον έβαλε δύο βολές ο Φρανσίσκο. 44-36. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Ο Μπόγκα μαρκάρει τον Baldwin, στην αλλαγή πηγαίνει ο Γιαμπουσέλε. Κλάιμπερν τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά με το πόδι κόβει την μπάλα εκτός. Συνεπώς από τα 12 θα πάει στα 14 η επίθεση της Φενέρμπακτσε, που παίζει με Baldwin, Μπίνγχαμ, Μπράξτον Κι, Κλάιμπερν και Σαβόν Σίλτς. Παναθηναϊκός έχει τον Φρανσίσκο με 12, 2 στα 4 τρίποντα. Αυτός είναι ο μοναδικός διψήφιος. Η Φενέρμπακτσε έχει τον Κι με 11. Baldwin τον μαρκάρει τώρα για Μπουσέλε, συνέχεια αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Κάτι που συχαινόταν ο Άταμαν μέχρι πέρσι. Καλάθι και φάουλ από τον Baldwin. Πάρα πολύ καλός παίχτης.
2: Άργησε αλλά πήρε μπροστά.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός παίχτης ο Baldwin. Φυσικά έχει σκοράρει 6 πόντους. Τώρα πήρε και το φάουλ. Προηγουμένως διάβασε τη φάση ξανά, όπως άδειασε και τον φάουλ. Ο Μπράντοβιτς τον φάουλ τον άφησε λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ, 1,5 λεπτό για την ακρίβεια, αλλά μπαίνει σιγά σιγά ένα τέτοιο μεγάλο κορμί με το σκόρο 44-39 και βλέπω ότι υπάρχει και time out, συν 5 η διαφορά. Το μάτς είναι ορθάνυχτο, δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά. 1 και 17 για το τέλος του ημιχρόνου.
2: Κώστα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέποντας το rotation και τον επιμερισμό των καθηκόντων τι θα γίνει με την επιστροφή Σλούκα και Νάν, έτσι.
1: Και Χουάντσο.
2: Εννοούσα για την περιφέρεια.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, γιατί οι προπονητές ψάχνουν τα δίδυμα που λένε. Δηλαδή ποιοι ταιριάζουν μεταξύ τους. Αν θα είναι δηλαδή Τζέριαν Γκραντ με Ναν, αν θα είναι Φρανσίσκο.
2: Ναι, έχει πάρα πολλές διάδες. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς θα είναι να μπορέσει να ενσωματώσει τον Ναν σε αυτή τη λογική, στη λογική του των 20-25 λεπτών και την πιο ομαδική λογική.
1: Μα έτσι θα πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν η χρονιά είναι τόσο μεγάλη,

0: Όταν η χρονιά έχει τόσα παιχνίδια, είναι λογικό ότι ο Μπράντοβιτς θα προσπαθήσει να έχει φρέσκους τους παίκτες του. Και το λένε πλέον όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με τον μπάσκετ, ότι ειδικά σε τέτοια ρόστερ πρέπει να γίνεται ένας καταμερισμός του χρόνου για να είναι όλοι φρέσκοι. Υπάρχουν διπλές αγωνιστικές, 10 τον αριθμό. Υπάρχουν παιχνίδια πρωταθλήματος στα οποία οι Έλληνες παίκτες θα ξεκουράζουν λίγο περισσότερο τους ξένους. Είναι ο Φαλ μεγάλο κορμί που θα μπει σταδιακά, σιγά σιγά, όπως τώρα έπαιξε 1,5 λεπτό και μπορεί να ξαναπαίξει λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο Σλούκας που θέλει το χρόνο του για να βρει το ρυθμό του. Ιατρικά φαίνεται ότι είναι αρκετά καλά ο Ναν με τον Σλούκα, από ό,τι μαθαίνω. Είναι θέμα προπονήσεων, ρυθμού, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το επίπεδο της έντασης. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπόρεσε, αλλά ούτε ο Λεσόρτα κατάφερε να καρφώσει την μπάλα μετά το follow. Ο Σίλτζ πάει μέχρι μέσα, που κάνει φάουλ και μάλιστα τον κατεδάφισε ο Μπάντιο. Πολύ δυναμικά το φάουλ από τον Μπράνκου Μπάντιο. Και ο Σαβόν Σίλτζ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Λίγο πρωτού πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 44-39.
1: Και εδώ νομίζω είναι το πρώτο έτσι αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό για τον Μπράνκου Μπάντιο, ενός ίσως του κορυφαίου περιφερειακού αμυντικού των Πρασίνων. Και αυτό είναι ένα θέμα εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Σενεγαλέζος βάζει μεγάλη πίεση στα αντίπαλα γκάρ. Βέβαια,
0: πιθανώς είναι καλύτερος και από τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Οριακά πρέπει να είναι λίγο καλύτερος. Αυτό που είδαμε πέρσι δηλαδή με Βαλένθια.
1: 44-41 τώρα ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει έτσι να ανεβάσει τη διαφορά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Ξανά ψάχνουν το ποστάρισμα του Χέις Ντέιβις.
0: Είναι δοκιμασία το ματς σήμερα. Κάθε επίθεση και κάθε άμυνα είναι μια δοκιμασία.
1: Εδώ Λεσόρ σε κάτι που είναι σιγά σιγά στο ρεπερτόριό του, λίγο πιο πίσω από τις βολές, θα κάνει το 46-41. Συν 5 για τους Πράσινους. Και να δούμε τώρα η Φενέρ, η οποία έχει παίξει αρκετά έτσι ατομικό μπάσκετ λόγω Baldwin. Ο Κι θα διεισδύσει, θα περάσει. Εντυπωσιακή τάπα από τον Λεσόρ που έδωσε βοήθεια. Ξανά η μπάλα για τον Κι, ο οποίος θέλει να μπει μέσα με τον Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα. Κλάιμπουλ από ο Μπίνχαμ ήταν, με συγχωρείτε, για τρεις από τη γωνία ήταν άστοχος. Και τώρα ο Σιλουέλ Φρανσίσκο, για να δούμε τι θα δημιουργήσει για την ομάδα του ή για τον εαυτό του. Φρονόπως θα διεισδύσει, θα περάσει, θα δεχτεί τάπα. Ωραία άμυνα εδώ ψηλά από τον Μπίχαμ. 46-41. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω δίκαιο ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, έστω και με 5 πόντους στο παιχνίδι.
0: Αρπάχτηκε ο Φρανσίσκο, ε.
1: Ναι, αρπάχτηκε λίγο.
0: Αρπάχτηκε, αλλά για ποιο λόγο.
1: Αυτό δεν κατάφερα να το δω. Ελπίζω να το μάθουμε στη συνέχεια.
2: Τον έχει βρει την ώρα του κοψίματος στο κεφάλι.
0: Ναι, αισθάνθηκε ότι μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει. Φοβήθηκε και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε. Αλλά ευτυχώς τον κράτησε ο Αποστόλης Λιόγκας, ο υπεύθυνος τύπου του Παναθηναϊκού, και του λέει: ήρεμα φίλε, χαλάρωσε. Τώρα τα λένε με τον Λεσόρ ο Φρανσίσκο, και μάλλον θα πάει αυτός για δήλωση στην Ευρωλίγκα και δεν θα μπει στα αποδυτήρια έτσι με αρκετά υψηλούς σφιγμούς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Από τους Πράσινους 14 ο Φρανσίσκο, 5 ο Μπάντιο, 8 ο Χέις Ντέιβις, 8 και ο Λεσόρ με 4 rebound. Ο Γιαμπουσέλε 5 με 5 rebound, 4 ο Μίτογλου και 2 ο Φαλ με αυτό το κάρφωμα. Έπαιξε 1,5 λεπτό. Δεν έχει σκοράρει ο Καλαϊτζάκης, δεν έχει σκοράρει ο Γκραντ. Ήταν λίγο άοσμος ο Γκραντ και δεν έπαιξε πολύ, γιατί δεν έπαιζε. Αυτό ήταν το πρόβλημά του, ότι είναι μια ταχύτητα κάτω και θεωρώ ότι ο Γκραντ διαλέγει παιχνίδια. Στα κρίσιμα δηλαδή πάντα έδινε το παρόν στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε 9 λεπτά ο Μπόγκα που δεν σκόραρε και πήρε μόνο ένα σουτ 2 πόντων. Και όταν δεν έχει και ένα τρίποντο, ας πούμε, δεν είναι επιδραστικός, αλλά τουλάχιστον παίζει άμυνες. Και έπαιξε 7 λεπτά ο Ματζούκας, αλλά δεν σκόραρε. Για τη Φενέρμπαχτσε 5 ο Μπίνκαμ, 7 ο Μπόλτουιν, μία ελεύθερη βολή ο Μέλι, 7 ο Χόρτον Τάκερ, 11 ο Μπράξτον Κι, 3 ο Κλάιμπερν, 4 ο Σίλτς και 3 από το Σαργιούνας. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41, σε περίπου 12-13 λεπτά Τα ξαναλέμε για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρ 46-41 στο ημίχρονο. Μπάγκεν Βίρτους 52-55, 7-43 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 1-40 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένδια Χάμπολ Τελαβίβ 43-33 και 8-12 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 35-21. Εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα έχουμε και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 12 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων της EuroLeague, Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Στα μισά του μάτσου, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ με 46-41. Κόντρα στην Έφες αύριο στην All Win Arena. Ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα. Δήλωσε με αφορμή το μάτς ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχτηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε το παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο αύριο. Ένα μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα η ΕΠΟ θέλει να αναφέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ, με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Αυριλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κορόπι όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό για τον Αγίου Μπελκαμπή, καθώς αναμένεται να επιστρέψει ένα μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ερυθρολεύκων. Ο Μαροκινός επέστρεψε στον Ρέντι μόλις ένα μήνα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, αρχίζοντας πρόγραμμα αποκατάστασης, και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παβλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκα ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντάσσεται μεταξύ των αναμετρήσεων του δικεφάλου στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πάντα στο ποδόσφαιρο, Ελλάδα-Αγγλία παίζουν αύριο στις 7.30 στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πίσω στο μπάσκετ, NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη. Σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ, αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στην μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών, ρίχνονται από σήμερα και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Βουλιαγμένη, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλωνος Σμύρνης, Duisburg, 16-9 σήμερα στο Σεράφιο, ενώ αύριο στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει, αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα αύριο στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα. Πάντα στο πόλο, καθώς αύριο έχουμε δράση και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Λιφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague γίνονται σήμερα. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79 τελικά αποτελέσματα, ενώ σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Bayern Virtus, Real Partizan και Valencia Hapoel Tel Aviv. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ενία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις της Premier League. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φανέρ στο Telecom Center.
0: Era Sport 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Είναι εγώ με μικρόφωνο στα κήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ είναι ο Άκης Δημακός. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Και στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 46-41, Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια 55-60, 4-4 και 16 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ επίσης το ημίχρονο 47-40 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν, πολλά με λίγαν εδώ, 43-26, 4-21 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Νωρίτερα είχαμε τη συντριβή της Αρμάνη από την Μακάμπη στο Βελιγράδι 97-79 και την έκπληξη που μας επιβεβαίωσε και ο Κώστας Σωτηρίου πως είναι έκπληξη, η ήττα της Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα με 58-77. Βλέπω κινητικότητα στο Telecom Center. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μπούκα και στο Κώστα Σωτηρίου για το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ντέρμπι ανάμεσα στη Φενέρμπαξε και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες που ξεκινάνε με τις αρχικές πεντάδες τις οποίες είχαν και στην πρώτη περίοδο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι με τους Γκραντ, Ματζούκα, Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλη και Μίτογλου. Ενώ η Φενέρμπαξε με τους Μπίνχαμ, ο οποίος θα δεν θα σκοράρει τελικά, με τους Μπίνχαμ, Φόρεστ, Σίλτς, Μπράντον Κι και τον Χόρτον Τάκερ. 46-41 παραμένει, για να δούμε τώρα αν ο Γκραντ θα έχει καλύτερη παρουσία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Καλεντζάκης ψάχνει το ποστάρισμα του Μίτογλου, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Φόρεστ. Παρακινδυνευμένη πάσα, διαγωνία πάσα νομίζω απαγορεύεται από τους προπονητές και τα ακούει και από τον coach Μπράντον, στον οποίο ζητάει να σουτάρει. Ματζούκας τώρα με 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης του Παναθηναϊκού, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκαρφιστεί κάτι. Ο Γκραντ με τον Φόρεστ. Ο Γκραντ, reverse, δύσκολο σουτ για 3, είναι airball και η κατοχή περνάει στη Φενέρμπαξε. Κακή επίθεση, στατική επίθεση εδώ από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στην τρίτη.
0: Κάτι από πέρσι περίοδο. Θύμισε αυτό στο Παναθηναϊκό η τελευταία φάση.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, καθώς έγινε ούκο λίγες φορές και την περσινή σεζόν το να μένει η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Φόρεστ με αντίπαλο τον Γκραντ. Φόρεστ, ο οποίος την περσινή σεζόν έκανε μάλλον πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μπασκόνια και πήρε την αναβάθμιση για την Φενέρμπαχτσε. Φόρεστ κρατάει αρκετά την μπάλα. Σιλ, τον οποίο ο Χόρτον Τάκερ, τον οποίο κυνηγάει παντού. Καλαϊτζάκη, Χόρτον Τάκερ, βήμα πίσω, ωραία εκτέλεση 46-43. Μειώνει η Φενέρμπαξε, ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος και στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ παραγωγικός.
2: Είναι σοβαρό λαβράκι ο Χόρτον Τάκερ από πέρσι για τη Φενέρμπαξε.
1: Ματζούκας, μάλλον συμπτωματικά η μπάλα πήγε στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Και
1: Ματζούκας,
2: μάλλον του έγινε και φάουλ.
1: Ματζούκας, ο οποίος θα κάνει μια ωραία τρίπλα και θα φτωχίσει από το δίποτε για το 48-43. Πρώτο καλάθι για τον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος ζητάει και φάουλ.
2: Ναι, γιατί σου λέει, μου τα έχουν σπάσει τα χέρια 2-3 φορές και χάνω και την μπάλα. Όχι ότι τίποτα άλλο.
1: Απλά επειδή είναι, ίσως επειδή είναι και ο Ματζούκας, ακόμα δεν έχει και το στάτους για να παίρνει και εύκολα
2: αυτό
1: φάουλ.
2: Αυτό είναι λάθος των διαιτητών όμως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να σε κλάιμπερν για να παίρνει το φάουλ. Μπορεί να πάρει και ο φτωχός Ματζούκας.
1: Ο Σίλτς, καλή άμυνα εδώ από τον Ματζούκα, που μένει μπροστά του. Ο Κι, πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Έλληνα παίχτη, ο οποίος παίρνει και τα συγχαρητήρια και από τον Μίτογλου και από τον προπονητή του. Για να δούμε εδώ ξανά τη φάση. Ναι, έγινε ένα φαουλάκι νομίζω στον Ματζούκα.
2: Λοιπόν, αυτό ας πούμε είχαμε να δούμε καιρό πέρσι. Να μένει μπάλα στα χέρια των αντιπάλων του Παναθηναϊκού και ειδικά αντιπάλων του επίπεδου της Φενέρμπαχτσε. Γκραντ βλέπει διάδρομο, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι ο Ντίνος Μίτογλου δεν έστησε σωστά το screen και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ.
1: Δεν το έχει πάει το παιχνίδι του Ντίνο Μίτογλου, δεν το έχει πάει, να πούμε την αλήθεια.
2: Λίγο ανοιχτά να έχεις τα πόδια σου στο screen, οι διαιτές σε τιμωρούν πανευρωπαϊκά τουλάχιστον. Να και ο Κέντρικ Νάν με τον Κώστας Λούκας, ένα κοντινό πλάνο από το σκηνοθέτη. 48-43. Χόρτον Τάκερ, τον κυνηγάει ο Καλατζάκης, παρακολουθεί πάντα και ο Καμπουσέλε για να βγει αλλαγή, όπως τώρα για παράδειγμα. Μπράξτον Κι πάει μέχρι μέσα, πολύ καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φεύγει ο μπάλα τα χέρια του Μπράξτον Κι, Σαμπούν Σίλτζ. Σπάει την μπάλα δεξιά του, άστοχο του σουτ, τριών πόντων από τον Μπίγκαμ. Για Μπουσέλε, για τον Ματζούκα, δεν προλαβαίνει αλλά τουλάχιστον διασώζει και ο Μίτογλου έρχεται τρέιλερ για να κερδίσει το φάουλ και να έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι ο ορισμός του ματς ροντέο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τώρα ας πούμε. Ο Ματζούκας διέσωσε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ από τον Σαβόν Σίλτς, τον Τίνο Μίτογλου.
0: Από όλους, αλλά ποιος έκανε πρώτος.
2: Σωστό, ναι. Πέσανε πολλά χέρια εκεί σαν κουπιά πάνω στο Μίτογλου. Αλλά τουλάχιστον αυτό το είδαν οι διαιτές. 48-43. Γνωστές μουτσούνες οι τρεις διαιτητές. Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Αρτούρας Σούκης. 49-43. Συν 6. Με την πρώτη βολή από τον Μίτογλου που έχει και μια δεύτερη την οποία μετουσιώνει σε πόντο. 50-43, συν 7. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σήμερα να τα βάλει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα καταφέρνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Χόρτον Τάκερ για τον Μπίγκαμ. Φόρεστ. Στην αλλαγή βγαίνει ο Μίτογλου. Ο Φόρεστ δεν θέλει να πάει προς τα μέσα, προτιμά τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός ξεμαρκάρεται, εκτελεί αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Μπράξτον Κι. Νέα επίθεση, Σαβόν Σίλτς μόνος του για τρίποντα, αστόχησε. Νέο επιθετικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Ξανά η μπάλα στον Σαβόν Σίλτς, πάει μέχρι μέσα. Lay up, 50-45. Πάρα πολύ γρήγορη, Φενέρμπακτσε. Με εκτέλεση του Σαβόν Σίλτς. Με το lay up, νωρίτερα έχασε το τρίποντο, αλλά ο Μπράξτον Κι πάει παντού στα rebound, όπως το έκανε και πέρσι με τη Βαλένθια. Μίτογλου για το Καλετζάκι, προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, χάνει την μπάλα, ο Χόρτον Τάκερ του κλέβει reverse για να αποφύγει τον Μίτογλου. Όπως και να έχει, ό,τι και αν έχει συμβεί, φάουλ πίσω από την κεντρική γραμμή, δεν είναι πια τρεις ελεύθερες βολές. Επιτέλους αυτή την παροδία τη διόρθωσαν οι διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Να και αλλαγή, Ρογκαβόπουλος δέχεται κάποιες οδηγίες από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και του λέει εσύ αναλαμβάνεις τον Σαβόν Σίλτς στη θέση του Ματζούκα. Πέρασε ο Ρογκαβόπουλος. Χόρτον Τάκερ του φεύγει μπάλα, τη διασώζει, κλέβει ο Καλετζάκης. Καλετζάκης φεύγει με το Γιαμπουσέλε. Τι έκανε ο άνθρωπος, την πέταξε λίγο επιπόλαια την μπάλα, τόσο ψηλά ο Καλετζάκης. Την έσωσε ο Γιαμπουσέλε με το ένα χέρι και την κάρφωσε με τα δύο. 52-45 η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που έχει τώρα το μαρκάρισμα του Φόρεστ. Χόρτον Τάκερ. Φόρεστ παίζει με τον Καλετζάκη. Θέλει να περάσει. Πάει μέχρι μέσα. Λέει καλάθι. Ωραίο καλάθι από τον Φόρεστ. Το πρώτο δικό του. 52-47. Ο Μπράντοβιτς Μπαρούτι. Γιατί τον άφησε ο Καλετζάκης και μετά δεν βγήκε κανείς αλλαγή. Δεν τον πρόλαβε και ο Ρογκαβόπουλος. Έκανε ανενόχλητο στο lay-up ο Φόρεστ, αλλά γενικά ήταν και δύσκολο καλάθι από τον Αμερικανό. Γκραντ για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος κάνει προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα. Φλότερ καλάθι. 54-47 από τον Ρογκαβόπουλο. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί όχι την προσπάθεια, αλλά την επιμονή στην άμυνα που δείχνουν οι πράσινοι, και εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Καλετζάκη στον Χόρτον Τάκερ, αλλά νέο χειροκρότημα από τον Μπράντοβιτς που επιβραβεύει αυτή την άμυνα. Τώρα αποσύρει τον Καλετζάκη, διότι ο άνθρωπος τα έχει δώσει όλα και του έχει βγει η γλώσσα και ρίχνει στο παρκέ τον Ματζούκα.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει πιεστική άμυνα, τα έχει καταφέρει εν πολλής.
2: Σε κάθε ματς. Πλην ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο Super Cup, ο οποίος ναι, δεν ήταν καλός αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Εδώ ο Σίλτς για τρεις είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound. Είναι μια πληγή στο σημερινό παιχνίδι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ Μπίχαμ, άλλο ένα επιθετικό rebound όμως αστοχή εξ επαφής.
2: Και νομίζω έχει δίκιο ο Μπράντοβιτς ότι μάλλον πάταγε γραμμή ο Μπίχαμ, αλλά τον άφησαν οι διαιτητές.
1: Δεν το έβαλε βέβαια. Γλίτωσε το φαουλάκι εδώ πέρα ο Φόρεστ πάνω στον Γκραντ. Έχει ανάψει το παιχνίδι. Είναι πιο ευρωπαϊκό, θα λέγαμε, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Είναι πιο σκληρό ο Γκραντ με αντίπαλο τον Κι. Ο Γκραντ θέλει να παίξει μια απομόνωση με τον πιλότο της Βαλένθια. Κρατάει αρκετά την μπάλα. Ο Ρογκαβόπουλος για τρεις, θα πάρει το φάουλ. τριών από τον Τρεντ Φόρεστ, το καλύτερο για το σενάριο.
0: Παιδιά, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχω μπροστά μου τις 12, πρέπει να έχουν παίξει και οι 12 του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς αυτό πήγαν από τώρα και με την είσοδο του Ρογκαβόπουλου έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίχτες. Και αυτό διατηρεί έτσι και μια τυχόν φρεσκάδα για τον Παναθηναϊκό. Όμως έχουμε time out τώρα το οποίο ζήτησε ο coach Γιασκεβίτσος. Πάμε λίγο στο τόδιο της Αγίας Παρασκευής και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, time out έχει ζητήσει ο Γιασκεβίτσος, ο Παναθηναϊκός. Είναι στο 54-47 με την Φενέρμπαχτσε. 4:37 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Σε 4 δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο στο Μόναχο, εκεί που η Μπάγεν ητάται από την Βίρτους Μπολόνια με 68-75 και αυτό συνιστά μια μήνυα έκπληξη. Η Βαλένθια είναι μπροστά με 47-40 της Χάπολ Τελαβίβ στο ημίχρονο. Επίσης στο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει πάρτι με την Παρτιζάν, είναι στο 53-37. Για τον φίλο που ρωτάει πόσο έχουν έρθει τα νωρίτερα, τα παιχνίδια που γίνανε νωρίτερα, τα δύο παιχνίδια, εύκολα η Μακάμπι, 97-79 την Αρμάνι, έκπληξη Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 58-77.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλή άμυνα. Έχει καταφέρει και έχει κρατήσει την Φενέρ, η οποία είναι σε καλό φεγγάρι τελευταία. Σήμερα όμως δεν τα πάει καλά. Αυτό που ο Παναθηναϊκός, τα δύο προβλήματα που τουλάχιστον εγώ έχω διαπιστώσει, είναι οι χαμένες βολές και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Δεν έχει καθόλου άδικο, καθώς η Φενέρ έχει ανανεώσει 11 φορές την επίθεσή της και ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 βολές. Όμως οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ άστοχοι, έχουν 4 στα 20 τρίποντα και αυτό τους έχει πληγώσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ζουν από το τρίποντο. Οι Τούρκοι, δηλαδή παίχτες όπως ο Σίλτς, όπως ο Σαργκούνας, όπως ο Μπάλτιν, δεν έχουν στοχίσει. Και αυτό είναι ένα καλό νέο για τον.
0: Κάποια στιγμή θα μπουν τα σουτ όμως.
1: Θα μπουν τα σουτ σίγουρα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός ήταν και τυχερός, καθώς θυμίζω στην προηγούμενη φάση ο Μπίνχαμ αστόχησε σε εξεπαφή σε lay-up. 55-47 τώρα το σκορ με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον
2: Ρογκαβόπουλο. Πάντως, έστω και στα σημεία, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος σήμερα από τη Φενέρμπαχτσε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ η μπάλα θα κάνει το χατήρι στον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή ήδη έχει φτάσει τους 4 πόντους, δίνοντας αμέσως σκοράρισμα στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί instant offense. Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος νομίζω ότι και με τον Ζέλεμιν Ομπράντοβιτς νομίζω θα πάει το παιχνίδι του και σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή θα βελτιώσει και άλλα κομμάτια του παιχνιδιού του. 57-47, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, το συν 10 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Φενέρ, η οποία απέσυρε τον Φόρεστ και έβαλε στη θέση του τον Σαργκούνας. Ο Φόρεστ, ο οποίος είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί, όμως δεν έχει το εξωτερικό σουτ σαν όπλο του, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σίλτς εδώ θα περάσει τον Μίτογλου, ο οποίος θα του κάνει σωστό φάουλ, καθώς ήταν το τελευταίο ομαδικό που είχε ο Παναθηναϊκός να δώσει. Ο Λεσόρ ετοιμάζεται φρόνο, όπως θα πει, στη θέση του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος είχε καλύτερη παρουσία από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μίτογλου, ο οποίος έχει φτάσει τους 6 πόντους και έχει και τα 3 rebound. Καλή εικόνα για τον Έλληνα Φόργο.
0: Όλοι στο ξεκίνημα εκεί, με το που ξεκίνησε ο αγώνας σχεδόν, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, με τις δύο ασίστ παρεβάλλε του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και τώρα ευτόχησε και
2: την φάουλ.
1: Έχει και 3 φάουλ, σημαντικό. Λοιπόν, η Φενέρ, η οποία απέστειλε τον Μίχαμ και έχει τώρα ως πεντάρι τον Μέλι. Μπάλτιν είναι άστοχος για τρεις, όμως θα πάει πολύ δυναμικά στο επιθετικό rebound. Ο Σίλτς βέβαια θα κάνει το λάθος και η κατοχή θα είναι πάλι στα χέρια του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ, ο οποίος μένει στο παρκέ σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο στην οποία αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά.
2: Είναι κλασικό playmaker γι' αυτό. Τον σώζει και λίγο.
1: Ο Λεσόρ θα περάσει. Εύκολα θα κερδίσει τον Κι για το 59-47. Ο Πέρσινος Λεσόρ δεν μπορούσε νομίζω να σπρώξει τον Κι, ενώ φέτος φαίνεται ότι έχει στεγνώσει περισσότερο και σιγά σιγά αρχίζει.
2: Και έχει δυναμώσει κιόλας.
1: Και έχει δυναμώσει. Αρχίζει και θυμίζει και τον παίχτη του 2024, ο οποίος τα έβαλε σχεδόν με όλους τους φίλους της Ευρωλίγκας και δικαιώθηκε στο τέλος. Εδώ να και μια τάπα από τον Μπόγκα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 12 πόντους και φαίνεται να ξεμακραίνει χάρη στην αμυντική του προσήλωση. Ο Ρογκαβόπουλος από τη γωνία για 3 είναι εύστοχος. 62-47. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει το δικό του ξέσπασμα, και φυσικά ο Σταρούνας και Σκεβίτσιος καλεί αμέσως το timeout, καθώς βλέπει το παιχνίδι να ξεφεύγει από τον έλεγχό του.
2: Φοβερή εικόνα ο Μπράντοβιτς και ο Ρογκαβόπουλου. Το ξαναδείχνει ο σκηνοθέτης, τον έχει πάρει πατρικά, ας το πούμε, και του ταρακουνάει το κεφάλι, χαϊδεύοντας τα μάγουλα. Ο Μπράντοβιτς με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος, το έχουμε ξαναπεί και πέρσι, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Αρκεί να μην βγάλει τραυματισμούς και να είναι σοβαρός. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ύψος έχει, τρίποντο έχει, αθλητικότητα έχει, rebound παίρνει, δεν του λείπει τίποτα. Του λείπει μόνο σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα.
0: Και υγεία.
2: Υγεία και να μην βγάλει τραυματισμούς. Αυτό, ναι. Αυτό που λες, υγεία.
0: Παιδιά, δείχνει πόσο επιδραστικός είναι ο Μπράντοβιτς σε αυτά τα νέα τα Ελληνόπουλα. Που νωρίτερα, σε μια φάση που βγάζει την άμυνα ο Ματζούκας, που του δίνει συγχαρητήρια ένα συμπαίκτης του, ο Μίτογλου νομίζω, ο Ματζούκας δεν δίνει σημασία και πάει προς τον Μπράντοβιτς για να του δώσει συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς. Έχουν μεγάλη επιδραστικότητα σε αυτά τα νέα παιδιά.
2: Ναι, μετράει περισσότερο, να στο λέει ο Μπράντοβιτς, και υπάρχει και μια δικαιοσύνη, γιατί θα σκεφτεί ο Ματζούκας ότι αν παίξω καλά δεν πρόκειται να βγω έξω. Αλλά το βλέπει και ο ξένος παίκτης του Παναθηναϊκού, ότι αν παίξει καλά ο Ματζούκας και εγώ δεν παίξω καλά, δεν θα παίζω εγώ και θα παίζει ο Ματζούκας. Δηλαδή αυτό είναι μια λεπτομέρεια που το βλέπουν οι παίκτες και το εκτιμούν αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ναι, δεν μπαίνει κανείς στη φανέλα σπίτι του, έτσι είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά και καταλαβαίνουμε και τι γίνεται και στις
2: προπονήσεις. Και με τον Ναν και με τον Σλούκα και με όλους στις λιγοστές προπονήσεις. 62-47 συν 15 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την άμυνά του προσπαθεί και κρατάει, δεν προσπαθεί απλά, και κρατάει χαμηλά τη Φενέρμπαχτσε. Μπόλτουιν, Σαβόν Σίλτς για τον Μέλι. Προλαβαίνει τον Λεσόρ και εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δει ο Λεσόρ, διότι ο Μέλι είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. 62-49 πάταγε όμως και δεν θα μετρήσει τρίποντο, αλλά δίποντο αυτό το μακρινό σουτ του Νίκολο Μέλι. Χέις Ντέιβις κάνει το έτο με τον Μέλι. Τριμπλάρει ο Αμερικανός έξω από το τρίποντο. Προσπαθεί να κάνει μια προσποίηση, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χέις Ντέιβις κατά της πρώην ομάδας του. Γιατί στη Φενέρμπαχτσε έπαιξε φοβερό μπάσκετ ο Χέις Ντέιβις. Πήρε Ευρωλίγκα και μετά πήγε NBA. Ο Μέλι εκτελεί ξανά και αυτό τρίποντο, διότι εδώ οι περιστροφές του Παναθηναϊκού πήγαν περίπατο. Είναι αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω στο ημίχρονο, ότι ο Λεσόρ πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τις περιστροφές. Όταν βγαίνει heads out, μετά γυρίζει πολλές φορές με πλάτη στον αντίπαλό του και δέχεται τρίποντο. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νίκολο Μέλι, που είναι μανούλα στο να κρατάει χέρια και να βγαίνει αλόβητος. Μία, δύο, τρεις ξυλιές στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Το τρίτο σφυρίχτηκε φάουλ. 64-52 συν 12 από συν 15 υπέρ του Παναθηναϊκού. 2-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου και βλέπω ότι στο παρκέ επέστρεψε ο Σιλβέιν Φραντσίσκο.
0: Και τέσσερα φάουλ ο Μέλι νομίζω, ε.
2: Και τέσσερα φάουλ ο Νίκολο Μέλι, σωστά. Χέις Ντέιβις πασάρει στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός βλέπει μεγάλο κορμί μπροστά από τον Μπράξτον Κι και δίνει στον Φραντσίσκο. Προσποίηση, εκτελεί, αστοχή, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει on time. Έληξε η επίθεση, το βλέπει ο Μπελόσεβιτς και δίνει την μπάλα στη Φενέρμπαχτσε. 64-52. Οι πράσινοι είναι σε πάρα πολύ καλή βραδιά. Αμυντικά είναι σπουδαίοι. Στην επίθεση σουτάρουν με 50% τρίποντο, 6-12. Κλέβει την μπάλα προσωρινά ο Μπόγκα, αλλά φτάνει στα χέρια του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος εκτελεί για τρεις, αστοχή. Επιθετικό rebound ξανά από τον Baldwin. Μπράξτον Κι για τον Baldwin, deflection από τον Χέις Ντέιβις, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στα χέρια του ακροβολισμένου Κλάιμπερν, που ήταν έτοιμος και οπλισμένος για να εκτελέσει για τρεις. Ακούτε πάντα ένα σπορ. Λεσόρ δέχεται από πίσω το μαρκάρισμα του Κλάιμπερν και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μαζί του είναι ο Χέις Ντέιβις με τον Μπόγκα, δύο forward. Ο Ρογκαβόπουλος τρίτο forward που παίζει δύο, και στον άσο είναι ο Φρανσίσκο. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ρογκαβόπουλος αισθάνεται τόσο βολικά στη θέση 2. Είναι μια θέση που δεν την ξέρει τόσο καλά και γίνεται και στόχος στην άμυνα, αλλά έχει αυτή την ικανότητα με το μακρινό σουτ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σήμερα. 64-52, άλλωστε έχει παίξει όλα και όλα 4,5 λεπτά και σκοράρει 8 πόντους ο Ρογκαβόπουλος.
0: Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην προηγούμενη φάση, ναι, που ναι, έκλεψε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις, με το που γίνεται παντού έβλεπε χέρια, δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά η μπάλα. Παντού έβλεπε χέρια ψηλά.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, είναι και πολύ ψηλή η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο πιο κοντός παίκτης είναι ο Φρανσίσκο, που είναι 1,82 αν δεν κάνω λάθος, και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις.
2: Έχει κάνει challenge ο Μπράντοβιτς για τυχόν αντιαθλητικό του Κλάιπεν, γιατί είναι εντελώς από πίσω και μπορεί να μην το ήθελε, αλλά.
1: Όχι, απλό φάουλ βέβαια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. Αυτή είναι η τελική απόφαση. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Δύο στις τέσσερις βολές έχει ο Ματίας Λεσόρ σήμερα.
2: Να και ο Σάρπ, ο Άταμαν.
1: Έρχεται συχνά στα παιχνίδια.
2: Γιατί έρχεται συχνά? Γιατί μένει Αθήνα.
1: Ακριβώς.
2: Ο Έργιν Άταμαν, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, συνεχίζει να μένει στην Αθήνα. 65-52 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ματίας Λεσόρ.
1: Ο οποίος Λεσόρ έχει φτάσει τους 11 πόντους και τώρα τους 12. Να, εδώ ήταν αλάθαστος στις βολές και συνολικά έχει 4 στις 6. Λεσόρ έχει 12 πόντους και 4 rebound. Καλή παρουσία από τον Γάλλο σέντερ. Μπάλτουιν τώρα με τον Ρογκαβόπουλο. Δύσκολη αποστολή αυτή για τον, τον Έλληνα παίχτη. Μέλη από τη γωνία σου, για 3 είναι ξανά ευστοχός. 3 στα 3 τρίποντα για τον Ιταλό φόρβορντ.
2: 2 στα 2 γιατί είναι μέτρησε παρολίγον δίποντο.
1: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αλλά σαν τρίποντο ήταν.
1: 66-55. Ο Μέλη κρατάει μόνο στις τελευταίες επιθέσεις στη Φενέρ στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Χέις Ντέβις θα κάνει ωραία reverse, θα περάσει, θα αστοχίσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Και εδώ έχουμε το 5ο φάουλ του Μέλη. Για να δούμε, νομίζω είναι το 5ο φάουλ για τον Ιταλό, αν είδα καλά. Ποιο το συζητάει με τον Μπελόσεβιτς.
2: Βέβαια, γιατί κράτησε το Λεσόρ κάτω στο παρκέ.
1: Πολύ διακριτικά. Όχι, ναι, 5ο φάουλ είναι για τον Νικόλο Μέλη.
2: 5ο φάουλ.
1: Απλά απορώ πως το κράτησε ο Σάρας στο παιχνίδι με 4 φάουλ.
2: Εγώ απορώ γιατί διαμαρτύρεται ότι έχει κάνει άλλα 5 και τα έχουν χαρίσει. Γιατί ο Μέλη δεν έχει αθλητικότητα, δεν έχει ταχύτητα, αλλά παίζει με το μυαλό. Ένας σπουδαίος παίκτης, ο Νίκολο Μέλη, αναμφισβήτητα. 66-55. Έλα.
1: Και τώρα για να δούμε όχι τι ισορροπίες τώρα θα έχει η Φενέρ τώρα, γιατί δεν έχει πάρα πολύ. Δηλαδή στα σέντερ είναι, αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι Κώστα, σαν έλλειμμα στο ρόστερ, σαν αδυναμία, είναι η θέση 5. Δηλαδή είναι ο Μπίνχαμ, ο Μέλη και τώρα π.χ. ο Μπράξτον Κι θα παίξει στο 5. Βέβαια είναι κάτι που το έχει ξανακάνει ο Κι και στην περσινή σεζόν με τη Βαλένθια και με επιτυχία. Ο Λεσόρο θα στόχισε στη βολή, αλλά θα την εκτελέσει.
2: Επανάληψη.
1: Για καλή του τύχη.
2: Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Γι' αυτό ο Μέλη είχε θητεύσει με τον Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπακτσε και με τον Σλούκα. 67-55 το σκορ. Δεύτερη βολή από το Λεσόρ έξω και αυτή. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έχει πολύ ψωμί το μάτς ακόμη. Έχει πολύ δρόμο. Baldwin για τον Κλάιμπερν. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Αμερικανοί. Αλλά χάνει ο Κλάιμπερν και κλέβει ο Μπόγκα. Διαγώνια πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος φρενάρει και γυρίζει προς τα πίσω για να αφήσει την μπάλα του Χέις Ντέιβις. Η πάσα του Χέις Ντέιβις χαμηλά για τον Λεσόρ. Πολύ ωραία πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Μπερδεύεται ο διεθνής forward. Υπάρχει τζάμπολ. Το τζάμπολ στην Ευρωλίγκα δεν είναι αυτό το ανόητο βελάκι της FIBA, αλλά είναι διεκδίκηση στον αέρα. Είναι ένας από τους κανονισμούς που είναι διαφορετικοί σε Ευρωλίγκα και FIBA. Όπως και τα challenge είναι διαφορετικά, δύο στην Ευρωλίγκα. Αρκεί το ένα να το έχει πάρει ο προπονητής μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει. Στη FIBA παραμένει ένα το challenge. Ο Ρογκαβόπουλος κερδίζει το τζάμπολ. Δίνει στο Λεσόρ και αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Τον μαρκάρει ο Μπράξτον Κι. Χέις Ντέιβις, μεγάλο σουτ, άστοχο. Ο Λεσόρ μαζεύει το rebound. Δεν τα καταφέρνει και αστόχησε μόνος του. Ο Μπόλτουιν μπερδεύεται, αλλά βλέπει το χρόνο ότι έχει χρόνο για να παίξει. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπράξτον Κι ποστάρει το Ρογκαβόπουλο. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχεί και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. 67-55. Ο Μπράντοβιτς σπέβδει να ηρεμήσει λίγο τον Λεσόρ, γιατί ξέρεις, έχει έντονες συναισθηματικές καμπύλες και όταν χάνει ας πούμε ένα σουτ, μετά θυμώνει, μανουριάζει και γι' αυτό υπάρχει Μπατίστ και υπάρχει και ο Μπράντοβιτς για να τον έχουν όπως πρέπει. 67-55. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και ερχόμαστε για την τελευταία περίοδο που αναμένεται φωτιά.
0: Ωραία. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 67-55. Έχει ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. 5 και 20 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 76-83. Στο τρίτο δεκάλεπτο Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 57-48. Και στο τρίτο δεκάλεπτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 53-42. Έχουν μαζέψει λίγο τη διαφορά οι Σέρβοι.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο Telecom Center για το τελευταίο δεκάλεπτο. Μας ακούει ο Δημήτρης Μπούκας από εσωτερικού.
1: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Σ' ακούμε καμπάνα.
0: Τέλεια.
1: Και έχω αρχίσει να μιλάω εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Όχι, σε πειράζω. Εδώ οι τεχνικοί μας κάνουν τα πάντα και στην Αγία Παρασκευή και εδώ στο Telecom Center. 67-55. Και τι σκεφτόμουν, Άκη. Σκεφτόμουν ότι αν λείπει κάτι στον Παναθηναϊκό, είναι αυτό το εύκολο καλάθι του Ναν. Δηλαδή, ο Ναν δεν κολλάει απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Θα το βρει τον τρόπο να σκοράρει, είτε με τρίποντο, είτε με πάσιμο, είτε με κάρφωμα. Θα το βρει τον τρόπο του. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η απουσία.
0: Ναι. Όπως τι δεν λείπει όμως από τον Ναν.
1: Τι δεν λείπει ή τι λείπει.
0: Τι δεν λείπει από τον Ναν. Δεν λείπουν οι καταχρηστικές προσπάθειες και,
1: ναι, και
0: οι τεχνικές ποινές που έπρεπε.
1: Ναι. Βέβαια και τα νεύρα. Μα αυτό είναι θέμα προπονητή. Να τα χαλιναγωγήσει, να του μιλήσουν, να τον φτιάξουν, να τον ετοιμάσουν. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο Μπατίστ, που είναι Αμερικανός και γνωρίζει την νοοτροπία των παικτών. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, όπως ο Μάικ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και με τον Λεσόρ. Να του μιλήσει, να του δείξει και τα λοιπά, να μην θυμώνει, να είναι ήρεμος, ψύχρεμος. Είναι όλα αυτά που μετράνε πίσω από τις κάμερες. 69-55.
0: Να τολμήσω να πω κάτι και διέψευσέ με, εσύ τα βλέπετε καλύτερα. Αν εξαιρέσουμε τις χαμένες βολές του Λεσόρ, νομίζω ναι, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μετά τον τραυματισμό.
1: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός ο Γάλλος και δείχνει πάθος, βγάζει ενέργεια, παίζει πολλή ώρα. Φρανσίσκο θα παίξει τώρα με το Λεσόρ, του φεύγει μπάλα με φάουλ, προτού αυτή φτάσει στο Ρογκαβόπουλο. Γενικά η Φενέρμπαχτσε δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι εύκολο. Θα πέσουν χέρια πάνω σου, στα χέρια τα δικά σου, στο σώμα, στο κεφάλι του Φρανσίσκο νωρίτερα, πριν το ημίχρονο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Σου βάζει δύσκολα δηλαδή αυτή η ομάδα στην άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια και πέρσι είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Απλά φέτος, με χαμηλότερες δυναμικότητες αντιπάλους, ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή μαζί με τη Φενέρμπαχτσε είναι πρώτη άμυνα του Παναθηναϊκού και δεύτερη καλύτερη άμυνα της Φενέρμπαχτσε φέτος. 71-58 συν 13 με τον Λεσόρ να φτάνει τις 17. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φάουλ του Μπίνγχαμ στο πρόσωπο του Φρανσίσκο. Κρατάει το πρόσωπό του, το σαγόνι του βασικά, ο Γάλλος. Τον βρήκε έτσι κάπως άγαρμπα ο Μπίνγχαμ. Είναι και πιο ψηλός. Αν βάλεις και το μπόι του Φρανσίσκο που είναι κοντούλης, την έφαγε την αγωνιά και δεν πήρε χαμπάρι.
2: Δεν καταλάβω όμως τίποτα. Δηλαδή συνεχίζει κανονικά. Πάντως ακόμα και τα επιθετικά φάουλ της Φενέρ είναι σκληρά. Και ναι, εκεί καταλαβαίνουμε και την νοοτροπία όλης της ομάδας και το χαρακτήρα και του προπονητή της Φενέρ. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο μαζί από τον Μπάλντουιν. Φρανσίσκο πιο γρήγορος από τον Μπάλντουιν και πιο γοργοπόδαρος. Κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα. Φρανσίσκο, φοβερή reverse, θα αστοχήσει. Συμπτωματικά νομίζω η μπάλα πήγε στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει επαφή και με το rebound και με το καλάθι.
1: Συμπτωματικά, αλλά πάει στο επιθετικό rebound πάντα.
2: 73-58 συν 15, νομίζω είναι η δεύτερη φορά για τον Παναθηναϊκό μετά το 62-47 που έχει ένα προβάδισμα της τάξης των 15 πόντων.
1: Και να σου πω και κάτι, πολύ ωραία το είπες νωρίτερα, ότι προσπαθεί να τον κρατήσει ο Μπόλτουιν, αλλά συνέβη και κυριολεκτικά. Τον κρατούσε το Φρανσίσκο και δεν μπορεί να παίξει ο επιτιθέμενος αν ο άλλος σε κρατάει από το χέρι.
2: Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Βλέπουμε αντίπαλο τον Χέις Ντέιβις. Βλέπουμε είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Χέις Ντέιβις. Εδώ θα αστοχήσει ριμπάνω από τον Ρογκαβόλο, ο οποίος δίνει και γρήγορη πάσα στον Φρανσίσκο. Χέις Ντέιβις, ότι για τρεις στον εφημεδιασμό. Είναι μέσα. 76-58. Κατευθείαν time out από τον Σαλόνιο Διασκευή του. Είναι 18 για τον Παναθηναϊκό.
1: 4 εκατομμύρια, Δημήτρη, ο Χέις Ντέιβις. Τα αμόλυσε στο glass floor. Τα 4 εκατομμύρια και μιλάει στο κρίσιμο σημείο. 76-58. Χαμός στο T-Center. Ο Σάρας time out και εμείς για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
0: Και νομίζω ότι είναι μια τρομερή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα. Παναθηναϊκός Φενέρ 76-58, 8 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 81-87, 2 και 14 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 60-52, 4 και 12 για την τρίτη περίοδο. Επίσης την τρίτη περίοδο 56-48 η Ρεάλ Μαδρίτη στην Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία έχει ουσιαστικά πλησιάσει αρκετά, γιατί είχαν συν 22 πόντους νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Ρεάλ Μαδρίτη.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και τα δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη του απόδοση στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής, έτσι. Και φανταστείτε ότι έχει χάσει τα rebound και έχει στοχίσει και σε 7 βολές. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι το δεκάλεπτο είναι το καλύτερο του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Στο T-Center 76-58 η Φενέρμπαχτσε δεν βάζει το καλάθι και ο Λεσόρ μαζεύει το αμυντικό rebound και παθιάζεται γυρνώντας προς τον κόσμο και ειδικότερα προς τους οργανωμένους. Φρανσίσκο, μαζί του είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Λεσόρ που θα πάρει τώρα το φάουλ από το Σάνλι, διότι τον κλείδωσε ο Τούρκος με τα χέρια του. Κέις Ντέιβις και Μπόγκα είναι οι άλλοι τρεις. Ο Μπόγκα κάνει αθόρυβη δουλειά. Μπορεί να μην έχει σκοράρει ούτε πόντο σήμερα, αλλά παίζει πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Προσπαθεί δηλαδή να κλείσει διαδρόμους. Μεγάλο κορμί, μεγάλο μάκρος ο Ίζακ Μπόγκα και γι' αυτό το λόγο τον αφήνει ο Μπράντοβιτς μέσα. Κέις Ντέιβις επαναφέρει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θα περάσει από τον Φόρεστ, θα κάνει ένα step back, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Έλουρος, η διαφορά στους 20. 78-58. Και νομίζω ότι το αφήγημα και το δικό μου, βάζω πρώτο τον εαυτό μου και δεν κάνω κριτική στους άλλους, το αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα μάτς έπαιζε με εύκολους αντιπάλους καταρρύπτεται σήμερα, διότι παίζει με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε και την διαλύει ο Παναθηναϊκός σήμερα με συν 20. 78-58 και βάζω πρώτο τον εαυτό μου.
0: Και Κώστα, στο δυσκολότερο του εφετινό παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι, φυσικά.
0: Είναι άμυνα για σεμινάριο, φοβερό τραζίσιον ο Παναθηναϊκός. 20 ασίστ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. 78-60 συν 18 μειώνει η Φενέρμπαχτσε με τον Γιούζανκ. Τώρα κλέβει και την μπάλα. Ένα ακόμη καλάθι από τον Γιούζανκ. 78-62. Και βλέπω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν χαμπαριάζει. Με το που βλέπει δύο καλάθια της Φενέρμπαχτσε, time out, για να σταματήσει αυτό το mini momentum και να θορυβηθούν λίγο οι παίκτες του Τριφυλλιού. Υπάρχει time out. 78-62, πάμε να ακούσουμε από τον Άκη τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα της EuroLeague και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, παίρνω την assist του Κώστα του Σωτηρίου. Λοιπόν, 43 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Μόναχο έχει βρεθεί η νικήτρια, είναι η Virtus Bologna, είναι 83-92, 2:57 για το τρίτο δεκάλεπτο, Βαλένθια 66, Χάπολ Τελαβίβ 52, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο εκεί και 3 λεπτά. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 60-50, 4:52, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο 78-62, 6:41 πλην ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, να πούμε και τα δύο παιχνίδια που γίνανε το απόγευμα. Μακάμπι Αρμάνι 97-79 και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον coach Obradovic να κάνει κάποιες αλλαγές. Για Μπουσέλ εδώ θα κατεβάσει την μπάλα. Τον πήγε Καροτσάκη νομίζω ο Σανλή από το κέντρο μέχρι το καλάθι και ο Σανλή λέει ότι έπεσε κιόλας και εύκολα ο Γιαμπουσέλε, κάτι που μας κάνει εντύπωση καθώς ο Γιαμπουσέλε είχε και το πλεονέκτημα, αλλά τελικά οι διαιτητές νομίζω ορθά σφύριξαν το αντιαθλητικό φάουλ και συνεχίζει και διαμαρτύρεται ο Τούρκος Φόρμα, ο οποίος είναι ένα πολύ έμπειρος παίχτης και αυτός θα μας αποχαιρετήσει με πέμπτο φάουλ. Και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται από την πρώτη φάση.
2: Ο Σάρα ζητάει και challenge για την μεταξύ για αυτή τη φάση. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές.
1: Για το αδιαθλητικό το καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι ο Σανλή πήγαινε, έβαζε τα χέρια του συνέχεια στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Έκανε σπριντ ο Φρανσίσκο για να κρατήσει ήρεμο τον Bulldog.

0: Δείσε τον Γιαμπουσέλε. Δηλαδή βάζει τα χέρια του επιδεικτικά.
1: Και νομίζω ότι είναι και flagrant. Δηλαδή δεν είναι το disruptive. Είναι η πρώτη κατηγορία αντιαθλητικού. Είναι το σκληρό που λένε foul. Και όχι το foul που διακόπτει τη ροή του αγώνα.
2: Πάντως το αλλάξουν, δεν το αλλάξουν. Είναι το πέμπτο του Σανλή, έτσι.
1: Γεγονός. Δεν έχει παίξει ακόμη για την Φενέρμπαχτσε ο Σίλβα της ΑΕΚ.
0: Και νομίζω δεν έχει την εμπιστοσύνη.
1: Έχουν παίξει
0: νομίζω.
1: Όλοι οι άλλοι. Και οι 11. Λες να λείπει από τον Σάρας ο Μπίρτς που πήγε στο Σπανούλι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως ο Σίλβα με τη θητεία του μέχρι τώρα στη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή που τον πήρε πέρσι, θυμίζω, τον Ιανουάριο, δεν έχει δικαιολογήσει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αυτό έχει δείξει. Και ο Σάρας ίσως και να μην τον εμπιστεύεται τόσο πολύ πλέον, αν και οι επιλογές του πλέον στη θέση 5 είναι, δηλαδή τώρα που δεν υπάρχει ο Σανλή και ο Μέλη, για να δούμε τι. Όχι, τελικά απλό φάουλ εδώ σαν διαιτητές, ούτε καν αδιαθλητικό. Και εμένα η ένστασή μου για τον Σανλή.
1: Τον έσωσε τον Σανλή το γεγονός ότι δεν πέτυχε τον Γιαμπουσέλε πίσω από τον αγώνα, αλλά τον πέτυχε στον βραχείο, να το πούμε, λίγο μετά τον καρπό. Αυτό τον έσωσε. Όπως και να έχει όμως, όπως είπε και ο Άκης Δημακός, ήταν το πέμπτο φάουλ για τον Σάνλι, τον Τούρκο διεθνή σέντερ. Ενώ η πρώτη βολή από τον Γιαμπουσέλε είναι άστοχη, 78-62 το σκορ παραμένει. 6,5 λεπτά ακόμη. Άσχημα εκτελεσμένη και η δεύτερη βολή, αλλά το πήρε το rebound ο Μπόγκα. Το μακρινό Γιαμπουσέλε για τον Φρανσίσκο. Ο Μίτογλου πάει ένα σκρινάρι. Ο Φρανσίσκο εκτελεί για 3. Αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιούζαν και φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φωνάζει τον Ομπράντοβιτς να ζητήσει challenge. Ο Ομπράντοβιτς γενικά δεν τσιμπάει τόσο εύκολα στα challenge. Δεν τσιμπάει. Όπως και να έχει, το μάτς θα συνεχιστεί. Ούτε τώρα τσίμπησε ο Μπράντοβιτς. Ακόμα και αν το ζητάει ένας τόσο σπουδαίος παίκτης όπως είναι ο Γιαμπουσέλε. Φόρεστ για τον Κλάιμπερν, Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ έχει μείνει χαμηλά σήμερα. Έχει μονοψήφιο. Γιούζανγκ. Ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική. Χόρτον Τάκερ θα πάει μέχρι μέσα, αλλά τον παρακολουθεί ο Κέις Ντέιβις. Προσπαθεί και να του κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει και από το πόδι του Χόρτον Τάκερ σταμάτησε αυτή η επίθεση. Εδώ τον κατασπάραξε ο Κέις Ντέιβις. Τον ακολούθησε παντού. Τον έκανε να παραπατήσει. Του έκλεψε την μπάλα και από το πόδι, το τακουνάκι για να είμαστε ακριβείς, του Χόρτον Τάκερ η μπάλα έφυγε μακριά και διεκόπη αυτή η φάση. 78-62 συν 16 για τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα έφτασε και το συν 20. 78-58 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά από το συν 20 για τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαχτσε. Και όχι για μια ομάδα παίξε γέλασε της Ευρωλίγκας. Χέις Ντέιβις εκτελεί, αστοχή, rebound από τον Σίλβα. Να που πέρασε το μάτς. Και αυτός το μνημονεύσαμε νωρίτερα και τον έριξε στο παρκέ ο Σάρας. Γιούζανγκ πάει για τον deflection ο Χέις Ντέιβις. Σοβαρό χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς στον Χέις Ντέιβις για αυτή την προσπάθεια. Η διαφορά στους 16. Μιλάμε για ένα προπονητικό ντουέτο, ο Μπράντοβιτς και Σάρας, που έχουν να μοιραστούν αμέτρητες ιστορίες. Ο Γιούζανγκ εκτελεί για 3 και κερδίζει τον κοντύτερο Φρανσίσκο, που δεν ήταν και τόσο συγκεντρωμένος σε αυτή την άμυνα. 78-65. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει μεγάλες ανατροπές από συν 20. Ο Φρανσίσκο εκτελεί, αστοχή, έρχεται όμως για το φόλο κάρφωμα ο Χέις Ντέιβις, που διάβασε την πορεία της μπάλας. Απογειώθηκε και κάρφωσε 80-65 στα μισά της τελευταίας περίοδου. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπόρ σε όλα τα παιχνίδια. Τάκερ εκτελεί για 3. Άστοχος αμυντικό rebound από τον Γιαμπουσέλε, που κατεβάζει και την μπάλα. Πασάρι στον Φρανσίσκο, μόνος του. Αστόχησε, αλλά δεν θα μετρήσει. Και να μπαινε, διότι νωρίτερα υπήρξε φάουλ στον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Και επειδή έχει συμπληρώσει τα ομαδικά η Φενέρμπαχτσε, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές.
0: Ο Γιαμπουσέλε βλέπω ότι έχει όρεξη να τρέξει το παιχνίδι, να σκοράρει, να μπει. Εμένα άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Ο Χέις Ντέιβις, νομίζω, μετά από 2 παιχνίδια, ίσως και να απολαμβάνει καλύτερα τον φετινό Παναθηναϊκό.

0: ο οποίος φαίνεται να έχει περισσότερες αρχές στο παιχνίδι του, ειδικά στην επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, είτε να παίζει post, είτε να τον εκμεταλλεύονται οι συμπαίκτες του από την περιφέρεια. Εδώ για Μπρουσέλα είναι η τρίτη σερή βολή, η οποία χάνει και δέχεται το καθολικό χειροκρότημα από τους.
1: Δεν το πιστεύω, λέει, τι γίνεται. Έχει σηκώσει τα χέρια και λέει: δεν το πιστεύω πώς γίνεται να χάνω τρεις βολές σερή.
0: Και ο Παναθηναϊκός εδώ, να πω ότι κάνει το 81-65 και έχει ήδη χάσει 10 βολές. Δηλαδή έχει 18 στις 28 βολές. Είναι πολύ κακό το ποσοστό του Παναθηναϊκού. Όμως είναι καλός στα δίποτα με 60%. Έχει 41% από το τρίποντο. Και από εκεί έχει σβήσει, να το πούμε έτσι, την κακή του βραδιά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Μπάλντουιν επέστρεψε στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Εδώ να πούμε ότι ακόμα και αν διαφαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για να κερδίσει, σίγουρα και η τελική διαφορά θα παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό και δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο παιχνίδι. 81-65 είναι το σκορ, με 4-33 για το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό ήταν και το τελευταίο φάουλ που μπορούσε να δώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς να στείλει την Φενέρμπαχτσε στη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πάνω στον Σαβόν Σίλιτς, ο οποίος έχει πετύχει μόλις 6 πόντους με 4 βολές. Πολύ καλή παρουσία.
1: Για τους λάτρεις των αριθμών, υπάρχει και αυτό το 28-8 στις βολές υπέρ του Παναθηναϊκού. Όσο βρωμόξυλο και αν έχει ρίξει η Φενέρμπαχτσε, είναι ένας αριθμός που κάνει, ας πούμε, εντύπωση. Το 28-8. Εδώ υπάρχει διαστημική τάπα στον Σίλβα. Το 81-65 παραμένει. Ο Μπάντιο για τον Χέις Ντέιβις ποστάρει τον Χόρτον Τάκερ, τον Σίλτς και λέω τον Τάκερ. Και πέφτει και ένας προξίδι που έμεινε ατιμόρυτο. Γιούζανγκ, εφόσον η πάσα του Χέις Ντέιβις κόπηκε. Μπόλτουιν. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Baldwin. Τριμπλάρει κατά τα πόδια. Μπροστά του είναι ο Μπόγκα καρφωμένος και τον αναγκάζει να πασάρει στον Σίλβα. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Χέις Ντέιβις. Το σκορ 81-65. Ξέρεις, παίζουν ρόλο και οι διαφορές στην Ευρωλίγκα. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει το πόδι από τον Γκάζι και στην άμυνά του βγάζει υπέρμετρη ένταση. Λογικό είναι. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν για μια θέση που λέει ο λόγος και θα είναι πολύ κοντά στην τετράδα, θα πω εγώ, θα βιαστώ, αν και δεν είμαι βιαστικός συνήθως, γιατί ακόμα έχει πολύ πολύ δρόμο η Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μείον 6-7 παίχτες, έβαλε τώρα 2-3 δειλά και σταδιακά. Για παράδειγμα, ο Φαλ όλο και όλο έπαιξε 1-32. Ο Ρογκαβόπουλος 9-44 και λίγο νωρίτερα, λίγες μέρες νωρίτερα, επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις. Υπολείπονται Ναν, Σλούκας, Κουάντσο. Κλέβει την μπάλα η Φενέρμπαχτσε με τον Μπράξτον Κι, αλλά του φεύγει μέσα από τα χέρια. Άρα λοιπόν το 81-66 παραμένει. 3-46 ακόμη για το φινάλε. Είναι δεδομένο ότι στο τελευταίο τετράλεπτο η Φενέρ θα πιέσει όσο δεν πάει για να σώσει ό,τι σώζεται και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βάλει κάποια καλάθια για να σφραγίσει μια εύκολη νίκη.
0: Εδώ ο Μπαντιό κρατάει την μπάλα μετά την baseball πάσα από τον Χέις Ντέιβις. Ο Μπαντιό, ο οποίος θα κάνει το step back, θα κρατήσει λίγο πίσω την μπάλα, δύσκολο σου, την εύστοχο. 83-66. Ο Γιαμπουζέλε εκεί συνεχίζει να παλεύει είτε με τον Κι είτε με τον Σίλβα στα ριμπάνω. Ο Γιαμπουζέλε, ο οποίος έχει βγει με πάρα πολύ ενέργεια σε αυτή την περίοδο, θέλοντας, νομίζω, να δείξει ότι ίσως να ήταν και κακή παρένθεση το πρώτο του ημίχρονο. Εδώ ο Μίτογλου θα κάνει τον μπλοκ, όμως η μπάλα φρονό, όπως είχε ακουμπήσει πρώτα το ταμπλό. Ζητάνε να κάνει challenge ο coach πρώτος, όμως ο ίδιος είναι ψύχρεμος και δεν θα το κάνει.
1: Νομίζω... Σε πρώτο χρόνο φάνηκε ότι βρήκε ταμπλό την μπάλα.
0: Νομίζω ήταν ξεκάθαρη φάση.
1: Να το δούμε.
0: Για να δούμε και λίγο εδώ από το γήπεδο. Βρήκε. Ναι, έχει ακουμπήσει μπάλα το ταμπλό. 83-68 είναι το σκορ. Φενέρ εδώ λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Ο Φρανσίσκο θα σταματήσει όπως και στο πρώτο ημίχρονο σε ευνηδιασμό. Αυτή τη φορά δεν θα δικαιωθεί. Ο Μίτογλου όμως θα πάρει το rebound. Φαίνεται η δίψα των παιχτών του Παναθηναϊκού για να πάρουν τη νίκη και με μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος έχει μπει στην εξίσωση του παιχνιδιού.
1: Και είναι μαχητικός και ο Μίτογλου, που εντάξει δεν είναι το πιο παθιασμένος, αλλά ξέρεις, παθιάζεται ο Μίτογλου πότε? Όταν βάζει πολλούς πόντους στην επίθεση, θα σηκώσει και τον κόσμο κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον βρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είπαμε, γυναίκες μανάδες, απαράδεκτο να συμπεριλαμβάνονται σε συνθήματα οπαδικά. Κάποια στιγμή είπαμε να εκλείψουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. 84-68 η διαφορά στους 16. Ο Μίτογλου στη γραμμή. 3 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Μίτογλου παίζει με Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο διεθνής power forward, που παίζει και center βεβαίως. Για να δω τώρα. Ενώ να δω ποιος παίζει 5. Παίζει 5 ο Μίτογλου, γιατί μαρκάρει τον Σίλβα. Και στο 4 είναι ο Γιαμπουσέλε, που μαρκάρει τον κύριο Μπράξτον Κι. Ο Μπόλτμιν εκτελεί και σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ από τον Μπόγκα. 85-70 από τον Wade Baldwin. Για να δούμε τι έχει κάνει και αυτό σήμερα. Έχει 9 πόντους, 9 έχει ο Μέλι που έχει βγει με 5 φάουλ, 9 ο Χόρτον Τάκερ, 13 ο Μπράξτον Κι, πρώτη σκόρερ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, κάμποση διψήφι, 4. 17 ο Λεσόρ με 7 rebound. 16 ο Φρανσίσκο, αλλά έχει πάρει κάποιες τραβηγμένες προσπάθειες. Βέβαια αυτό είναι και το DNA του, να παίρνει κάποια τραβηγμένα σουτ. 15 ο Χέις Ντέιβις με 4 rebound. 10 ο Ρογκαβόπουλος στα σκάρτα 10 λεπτά που έχει παίξει, 9-44. Και από 8 για Μπουσέλε και Μίτογλου είναι η πρώτη σκόρερ. 7 έχει ο Μπάντιο και από 2 Ματζούκας και Φαλ. 85-70 το σκορ παραμένει. Φρανσίσκο θα περάσει την κεντρική γραμμή και τον μαρκάριο Baldwin. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Γάλλο. Ο Φρανσίσκο συνεχίζει να τριμπλάρει. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Braxton Key. Πάει κατά μέτωπο, βγάζει την παλάξη για τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός για τον Γιούζανγκ, σου τριών πόντων, εύστοχο. Πρόλαβε τον Μπάντιο. 85-73. Η διαφορά στους 12. Και επειδή ο Μπράντοβιτς βλέπει ότι έχει και ένα δίλεπτο ακόμα και κάτι, και 16 για να τελειώσει το μάτς, καλεί το time out. Έτσι κύριε Δημήτρη, ο Φρανσίσκο μου φάνηκε ότι από την πολλή τρίπλα κόντεψε να βγάλει πετρέλαιο.
0: Ναι, έκανε κατάχρηση τώρα, έκανε κατάχρηση.
2: Όχι μόνο τώρα.
1: Γενικά.
0: Να. Γενικά, και δεν του βγήκε και το προηγούμενο σου στον ευνηδιασμό όπως το
1: επειδή το Νάκη, επειδή τον Νάκη τον ξέρω από παιδάκι, κάνει και ρήμα, άλλο πράγμα υπονοεί και εγώ το πιάσα. Επειδή είναι ένας παίκτης που παίζει με την μπάλα, πώς θα ταιριάξει με έναν. Έτσι, Άκη.
2: Όχι μόνο αυτό. Είναι όταν βλέπεις τόσους υπερπαίκτες να μην κάνουν κατάχρηση ούτε τρίπλα ούτε σουτ, ξεχωρίζει ότι μίγαμε στο γάλα ότι
1: σωστό.
2: Κάνει κάτι διαφορετικό. Και όταν θα μπει και ο Νάν και ο Λούκας, που μπορεί να το δικαιούνται και αυτοί, κάτι δεν ταιριάζει.
1: Σωστό. Να δούμε και πώς θα κουμπώσουν κάποιοι παίκτες. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Κάποιος, ξέρεις, και κάποιοι. Όχι μόνο κάποιος, πρέπει να θυσιαστούν.
2: Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα όπως είναι χτισμένη, που δεν μπορεί να παίζει κανείς για τα στατιστικά του και για τους πόντους του.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Απλά όταν ο άλλος είναι σκόρερ, δύσκολα βγαίνει το χούι. Τύχε, πώς το έλεγε ο Πεδουλάκης, πρώτα θα σου βγει, λέει, η ψυχή και μετά το χούι. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, 2-16, 85-73. Παιδιά, είναι σωστά αυτά που λέτε. Θα κάνουμε υπομονή γύρω στις 10 μέρες, ακόμα 10-12 μέρες, για να δούμε πώς θα μπορέσει και ο κόουτς Μπράντοβιτς να βάλει όλους αυτούς τους παίχτες, δεν ξέρω, σε καλούπι.
2: Καλά, λίγο λες. Θέλει πολύ καιρό ακόμα για να μπορέσουν να μπουν όπως ακριβώς θα θέλει ο Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Θέλει ακόμα χρόνο. Εντάξει, ας μην του βάζουμε και εμείς ακόμα αυτό το πονοκέφαλο. Σε λίγες μέρες, έτσι και αλλιώς, προπονούνται σιγά σιγά θα μπουν στο κανονικό μάλλον πρόγραμμα η Σλούκα και Ναν και θα δούμε μετά τι σκέψεις έχει για όλο αυτό το οικοδόμο ο κότς Μπράδοκ. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας δεν έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω στις πεντάδες των δύο ομάδων. 85-73 για τον Παναθηναϊκό που ξαναλέμε ότι παίζει ρόλο και η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ φάουλ θα κάνει ο Μπάλντουιν και θα διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει από την αρχή της φάσης. Δηλαδή τον σπρώχνει συνέχεια, του κρατάει και το δεξί χέρι και διαμαρτύρεται ο Αμερικανός.
1: Μιλάμε για βρωμόξυλο, έτσι.
0: Και διαμαρτύρεται κιόλας ο παίκτης. Δηλαδή δεν είναι ότι του κανένα φάουλ.
1: Το έχει ρίξει και ο Σίλβα. Ο οποίος ο Κακομοίρης αυτός τα ακούει από τον Σάρας, ενώ ο Μπόλτον έχει κάνει τα κρατήματα του χεριού. Δηλαδή, ξέρεις, θα σου πω κάτι και τώρα δεν θα παρεξηγηθούν και οι Ολυμπιακοί, γιατί έχει φύγει ο παίκτης και είναι στο Ντουμπάι. Το super slow motion εκθέτει ορισμένους παίκτες. Όταν για παράδειγμα ο Γουόκαπ το κάνει κατά κόρον, όπως τώρα ο Μπόλτον και ο παίκτης του Παναθηναϊκού, θα σου πω, κρατάνε χέρια, πόδια, κλωτσικές μπουνιές, το super slow motion απλά σε εκθέτει.
0: Πολε...
1: Και παρεπιπτόντως, γιατί μου το θύμισε ένας φίλος εδώ που το είδε, το πρόσεξε, πολύ κακό για το τίποτα ενδεχομένως αυτό που συνέβη το καλοκαίρι το φετινό με τον φίλο μας τον Thomas Walkup, διότι σήμερα κατέγραψε ένα ακόμη κουλούρι. Το δεύτερο σερί μετά τη Φενέρμπαχτσε, 0 πόντι και με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στα δύο πρώτα μάτς είχε 5 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν είναι για 3 εκατομμύρια μεταξύ μας.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρη υπεραξία.
1: Και πολύ καλά έκανε ο Ολυμπιακός που δεν του τα δώσε.
0: Ξεκάθαρη υπεραξία για τον Thomas Walkup. 86-73 εδώ ήταν άστοχη βολή από τον Chris Silva. Και σωστά που ο κότς Μπαρτζόκας Κώστα επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοτίβο στην περιφερειακή του γραμμή, έτσι. Δηλαδή χρειάζονταν ανανέωση ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Σίγουρα.
0: 86-74, το συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέμε ότι κατά 1% ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής και πλέον παίζει ρόλο και η διαφορά. Και γι' αυτό θα παίξουν οι δύο ομάδες σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ωραία πάσα στον Μπάντι, ο οποίος είναι μόνος του για τρεις. Είναι άστοχος, δεν του κάνει μπαλά το χατήρι. Καλή πάσα όμως εδώ από τον Σιντιδέλ Φρανσίσκο.
1: Τα εντελώς ελεύθερα σουτ μερικές φορές είναι και τα πιο δύσκολα.
0: Γιατί σκέφτεται ο παίχτης, γι' αυτό το λες,
1: βέβαια. Εδώ υπάρχει φάουλ στο screen του Chris Silva. Χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς. Αποσβολεμένος στέκεται ο Σάρας Γιασικεβίτσιους με τα χέρια στη μέση. 86-74. Θα το πω έτσι λίγο όπως το σκέφτομαι και δεν το στρογγυλεύω. Υπάρχουν στιγμές που η Φενέρμπαχτσε θυμίζει Λιμός Μάλκοβιτς το 93. Μιλάμε για τόσο μπασκετικό ξύλο. Χέρια, πόδια, αγωνιές, κλωτσιές. Πραγματικά. Καλάθι από τον Χέις Ντέιβις που κερδίζει τον Baldwin, 88-74 και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Baldwin, μπροστά του βγαίνει το ρόλε Σόρ. Κλέβει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και θα πάει σε ένα κάρφωμα εντυπωσιακό. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χθες συμμετείχε και σε ένα φιλανθρωπικό event και έδειξε έναν άλλο Χέις Ντέιβις, πάρα πολύ ανθρώπινο. Όλοι όρθιοι για να χειροκροτήσουν αυτόν τον πολύ σπουδαίο παίκτη, τον Χέις Ντέιβις. 90-74, 47 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Συν 16 για τον Παναθηναϊκό που είχε πάει και συν 20. Baldwin θέλει να περάσει μέχρι μέσα. Πάει στο Λέα Παστόκησε. Rebound αμυντικό από τον Πόγκα που δίνει γρήγορα στο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο περνάει την κεντρική γραμμή και φρενάρει. Κάτι το οποίο δεν μας συνηθίζει να κάνει. Φρανσίσκο, τον Μαρκάριο Σίλβα. Θα περάσει ο Φρανσίσκο. Θα πάει μέχρι μέσα. Έξω η μπάλα για τον Μπόγκα. Σούτριον πόντων. Θα πάει η μπάλα στο Λεσόρ. Αυτός αφού ξάπλες στο Σαββόν Σίλτς θα καρφώσει. 92-74. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Γερό μάθημα του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Και θα έχουν οι πράσινοι κι άλλη επίθεση. 14,7 δευτερόλεπτα. Διότι η πάσα του Σίλτς έφυγε εκτός παρκέ. Έξαλλος ο Σάρας για μία ακόμη φορά. 92-74. Δεν ξέρω τι οδηγεί έδωσε ο Μπράντοβιτς, αλλά μου φαίνεται ότι θα γίνει επίθεση κανονικά σε αυτό το επίπεδο. Ο Χέις Ντέιβις, 2 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά για 3. Είναι άστοχος και τελειώνει το μάτς με συντριπτική νίκη του Παναθηναϊκού και αγκαλιά τώρα του Ομπράντοβιτς με τον Γιασικεβίτσιους. 92-74. Γερό χαστούκι του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό. Ίσως στο δυσκολότερο μάτς για φέτος. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Μπράντοβιτς, το σύνθημα με το οποίο δονείται το Telekom Center. Να δούμε λίγο τα επόμενα παιχνίδια. Είναι εκτός έδρας το επόμενο στη διπλή αγωνιστική που έρχεται με την Παρτίζαν 13 Οκτωβρίου. Νομίζω η μέρα Τρίτη. Σωστά κύριε Δημήτρη.
0: Τρίτη.
1: Μετά ο Παναθηναϊκός παίζει Παρασκευή με Χάποελ, με τον κουμπάρο του Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Τούδη, στο Telekom Center. Και έρχονται άλλα δύο εντός, με Μπασκόνια και Αρμάνι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρο από το Βελιγράδι, μπορεί να κάνει 8 στα 8. Μπορεί.
0: Εντάξει, μπορεί. Ναι. Η Ευρωλίγκα είναι απρόβλητη. Δεν έχουμε πει. Ναι. Δεν θα σου υπογράφουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Μπορεί και να χάσει και τρία μάτς. Αλλά έτσι όπως παίζει, με την άμυνα αυτή που κράτησε την Φενέρμπαχτσε στους 74 πόντους, δυνητικά μπορεί να τα καταφέρει.
0: Νομίζω ήταν η πιο πιστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού τη φετινή περίοδο. Ήταν το πιο δύσκολο τεστ το οποίο είχε να αντιμετωπίσει. Το πέρασε με άριστα. Αν και είχε 11 χαμένες βολές, 21-32. Αν και είχε η Φενέρ 15.
1: Θα κάνω μια μικρή διαφωνία και με σένα και με τον Άκη. Το πιο δύσκολο μάτς είναι αυτό που κρίνει τίτλο, και αυτό ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και το χασέ γιατί ήταν πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ από τον ανέτοιμο Παναθηναϊκό. Απλά αυτό το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε είναι το πιο δύσκολο μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα.
2: Θα συμφωνούσα μαζί σου αν έκανε κάποιον σοβαρό τίτλο.
1: Δεν έχει
2: Νομίζω
1: σημασία.
2: Ότι αν είναι ο Μπράντο Μπεσούλεγγε θα διαλέξει ποιο από τα δύο θα ήθελε να νικήσει, το σημερινό θα έλεγε.
1: Κοίτα. Δεν θα το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ο τίτλος, απλά είναι ο τρίτος στη σειρά στην Ελλάδα.
2: Δεν ήταν τίτλος, ήταν για να μπει στο τελικό. Δεν ήταν ο τελικός.
1: Ναι, ήταν όμως μάτς πρόκρισης.
2: Πρόκρισης.
1: Αυτό. Και ένας αποκλεισμός, εντάξει, όσο να είναι, βέβαια όλα τα μάτς βοηθάνε. Και ένας αποκλεισμός στον ημιτελικό από τον πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ήταν ένα μάθημα για τους πράσινους, όπως μάθημα ηχηρό ήταν και αυτό που βίωσε σήμερα η Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, πολύ, πολύ καλό μάθημα το σημερινό παιχνίδι. Και εδώ να πούμε, πρέπει να το πούμε ότι ο παίχτης ο οποίος έπαιξε τον περισσότερο χρόνο είναι ο Χιζέβης με 26 λεπτά. Δηλαδή, δύσκολο θα δούμε φέτος παίχτη του Παναθηναϊκού να παίζει 35 λεπτά, 36 όπως γινόταν κατά κόρον τα τρία προηγούμενα χρόνια. Είναι ο Χέις Ντέιβις και μετά είναι ο Θανασίσκο με 25-47. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς θέλει παίχτες φρέσκους, θέλει παίχτες έτοιμους να τα δώσουν όλα, είτε για ένα λεπτό, είτε για ένα δευτερόλεπτο μάλλον, είτε για 40 λεπτά. Από τη Φενέρμπαχτσε, εγώ νομίζω ότι επέμενε πάρα πολύ στο τρίποντο η Φενέρ. Δηλαδή, εκτέλεσε 30 τρίποντα σήμερα η Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τα 30 τρίποντα σε σχέση με τα 36 τρίποντα. Και η Φενέρ είναι ομάδα η οποία διαβάζει καταστάσεις, παίζει πάρα πολύ με παίχτες οι οποίοι έχουν πλεονέκτημα είτε στην περιφέρεια είτε στο χαμηλό post. Όμως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε και απάντηση και στον ίδιο του τον εαυτό πώς μπορεί να παίξει κατά τις αρχές του Κώστα Μπράντοβιτς. Δίκαιη νίκη, 4-4 για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω πως τουλάχιστον στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός έδωσε εξετάσεις, τις πέρασε με επιτυχία στην Ευρώπη και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πώς λειτουργεί όλος ο οργανισμός και σε εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.
1: Ακριβώς. Οπότε τελικό Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74. Είπαμε πόντους, τι χρωστάμε. Λοιπόν, από Παναθηναϊκό 17 ο Φρανσίσκο με 2 στα 7 τρίποντα αλλά και 7 assist. Συμμετοχή από τον Καλετζάκη 13 λεπτών με 3 assist και πολύ καλές άμυνες. 7 ο Μπάντιο, 19 ο Κέις Ντέιβις, μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω ότι θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, γιατί κάτι είπε ο Άκης νωρίτερα για MVP Λεσόρ. Θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα. Θα έλεγα ή Χέις Ντέιβις ή Λεσόρ.
2: Όχι, εγώ δεν είπα MVP Λεσόρ. Είπα ότι ο Λεσόρ από τον τραυματισμό του έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ θα έβαζα co-MVP και τον Χέις Ντέιβις αλλά και τον Λεσόρ που πήγαν πάρα πολύ καλά και είχαν από 19 πόντους.
2: Σε ό,τι 4... και να πεις, εγώ το στηρίζω και οι δύο ήταν εξαιρετικοί.
1: Έτσι ακριβώς. 4 rebound ο Χέις Ντέιβις, 8 ο Λεσόρ. Ο Γκραντ 11,5 λεπτά με 4 assist δεν σκόραρε. 8 για Μπουσέλε με 7 rebound. Κομψή-κομψά, για να το πω γαλλικά. 8 Μίτογλου και από 2 Ματζούκας κεφάλ. Έπαιξε ο Μπόγκα αρκετή ώρα, δεν σκόραρε. Ίσως δεν αποκτήθηκε για το σκορ ο Μπόγκα, αλλά για άλλα πράγματα. Αν μπορέσει να βάλει και σκορ, σίγουρα θα είναι επιδραστικός. Από την Φενέρμπαχτσε, 5 ο Μπίνγκαμ, 9 ο Μπόλτουιν, με 5 ασίστ αλλά και 4 λάθη. Από εκεί και πέρα, 9 ο Νίκολο Μέλι, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει πάρα πολύ. Έκανε 5 φάουλ τα 13 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Σάνλι συμμετοχή. 9 ο Χόρτον Τάκερ με 0 στα 4 τρίποντα. Δεν του έδωσαν χώρο για να εκτελέσει η πράσινη. 10 ο Γιούζανκ, όταν όμως το μάτς είχε κρυθεί, στα χασομέρια που λένε. 2 ο Φόρεστ, 13 ο Μπράξτον Κι με 7 rebound. 6 ο Κλάιμπερν, 2 από τον Σίλβα, 6 από τον Σίλτς και 3 από τους Αργιούνας. Τελικό σκορ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74. Από τον Δημήτρη Μπούκα και τον Κώστα Σωτηρίου που ήταν στην περιγραφή. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Άκη Δημακό, καλή συνέχεια.
2: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Καλή ξεκούραση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν συνέτριψε με 92-74 την Φενέρμπαχτσε. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 87-79. 2:47 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 3:46 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης 83 Παρτιζάν 72. Δύο παιχνίδια που από ό,τι φαίνεται οι ισπανικές ομάδες θα πάρουν την νίκη. Νωρίτερα Μπάγερν 87 Βίρτους 94, διπλό για τους Ιταλούς, πολύ μεγάλη νίκη. Μακάμπι 97 Αρμάνι 79 και Ντουμπάι 58 Ερυθρός Αστέρας 77, επίσης πολύ μεγάλη νίκη για τους Σέρβους οι οποίοι έκαναν την έκπληξη.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε μια κατακράτως κυριαρχία απέναντι σε μια από τις 4-5 νομίζω καλύτερες ομάδες της EuroLeague, στο πιο απαιτητικό του παιχνίδι εφέτος. Θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα ήταν με μικρότερης δυναμικότητας ομάδες. Είχε τρομερή δουλειά στην άμυνα, τρομερή δουλειά στη δημιουργία, αξιοποίησε όλα τα mismatch. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζαν με πολύ υπομονή και ψάχναν να βρουν όλα τα mismatch ή το ελεύθερο σουτ. Έκανε το 4-4, είναι στην κορυφή και πολύ δίκαια απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να μπορέσει να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε χαμηλό σκορ, παρότι φημίζεται για την πολύ καλή της αμυντική λειτουργία. Κάτι που ο Παναθηναϊκός την κράτησε στο 74, σκόραρε 92 πόντους και έτσι έφτασε εύκολα από κάποιο σημείο και μετά στην νίκη. Λοιπόν, εμείς πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει τα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλά, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για την τηλεόραση της ΕΡΤ, μπασκετ άνθρωπος, Γιάννης Νάτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και τους φίλους τους ακροατές.
0: Γιάννη μου, τι είδες? Θέλω το δικό σου σχόλιο.
1: Κοίτα, είδαμε έναν απολαυστικό Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια, ο οποίος έχει καταφέρει να μην φαίνονται απουσίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος ακολουθεί και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα, σε προπονητή, παίκτες, διοίκηση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζω λεσόρ εδώ έξω από τα βοηθήρια με έναν παλιό φίλο του που ήρθε να τον δει. Καταλαβαίνει κάποιος ότι το κλίμα είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που είδαμε στο glass floor, ναι, του T-Center είναι ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Εξουδετέρωσε σε μεγάλο βαθμό τα όπλα της Φενέρμπαχτσε. Ο Γιασικεβίτσιος με τις αντιδράσεις του έδειξε ότι έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του, γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, επιθετικά, μια καλοκουρδισμένη μηχανή, με τον Nigel Hayes-Davis να είναι πραγματικά ο παίκτης ο οποίος δείχνει μεταμορφωμένο στα χέρια του Μπράντοβιτς. Ο Hayes-Davis, ο οποίος έχασε τους πρώτους αγώνες τη σεζόν καθώς είχε σπάσει το χέρι του στην προπόνηση, αλλά από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καθαρό μυαλό και παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι πραγματικά μια περίπτωση ο Hayes Davis που ουσιαστικά τώρα δείχνει την οικονομική θυσία που έκανε ο Παναθηναϊκός για να τον φέρει, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχει η ομάδα, αυτός και ο Ναν. Και βέβαια ο Hayes Davis δείχνει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το σύγχρονο μπάσκετ. Πραγματικά δίνει μαθήματα για τη θέση 4. Πώς παίζει ένας power forward.
0: Μα Γιάννη, συγγνώμη που θα το πω, βλέπει ότι και ένας προπονητής ασχολείται μαζί του, βγάζει συστήματα για αυτόν. Δεν τον αφήνει όλα στην τύχη. Και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να αναδείξει όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις.
1: Μα ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Hayes Davis σκόραρε και κινήθηκε με πολλούς τρόπους και διαφορετικούς τρόπους. Το γεγονός ότι έκανε 3 κλεψίματα στο τελευταίο λεπτό και κάρφωσε την μπάλα απέναντι στην πρώην ομάδα του, την ομάδα με την οποία κατέκτησε την Ευρωλίγκα, ο Hayes Davis, σημαίνει πολλά, γιατί είναι και ένας εξαιρετικός αμυντικός. Και εκεί θα επιστρέψουμε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία με αλληλοκαλύψεις έδωσε λίγα ελεύθερα σουτ συγκριτικά στη Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή κίνηση μπάλας με απότερο σκοπό να βγάλει το ελεύθερο σουτ. Ο Παναθηναϊκός όμως την περιόρισε στοχευμένα μετά τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε 4 διψήφιους, και κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτή η εικόνα δεν είναι μόνο σήμερα, είναι μια επαναλαμβανόμενη εικόνα με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σταματήσει να είναι ομάδα του ενός ή των δύο και είναι ομάδα των πολλών. Με αυτόν τον τρόπο ο Μπράντοβιτς μοιράζει δικαιοσύνη στους παίκτες του, τους κάνει να αισθάνονται όλοι ότι είναι υπολογίσιμοι και ότι είναι αξιοποιήσιμοι από την τεχνική ηγεσία. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήρθε από τραυματισμό, έγινε διψήφιος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος με λίγες προσπάθειες έφτασε τους 10 πόντους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι οι πράσινοι με τον Σιλβάν Φρανσίσκο, να το σημειώσω αυτό, ο Φρανσίσκο ήταν μέτριος σήμερα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος δίνει...
0: Ναι, γιατί έκανε σε κάποιες φάσεις κάποια κατάχρηση και του σούτ και κράτησε την μπάλα παραπάνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν και άστοχος. Δεν ξέρω τα νούμερα του ακριβώς πώς είναι, αλλά ήταν και άστοχος. Έχασε πολλά σούτ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Φρανσίσκο εκνευρίστηκε και πήγε να το πάρει προσωπικά απέναντι στους περιφερειακούς της Φενέρμπαχτσε και εκεί κάπου έχασε τον έλεγχο. Έχασε την ισορροπία του, για να το πω πιο σωστά. Από εκεί πέρα όμως ο Παναθηναϊκός με πολλούς παίκτες κατάφερε να καθαρίσει μια ομάδα την οποία υπολογίζαμε ως το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό τεστ που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Καταλαβαίνει κάποιος ότι η 18 πόντι της διαφοράς είναι σίγουρα πιστική και επί της ουσίας επιβραβεύει αυτή η διαφορά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι πράσινοι από τη στιγμή που έχουν τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή τους, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να σημειώνουμε πάντα ότι λείπουν ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Χουάντσο Ραγκόμερ.
0: Γιάννη, θύμισε Λεσόρ προ-τραυματισμού η σημερινή του εμφάνιση?
1: Θύμισε πραγματικά. Ο Λεσόρ ήταν ένας κέρβερος. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω, Άκη, το βασικό του θέμα είναι να σταματήσει να φοβάται ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει. Και αυτό, χωρίς να τον πιέζει κανένας, εκεί είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Δεν αισθάνεται πίεση από κανέναν και έχει φτάσει σε σημείο να αρχίσει να πιστεύει ο ίδιος σιγά σιγά στον εαυτό του και πάλι. Με αυτόν τον τρόπο έκανε σήμερα μια εμφάνιση που ήταν κυριαρχική απέναντι στη front line της Φενέρ. Η Φενέρ, η οποία πήρε σκόρ από τον Μέλι μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ και από τον Τζούζανκ, ο οποίος ήρθε από τα βάθη του πάγκου του Γιασικεβίτσιους και έδωσε λύσεις από ένα σημείο και μετά προς το τέλος του αγώνα. Καθ' όλα δίκαιη η επικράτηση του Παναθηναϊκού, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στις κερκίδες από τον κόσμο και βέβαια από εκεί και πέρα κρατάει το απόλυτο η ομάδα του Ομπράντοβιτς και πηγαίνει την επόμενη αγωνιστική εκτός πλέον να αγωνιστεί απέναντι στην Παρτίζαν.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και δύο αρνητικά στο σημερινό παιχνίδι, ένα τα πολλά αμυντικά χαμένα rebound και πολλές χαμένες βολές.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι ειδικά η ιστορία με τα χαμένα αμυντικά rebound δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς.
0: Φωτογραφίζει ότι θέλει παίκτη στο 5 ή όχι?
1: Κοίτα, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η ομάδα με τον Μουσταφά Φαλ στη θέση αυτή. Γιατί πολύ απλά ο Φαλ επέστρεψε σήμερα, αγωνίστηκε 2 λεπτά, σκάρτα, και ήταν το βάλτισμα του πυρός με την φανέλα των Πρασίνων. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί ο Φαλ είναι ένας παίκτης ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά από το Λεσόρ. Είναι ένας point από την ρακέτα, και τώρα σταματάω γιατί έχει πάει ο Διαμαντίδης στην πλευρά της Φενέρμπαχτσε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποια συνέχεια. Και ο Λούκας θα είναι εκεί για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Φενέρ, γιατί η Φενέρ είναι η πρώην ομάδα του, πήρε με την τουρκική ομάδα την Ευρωλίγκα άλλωστε ο Έλληνας γκάρ. Λέγαμε για τα αμυντικά rebound, που σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί τον Ομπράντοβιτς. Και το άλλο θέμα είναι οι χαμένες βολές. Οι χαμένες βολές που νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ήταν σε απόλυτη συγκέντρωση. Δηλαδή όπως ο Φρανσίσκο για παράδειγμα, ο οποίος εκνευρίστηκε από ένα σημείο και μετά. Τώρα βλέπω και τον Μάικ Μπατίστ να πηγαίνει στην πλευρά της Φενέρβαχτσε, γιατί ο Μπατίστ στο τέλος της καριέρας του αγωνίστηκε με την τουρκική ομάδα.
0: Εκεί έκλεισε την καριέρα του.
1: Λοιπόν, και βέβαια ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που θα αρχίσει να ταξιδεύει, θα δούμε και την πραγματική ομάδα. Σίγουρα είναι ένα ευτύχημα, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση με όλους τους τραυματισμούς του γεγονός ότι είχε τόσο δράση παιχνίδια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα η οποία είναι εξόχως ενθαρρυντική. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο ενθουσιασμός στην πλευρά των φιλάθλων.
0: Ωραία. Γιάννη, καταλαβαίνω ότι είσαι στα αποδυτήρια και θες να κάνεις ρεπορτάζ, οπότε και εμείς να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή και στην Ερασπόρ.
1: Να είσαι καλά εκεί. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Ακούσαμε το σχόλιο του Γιάννη Νάτου για την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 92-74, με μια εμφάνιση πάρα πολύ πιστική που νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος λόγος του Παναθηναϊκού δεν περίμενε απόψε.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι 3η 13 Οκτωβρίου στις 9.30 κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και αναμέτρηση της Βαλένθια με την Χάπολ Τελαβίβ. 93-82 κέρδισε η ισπανική ομάδα και μόλις ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Και εδώ οι Ισπανοί επικράτησαν με 10 πόντους διαφορά, 86-76 Ρεάλ Παρτιζάν.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Νάτου. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο, μπασκετάνθρωπο, τον Σωτήρη Γεωργίου, να μας δώσει το δικό του σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι είδες?
1: Αυτά που λέγαμε χθες.
0: Ναι, τα λέγαμε μεταξύ μας χθες, να τα πούμε και σήμερα.
1: Α, και εμείς τα λέμε και πριν, αυτά δεν έτυχε, δεν είχε εκπομπή χθες. Εντάξει, το πρώτο κράτος του Παναθηναϊκού ήταν επιτυχημένο 100%, γιατί τα προηγούμενα μάτς δεν ήταν σοβαρού επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, βέβαια. Σήμερα το ότι διέλυσε τη Φενέρ, που τη θεωρώ εγώ την πιο κοντινή στους δύο αιωνίους ομάδα και πιο δύσκολο αντίπαλο για το Τρόπερ και το Final Four.
0: Και σίγουρα αυτό... πολύ πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν είναι και η Φενέρ στο βαθμό που θέλει έτοιμη, γιατί λείπει ο Λάρκιν. Αλλά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, είναι πιο έτοιμη. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, εδώ το Παναθηναϊκό λείπει ο Σλούκας, λείπει ο Νάνε, λείπει ο Χουάντσο. Και έκανε αυτό. Πρώτη εμφάνιση ο Φάλ, ο Ραγκαβόπουλος μετά από τόσο καιρό, ο Χέις Ντέιβις μετά από τόσο. Δηλαδή.
1: Και βασικά είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός με ένα προπονητή. Έτσι, ενώ η Φενέρ είναι η ίδια ομάδα, άρα έχει πιο πολλούς αυτοματισμούς. Εντάξει, υπογραφεί ο Μπράντοβιτς. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς θα είναι μια ομάδα που θα βγάζει πολύ αθλητικότητα, πολύ ενέργεια. Αυτό σημαίνει άμυνα. Μάλιστα, η άμυνα του Παναθηναϊκού φαίνεται από τα 9 κλεψίματα που έφυγε στο τρανζίσιο ο Παναθηναϊκός. Στο τρανζίσιο υπάρχουν δύο αριθμοί, τρεις που είναι κλειδιά. Δηλαδή, τα 9 κλεψίματα του Παναθηναϊκού, τα 10 λάθη μόλις του Παναθηναϊκού, τα 17 λάθη της Φενέρ, το 19-10 τρανζίσιο του Παναθηναϊκού από τα κλεψίματα και το 21-9 πόντι από λάθη από τα κλεψίματα. Αυτό αιτιολογεί τους 92 πόντους που βάζει ο Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει κάτι τρομερό, δηλαδή έχει φτάσει 21 τρίποντα, έχοντας και 10 χαμηλές βολές και έχοντας πάρει και 15 επιθετικά rebound η Φενέρ. Αλλά είναι το μυστικό στο μπάσκετ. Όταν κλέβεις μπάλες, κλέβεις τον εφηδιασμό και το τρίποντο να μην έχεις, θα πας 85-90 πόντους με το 24 πλέον. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Θα κάνεις περισσότερες επιθέσεις, εννοείς.
1: Βέβαια, αλλά και όχι απλά περισσότερες επιθέσεις. Κάνεις επιθέσεις που καταλήγουν στο καλάθι, γιατί όταν κλέβεις μπάλα, αφήνεις τον εφηδιασμό και έχεις πιθανότητες πάνω από 80% για να σκοράρεις. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να παίξει στους 100 πόντους, θα παίζει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε μέχρι πρότινος. Η Φενέρ έχει μεγάλο πρόβλημα στο 5, βέβαια, και απορώ τόσα χρόνια πώς δεν έχει πάρει πεντάρι κανονικό ο Γιασικεβίτσιος. Από εκεί πέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, με δεδομένο ότι τόσα χαμένα rebound.
1: Όχι, γιατί όταν πες άμυνα μαλακές, χάνεις εύκολα. Rebound και Φενέρ δεν χάνει. Ναι, πήρε και ο Παναθηναϊκός 12 επιθετικά. Το καλό του Παναθηναϊκού ήταν να ανεβαίνει ο Λεσόρακη. Ήταν εξαιρετικό σήμερα. Και αν ο Λεσόρ είναι καλά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο καλό παίχτη. Δεν χωράνε όλοι. Αυτό το οποίο κρατάμε επίσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε και τους 12 παίχτες του Μπράντοβιτς από το 25. Έτσι. Και είχε καθαρίσει το μάτς από το 30 όταν είχε Φενέρ 6 στα 24 τρίποντα, 12 λάθη και δεν είχε αξιοποιήσει τα 13 επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει αμυντικά rebound, αλλά η άμυνα ήταν τόσο σκληρή που δεν δέχονταν το καλάθι από το επιθετικό rebound εύκολα. Το ρωτέσου του ο Μπράντοβιτς είναι δεδομένο, το είχαμε πει από παλιά νωρίς τη μάτσα από το καλοκαίρι εμείς εδώ συχνότητα της Ερασπορ, ότι δεν θα παίζει κανένας πάνω από 22-25 λεπτά. Όλα αυτά μην ξεχνάμε χωρίς τον Αν, ο οποίος όμως δεν φαίνεται καθόλου τη λύπη, γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο passing game, στο ομαδικό παιχνίδι και στη δημιουργία μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Στην ουσία, μπάσκετ Ολυμπιακού θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι μπάσκετ Ολυμπιακού, είναι το σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Το σωστό σύγχρονο μπάσκετ. Δεν μπορεί να βάζει μια ομάδα 90%, αλλά να παίζει έναν εγκάρο όπως η Βαλένθια. Δεν έπαιζε το μπάσκετ. Η Βαλένθια έπαιζε ένα άλλο μπάσκετ και ο Χαρούμενο βγει ελεύθερο. Το στοχευμένο μπάσκετ σύγχρονο είναι αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Ολυμπιακός, αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός πλέον. Έτσι,
0: και να σε διακόψω λίγο, γιατί αυτό που θα σου πω μου κάνει εντύπωση. Κουβεντιάζαμε νωρίτερα στη μετάδοση με τον Κώστα του Σωτηρίου, ποιο κατά τη γνώμη μας ήταν ο MVP, εγώ έλεγα Λεσόρα και ο Χέις Ντέιβις. Διαβάζω διάφορα σχόλια συναδέλφων που μιλάνε και για τον όπως λέμε, τον περιφερειακό του Πλέμεγκερ,
1: τον Φρανσίσκο.
0: Τον Φρανσίσκο που εμένα δεν μου άρεσε. Και βγαίνει τέλος πάντων ο Μπράντοβιτς στην Νόβα και λέει: ναι, θα ξεχωρίσω, λέει, τον Μπόγκα για την άμυνά του.
1: Βέβαια, γιατί ακριβώς έπαιξε καταπληκτικά.
0: Από τόσο που... ο Μπόγκα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά η άμυνα που παίζει είναι φοβερή γιατί κλείνει όλους τους διαδρόμους. Ειδικά σε μια Φενέρ που έχει πάρα πολύ δυνατά παιδιά στα forward. Θεωρώ όμως ότι MVP, ο κανονικός που λέμε είναι ο Λεσόρ, όπως είπες και εσύ, με βάση ότι είχε και κυριαρχία απόλυτη και στην άμυνα και στην επίθεση. Και μετά ο άτυπος MVP, που κάνει δουλειά που δεν φαίνεται, είναι ο Μπόγκα που είπε ο Μπράντοβιτς. Οι άλλοι ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα του. Δηλαδή ο Ντέιβις, ο Φρανσίσκο, είναι πάνω κάτω στα δεδομένα του. Ο Μίτρο Λουκαβό, όπως ειδική, Από εκεί και πέρα να κρατήσουμε το γεγονός επίσης για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτάσει πλέον τις 4 νίκες με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα βέβαια και πάει full για τις 8. Εγώ πιστεύω θα περάσει και από το Βελιγράδι. Η Παρτίζαν είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Έχει φόρα ο Παναθηναϊκός και έχει και τη Χάπολη μέσα που δείχνει soft αυτή τη στιγμή. Καλή ομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι το καλή από τη Φενέρ για παράδειγμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 και αυτό το 8 στα 8 να του δώσει μια μεγάλη απάντα για το πλεονέκτημα της θέλει στην πρώτη φάση. Ακόμα και για την κορυφή. Το θέμα είναι το Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω σε ποιον έλεγε πριν ξεκινήσει η EuroLeague του Παναθηναϊκού, η ολοκένουργια ομάδα του Παναθηναϊκού με τόσους τραυματισμούς ότι μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 θα γέλαγε, έτσι.
1: Όχι, εγώ το είχα πει. Ότι μπορεί να κάνει 8 στα 8, μαζί το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γράφει.
0: Γιατί νομίζω. Γιατί εσύ το έλεγε, αλλά εγώ έλεγα από μέσα μου τώρα, εντάξει, είναι υπεραισιόδοξο.
1: Όχι, καθόλου, γιατί είναι καλό το πρόγραμμα. Έτσι. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε τα μάτσα αυτά έξω ή έπεσε με τη Φενέρ έξω ή τη Χάβρο κτλ. Όλα αυτά τα ντέρμπι έξω ανά όλο το πρόγραμμα, δεν θα ήταν έτσι. Γιατί απλά ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε από τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είναι τυχαία, δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Το πρώτο είναι ότι ο Μπράντοβιτς επέλεξε Άκη να μην δώσει δυνατά φιλικά. Δεν έχει παίξει άδεια το φιλικό ο Παναθηναϊκός και επίσης επέλεξε να παίξει όλα τα μάτια στην Αθήνα. Γιατί ήθελε να δουλεύει στις προπονήσεις για να περάσει την οτροπία του.
0: Να μην κουράσει και τους αθλητές του.
1: Και να μην κουράζει και να περάσει, να κάνει δυνατές προπονήσεις, να μην ταξιδεύει, να κάνει προπονήσεις και να είναι πιο δυνατές οι προπονήσεις από τα φιλικά. Το δεύτερο ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το πρόγραμμα με βάση του Ολυμπιακού, ήθελε να παίξει πολλά μάτια έξω λόγω ότι αλλάζει γήπεδο λόγω των έργων του ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά έπρεπε να πάρει πολλά μάτια μέσα και τον βόλεψε. Το τρίτο, ότι του έκατσαν εύκολα μάτια. Δηλαδή τα τρία πρώτα παιχνιά ήταν πολύ εύκολα. Δεν έπαιξε σωμα, αν έπαιξε με τη Φενέρ, τη Ρεάλ κτλ. Στην αρχή θα σου έλεγα ότι είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά είχε τρία μάτς πολύ εύκολα. Το πρώτο δύσκολο είναι το σημερινό, γι' αυτό είπαμε το crash test, και το άλλο είναι με τη Χάπολη. Άρα λοιπόν το βόλεψε το πρόγραμμα. Και ο Παναθηναϊκός έχει βάσεις. Μπορεί να αλλάξει προπονητή, αλλά έχει βάσεις. Μην το ξεχνάμε, έχει φανέλα. Και από τη στιγμή που ο προπονητής πέρασε την φιλοσοφία, δεν αργεί στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον. Δεν είναι τόσο όπως παλιά. Δεν χρειάζεται ένα χρόνο για να αλλάξεις, που λέμε, την οτροπία και να αλλάξεις τη φιλοσοφία. Αυτά τα γίνονται πιο γρήγορα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός τα έκανε αυτά όλα σχετικά γρήγορα με τον Ζέλη Μιλοπράτης, γιατί έχει την υπογραφή ακριβώς του κορυφαίου προπονητή.
0: Να διαβάσω λίγο και τα όσα είπε ο Σανάς Γιασκεβίτσιους στην EuroLeague TV. Λέει, νομίζω έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση. Ήταν πιο επιθετική, πιο σκληρή, χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ, είχαν αμυντική νοοτροπία, κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίχτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Δεν θα κερδίσεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε, είπε ο coach Φενέρμπαχτσε.
1: Εντάξει, έχει θεματάκια η Φενέρ. Αυτό είναι γεγονός. Προβληματίζει όσον αφορά το γεγονός ότι στο 5 πάλι από όλα δεν έχει πάρει καλό παίχτη. Προβληματίζει το γεγονός ότι λείπει ο Λάρκιν, ο οποίος θα κινεί όλη την ομάδα εφόσον είναι καλά. Ο Τάκερ ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και επειδή έκανε και κάποιες αλλαγές από τον πάγκο, θέλει και λίγο δουλίτσα εκεί πέρα να βρει την χημεία της. Βέβαια έχει βάσεις, παραλαμβάνω, γιατί όταν παίζει με τον πάγκο, με τον χώρο του Τάκερ, έχει δηλαδή παίκτες ίδιους, το mail κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει δουλέψει όσο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει δουλέψει πολύ πιο γρήγορα και πιο καλά με τον Ομπράντοβιτς από ότι έχει δουλέψει Φενέρ για τις αλλαγές και τις προσαφαιρέσεις σε σχέση με τους πράσινους. Εντάξει, θέλει το χρόνο του κάθε προπονητής. Δεν σημαίνει ότι και Φενέρ δηλαδή, θα τα βάψει μαύρα. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του χρονικό ορίζοντα. Έχει να κάνει και με τους παίκτες πόσο γρήγορα μπαίνουν στην οτροπία. Η Φενέρ θεωρώ θα είναι από τους πιο δύσκολους αντιπάλους, ειδικά είναι καλά ο Λάρκιν. Γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή, ομάδα στην άμυνα με αλλαγές. Έχει πολύ τρίποντο. Θα έχει τρομερή περιφέρεια με Χόρτον, Τάκερ, Λάρκιν και Μπάλγουιν. Έχει καλούς ρολίστες, καλά forward, σπυραγωγημένη ομάδα, καλός προπονητής. Μην νομίζουμε ότι η εικόνα μέχρι στιγμής αυτή της Φενέρ ότι δείχνει ότι είναι ένα κλικ πιο κάτω από πέρυσι. Καμία σχέση. Και αν είχε και ένα σέντερ ακόμα θα ήταν η ίδια ποιότητα πάνω κάτω με τις ελληνικές ομάδες. Τώρα είναι ένα κλικ πίσω.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο ότι περιμένουμε αύριο από τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα αύριο, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι μάτς το οποίο θα δώσει σε ουδέτερο στην ουσία, εντός έδρας αλλά τύπου ουδέτερο, γιατί θα παίξει στα λιώσια που είναι η νέα του έδρα για αρκετούς μήνες θα είναι. Μάλιστα να πούμε ότι το πρώτο μάτς είναι Ολυμπιακό εντός έδρας, τυπικά εντός έδρας, δεν έχει, όλα τα μάτς ήταν έξω. Έχει φρεσκαριστεί, έχει ξεκουραστεί, είναι πλήρης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο να πούμε ότι ο γεγονός ότι μην πει κανείς ότι άλλο δίπεν τα λιώσια από το ΣΕΦ, εντάξει, 20 λεπτά από όσο μισή ώρα. Δεν είναι έτσι, γιατί Ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις στο γήπεδο του, σε μια σάλα βοηθητική, και δεν κάνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το γήπεδο της ΑΕΚ κάνει μια μέρα. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει τα πατήματα. Οι παίκτες αισθάνονται αλλιώς στο γήπεδο που ξέρουν και προπονούνται κάθε μέρα. Αισθάνονται αλλιώς εκεί με τα καλάθια που σουτάρουν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν έχει μια δυσκολία μικρή. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν κουρασμένος με 5 μάτς, 8 παιχνίδια, δεν θα είχε χάσει την Μπολόνια στο μάτς που είχε στο σουτ. Έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα με 98 πόντους, είναι εξαιρετικό το νούμερο. Άλλο στυλ Ολυμπιακός και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα αύριο. Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Ψάχνει να παίξει ακόμα σε 3-4 για να γεμίσει, για να είναι πιο σίγουρος εάν έχει κανένα τραυματισμό. Και επειδή στο 3 δεν μπορεί να πάει όλη τη σεζόν με το Φουνιά για μένα, ούτε μπορεί να περιμένει το World κάθε παιχνίδι, γιατί ο Παπα-Νικολάου έχει μεγαλώσει, ο Μακίση και έφυγε, άρα θέλει παίχτη εκεί. Θα περιμένει, δεν βιάζεται. Από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι το αυριανό, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα η οποία είναι στις κλασικές πονηρές ομάδες, έμπειρες, μεσαίου χώρου, στόχο έχει τα play-off, λίγο πιο, είναι καλύτερη από πέρυσι. Αλλά η απουσία του Mike James που χάνει τη σεζόν, είχε πάρει θέση του Larkin, είναι σημαντική. Ο Cameron Payne δεν έχει καμία σχέση με τον Mike James, άρα θα τις κοστίσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και απουσίες του Κοντινιέ που είναι σημαντικός και του Παπαγιάννη, περί και αυτή στο 5, είναι αρκετά soft. Θέλει προσοχή η δημιουργία του Σάριτς από μέσα προς τα έξω, γιατί είναι καλός παίκτης, αλλά είναι αδύνατος στην άμυνα. Και θέλει προσοχή η τρέλα του Στραζέλ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει τρομερό ρυθμό. Αλλά και το τρίποδο του Lloyd. Δεν έχει όμως κάτι άλλο τρομερό η ΕΦΕΣ. Έχει κερδίσει μόνο τη Ρεάλ, έχει χάσει το Βελιγράδι, έχει χάσει τη Βαρκελόνη. Να θυμίσω στη Βαρκελόνη από την Παρσελόνα που είναι μέτρια και έχασε 89-82 από συν 15. Είχε ξεκινήσει με 4-19 συν 15 και μετά έχασε κιόλας. Εύκολα σχετικά. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα βάλει πάνω από 90-95 πόντους, ίσως και 100 κάπου εκεί, και θα κερδίσει πιστεύω 10-12-15 πόντους.
0: Μια-δυο ρωτησούλες από τον κόσμο που μου στείλει. Από την Ήπειρο εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργίου Παναθηναϊκός πόσο τα 100 πιστεύει ότι είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή.
1: 70% με 75%.
0: Οπότε δίνεις πολλά περιθώρια δηλαδή ακόμα.
1: Ναι, δίνω στο Παναθηναϊκό, δίνω περιθώρια στην επίθεση. Η άμυνα του αυτή θα είναι. Δίνω περιθώρια στην επίθεση με το θέμα του Ναν, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει κάποιες κρίσιμες επιθέσεις. Θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα προσαρμοστεί ο Ναν στο πλάνο του Ομπράντοβιτς και στο να παίζει 20-22 λεπτά και να μην παίζει τον εαυτό του αλλά και την ομάδα. Είναι ένα θέμα αυτό. Και επίσης περιμένω από τον Παναθηναϊκό κάποιους αυτοματισμούς, οι οποίοι θα έρθουν με τον καιρό, γιατί έχει αρκετούς νέους παίκτες, και την άνοδο του Λεσόρ που την είδαμε σήμερα. Μόλις ο Λεσόρ σήμερα έβαλε 17-18 πόντους στην επίθεση, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει αμέσως 8-10 πόντους στο συνολικό του σκοράρισμα.
0: Ένας φίλος λέει: μην ξεγράφετε τη Βαλένθια, έχει και αυτή 4-4.
1: Εντάξει, έχει παίξει καταπληκτικά η Βαλένθια και σήμερα δεν το περίμενα και στο σεφόρα τη. Χάπολ έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με πείθει το ρόστερ της και δεν μπορεί να μείνει τόσο ψηλά. Δεν μπορεί να είναι προς την Ιβάλια. Μακάρι να είναι, γιατί πολύ ωραίο μπάσκετ παίζουν. Συνεχίζουν το ίδιο στυλ με άλλους παίκτες και προπονητή τον βοηθό του Ματίας, αλλά δεν νομίζω ότι κανένα μπορεί να μας απασχολεί σοβαρά.
0: Και επίσης λέει, λέμε και την ίδια του Ολυμπιακού, λέει τη Βίρτους. Η Βίρτους έκανε διπλό σήμερα στο Μόναχο.
1: Εντάξει, δεν κέρδισε ένα θηρίο.
0: Εντάξει, ήταν φαβορή όμως η Μπάγκεν.
1: Εγώ είπα ότι είναι ντέρμπι ανοιχτό και στη νίκη. Δεν είναι ίδιες ομάδες. Είναι απλά εδώ να κρατήσουμε ότι ο Μούμπρου κάνει καλή δουλειά. Ο Ισπανός ο Μούμπρου είναι καλός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική Γερμανίας τα πήρε όλα παγκοσμίως, ευρωπαϊκό, τα πάντα με τον Μούμπρου στον πάγκο. Άσχετα αν ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, είχε ένα θέμα και κοτσάρισε ο βοηθός του, αλλά ειδικά του δουλειά είναι. Είναι προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ και εντάξει, δεν είναι δημοσιοσχετής, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Είναι πολύ καλός προπονητής. Η Βίρτους με άλλο προπονητή δεν θα έχει στρίψει. Τώρα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και έτσι και σήμερα και παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον με παίκτες οι οποίοι δεν τους ξέρει, δεν τους γράφει ο χάρτης που λέμε.
0: Ωραία. Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, εκεί που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας και θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάμε να ανακεφαλαιώσουμε τι είχαμε σήμερα στην Ευρωλίγκα. Είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, 92-74. Είχαμε την νίκη της Βίρτους Μπολόνια στο Μόναχο επί της Μπάγεν με 94-87. Είχαμε την νίκη της Βαλένθια επί της Χάπολ Τελαβίβ με 93-82. Την άντι νίκη της Μακάμπη στο Βελιγράδι επί της Αρμάνη 97-79. Την μεγάλη έκπληξη για μένα τουλάχιστον, το διπλό του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι 77-58. Και είχαμε και το 86-76, 10 πόντους διαφορά, η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Παρτιζάν, που είναι και η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε, να σας χαιρετήσουμε. Με λίγη μουσικούλη ώρα θα πάει 12. Από τον Άκη Δημακό, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και την Ειρήνη Παπαζήση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Αίτητος με 4 στα 4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, καθώς χθες επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ο Hayes Davis και ο Λεσόρ με 19 πόντους έκαστος πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται παίζουν την Τρίτη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή με την Χάποελ στο Μαρούσι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις παγίδες που μας έβαλε Φενέρ. Δεν είμαστε εγώ αλλά αλτρουιστές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντικό όπλο όταν θέλεις να νικήσεις, επισήμανε ο Μπράντοβιτς στην flash interview μετά τον αγώνα. Κόντρα στην Ανατολού Έφες απόψε στην All Win Arena. Ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες,

Επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα νέα υπάρχουν και στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίου Μπελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γιρί Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που είχαν υποστεί, ενώ η Super League ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Αγγλία παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε και Παναθηναϊκός αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλη, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του Euro Cup στο πόλο των ανδρών ρίχθηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες στο Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα σήμερα στις 7 στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράσει και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ημεία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για το ερχόμενο 2ωρο νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη 1.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και e-look

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, Παναγία μου, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Εσύ είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Δύση?
1: Εγώ είμαι με τη μουσική.
0: Αυτό είναι. Τι είπε ο ποιητής τώρα?
1: Αλλά ξέρεις τι είναι, δεν είσαι μακριά. Σχεδόν σε κάθε παρέα, στο γραφείο, στη δουλειά, γενικότερα όπου βρεθείς, με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα ή τη Δύση? Είναι ντροπή και έσχος, έτσι. Υπάρχει μια διαφωνία. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Αλλά τώρα το να είμαστε και εκεί χωρισμένοι, αυτό λέω. Ότι εκεί είναι ακόμα στρατόπεδο.
0: Εντάξει, δεν είμαστε χωρισμένοι. Έτσι γίνεται παντού σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μέσω των social media υπάρχει αντιπαράθεση και βγαίνουν και οι ακραίοι. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα ασήμαντο θέμα όπως είναι αυτό. Σημαντικό, αλλά ασήμαντο για την κοινωνία.
1: Εννοώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο,
0: αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι είναι ασήμαντο.
1: Αφορά δύο πρόσωπα.
0: Εντάξει, δεν είναι το αφορά δύο πρόσωπα, αφορά όλη την κοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται πιο σοβαρά πράγματα. Αυτό δεν θέλω να πω. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε τώρα ότι κάτι βρωμάει στην υπόθεση. Αλλά επειδή δεν ξέρω καλά την υπόθεση, μένω εκεί σε αυτό το σχόλιο. Ότι κάτι μυρίζει. Δεν βρωμάει, κάτι μυρίζει. Κάτι όμορφο μπορεί να μυρίζει. Δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, Δημήτρη, λοιπόν, ότι έτσι έχει καταντήσει η κοινωνία και έτσι θα λειτουργεί. Εδώ λες μια κουβέντα, κάτι είπε τώρα ο Σκέβης. Τι τον έφεραν το Σκέβη σήμερα εδώ πέρα? Να
1: δουλέψει.
0: Να δουλέψει, αλλά άρχισε την επίθεση.
1: Σε σένα.
0: Τι είπες, πες μας στο σχολείο, θα το μεταφέρουμε στον αέρα. Το χρήμα κουμαντάρει τα πάντα. Τελικά ήταν εύστοχο το σχολείο του. Ήταν εύστοχο το σχολείο του. Γεια σου, Γιώργο Σκέβη, είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για κάτι 501 και 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, δεν μας αφορά.
0: Ναι.
1: Ενώ γιατί δεν θα περάσει ποτέ από τα χέρια μας.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είναι. Είμαστε τρεις. Οι τρεις καμπαλέρος μπορούσα να λέγομαστε.
1: Και αυτόν, και οι τρεις μπαλαδόροι.
0: Τρεις μπαλάδες, πάω. Δεν βγάζω άκρη σήμερα, δεν θα πάει καλά εγώ.
1: Πικ πόγκ, έτσι. Πικ πόγκ, λέω.
0: Τι πικ πόγκ είναι αυτό? Είναι, πώς το λένε αυτό, το
1: καινούριο. Καλλίνικος κρεάγκα.
0: Όχι, πάνε και παίζω πικ πόγκ. Πικ πόγκ είναι όχι εύκολο, δεν είναι, αλλά...
1: Το πάντελ.
0: Όχι, πάντελ. Είναι πάντελ, πάνε και παίζουν πάντελ. Γιατί είναι πιο...
1: Είναι στη γειτονιά μου.
0: Πιο κυριλέ.
1: Ναι,
0: έχουν ξεφυτρώσει παντού. Πάντελ. Και είναι μια εύκολη πρόσβαση. Για μια μισή ώρα 12 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, ενδιαφέρον μπορεί να διαφέρει.
1: Το άτομο ή το γήπεδο? Το άτομο ή το γήπεδο?
0: Το άτομο. Αλλά για να παίξει, μόνο σου δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, θέλει δύο.
0: Θέλει ποτέ. Θέλει τέσσερι.
1: Αν νομίζει να παίξει. Είναι δύο.
0: Για να βγει 12.
1: Ναι.
0: Για να βγει 12. Άστο, είναι ωραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι σε άθλημα, εμεί το σεβόμαστε και το υποστηρίζουμε. Δηλαδή τώρα. Σε άθλημα, δηλαδή να γυμνάζεσαι, όχι να πούνε άθλημα πάλι τα PlayStation. Εντάξει, τα σεβόμαστε και αυτά, αλλά μην το λένε και άθλημα, μην τρελάθουμε κιόλας. Ακουνήσει το μυαλό του, θα μου πεις, οκ. Okay. Σεβαστό κι αυτό.
1: Με το μπλιμπλίκι.
0: Ακουνήσει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τα e-sports, πώς τα λένε αυτά. Διαφωνείς κι εσύ. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
1: Έχω φτάσει στο σημείο πόρωσης, και... έτσι δεν είπα εγώ, αλλά όχι αυτό, γιατί είναι άθλημα.
0: Αν είναι, λέει. Περιμένοντας τους γήπες είναι το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μυθιστορηματάρα. Θα πούμε περισσότερα και αργότερα, αλλά είναι βιβλιάρα. Σας το συνιστώ και από ό,τι μαθαίνω μεταφράζεται πλέον και στα αγγλικά. Και κάποιοι παραγωγοί έχουν και το νου τους, λέει, μήπως κάνουν και κάτι παραπάνω, γιατί το σενάριο εντός εισαγωγικών, δηλαδή το βιβλίο, μιλάει για ωραία πράγματα, είναι ένα ταξιδιάρικο μεν, αλλά σου δημιουργεί ερωτήματα, είναι επίκαιρο το βιβλίο. Θα πούμε και αργότερα περισσότερα. Περιμένοντας τους γήπεδους, λοιπόν, του Γιώργου Κλεφτογιώργου, του πολύ σημαντικού αυτού στιχουργού και συγγραφέα, νομίζω ότι είναι και το τρίτο του βιβλίο που γράφει, και μας το Λοιπόν, είναι εκδόση Καστανιέλου, τους ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας το δίνουμε εσάς. Θα τρέξει σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας είτε στο 54160, είτε στο email erasport@papakier.gr, είτε στα Messenger Καϊμάς Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε, είτε στο Viber Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν θα μας εντοπίσετε και θα μπουμπονίσετε εκεί το μήνυμά σας. Απαραίτητο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να γράψετε το τηλέφωνό σας. Αν δεν γράψετε το τηλέφωνό σας, δεν πρόκειται να σας βάλουμε καν στην κλήρωση, γιατί αν κερδίσετε δεν μπορούμε να σας βρούμε. Τα είπα. Περιμένοντας τους γήπες λοιπόν, και ξεκινήσαμε και με Γιώργο Κλεφτογιώργο, με Νταλάρα, πολύ ωραίο τραγούδι, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια Γιώργου Κλεφτογιώργου, μικρό αφιέρωμα, μιας και έχουμε και το βιβλίο του, στο εξαιρετικό αυτό στιχουργό, ο οποίος είναι και παραγωγικός, δεν σταματάει, κάθε 3 χρόνια γράφει και βιβλίο αυτός, οπότε κάθε 2-3 χρόνια θα λέγα, εν πάση περιπτώσει, και αξίζει τον κόπο γιατί έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες, και έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους όπως ο Μάλαμας, ο Παπακοσταντίνου, και άλλοι, μέχρι ο Ζουγανέλης έχει τραγουδίσει, Γλυκερία, έχουν υποθεί πάρα πολλά τραγούδια χάρης στο Γιώργο Κλεφτογιώργο. Τι άλλο έχει επικαιρότητα? Μην πεις για μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα πριν πούμε στο στούντιο να κόψω το κεφάλι μου, έτσι που λέει, κόψω το κεφάλι σου, θέλω εισιτήρια για το Final Four.
1: Περιβολές.
0: Βιάζεστε λιγάκι, έτσι. Δεν το έχω απαντήσει. Τον έχω σαν αμένα κάρβουν.
1: Επίσης κάτι θα γίνει.
0: Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, και ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ναι, κάτι θα γίνει. Θα δούμε. Το ψάχνω. Υπάρχουν λύσεις πολλές αυτό, αλλά...
1: Μην είναι ήσυχος.
0: Αλλά, ναι, όχι, καλά, το μην είναι ήσυχος είναι αλητία. Είναι αλητία το μην είναι ήσυχος, σημαίνει ότι...
1: Τάξη εισιτήρια.
0: Τελευταία στιγμή κάτι έγινε, εντάξει, είναι λαμογιά, όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Αλλά ότι θα το παλέψουμε. Θα ρωτήσω εγώ εσένα ή εμένα, θα πούμε δεν έχουμε, ρώτησα δεν έχουμε και τελείωσα.
1: Βουλευτής καλοκαιρέτας.
0: Ναι. Και άμα με ψηφίσεις θα σου βρω και εισιτήριο και τέτοια. Έχουν γίνει και αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όχι από εμάς. Από άλλους.
1: Από τον καλοχαιρέτα. Από τον καλοχαιρέτα.
0: Ναι, από καλοχαιρέτες, πολλούς καλοχαιρέτες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να μας φτιάξετε τη διάθεση και να μας πάσετε και τα νεύρα και να σας δημιουργήσουμε και εμείς ένα ψυχικό τραλαλά. Για το φίλο που στέλνει τώρα και θέλει jukebox κάθε μέρα, αυτό δεν γίνεται, γιατί μετά θα μας στείλουν. Θα μας στείλουν πού? Θα μας στείλουν στο
1: δεύτερο.
0: Στο δεύτερο, εκεί.
1: Δεν νομίζω στο δεύτερο, έχει γίνει σοβαρή άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, ούτε εκεί δεν θα μας στείλουν. Οπότε.
1: Θα κάνουν ένα δικό ραδιόφωνο, θα λέγεται jukebox.
0: Ναι, jukebox. Ορίστε η ιδέα, την έριξε τώρα μόλις ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Θα κόρα από πάνω, θα πω, ελάτε από εδώ.
0: Για ελάτε από εδώ.
1: Θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είστε εδώ πέρα, θα κάνετε εκπομπή 12 ώρες.
0: 12 ώρες του box να βουήξετε. Πιστεύεις ότι δεν θα σας ακούνε? Θα σας ακούνε.
1: Ναι, άλλωστε είναι αθλητικό μας, παιδάκι.
0: Θα του λες και αθλητικά. Θα τους λες, γιατί εμείς όταν κάνουμε του box δεν λέμε κουβέντα.
1: Είναι, αλλά μπορεί να κάνει 12 ώρες εκπομπή. Αθλητικά.
0: 12 ώρες εκπομπή πρέπει να κάνεις live τις αθλητικές ειδήσεις. Δεν είναι λύση αυτή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Α, βάλεις ένα τραγούδι. Κλεφτογιώργος, έτσι. Λοιπόν, θα βάλεις αυτό το τραγούδι γιατί βλέποντας την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εγώ θα έλεγα ότι το εκτοξεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, γιατί πραγματικά είναι όλη η ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο μέσα από αυτούς τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Άρχισε, αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Πάμε.

0: Νομίζω πάντως ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το είπα και προηγουμένως, η στίχη μέσα, αυτή είναι η μαγεία της τέχνης, της ποίησης και όλων αυτών, Δημήτρη, των στοχαστών έτσι, που γράφουν και εμπνέονται, είναι ότι μπορούν μέσα σε λίγες λέξεις, μέσα από ένα τραγούδι, να γράψουν
1: μια ιστορία
0: έτσι, όχι μια ιστορία, την ιστορία του Γιάννη Αντιτοκούμπο, έτσι, μνημονεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού σε όλο τον κόσμο. Θα καλησπερίσουμε λοιπόν τον Γιώργο Κλεφτογιώργο. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, Γιώργο Κλεφτογιώργο. Εμείς περιμένουμε τους γήπες.
2: Ναι, περιμένοντας τους γήπες.
0: Και δεν μου λες, καλά κάνουμε περιμένοντας τους γήπες. Τι κάνουμε περιμένοντας τους γήπες?
2: Προς το παρόν κάνουμε ευίαιτα. Διότι ακριβώς, γιατί το θέμα του βιβλίου, δεν ξέρω αν μπορώ να πω δύο λόγια.
0: Βέβαια, γι' αυτό θέλουμε, γι' αυτό σε έβαλα κατευθείαν στο βιβλίο.
2: Αυτό λέει. Ξεκινάει μια ομάδα επιφανών Ευρωπαίων από την Ευρώπη, οι τραπεζίτες, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες, ένας ορθόδοξος ιερέας, μια πολύ όμορφη ευρωβουλευτίνα, ένας καρδινάλιος, ένας δημοσιογράφος και ένας νάνος, για να τους βάζει και να τους βγάζει τα παπούτσια, γιατί οι περισσότεροι έχουν μεγάλη κοιλιά, δεν μπορούν να σκύψουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι καλεσμένοι στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά πολέμησης της φτώχειας στην Αφρική.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάτσε να σε διακόψω τώρα, γιατί πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες προχωρώντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο τώρα, ότι επειδή είσαι και καυστικός στην πένα σου, σατιρίζεις μια κοινωνία, έτσι φαντάζομαι, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Για συνέχισε όμως, γιατί έχει και ενδιαφέρον.
2: Είναι κάτι
0: για
2: που τα λέμε και στις παρέες τα λέμε. Δεν τα σκέφτηκα εγώ. Δεν είναι κάτι αυτό που κάνω.
0: Σου τα πανάλι, σου τα πανάλι. Ναι, ναι.
2: Αυτά λέμε. Για... Και στον αέρα τους ειδοποιούν ότι είναι πραξικόπημα σε εξέλιξη εκεί. Πάει ο ένας ο πιο εύπορος. Εδώ λέει στη Σαχάρα έχω μια οάση. Ο πατέρας μου δεν πάμε να περάσουμε μερικές μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει τώρα το πραξικόπημα. Αν θα πετύχει. Πάνε εκεί πέρα, βουλιάζουν στη χαρή, στους έρωτες και το πράγμα παίρνει άλλη τροπή. Σε σημείο μάλιστα που λέει κάποιος, δεν θέλω τώρα να πω για να μην ακουστεί ή ο καρδινάλιος ή ο καρδινάλιος, είπε τουλάχιστον λέει, από αυτά τα φαγητά που περισσεύουν να του δώσουμε τα εγκλήματα στα παιδιά.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα τα χωριά γύρω-γύρω ήταν λιμοκτονούσαν. Αυτό λέει θα είναι έγκλημα. Θα συνηθίσουν τα παιδιά το φαγητό. Δεν πρέπει λέει να το κάνουμε αυτό.
0: Γιώργο, καλό, καλό. Γιώργο, άλλαξε λίγο θέση, γιατί κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Ελπίζω να φτιάξουμε λιγάκι. Τι μου είπες.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Ή εκτός αν έχεις χάνες φρύ. Αν έχεις χάνες φρύ πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλεις. Και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Είσαι απευθείας.
2: Δεν προχώρησα στον πολιτισμό. Ναι. Είναι αρχαίος.
0: Εντάξει, ακούγεσαι καλύτερα πάντως.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ναι, ελπίζουμε καλύτερα. Ναι, ναι, μέχρι στιγμής ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ψαχουλεύοντας την ιστορία εδώ από αυτό το βιβλίο περιμένοντας τους γήπες, που να σημειώσουμε ότι είναι το τρίτο σου βιβλίο, έτσι, Γιώργο Κλεφτογιώργο.
2: Το τρίτο μυθιστόρημα, ναι, το τρίτο μυθιστόρημα στην εκδόση Καστανιώτη.
0: Επειδή έτυχε και έχω δει και τα άλλα σου βιβλία, ειδικά το «Κράτησε κανένας για ταξί», που σατιρίζει με εποχές Πασόκ, έτσι. Δηλαδή μπαίναμε
2: ήταν
0: στα μαγαζιά. Ναι, ναι, πες.
2: Ήταν μια εποχή που πάει την Ελλάδα. Γι' αυτό ακόμα όλοι το μνημονεύουν το Πασόκ. Δεν το μνημονεύουν έτσι. Ήταν καρακτικά πράγματα. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και μια εκτροπή, αλλά γίνανε πράγματα. Εφυγιοφόβος. Ήρθε ένας άνθρωπος που αγάπησε τον άνθρωπο, τη γιαγιά, τον παππού, να κάνει τα νοσοκομεία, να κάνει τα κέντρα υγείας. Ακούστηκε η λέξη άτομα με ειδικές ανάγκες. Άγνωστα πράγματα μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Ήταν για κάποιες οικογένειες. και ο άνθρωπος αυτός έφερε κατάλληλο αέρα μετά από τον εμφύλιο και μετά από τη Χούντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λάθη ήταν ατέλειωτα. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλος ο κόσμος κάνει λάθη κάθε μέρα. Έτσι το είδα, έτσι το έζησα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το κράτησε κανένας για ταξί, μιας και το αναφέραμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο εκείνη την εποχή πήγαινε ο κόσμος στα μπουζούκια, ξέρω εγώ, έξω, ταξοδεύανε και γυρνούσε κάποιος. Εσείς κράτησε κανένας για ταξί για να γυρίσουμε και στα σπίτια μας, δηλαδή. Κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Όχι ταξοδεύανε. Χρυσές αλυσίδες να αφήνανε τα πάντα. Ρούχα, σακάκια. Αφήνανε, δεν είχαν τίποτα ούτε για ταξί.
0: Ωραίες ιστορίες, οι οποίες από ό,τι κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την ιστορία με το βιβλίο «Περιμένοντας τους γήπες», μετά θα σε ρωτήσω για τα ποδοσφαιρικά γιατί είμαστε και ρασπορ. Βλέπω ότι σατιρίζεις πάρα πολύ μέσα από αυτό το βιβλίο το «Περιμένοντας τους γήπες», τη διαφθορά, τον τρόπο ζωής, τους μεγιστάνες, ακόμα και την εκκλησία λιγάκι, ρίχνεις και τις μπηχτές σου εκεί, πολιτικούς, επιχειρηματίες, όπως είπες και προηγουμένως, μην τους χορτάσουμε και όλα στους πεινασμένους, γιατί μετά θα συνηθίσουν και θα τους μαζεύουμε, έτσι. Οπότε είναι ένα σατυρικό, μπορείς να το βάλεις στην κατηγορία σατυρικό το βιβλίο. Μυθιστόρημα βεβαίως πάντα.
2: Εντάξει, μυθιστόρημα. Μα κοινωνικό είναι. Κοίταξε τώρα αυτό που είπατε, ας πούμε, για την εκκλησία. Η εκκλησία πιστεύω ότι δημιουργεί ο καθένας μέσα του. Από τα έργα του. Αν έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις 5 ανθρώπους και δεν το κάνεις, τι να την κάνεις στην εκκλησία και σταυρούς και δηλαδή ο Θεός σε περιμένει κάπου. Ο Θεός τον δημιουργείς μόνος του εσύ, όπως είσαι ο δυνατός, σου περισσεύει κάτι, βοηθάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό το πράγμα είναι η εκκλησία. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα άλλα είναι τυπικά και η Ορθοδοξία, η οποία είναι μια θρησκεία ελεύθερη. Ενώνει τον κόσμο. Αλίμον αν δεν υπήρχε, θα μας αυτή. Αλίμον.
0: Σωστό.
2: Με σεβασμό τα πλησιάζω όλα, ούτε κάνω τον πονηρό, ούτε εγώ και τον εαυτό μου τον σατυρίζω, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε σε λακκούβες.
0: Σωστό. Και έχουμε και αδυναμίες και παρασυρώμαστε και διάφορα άλλα. Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, πού έχεις γεννηθεί?
2: Φιλοχία. Ερτολία και Ακαρνανία.
0: Έτσι. Αλλά ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει στον Πειραιά, σωστά?
2: Ναι, στην Κοκκινιά, του Πειραιά, στη Νίκαια. Εντάξει, εκεί αναγκαστικά γίνεις Ολυμπιακός και να μην είσαι. Βάφεσαι, όχι, βάφεσαι εκεί, από το περιβάλλον. Δηλαδή, αν είσαι με μια λευκή φανέλα και χωράς, θα βαφτείς. Από τους τοίχους, από τα λόγια, βάφεσαι. Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Ωραίος. Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό?
2: Έχει πολλή δουλειά ο Ολυμπιακός. Τώρα είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Πιστεύω ότι για να ορθοποδήσει θα περάσουν κάποιοι. Να μην πω. Και θα χαρώ να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ για να έχουμε και ενδιαφέρον. Γιατί το είχαμε πάρει μόνο εμείς το παίρναμε. Έτσι.
0: Καλά, τα τελευταία χρόνια δεν το παίρνει μόνο ο Ολυμπιακός.
2: Δεν είμαι φανατικός. Θέλω να βλέπω ο παίκτης. Βλέπω τώρα τον Παναθηναϊκό. Έχει καταπληκτικούς παίκτες. Όπως και η ΑΕΛ. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ αστέρια. Άμα θα δέσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω θα βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν μου λες, Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, σε πειράζει που σήμερα και αύριο θα παίξουμε μόνο τραγούδια δικά σου?
2: Φαίνεται σαν αστείο, μου φαίνεται, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που έγραψα τα μεγαλύτερα ονόματα. Ήμουν τυχερός που έκανα, γιατί όπως βλέπεις και εσύ και δεν υπάρχουν άλλοι τραγουδιστές, φύγανε τραγουδιστές. Φύγανε τραγουδιστές, έχουν μείνει ελάχιστοι, ευτυχώς έχουν μείνει ελάχιστοι. Είναι δύσκολο το τραγούδι, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μεγάλη ιστορία είναι το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγγίξεις τον ακροατή στην καρδιά, πρέπει να τον αρπάξεις. Εκεί πέσα να βρει κάτι, να ερεμήσει, να χαρεί, να χορέψει, να στενοχωρηθεί. Αλλά κάτι πρέπει να του συμβεί. Αν δεν του συμβεί, απέτυχε το τραγούδι.
0: Okay. Έχει συνεργαστεί με πολύ δυνατά ονόματα από τραγουδιστές. Ποιος είναι αυτός έτσι που σου κάνει τη μεγαλύτερη... Εντάξει, δεν θέλω να τους κατηγοριοποιήσουμε, ούτε να ξεχωρίσεις έναν, αλλά... Κάποιος που έχει το κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, από όλους αυτούς που συνεργαστεί.
2: Έχω Βασίλη.
0: Άλλαξε θέση, άλλαξε θέση, δεν σε ακούμε καθόλου.
2: Μ' ακούς εδώ?
0: Ναι, βγες στο μπαλκόνι, δεν κάνει κρύο.
2: Δεν κάνει, μπορεί να βγω και στο μπαλκόνι.
0: Βγαίνει, βγαίνει στο μπαλκόνι, δεν σε πιστεύω. Κάτσε στη σκιά, κάτσε στη σκιά.
2: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι, αυτό
2: είναι καλό. Αυτό είναι καλό που είπε.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ακούγουμε εδώ.
0: Για να δούμε. Τα κάναμε μαντάρα τώρα. Ξαναγύρνα και πέρα που είσαι.
2: Για μου το. Κάτσε. Νομίζω εδώ τώρα ακούγεται.
0: Ναι, ναι, είναι καλύτερα. Για πάμε, για πάμε.
2: Ναι.
0: Έλεγες για τον Παπακοσταντίνου.
2: Ναι, έλεγα τον Βασίλειο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, μόλις τον εγνωρίσεις γίνεσαι φίλος αμέσως. Αυτό το πράγμα είναι, δεν υπάρχουν ούτε βεντέτες, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Είναι ο πιο απλός άνθρωπος που γνώρισες, όπως και ο Μάλα μας. Ο Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προτάνε πάρα πολλά, αγκάλιασε το λαϊκό και το ρεμπέτικο πολλά χρόνια και το αλλάξε και το έφερε μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πιο δουλευταράς που γνώρισα. Ο πιο δουλευταράς. Και η Βιτάλη, αυτό... και η Βιτάλη.
0: Η Βιτάλη έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Πόσα έχεις μετρήσει περίπου, πόσα τραγούδια έτσι, που έχουν γίνει και κάποιες επιτυχίες, μας έχεις δώσει?
2: Περίπου 400.
0: Μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ρωτάω γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεις κι άλλα.
2: Ετοιμάζω, βέβαια, ετοιμάζω και γράφω τώρα συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι η ποσότητα. Μπορεί να γράψεις, να, ο Άκης πάνω έγραψε λίγα τραγούδια, αλλά βλέπεις ότι είναι όλα χαραγμένα.
0: Σωστό.
2: Στην ψυχή μας. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο.
0: Ναι, μεγάλο τραγούδι.
2: Ναι, ούτε
0: μεγάλο.
2: Πολλά λόγια, ούτε φιλολογίες πολλές, ούτε παραμύθια, ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό είναι το τραγούδι και εδώ ήθελα να πω αυτό το κόμμα. Η έντεχνη και η λαϊκή και από εδώ και από εκεί, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να χωρίζουμε. Έχουμε τάσει να είμαστε από εδώ, μια ομάδα από εδώ και η καλή από εδώ, η καλή από εκεί. Αν το τραγούδι σου αρέσει, αυτό είναι το τραγούδι. Τι σημαίνει λαϊκό, τι σημαίνει έντεχνη.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το τραγούδι όμως, Γιώργο Κλεφτό. Γιώργο, δεν είναι μόνο για το τραγούδι. Είναι για τα πάντα. Όπου βρούμε άκρη, κάτι, θέμα, εκεί να πλακωθούμε μεταξύ μας είμαστε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα βλέπω Βύση Καρβέλας, ας πούμε, και άλλα διάφορα. Έχεις άποψη, το ξέρω, δεν χρειάζεται να τα πεις τώρα εσύ στον αέρα, αλλά...
2: Όχι, κύριε Περίμο, δεν είναι θέμα εγώ να πω, αλλά πιστεύω πάντα είναι υπέρ του δημιουργού. Δημιουργού του στιχουργού, ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, όλη τη μέλα για να γράψει ένα τραγούδι ξενυχτά, σκέφτεσαι, πετάγεσαι στον δρόμο, οδηγήσεις αφήνωνας. Αυτός είναι και τελικά λέει το τραγούδι του τάδε. Όχι, μάγκα, δεν είναι του τάδε. Είναι του ανθρώπου που υποφέρει, που το αγαπάει και γράφει. Εγώ ήμουν ο τυχερός που έχω το Λευτέρη Παπαδόπουλο ο δάσκαλο και είχα και το Μάνο Ελευθερίου, από τους οποίους έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο καλό έχουμε, ό,τι πιο καλό είχαμε για το Μάνο, και ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Χωρίς όμως να το κάνω ούτε ότι είμαι ο κωσικός εγώ και οι άλλοι είναι σκύλοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν πολύ ωραία, τους πιστεύει κανένας, δεν τους παίζει ποτέ το ραδιόφωνο. Έχουν γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Δεν προβάλλονται καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω, αλλά...
0: Δεν θες να μας πεις, καλά κάνεις. Δεν μου λες, εσύ έγραψες το 19, το κράτησε κανένας για ταξί, μιλάω για τα βιβλία σου τώρα, και το 2021 μη με ψάξεις στο Buenos Aires. Το 24 έγραψες το περιμένοντας τους γήπες, οι οποίοι μεταφράζονται στα αγγλικά. Τώρα κάτι γίνεται, έχω τέτοια πληροφορία.
2: Μεταφράζεται στην Αμερική, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μάλιστα αυτή την εποχή. Εξαρτάται τώρα τι δύναμη έχω και εγώ. Έχουμε δυνάμεις τώρα.
0: Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, ότι κάθε 3 χρόνια γράφεις και βιβλίο, άρα ετοιμάζεις και βιβλίο κι άλλο.
2: Ναι, έχω ετοιμάσει τώρα ένα βιβλίο στον εκδοτικό οίκο, τον κύριο Καστανιώτη, και περιμένω. Το οποίο και αυτό. κοινωνικό, αλλά έχει μεγάλη τρέλα μέσα. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ γέλιο. Δεν λέω τίποτα, εξυπνάδες. Είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε καμιά φορά, ας πούμε, που ζούμε. Εσύ τώρα ο δημοσιογράφος έχει ένα φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής. Και βγαίνεται, ας πούμε, πάμε για καφέ. Του λες, πάμε για καφέ. Έρχεται η ώρα να τον πληρώσει. Ας πούμε, σε κερνάω εγώ. Την επόμενη ξαναβγαίνεται πάλι και σου λέει, ποιος είχε πληρώσει. Σου λέει τώρα στο δημοσιογράφο που παίρνει 1500, του λέει, ποιος είχε πληρώσει, δε, στην, λέει, την προηγούμενη. Οπότε,
0: ναι,
2: ας πούμε, τα πληρώνεις και δεν τον ξαναβλέπεις. Αυτά περίπου. Βέβαια, δεν το... αν είχε αρρώστια να πληρώσει καφέ και ρωτάει τον άνθρωπο που βγήκε έξω, αυτός με τα καράβια, το άλλο δεν το τίποτα, διότι εσύ αέρα έχει. Και με τον αέρα, όπως και εγώ αέρα πουλάμε. Δεν πουλάμε αέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν πουλάμε, δεν πουλάμε αέρα, δεν μην το λες έτσι. Δεν είναι αέρα.
2: Να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, είναι άειλο αυτό που κάνουμε, άειλο είναι. Δεν ξέρω εγώ ελιές ή σιτάρι βγάλαμε να πουλήσουμε. Δεν κάνουμε αυτό. Έτσι.
0: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο. Εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά θα μας συντροφεύεις για 2 μέρες τώρα με τα τραγούδια σου και θα κλείσουμε με ένα, για μένα είναι ένα από τα καλύτερα σου τραγούδια, άποψή μου είναι αυτή, το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», επειδή βάλαμε και από Κωνσταντίνου προηγουμένως, να κλείσουμε. Σε ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνου και θα σε κλείσουμε τώρα με τον Κωνσταντίνου και μετά
2: μεγάλη
0: θα κλείσουμε.
2: Μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή.
0: Το να κοιμηθούμε αγκαλιά είναι ένας ύμνος, έτσι.
2: Ένα ύμνος το οποίο πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία του Βασίλη, δεν το λέω εγώ. Η διαγωνική είναι αυτό έχω να βγάλει.
0: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, καλό τάξιδο και το βιβλίο και στην Αμερική, έτσι.
2: Χίλια ευχαριστώ.
0: Πολύ πιάτα το Αμέρικα. Πολύ πιάτα το Αμέρικα.
2: Πιάτο. Όχι, εδώ έχει πιάτο. Και εδώ έχει πιάτο.
0: Εδώ έχει πολύ. Εδώ έχει λάτσα πολύ. Προχώρα δυνατά. Είσαι δυνατός, Γιώργο Κλεφτό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.
2: Και είστε δυνατοί να είστε και να έχετε επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
2: Είναι καλό βράδυ, γεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Λοιπόν, αυτό το πρώτο κομμάτι το αφιερώσαμε στο Γιώργο Κλέφτο Γιώργο και από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το βιβλίο του «Περιμένοντας τους γήπες», τον ακούσαμε και τον ίδιο και ακούμε και τραγούδια Γιώργου Κλέφτο Γιώργου, έτσι κι αλλιώς αφιερώματα σε σπουδαίους, σημαντικούς, καλούς, ποιοτικούς στιχουργούς, αλλά και συνθέτες, κάνουμε συχνά πυκνά, οπότε αυτή τη φορά με αφορμή και το βιβλίο. Εσείς στέλνετε τα SMS σας στο 54160, σπορ και νο, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Viber, ανοιχτό για σας. Βλέπω έχετε στείλει και στο Messenger και διεκδικείτε βιβλία. Εννοείται ότι όλοι, μα όλοι θα μπείτε στην κλήρωση αύριο, λίγα λεπτά πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής. Θα πούμε περισσότερα. Όταν λέω θα πούμε περισσότερα, θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν θα έχει τη χαρά ο Γιώργος Σκεύης να κάνει την κλήρωση, γιατί αύριο δεν θα είναι εδώ. Εδώ θα είσαι. Θα είσαι στο δεύτερο. Αλλά θα κλέβει ματιές, λέει, θα κλέβει αυτιές. Μπορώ να σου πω 2 παρά 10, ξέρω εγώ, έλα από εδώ να κάνεις εσύ την κλήρωση. Σωστό, σωστό. Ωραία, συνεννοηθήκαμε και το χαρήκαμε ιδιαίτερος. Φίλε Μιχάλη, μόλις έφυγε ο Δημήτρης, προέκυψε κάτι σοβαρό και έπρεπε να φύγει. Να πάω και λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει μηνύματάκια και καλό είναι να τα εκμεταλλευτούμε. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τα email μας ανοιχτά για να στείλετε και εκεί το μήνυμά σας. Ό,τι και να στείλετε διεκδικώντας ειδικά το βιβλίο, πρέπει να βάλετε το τηλέφωνο σας, αλλιώς δεν θα σας βάλουμε στην κλήρωση. Πρώτος και καλύτερος φυσικά και σήμερα ήταν ο Φράγκα. Την καλησπέρα μας σε ένα φίλε Φράγκ. Η Χρύσα, καρβέλα συμβήση, ένα το δίλημα, εντάξει. Με ποιον είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε, είπαμε, εμείς είμαστε με τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι εμείς. Είναι μια γνωστή θεωρία. Ο Θόδωρος, και νομίζω ότι το επικεντρώνει σωστά, η κόντρα Βύση Καρβέλα είναι απλώς για να μην πληρωθούν οι φόροι στο κράτος, λέει. 95.000 θεατές και μπήκαν μέσα οικονομικά. Και γελάει ο Θοδωρής. Εγώ λέω σε αυτές τις περιπτώσεις πάρ' τα αυγό και κούρευτο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιώργος από Τρίκαλα, από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός παίζει καλά, αλλά από την Λάνη είναι νωρίς τα όνειρα για Final Four. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος, για να προσγειώσει το φίλο μου τον Κώστα που ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ο Πάνος, Μπαλαδόρος Πάνος Σταυρούλιας, έχει μπει στο AI και φτιάχνει τη Manchester City με παιχταρά στο κέντρο του, στον άξονα. Προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα, μια φάση ποδοσφαιρική είναι, με τη Manchester City, τη Μεγεθύνο, με καημά, με κυλίτσα, με επιτρόπου γυαλιά και μπυροκυλιά, ναι, με Σταυρούλια κορμάρα, έτσι θα βάζει τον εαυτό του, κανονικός αθλητής ο Σταυρούλιας, μαρκάρει τον καημά που επελάνουν σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, City Liverpool είναι το παιχνίδι, και στο βάθος δεν ξέρω ποιος είναι, είσαι εσύ ρε Γιώργο, δεν ξέρω, είμαι πολύ μπαλαδόρη, λέει, δεν τα βλέπω και καλά τώρα τα πράγματα εδώ πέρα με την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι η City έδωσε μια συνέντευξη στην Gazette dello Sport, Γιώργο Σκεύη, ο Μουρίνιο, και το ρωτήσα για τη City και λέει είμαι 60. Πιστεύω αν ζω μέχρι τα 80 να έχουν πάρει απόφαση για τη Manchester City. Και ζει και αναπνέει βεβαίως για το να του δώσουν τον τίτλο τότε που ήταν στην United, που βγήκε δεύτερος, πήρε και το Europa League τότε, και θεωρούσε ότι τι άλλο να κάνω, έπρεπε να πάρουμε το πρωτάθλημα και δεν με άφησαν να πάρω το πρωτάθλημα, φαινόταν υπονοούμενα για το τι έχει συμβεί.
Γλώσσα στην πέρδα μου. Περιμένοντα στου γήπε λοιπόν του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τι εκδόσει Καζαντανιώτη, διεκδικείται αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου έτσι και ιδιαίτερα καυστικό, αλλά και ανάλαφρο και μπορείτε άνετα να το ξεφυλίσετε και να το διαβάσετε με πολύ άνεση. Ο πράσινος πύραυλος, ο Παναθηναϊκός τα σαρώνει όλα στο διάβα του. 4-4 κόντρα. Κόντρα ξύρισμα και στη Φενέρ. Άκου κόντρα ξύρισμα, τι είπες ρε μεγάλε τώρα. Συνεχίζει να οδηγεί πρώτο στην κούρσα και παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Μέχρι και το φιλαράκι μας της εκπομπής ο Χρήστος ο Μουριάς από τον Εύοσμο το χάρηκε και το πανηγύρισε. Ζήτω η Πανάθα, φώναξε. Ελπίζω να μην είναι προστακτική, απλά να μην μου πεις να ζητήσω εγώ ζήτω η Πανάθα, έτσι Κώστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες καθαρά αγωνιστικής φύσης. Εγώ το Παναθηναϊκό να παίζει τέτοια άμυνα είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω και δεν είναι τέτοια άμυνα, ξέρεις, που πιέζει και σπρώχνεις και κάνεις. Όχι, είναι άμυνα που, από παίχτες που είναι διαβασμένοι απέναντι στους αντιπάλους τους. Ατομικά. Εγκεφαλική, λέει και ο Σκεύης. Α, το είδε Σκεύη, και το παίζει Ινδιάνα. Δεν το έχεις δει και τότε πώς θα κάνεις σχόλια. Είσαι σαν τα. Θα μπορούσε να γίνεις δημοσιογράφος άνετα, Σκεύη, χωρίς να έχεις δει τίποτα, λες τα πάντα και πέφτεις και μέσα, έτσι. ΠΑΟΚ, Παπακοσταντίνου, ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου Θοδωρή από τη Βέρεια. Αρχίσα και τα περίεργα. Χ2 η Πανάθα στο Φάλιρο και ας είμαι Ολυμπιακός, λέει. 3,68 απόδοση. Το 3,68 φαντάζομαι είναι η απόδοση, 3,68. Δεν το ξέρω. Αύριο προγνωστικά, παιδιά. Άσε να δούμε με τους τραυματισμούς, με τα τελευταίες προπονήσεις, πιθανές οι θέσεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, έπειτα επίσης από χρόνια, ο ποδοσφαιρικός τώρα Παναθηναϊκός, είναι πιο προβλέψιμη η σύνθεση που παρατάσσει ο προπονητής του. Δηλαδή έχει βρει ένα σχήμα και το ακολουθεί και με τις αλλαγές μπολιάζει την ομάδα την κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, όταν νικάς είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, είναι αλήθεια αυτό. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή. Μας ακούει και ο Νικόλας, ωραίους στιχουργούς και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Γεια σου Κυρθόδωρα αγαπημένε, να είστε καλά. Καλησπέρα παιδιά, βάλτε με στην κλήρωση, λέει ο Νικόλας. Βεβαίως, καλή βραδιά και σε σένα Νικόλα. 337 τελειώνει το τηλεφωνό σου, εννοείται ότι θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Κρίς Νάτος, 32-13 οι βολές στον Παναθηναϊκό. Τη σφαλιάρα από ΠΑΟΚ την ξέχασαν φαίνεται. 9 παραπάνω άστοχα τρίποτα η Φενέρ και κελαϊδάνε. Εντάξει, το ότι δεν τα έβαλαν δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, μωρέ. Εντάξει τώρα, μην το. Ας κοιτάξουν οι Πανάθες να μονιάσουν Βύση και Καρβέλα γιατί γελάμε με αυτή την κούντρα. Ωραίοι είσαστε, ωραίοι είσαστε.

Βαγγέλη, το πήρα το μήνυμά σου, 991, τελειώνει το τηλέφωνό σου. Και εσύ Μπάμπη, 495, που τελειώνει το τηλέφωνό σου. Εννοείται και εσύ στην κλήρωση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αίτητος με 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, καθώς χθες επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Ο Hayes Davis και ο Λεσόρ με 19 πόντους έκαστοι, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται παίζουν την Τρίτη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή με την Χάπουελ στο Μαρούσι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις παγίδες που μας έβαλε η Φενέρ. Δεν είμαστε εγωιστές αλλά αλτρουιστές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντικό όπλο, γι' αυτό θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, επισήμανε ο Μπράντοβιτς μετά το μάτς. Μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ. Με αυτή την νοοτροπία δεν μπορείς να νικήσεις στο ΒΑΚΑ. Το σχόλιο του Σαρούνας Γιασκέβιτσιους για το παιχνίδι. Κόντρα στην Ανατολού Έφες απόψε στην Σάνελ Αρένα Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε στο παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova.

0: Ολυμπιακό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα νέα υπάρχουν και στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίου Ελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκ ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μένουμε στο ποδόσφαιρο Ελλάδα-Αγγλία. Παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του μάτσα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλη. Ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών ρίχτηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη, διεκδικώντας εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες στο Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει, αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράσει και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82. Ο Λιονέλ Μέση άφησε πίσω το μεγαλοπρεπές αντίο του στην Εθνική Αργεντινής και επέστρεψε στις προπονήσεις της Inter Miami για το σαββατιάτικο παιχνίδι της στο MLS με την DC United. Ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρα Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ημεία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετένιο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης της τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
1: Era Sport 101,8.

Ο Γιώργος Σκέφης θέλει να πάει να ταξιδέψει, λέει, στο Βέλγιο, να ζήσει στο Βέλγιο, λέει, το θεωρεί πιο πολιτισμένη χώρα από την Ελλάδα. Δεν είπες αυτό? Τι βλέπεις? Καλά, αυτό που βλέπεις. Παρακολουθεί R3. Γι' αυτό βλέπεις, τι είναι, ντοκιμαντέρ είναι? Βλέπεις κανένα ντοκιμαντέρ? Εντάξει, οκ, δεν έχεις, χρονολογικό είναι. Τι έχω να έχεις? Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη. Εδώ με το Σκέφη αλλάζουμε πασούλες. Τα φιλιά μας στην Έφη, την Ανάχοβα, εκεί που μας ακούει και ακούει και μας ζωνάκι ταυτόχρονα. Πώς το γίνεται αυτό? Εμείς ακούμε Σοκράτη Μάλαμα τώρα.

Τις καληνύχτες μας καληνυχτίζει η Έλενα, στέλνει και το μήνυμά της. Γεια σου και στον Παναγιώτη από Ερέτρια. Γεια σου καλέ μας φίλε και σε σένα. Γεια σου Νάνση, σε βάζω και σένα στην κλήρωση Νάνση μου, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Όταν λέμε κλήρωση εννοούμε το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, περιμένοντας τους γήπες. Ακούσατε και τον ίδιο τον συγγραφέα, τον στιχουργό, να λέει για αυτό το βιβλίο.

0: Πέπι, μας έστειλε μια καρδιά. Την κρατάμε. Να σε καλά, Πέπι.
1: Με σημαία και θρησκεία το όνομά σου.
0: Γεια σου και σε σένα, Γιώργο, που ζητάς να πεις την κλήρωση, αφού έστειλες και το τηλέφωνο σου 989. Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ευχαριστούμε.
1: Μια πατρίδα η αγάπη μου γυρεύει, να περάσει μια φορά τα σύνορά σου.
0: Ο Γιάννης περιορίζεται στην καλησπέρα μόνο, δεν θέλει το βιβλίο. Αν είχα κανένα βιβλίο για την ΑΕΚ θα δω τσίμπαγες, έτσι, είμαι σίγουρος.

0: Πατίστας, πώς έλεγε, τι αφήμιση, ε? Αυτό Πατίστας ήταν. Και τι πουλάκια, δεν θυμάμαι, ρούχα. Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ λέω να τους αφήσουμε να μοιράσουν τα λεφτά τους και να μας αφήσουν με τον Ευεργέτη. Έλα, και κάθομαι εγώ και τα διαβάζω. Είναι θέμα χρόνου να μας δώσουν λεφτά, λέει. Γεια σου ρε Δέσποινα, με τα ωραία σου. Απλά δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα στον αέρα, παιδιά. Με παρασέρετε καμιά φορά και λέω, τα διαβάζω κι εγώ. Εντάξει, εσείς στέλνετε τώρα στα φιλαράκια σας εδώ πέρα σε εμάς στο στούντιο και να κάνουμε την πλάκα μας. Οκ, γίνονται αυτά. Η Γεωργία. Καλησπέρα. Θέλει κλήρωση η Γεωργία. Βεβαίως, κυρία Γεωργία μου, μέσα κι εσύ. 805 που τελειώνει το τηλέφωνο σου. Προσπαθώ να σας προλαβαίνω κιόλας. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα? Πού? Πρώτα απ' όλα προηγείται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οπότε τι ερχόμενη εβδομάδα? Κυριακή κοντή γιορτή. Κάντε υπομονή. Εννοείς για τον μπάσκετ βεβαίως εσύ τώρα, αλλά εγώ δεν θέλω να σου βάλω μια φιτιλιά, καλέ μου φίλε, που στέλνεις εδώ το μήνυμά σου. Καλά κάνεις. Ο Γιάννης, παιδιά, λιγάκι καθυστερούν κάποια μηνύματα και καθυστερεί το μηχάνημα. Δεν φταίω εγώ, γι' αυτό είμαι λίγο αργοπορημένος. Βάλε με και εμένα στην κλήρωση, ευχαριστώ πολύ. 9-11 είναι ο Γιάννης που το ζητάει. Ο Γιώργος στέλνει. Γιώργος που τελειώνει στο 013 το τηλέφωνο του, και εσύ Γιώργο που στην κλήρωση. Το Γιώργος είναι πολύ ωραίο, έτσι. Γιώργο Σκεύη, όχι για το Γιώργος. Το όνομά σου είναι ωραίο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Για το Γιώργο, θέλω να πω ότι λέει Γιώργος. Δηλαδή, Στέλλας αγαπάω, Τάκης. Ξέρεις, κάπως έτσι. Γιώργος, ρε παιδί μου. Τα είπες όλα. Είσαι στην κλήρωση και εσύ Γιώργο μου. Ούτε συζήτηση. Ο Κρύς συνεχίζει εκεί να στέλνει τα κατεβατά του, τα ωραία. Φέτος θα γονατίσει ο Παναθηναϊκός σε Παλατάκι και Παλέντε Σπορ μέχρι που χάνει και ο Άκα με 50 διαιτησία. 50-50 εννοείς, έτσι. Πού τις βρίσκεται, ωραίες λέξεις. 50 διαιτησία χάνει, ωραίο. Μια παραγγελιά. Αχ, καλά. Έχω κρατήσει παραγγελιές. Πρώτα απ' όλα περισσέψαμε παραγγελιές από το Σάββατο. Έχω κρατήσει παραγγελιές. Μου στέλνετε στο Messenger μέσα στη βδομάδα. Θέλουμε το τραγούδι. Εγώ θα τα μαζεύω. Έχω ήδη, να σας δώσω καταλάβετε, 11 τραγούδια έτοιμα και τα έχω κάνει και λίστα. Δηλαδή από τώρα είναι έτοιμα για το Σάββατο. Θα προσπαθήσω. Σκέφτεσαι, με κοιτάζει στα μάτια. Θα τα παίζουμε όλα. Η αλήθεια είναι το Σάββατο δεν τα κατάφερα. Το Σάββατο έγινε ένα μικρό ρεκόρ. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ρεκόρ. Πάντως το να παίξουμε μέσα σε 2 ώρες 35 τραγούδια, εντάξει, νομίζω ότι είναι παράνοια, έτσι. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι είσαστε ικανοποιημένοι με το jukebox, γιατί παίρνετε τουλάχιστον μια γεύση από αυτό το τραγούδι. Δεν είναι εκπομπή μουσική, είναι αλήθεια, γιατί, γι' αυτό και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Γιατί λέω δεν είναι μουσική? Γιατί μπορεί να παίζουμε μουσική, να παίζουμε τραγούδια, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ένα ελληνικό τραγούδι δεν μπορείς να το ακούσεις και ολόκληρο. Είναι λιγάκι λίγο βάρβαρο, αλλά εν πάση περιπτώσει στο κοινό αρέσει. Δεν αρέσει που κόβουν τα τραγούδια, αρέσει που αυτή η πολυμορφία. Μια παραγγελία λέει για ένα τραγούδι σήμερα που έχω γενέθλια. Ω, έχεις γενέθλια την ίδια μέρα με τον γιο μου. Αυτό είναι. Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή του Πορτοκάλογλου. Ναι, θα το κρατήσω, θα μου επιτρέψεις καλέ μου φίλε, να το κρατήσω για το Σάββατο. Γιατί παίζω Κλεφτογιώργο, αν και δεν είναι κακό να παίξουμε και τραγούδι. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος είναι ανοιχτός άνθρωπος, δεν θα παρεξηγηθεί κιόλας. Αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω το Σάββατο. Αν και σήμερα το μου πεις έχει τα γενέθλια. Βάλτε το για τα γενέθλια, επειδή και ο γιος μου, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό είσαι τυχερός, Γιώργο. Γιατί έχει γενέθλια και ο γιος μου. Οπότε, πόσο γίνεται ο γιώκας σου, να μας πεις, στείλε μας να μας πεις. Δεν είναι μουσική εκπομπή, απορεί η Χρύσα. Τότε εγώ γιατί είμαι εδώ? Είσαι εδώ γιατί είσαι στην παρέα, ρε παιδιά. Ρε Χρύσα, οι υπόλοιποι που ακούνε νομίζω ότι γουστάρουν αυτά που λέμε. Απλά είμαστε παρέα. Ξέρεις, μια παρέα, το ωραίο, το όμορφο είναι ότι ανέχεσαι και τον αυτό να μην το χαρακτηρίζω, να το πω, με το Λακαμά τέλος πάντων που είναι στην παρέα. Γιατί είναι στην παρέα, είναι τόσο απλό έτσι. Να πρωτοπαλεύει. Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό που λες, Χρύσα, δεν ισχύει. Α, για την παρέα λες. Εντάξει, οκ. Okay. Να στείλεις για να το κερδίσεις. Άμα κερδίσεις εσύ, Δέσποινα, ποιος ακούει τους υπόλοιπους, πόλο κερδίζεις. Δεσποινιό μου, 857 το κράτησα. Πρέβεζα, βέβαια. Αλέξανδρος, ο φίλος μου. Δεν πιστεύω να με ξεχάσεις, λέει. Εννοείται για την κλήρωση, την αγάπη μου, προσοχή, λέει. Ο Αλέξανδρος δεν είναι Αλέξανδρος, είναι ο Σπύρος, ο μπαμπάς που το στέλνει. Αλλά στείλε μου μια διεύθυνση, γιατί τώρα εδώ κοιτάζω και τα πιο πάνω. Δεν βλέπω να μου έχει βάλει κάποια διεύθυνση. Ή τουλάχιστον στείλε μου διεύθυνση, λέω. Στείλε μου τουλάχιστον ένα τηλέφωνο. Το έχει ξαναστείλει, δεν το βρίσκω. Οπότε για να μπει, να βάλω και σένα, ρε Χρύσα, να βάλω και σένα. Στείλτε μου όμως και τα τηλέφωνα για να τα σημειώνω άμεσα, γιατί μετά θα τα ξεχάσω, παιδιά. Και δεν θα σα προλάβω. Και γιατί λέμε για κλήρωση, λέμε για το βιβλίο Περιμένοντας τους Γήπες του Γιώργου Κλαφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τον κινησμό, τη διαφθορά και τον τρόπο ζωής των κάθε λογής μεγιστάνων, τόσο της εκκλησίας όσο και της πολιτικής και των επιχειρηματιών. Είναι λίγο καυστικός ο Κλαφτογιώργος, αλλά έχει μια κλικιά γραφή που δεν προσβάλλει κανέναν και αφήνει και όλα τα υπονοούμενα, γιατί απλά είναι εξαιρετικός στο τρίτο του βιβλίο. Βάλε με και εμένα μπάρμπα, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, χρωστάμε για να πούμε χρόνια πολλά. Μια παρένθεση θα κάνουμε. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Δεν το κρατάω για το Σάββατο. Τώρα θα το ακούσει ο Γιώργος για το γιώκα του. Να είσαι καλά.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Θάλασσα γρή.
0: Ο Γιώκας κλείνει τα 32, ζωή να έχει.
1: Σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις.

0: Ο Γιώργος οδηγεί, μας σκέφτεται και στέλνει και το τηλέφωνο του. Γιώργο, και εσύ μέσα για την κλήρωση, εννοείται.
1: Τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε θα είχα όλα μια φορά.
0: Σε ευχαριστώ, Κρις.
1: Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε.
0: Ξέρετε, για τα παιδιά μας, τα πρώτα 50-60 χρόνια είναι τα δύσκολα. Μετά συνηθίζουμε και παίρνουμε απόφαση ότι ό,τι έμαθαν, έμαθαν και δεν είμαστε τόσο προστατευτικοί. Όσο περνάνε όμως τα χρόνια, Γιώργο Σκεύη, δεν αλλάζει το πώς βλέπει ο γονιός το παιδί. Όπως και η μάνα σου, ας πούμε, Γιώργο Σκεύη, πώς σε βλέπει εσένα. Κανακάρι θα σε βλέπει forever, τα θυμάσαι τώρα και μου κολλάς το χέρι. Έτσι είναι τα πράγματα, ρε παιδιά, πώς θα γίνει τώρα. Γιατί και δεν θέλουμε να τα αλλάξουν. Ξέρεις, αυτά του δυτικού πολιτισμού, οι προχωρημένες καταστάσεις δήθεν, ότι ναι, κάνει τη ζωή σου, τελείωσε, τα διαδικαστικά τελειώσανε, πληρώσαμε, σε σπουδάσαμε, σε κάναμε, άντε στην ευχή. Αυτά δεν ισχύουν στην Ελλάδα. Και δεν ισχύουν στην Ελλάδα διότι είμαστε διαφορετικοί, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Μπορεί να έχουμε χίλια κακά. Έχουμε όμως κάποια πράγματα τα οποία για τους άλλους είναι κακά, αλλά για μας είναι σήμα κατ' ετεθέν. Ανατολίτικα δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, δεν ξέρω, αλλά εγώ θα έλεγα ελληνικά, μην νομίζω ότι παντού είναι έτσι. Αν και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ανατολικά πηγαίνεις, φτάνοντας και μέχρι την Ιαπωνία που λέει ο λόγος, είναι πιο τα πράγματα, γιατί οι Ιάπωνες είναι δυτικός κόσμος, έτσι δεν είναι. Βλέπεις ότι ο γονέας με το παιδί έχουν άλλη σχέση σε σχέση, ας πούμε, με τους βορειοευρωπαίους, με τους δυτικούς γενικά, που είναι πιο ανάλαφροι. Όχι πάντα, αλλά είναι συνήθες το φαινόμενο.

Ηλία μου, από τη Λαμία εννοείται ότι θα σε βάλω και σε στην κλήρωση. 193 τελειώνει το τηλέφωνό σου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όμως ταυτόχρονα. Τώρα εγώ ήθελα να πω για μπάσκετ, πιάνουμε την μπάρλα ο ένας με τον άλλον. Σπύρο, το πήρα το μήνυμά σου. 250 τελειώνει το τηλέφωνό σου. Εννοείται, από Γλυφάδα. Και φυσικά τριφυλάρα, έτσι. Okay, στέλνεις και φωτογραφίες. Εντάξει, ωραία, με έπεισες, θα σε βάλω στην κλήρωση. Εντάξει, Σπύρο. Γελάει ο Σκέβης, γιατί ο Σκέβης είναι και λίγο φιλοπαναθηναϊκάκια, λίγο δηλαδή. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι λίγο. Απλά, άμα κάτσε στη τηλεόραση να δει τον αγώνα, θα μπορωθεί. Αυτό δεν γίνεται με σένα. Γιατί κατάλαβα ότι δεν είδες και τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά ναι, δούλευες. Δεν είπα εγώ ότι. Ναι, δεν είχες εικόνα, ρε παιδί μου. Ήθελες να το δεις, δεν μπορούσες να το δεις. Οκ. Okay. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Αλλά το παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν βάζουμε βάρδιες, αλλάζουμε.

Εντάξει, θέλει τώρα, είναι η ώρα του Σκεύη, θέλει να βάλει και κανένα ξένο. Θα βάζει και ξένο, αλλά θα σε διακόπτω, σου λέω, για να βάζω και λίγο κλεφτό Γιώργο, έτσι που μου το κάνεις αυτό. Βάζει, βάζει, ό,τι θέλεις βάζει. Σε αφήνω, που λένε, σε αφήνω. Κάτσε να δω και, το, και κάποια στο Messenger, γιατί έρχονται και τα μηνύματά μας. Όχι, σας τα είπα όλα, και στη Τζέννη και στην Ελιάνα και στο Γιώργο που στέλνει και τις ευχές του. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, αγαπημένε, όμορφη Θεσσαλονίκη. Παοκάρα ο Γιώργαρος. Παοκάρα και παοκάρα από τους καλούς παοκτζίδες. Με βροχή, χωρίς τυπανοκρουσίες, στο κόρνερ, όπως λέτε την τηλεόραση, αριστερά, αριστερά στο κόρνερ. Αριστερά, απέναντι από την 4 δηλαδή, αριστερά στο κόρνερ, δίπλα από την 4 τέλος πάντων, να παίζεται από λόγο. Εκεί είναι η θέση του Γιώργου και βλέπει πάντα ΠΑΟΚ χωρίς φωνές. Περνάει την αγωνία του, είναι διαφορετικός ο φίλος μας ο Γιώργος σε αυτή την προσέγγιση. Τώρα να είσαι στην Τούμπα για να έχει 20-25.000 κόσμο μέσα και ο Γιώργος να κάθεται ήρεμος. Και όταν βγει έξω, πηγαίνει εκεί πέρα στις παρές και τους τα κάνει ροντέο. Αλλά όταν βγει έξω στο γήπεδο, δεν γουστάει. Θέλει να βλέπει μπάλα. Εντάξει. Ωραίος. Ωραίος είσαι. Από τα Eye of the Tiger και τα τέτοια, πάτε πείτε Γκάμπριελ εκεί πέρα να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα.

από το ξεκίνημα της εκπομπής, κάνω νόημα συνέχεια στο σκεύη, ανέβασε τον ήχο. Και τελικά εγώ είχα χαμηλωμένο τον ήχο, γι' αυτό δεν άκουγα. Εντάξει, εσείς τα ακούς μια χαρά, εντάξει. Καταλάβατε όλοι ότι ο παραγωγός εδώ είναι προβληματικός, έτσι, ξεκάθαρα. Περιμένοντας τους γήπες λοιπόν, του Γιώργου Κλεφτογιώργου το βιβλίο, στείλετε τα μηνύματά σας και στο 54160 και στο aerasport@r.gr. Γεια σου Νικηφόρο φίλε που πάντα στέλνεις SMS, έχεις βάλει και το τηλέφωνό σου ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα που έλεγε ένας παλιός εκεί ακροατής, και συμφωνώ μαζί σου και είσαι και εσύ στην κλήρωση. Την αγάπη μου λέει ο Παουκτζής, από τα Γιάννενα, ο Βασίλης μας.

Οπωσδήποτε θα μου γράψεις, Βασίλη, ποιο βιβλίο δεν παρέλαβες, γιατί μέχρι τώρα μια εκκρεμότητα που υπήρχε έχει λυθεί. Θέλω να με ενημερώνετε για αυτά, είναι βασικό αυτό. Και θύμισε όμως ποιο βιβλίο, γιατί έχουμε δώσει εκατοντάδες βιβλία όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω ποιο βιβλίο. Σε παρακαλώ οπωσδήποτε να μου πεις για να το ψάξω, δεν είναι κακό. Και να σου πω και κάτι, μου έχουν στείλει και εμένα βιβλία πολλές φορές στο σπίτι, δεν με βρίσκουν, τα γυρνάνε πίσω, με παίρνουν τηλέφωνο ουσιαστικά σαν αναπάντητη, αλλά εκείνη την ώρα έχω δουλειά, δεν απαντώ, το χάνω το βιβλίο, γίνονται διάφορα, αλλά να το βρίσκουμε. Τα 71 που δεν λες και το όνομά σου, τι σου βάζουμε στο σπίτι, δεν καταλαβαίνω. Και δεν τρεπόσαστε, λέει, καθόλου. Τι πράγμα, τι ψυχολογικά έχεις, δεν καταλαβαίνω τι λες. Εσείς οι μπασκετικοί εξαγωγοί να μου βάζετε το διάβολο, λέει, στο σπίτι. Εσύ το γράφεις κιόλας. Τι λέει τώρα. Δεν είχαμε πρόθεση τέτοια παρέσου. Α, πολύ ωραίο. Γεια σας παιδιά, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Κεσαριανή. Να σας ενημερώσω για νέα το ποδόσφαιρο τυφλών, αν θέλετε. Με μεγάλη μας χαρά και πάντα το διαβάζουμε και δύο φορές μάλιστα. Η ομάδα μας Κεραυνός Αθηνών, Ράγιο Βαγεκάνο που λένε. Έτσι, Ράγιο Βαγεκάνο είναι ο Κεραυνός Κερατέας που λέμε. Κεραυνός Αθηνών λοιπόν. Πήρε μέρος σε ευρωπαϊκό τουρνουά συλλόγων στην Τσεχία. Με αγωνιστικότητα πήραμε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 6 ομάδες. Πρώτη ήταν η Καϊράτ από το Καζακστάν. Πολύ καλή διοργάνωση. Επίσης η ομάδα της Θεσσαλονίκης Πυρσός, να ξανακούσει βεβαίως. Το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Champions League. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Καλή συνέχεια. Γεια σου Κωστάκη μας από την Κεσαριανή. Είναι, επαναλαμβάνω, ποδόσφαιρο τυφλών. 5.93 δεν μπορώ να σου απαντήσω στο συγκεκριμένο, γιατί απλά μάλλον το γράφεις έτσι, γιατί θες να το γράψεις. Εγώ δεν μπορώ όμως από τη διαδικασία. Βασίλη από τα Γιάννηνα, σε παρακαλώ, φρόντισε είτε μέσω Messenger με κάποιο τρόπο να μου γράψεις το τίτλο ποιο βιβλίο κέρδισες. Με κάνεις να ψάχνω αρχεία τώρα και δεν θα ξημερωθώ.

δώσε χαρά στον κόσμο, λέει Παναδό, ρε. Συζήτη όλοι για το, για το jukebox, έτσι, Θοδωρή μου. ACS, ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι μόνο ACS. Δεν είναι μόνο μια εταιρεία, δηλαδή. Και γίνονται αυτά. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι δεν γίνεται να έχουν πάρει υπόλοιποι και εσύ να μην πάρεις, Βασίλη μου. Γι' αυτό αναφέρομαι στο Θοδωρή τώρα, αλλά το παράδειγμα να δώσω. Ο Χαμάν.

Τώρα είσαι από τα Τρίκαλα, είσαι Ολυμπιακός, Γιάννη. Είναι δυνατόν να μην σε βάλω στην κλήρωση? Μη σου πω ότι έχεις κερδίσει κιόλας. Όχι, εντάξει, δεν το παρακάλουμε. 099, εννοείται Γιάννη μου και εσύ μέσα για την κλήρωση. Δεν ήξερα, δεν περίμενα. Ειλικρινά σας μιλάω, επειδή είναι ένα μυθιστόρημα. Εντάξει, ανάλαφρο, δεν λέω ότι είναι κάτι βάρη και ασήκωτο το βιβλίο, ξέρεις, από κουλτούρα και τέτοια, αλλά έχει μια ωραία προσέγγιση. Η κουλτούρα έτσι και αλλιώς του Γιώργου Καλαθογιώργου είναι πιο ανάλαφρη. Δεν περίμενα μη αθλητικό βιβλίο, εκεί ήθελα να καταλήξω, να έχει τόσο ζήτηση. Okay. Ζούμε επιτρόπου για να σε ακούμε. Όχι, αυτά είναι για άλλους, μην το... γιατί νάνα είναι, ε? Γιατί Βύση δεν τα λέγανε αυτά. Okay. Ζήτω Ελληναράδες, λοιπόν, Γιάννης Ζουγανέλης.

0: για το σοσιαλισμό, ρε γαμώτο.
1: Ήταν και ο Σταρόβας μαζί, έτσι. Να μην το παραλείψουμε, το Σταρόβα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλάξαμε και λιγάκι το ύφος. Είμαστε που είμαστε. Αλλάζουμε και το ύφος και καλά. Μην δίνετε σημασία, τέτοια λόγια. Λέει ο Σωτήρης. Δεν ξέρω. Ναι, μωρέ, εντάξει, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντά.

δεν πιάνω το ερώτημα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Λέω, θα καταλάβω εγώ αν δεν μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα, έτσι. Σήμερα ο Ολυμπιακός έχει ένα κομβικό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές και το λέω αυτό μετά την ήττα με τη Βολόνια. Εντάξει, ιδιαίτερα κομβικό, τέταρτη αγωνιστική στις 38, μην τρελάθουμε κιόλας, αλλά το τώρα ζούμε και το τώρα συζητάμε. Και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε αυτή την περίεργη εβδομάδα, ξέρετε, που είναι λίγο μαζεμένα όλα μαζί τα παιχνίδια, που ο φίλος μας δεν αντέχει να τα ακούει και κάτι τέτοια, και βάζουμε το διάβολο λέει στο άγγελο εβδομάδα, ναι. Τι άλλο να πούμε, Double Game Week, ορίστε, να το πούμε πολιτισμένα και όπως αρμόζει, ναι, στο NBA Europe. Ξέρεις, πολλές εταιρείες πλέον εδώ στην Ελλάδα οι συσκέψεις γίνονται στα αγγλικά, και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι γίνονται στα αγγλικά, γίνονται συσκέψεις, τα λένε, είναι ότι όλοι είναι Έλληνες, αλλά στα αγγλικά, γιατί τους αρέσει, η όρη είναι πιο σωστή στα αγγλικά από ότι στα ελληνικά, προφανώς, φαντάζομαι, επειδή έχω μιλήσει και με κάποιους που, πώς θα πεις, τώρα δεν έχω παράδειγμα γιατί δεν είμαι και πρίτανης με τα αγγλικά μου, αλλά δεν ξέρουν τον ελληνικό όρο και χρησιμοποιούν τον αγγλικό, οπότε τα έχουν γυρίσει όλα στα αγγλικά και τα έχουν κάνει μια χαρά. Ναι, Σωτήρη μου, σε καταλαβαίνω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό όταν φτάσει εκείνη η ώρα, το νου σας ρε μάλια, εγώ έλεγε και στην ελληνική ταινία. Να σε καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό το πρόγραμμά του την 13 του μηνός, αν θυμάμαι καλά είναι Τετάρτη, νομίζω, να το τσεκάρω τώρα, την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει, καλά πρώτα απ' όλα αύριο 9 και 4 με την Ανατολού Εφές, ξαναφεύγει πάλι έξω μετά από τα Αλιώσια, πάει Βαλένθια την Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, και μένει Ισπανία γιατί την Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, την Παρασκευή ύστερα, Παρασκευή είναι 16 δεν είναι, 16 Παρασκευή, ναι, Παρασκευή λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό, και 7η αγωνιστική μετά, 23 του μηνός, εντάξει λέω την 7η τώρα σε 2 εβδομάδες, αλλά λέμε τώρα 23 του μηνός, υποδέχεται τη Φενέρ. Εντάξει, έχει βαρβάτο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι λιγάκι δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη με τη Φενέρ ταξιδεύει την Τρίτη 8:30, την Τρίτη επαναλαμβάνω 8:30, πάει Βελιγράδι με την Παρτιζάν, και την Παρασκευή και ο Παναθηναϊκός με τη Χάπορ Τελαβίβ. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, και να σας πω και κάτι για να είμαι σωστός απαντήσεις σας, δεν θα εμπιστευθώ τις σημειώσεις μου, θα πάω κατευθείαν στα site τα οποία ανανεώνουν συχνά το προγραμματισμό τους. Λοιπόν, 5η αγωνιστική, να τα επιβεβαιώσω, τουλάχιστον για το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, 13 του μηνός σε 9:30, είδατε λάθος ώρα σας έδωσα, 9:30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός, στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, την Τρίτη λοιπόν 13 του μηνός. Αυτά για την 5η αγωνιστική. Η 6η αγωνιστική δεν νομίζω να έχει αλλάξει μέρα. Είναι 16, ναι, Παρασκευή. 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελαβίβ. Καλό μάτς και αυτό. Και ο Ολυμπιακός σε 9:30 αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Αυτό είναι το πρόγραμμα, και τώρα που σας αδιόρθωσα νομίζω ότι είμαι και σωστός απέναντί σας. Το λέω αυτό γιατί ζήτησε κάποιος που παίζουν ελληνικές ομάδες. Εμείς χαιρόμαστε όταν είμαστε αμολά με
το χιουμοράκι μας τέλος πάντων, όποιο, όπως ο διαθέτουμε και χιούμορ τέλος πάντων, και το εκλαμβάνεται ωραία και αντιδράτε θετικά, κάπως έτσι και ο Σωτήρης τώρα θα μπορούσε κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλοί, έχει συμβεί με πολλούς. Όχι για το συγκεκριμένο παράδειγμα που είπα, το νου σας ρεμάλια, ας πούμε. Με είπες ρεμάλι, ρε μεγάλη, και με ξέρεις και από χθες και τέτοια, ξέρετε, γίνονται και αυτά. Όχι, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

το Καρδαρίτσι από την Αρκαδία, δεν το ξέρω, Θοδωρή, είναι το χωριό του Ατήλιο. Βασίλης Δουρίδας. Εντάξει, θρύλος, θρύλος. Ο Ατήλιο.

Ξέρεις, αυτό δεν παίξαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το παίξαμε. Θα μην μπλέξουμε μουσικά, είπαμε. Σάββατο μουσικά. Να είναι και εδώ και, και οι DJ μας να πούμε να κάνουν δουλειά. Τώρα εγώ είμαι σε αυτά. Άγγελος Διονυσίου. Θα άφηγω νύχτα. Τραγουδάρα.

Τα έχουμε ξαναπεί μαζί, τα λέγαμε. Όχι, δε. Με το Νικόλα, το Μαυριδόπουλο τα λέγαμε. Phil Collins είναι top, top. Αγγίζει τις καρδιές και τις ψυχές μας. Ο Μαυριδόπουλος μου το είπε αυτό. Δεν είναι, δεν το λέω για μένα. Ναι, να το στριμώξεις, να τα πει όλα.

Τώρα να μην δουλεύεις σε συσκευή που δουλεύει συνέχεια, να έχεις 5 φραγκάκια και να φύγεις να πας Ραβένα. Έτσι, 15 του μηνό, Νοεμβρίου, σε ένα μήνα. Προλαβαίνεις να μαζέψεις 5 φραγκάκια να πας. Μην πληρώσεις άλλες υποχρεώσεις, παιδί μου. Τέλος πάντων, θα πας στη Ραβένα και εκεί θα κάτσεις, θα πληρώσεις και ένα εισιτηριάκι, όχι ακριβό, γιατί είμαστε λαϊκής βάσης εμείς εκεί. Και όχι απλά είμαστε λαϊκής βάσης, αλλά είναι και μεγαλομέτοχος, μάλλον είναι μέτοχος και ο Ροναλντίνιο στη Ραβένα, τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, και αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του έπειτα από 11 χρόνια ο Ροναλντίνιο. Να ξαναπαίξει μπάλα. Με μπυροκύλι και να κάνει αυτά τα δικά του, ότι ξέρεις, πατάει την μπάλα για να την σκάσει με τα κουνάκια, να πηγαίνουν όλοι από πίσω του για να πάρουν την μπάλα και αυτούς να την ξαναφέρνουν μπροστά, και να κάνει τα δικά του και να σου τάρει με κάτι λόμπες από τα 30 μέτρα και να ψάχνουν την τερματοφύλακες, να βγάζει assist ενώ κοιτάζει το corner και η μπάλα πηγαίνει στο άλλο corner η assist και κάτι τέτοια κόλπα που μόνο ο μεγάλος Ροναλντίνιο, που για, κατά τη γνώμη μου ήταν η μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν βάζω το Χατζηπαναγή μέσα. Για μένα ο Χατζηπαναγής, σας το ξαναπεί, είναι καλά μπαλαδόφατσα. Είναι λάθος η έκφραση, γιατί μπαλαδόφατσα, μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα από το Δωμάζο δεν υπήρχε, γιατί ήταν παίκτης που ζούσε και έπαιρνε για το ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να πω ότι Ήταν μάγος, υπέροχος ο Ροναλντίνιο, αγαπημένος, φαν, Μπραζίλ, συνέχισε την παράδοση των μπαλαδόρων. Μετά το Ροναλντίνιο, θεωρώ εγώ, υπάρχει το χάος. Τώρα μου πείτε, να σβήνει το τσιγάρο και να βάζει γκολ μέσα στο γήπεδο της Τσέλσι, έτσι, ναι, σωστή η παρατήρηση αυτή ενός φίλου εδώ πέρα που έστειλε και το μήνυμα, θα το τσεκάρω ποιος το έστειλε γιατί το είδα στα κρυφά. Έχει κάνει απίθανα πράγματα, νομίζω ότι και έχει βγάλει και ντοκιμαντέρ, αξίζει τον κόπο να το δείτε και αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως να χαζεύεις αυτά που έχει κάνει. Όταν θέλεις να πεις ένα παιδί ότι το ποδόσφαιρο είναι όμορφο, βάζεις αυτό το παιδί το χαμογελαστό να τους γλεντάει, να μας γλεντάει μέσα στον Μπερναμπέου, εμάς Ρεάλ, να γλεντάει το Σίμαν, το τερματοφύλακα της Αγγλίας σε παγκόσμια κύπελα, να του δίνουν χρυσές μπάλες, την επόμενη χρονιά να πρέπει να ξαναπάρει τη χρυσή μπάλα αλλά να βαριέται και να μην έχει διάθεση, και έχει πει και τη μεγάλη ατάκα τώρα τα τελευταία χρόνια ότι μου αρέσει να πηγαίνω γήπεδο αλλά ύστερα από μισή ώρα βαριέμαι, λέει. Τους βαριέμαι να τους βλέπω. Εντάξει, γιατί μάλλον τον τρώει και το ποδάρι του ανθρώπου εκεί πέρα, σου λέει τι κάνουν αυτοί τώρα, γιατί δεν το κάνει έτσι. Είναι σαν την ατάκα του Ρονάλντο, το φαινόμενο Ροζάριο Ρονάλντο, που ήταν πρόεδρος, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, εσείς θυμάστε και θα στείλετε το μήνυμά σας, και εξηγούσε στον σεντρεφόρ, Ισπανός ήταν, ότι όταν βγαίνεις στην τετατέτ πρέπει να κάνεις προσποιήσεις, με δύο προσποιήσεις λέει, να τον αδειάσεις και μετά να πλασάρεις πιο εύκολα. Το εξηγούσε λες και ήταν η αλφαβήτα, ας πούμε, έτσι. Και του λέει, πρόεδρε, δεν μπερδεύεις. Εσύ είσαι ο Ρονάλντο, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Μην τα μπερδεύεις, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, για το Ρονάλντο ήταν πολύ εύκολο. Γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έκαναν τη διαφορά και μας χάρισαν και αυτές τις τρομερές στιγμές που ευτυχώς προέκυψαν τα ίντερνετια και μας χάρισαν αυτές τις ιδιαίτερες όμορφες στιγμές. Φτάσαμε, πλησιάζουμε στο φινάλε τώρα. Σβήνει τσιγάρο και πηγαίνει και στο ρέμο. Εντάξει. Δεν κάνει, δεν τελείωσε. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα ο Ροναλντίνιο. Φίλε Τάσο, ο Ροναλντίνιο δεν έπαιζε μπάλα. Έδινε παράσταση. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Καλά το είπες. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν λέω την ηλικία σου. Πάντως έχεις τα χρόνια τα πολλά και έχεις δει πολύ μπάλα. Και εκφράζεις αυτή την άποψη που επιβεβαιώνεις και αυτό που λέω. Απλά υπέροχος. Βέβαια. Για τον Ροναλντίνιο, όχι για μένα. Ούτε για το σκεύη. Μπαλαδόρι μεν, αλλά τρομάρα μας κι εμείς. Ναι, εμείς τις κερδίες του καναπέως, έτσι, κανονικά, δεν είμαστε. Πήγε ο Άκα να πανηγυρίσει ο Καϊμάς, ναι, άστο να το καημένο.
Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Κρίση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα που λέει και ο Δημήτρης. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση, τη πρώτη αναμέτρηση για αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα κάνουμε και τα προγνωστικά μας, εννοείται. Έχει και καλά παιχνίδια και το Σάββατο, οπότε θα δούμε αρκετά πράγματα ωραία που αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε και αύριο. Καλό βράδυ και σε εσένα, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Στείλετε και τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό. Θα τρέξει και αύριο ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Και τα λέμε αύριο, λίγα λεπτά μετά από τις 12, δηλαδή ουσιαστικά μεθαύριο πάλι. Όχι αύριο, γιατί είμαστε στο σήμερα. Έτσι, σωστό. Θα κλείσουμε με Ελληνικά Κανά τα χρόνια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόφσκις στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τα δύο αιτήματα. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την ευάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ,

0: φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Επειδή τα τραύματά του ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Οι τρεις δραστές που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Την επίθεση στην Ελευσίνα καταδίκασαν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, έκανε λόγο για επανάληψη της ιστορίας και προειδοποίησε ότι η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό, κάνοντας και καλώντας να αντιμετωπιστεί το μίσος στις γειτονιές. Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 καταδίκασε την επίθεση υπογραμμίζοντας ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο, στο επίκεντρο θα βρεθούν προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο οικονομικής ευημερίας για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας, στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνί. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Με μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής, 9 του μηνός, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας, ελπίζω να κάτσει και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως υποσχέθηκα στο Λαχανά με Τζένι Βάνου, το αγόρι μου, που στην αρχή την έχω με 2-3 πρόζες από την συνέντευξη που της είχα πάρει.
1: Πριν από όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει και γίνει άλλη μία, είμαι πολύ συνειδητής και στεναχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό, να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμά της.

Αγόρι μου λοιπόν, Τζένι Βάνου, κυρία Ευγενία Βραχνού, όπως ακούσατε, μου ζήταγε συγγνώμη γιατί άρχισε, έψαχνε να βρει ηλεκτρολόγο. Είχε χαλάσει το τηλέφωνο και δεν ήξερε. Και της λέω, η άλλη μου δουλειά είναι αυτή. Λέει, παιδάκι μου, πού ήσουν το σύνορα. Εσύ λέω, πού ήσουν. Τέλος πάντων, είχε χαλάσει το φύς που έμπαινε στην πρίζα και δεν είχε τηλέφωνο, είχε κοπεί το καλώδιο. Σιγά το πράγμα, βασικά, το μεταξύ εργαλεία, τι να έχω μαζί. Της λέω, δώσ' μου ένα μαχαίρι και θα το βολέψουμε. Τέλος πάντων, για πάμε το επόμενο. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ένας καλός φίλος και λέει, της είπα πόσα, μου είπε τόσα. Γιάννης Πουλόπουλος. Δηλαδή ο στίχος, του λέω, ρε Βασίλη, ο Βασίλης Παπαδόπουλος το γράψε, του λέω, ρε εσύ Βασίλη, πώς σου ήρθε αυτό, γιατί μου λέει ψέματα, πόσοι έχουν πληρώσει το μάρμαρο σε αυτή τη ζωή και πόσοι θα το πληρώσουν ακόμα.

ούτε ρολόι, ούτε βραχιόλια, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα, κι όταν τελειώσαμε, της είπα γεια σου.

0: Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, στην πύλη του Αξιού, Θεσσαλονίκη, το 98, η ζωντανή επαφή, συγγνώμη, η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του και το τελευταίο ζωντανό και η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του. Λοιπόν, μας έκανε την τιμή ο δάσκαλος να έρθει.
1: Ομολογώ ότι δεν το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Βασίλης Παπαδόπουλος, έχει δώσει τεράστια
1: κομμάτια. Αυτό το τραγούδι, το ξέρω, αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το έχω ξανακούσει. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή...
0: Και αν προσέξεις το στίχο, είναι ένα και ένα αυτά που λέει. Εσύ είπα πόσα, μου είπε τόσα και καθαρίσαμε. Ούτε βραχιόλια, ούτε ρολόγια, τα συμφωνήσαμε. Τέλος. Μέχρι εκεί.
1: Πικρό τραγούδι, πολύ πικρό.
0: Όντως πικρό τραγούδι. Λοιπόν, Μάχη, μη μου γράψεις τίποτα περίεργο. Θα σε κράξω στον αέρα, μα την Παναγία. Λοιπόν, Έλεος.
1: Μου στείλε εμένα ένα μήνυμα πριν που λέει το πεντάωρο που είστε με τον Ευθυμίου στον αέρα, Λαχανάς Ευθυμίου, είναι το καλύτερο, ίσως λέει το καλύτερο, δεν είπε το καλύτερο, ίσως το καλύτερο στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, το ίσως γιατί το βάζει.
1: Με αυτό είπα και εγώ.
0: Είναι κολλημένοι εδώ και χρόνια, ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια. Τώρα βέβαια για το κράξιμο που είπα είναι για το τραγούδι που λέω, γιατί την έβλεπα, ετοιμαζόταν να γράψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, καλή εκπομπή Γιάννη λέει στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Έγραψε, κοίτα να δεις ρε. Δε, τελικά δε. Μάπα λέει του Καρπούζη για το τραγούδι. Ζορίζεσαι, αν τι γίνεται, μόνο εσείς θα έχετε το πάνω χέρι, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτό, πήρατε το πάνω χέρι και έχουν γίνει όλα μουρθούνα. Τέλος πάντων, τώρα από την κακή κουβέντα πιάσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ λέει η Ρούλα. Και το επόμενο είναι Κώστας Καφάσης.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, αν πάμε στο προηγούμενο, για να μην έρθει το επόμενο, πας στο προηγούμενο.
1: Για να τα ακούσω.
0: Αχ, πόσος πόνος.
1: Α, ωραίο είναι.

0: Αχ, πόσος πόνος. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω δύο αφιερώσεις. Καλημέρα στην εκπομπή μας, στα Λαϊκά Μονοπάτια, με το Γιάννη Ευθυμίου. Γεια σου Άρχοντα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές μας. Λέει σε ήχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου μας ακούει στο Ναύπλιο. Γιάννο καλημέρα, καλή ακρόαση όλη την ραδιοπαρέα και στο φίλο μου τον κύριο Λαχανά και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα εδώ και εγώ στο Ναύπλιο στο 100 υπηρεσία. Αυτός ήταν, δούλευε στις συνθήκες έγκαινης του Υπουργείου όταν ήμουν στον Αντένα. Στις αρχές λοιπόν, παλικάρι ακόμα, ούτε καν είχε κάνει οικογένεια, έπαιρνε τη μηχανή και εργόταν στον Αντένα.
1: Α, ναι.
0: Μιλάω για 30 χρόνια πίσω. Πόσο είναι ο γιος του, πήγε φαντάρος, για να σκεφτείς. Έως πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά Ιωάννη. Να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Μόνο ένα?
0: Όλα.
1: Όλα. Κοιτάξτε, άντε, συμβιβάζομαι και εμένα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα βάλω τη φίλη μου την Κατερινάρα.
1: Oh.
0: Λοιπόν,
1: ποιο?
0: Τι ωραίος τύπος είσαι.
1: Α, πα, πα, πα, πα, πα. Γι' αυτό είπες να μου τα αφιερώσεις, έτσι.
0: Μην νομίζεις ότι το κάνω, γιατί κάποιες θα το κάναν και για σπάτουλα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω, δεν έχω τέτοια.
1: Όχι πια, μετά
0: τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια και τέτοια σχέση που έχουμε.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου λέει, Φεβρουάριος λέει ήταν, θυμάμαι, και έκανε ένα κρύο. Ήρθε λοιπόν και μου φέρει μια εικονίτσα από έναν Άγιο και μου την έδωσε. Την έχω ακόμα στο πορτοφόλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι... Αυτός είναι ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι στο αφιέρωσα τυχαία το τραγούδι?
1: Όχι, τώρα το κατάλαβα. Μόλις άκουσα ποιο τραγούδι είναι.
0: Χτυπάς τον τοίχο, να ποντίκια. Γιατί αν δεχτούμε αυτό, υπάρχει και η προδιάθεση, σαν το επόμενο που λέει...
1: Α, τα έχεις στη σειρά, πουλάκι μου.
0: Που λέει Κούκα... Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πώς θα σε ξέρει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το άστρο του, απλά χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν bullying σε άλλους, χρησιμοποιώντας τη σημερινή έκφραση. Για ποιο λόγο? Διότι τους φοβούνται και ξέρουν το τι είναι και με αυτόν τον τρόπο τους κρατάνε ευνουχισμένους. Λοιπόν, έπιασε υψηλές θεωρίες τώρα.
1: Φιλοσοφείς τώρα, ας τις φιλοσοφίες τώρα. Πάμε, βάλε εκεί πέρα Κούκα.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Να εμφανίστηκε ο Σκεύης. Σιγά που δεν θα αργόταν. Να τους, καλώς τον εμόλι. Ρε, να μην μυρίσουν θηλυκό. Ρε, άστα ψόφια. Ποια βάρδια. Και όταν είναι ο Μαυριδόπουλος εδώ, δεν έχεις βάρδια. Πού είσαι εκείνη την ώρα, δεν έρχεσαι. Ρε δεν τα αφήνεις εμένα. Ακριβώς, τι να τον κάνεις τον Μαυριδόπουλο. Για σένα, γλυκέ μου καράφλα, φτάνω στα άκρα. Λοιπόν, Αλέκο, πρέπει να φεύγεις,
1: Την κάνω εγώ σιγά σιγά. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Βίβιαν, πάμε τι έχουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία από τη Βόρεια Εύβοια. Όταν ο Στέλιος έλεγε «Εγώ είμαι αετός», ο Πασχάλης τραγουδούσε «Εγώ δεν είμαι αετός».

Καλημέρα στον καλό φίλο τον Τάκη τον Παπά που μας ακούει στην πελαζγία αυθιότητος. Και ο Νότης λέει ο αετός. Μάζεψα όλους τους αετούς μαζί σήμερα.

Και μετά τον Νότι, τι έχουμε? Ένας αετός γκρεμίστηκε, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

Και κλείνουμε με τον Κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες IT. Αυτό είναι παραγγελιά. Το γράψα για τη μητέρα του, την κυρία Γεωργία. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντιτς Ντομπρόφσκις στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν το 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο